0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την επόμενη Παρασκευή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός μου, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγην εισηλήν βυθού, κιούκ εσ την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπόντισέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχνίασεν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, αου χύρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός, σύ έγνος την αφροσύνην μου και πλημέλιέ μου από σου ούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντάς σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε, ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της Ιης, της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, κι οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν, κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι ποιοντες ίνων. Εγώ δε εν την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού, ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με, και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατεγής ύδατος, μη δε καταπιέτω μη βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ρίσε με. Σιγάρ γινώσκεις των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου, εναντίο σου πάντες οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Κι έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έχειον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη σελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά γεκαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβετο μη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλινώ αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό, υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπεδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάπτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων αυτού καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.
2: Ψαλμός 68. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις το τέλος, υπέρ των αλλιωθισωμένων. Σώσε με, Θεέ μου, διότι τα εκ των κυμάτων της θλίψεώς μου ύδατα εισήλθαν μέχρις αυτής της ψυχής μου για να την πνίξουν. Χώθηκα σε βαθύ βούρκο και δεν υπάρχει σε αυτόν βάση στέρεη. Ένεκα δε τούτου, διαρκώς φέρομαι προς τα κάτω, κινδυνεύοντας να ταφώ μέσα σε αυτόν. Ήλθα στα βάθη της θαλάσσης, των συμφορών και των πειρασμών, και τα σφοδρά της καταιγίδος κύματα με καταπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ. Ο κόπος του να φωνάζω ζητώντας βοήθεια με κατέβαλε. Έγινε ξηρός και βραχνός ο λαρικάς μου. Απέκαμα και κινδυνεύουν να σβήσουν οι οφθαλμοί μου, προσιλωμένοι όμως γεμάτη ελπίδα προς τον Θεό, του οποίου η βοήθεια αναβάλλεται και βραδύνει να με επισκεφτεί. Έγιναν περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου εκείνοι οι οποίοι χωρίς λόγο και αιτία με μισούν. Έγιναν κρατεοί και πανίσχυροι εχθροί μου που με καταδιώκουν αδίκως. Με τις οικοφαντίες και τους εκβιασμούς τους εξαναγκαζόμουν να πληρώσω εκείνα τα οποία ποτέ δεν άρπασα, ούτε ποτέ καταχράστηκα, και να τιμωρηθώ με παρεκτροπές τις οποίες δεν διέπραξα ποτέ. Εσύ όμως, Θεέ μου, γνωρίζεις τις παρεκτροπές εκ της απερισκεψίας μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από σένα. Ξέρεις ότι ουδέποτε απέσυσα τον φόβο σου. Ας μη κατεσχυνθούν για μένα η ενυπομονή και καρτερία αναμένονται στην προστασία σου, Κύριε, Κύριε των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων. Ασφαλώς θα κατεσχυνθούν όταν με βλέπουν αβοήθητο και εγκαταλελειμμένο από σένα, και ας μην εντροπιαστούν για μένα αυτοί που ζητούν εσένα, Θεέ του Ισραήλ, οι οποίοι χλεβάζονται από τους εχθρούς σου με τον ισχυρισμό ότι αφού εμένα που σε ζητώ δεν με πρόσεξες, ούτε και αυτούς θα τους προσέξεις. Μη με περιφρονήσεις, Κύριε, γιατί οι εχθροί μου με περιγελούν, επειδή θέλησα να αρέσω σε εσένα, και χάριν εσού βαστάζω βαρύτα τον ονειδισμό. Χάριν εσού, διότι θέλησα να μείνω πιστός εις το θέλημά σου, εσκέπασεν ολόκληρο το πρόσωπό μου η ντροπή. Κατάντησα να είμαι σαν άσχετος ολοτελός και άγνωστος ακόμα και σε αυτούς τους αδελφούς μου, και θεωρήθηκα ξένος ακόμα και ανάμεσα στα παιδιά της μητέρας μου. Και πάσχω όλα αυτά χάριν σου, γιατί ο ζήλος που έχω υπέρ του ιερού οίκου και ναού σου σαν αλοπύρ με κατέφλεξε και με κατέφαγε σε όλο το εσωτερικό μου. Και οι χυδαίες ύβρις και οι ονειδισμοί εκείνων οι οποίοι σε ονειδίζουν έπεσαν όλοι επάνω μου. Και για την ασέβεια και αθρησκεία τους αυτή, εγώ είμαι θλιμμένος και ταπείνωσα την ζωή μου με νηστεία και ασιτία. Και αντί το υπεραυτόν πένθος μου να τους συγκινήσει, ακόμα και αυτό έγινε αιτία ονειδισμού εναντίον μου. Έθεσα σαν ένδυμά μου τον τρίχινο της μετανοίας σάκο, επειδή πενθούσα για τα κακά που γίνονται γύρω μου, και έγινα για αυτούς παραβολή και παροιμία που προκαλεί τον γέλοτα και την διακομόδησή μου. σε βάρος μου φλιαρούσαν και ομιλούσαν περιφρονητικά οι άνεργοι και περίεργοι που κάθινται στις πύλες και στις αγορές και αυτοί που στα παρακείμενα καπηλιά διημερεύουν και πίνουν εκεί ίνων. Αυτοί τραγουδούσαν στίχους σκοπτικούς εναντίον μου προς διακομόδησή μου. Εγώ όμως, Κύριε, αντίθετα προς αυτούς, ήμουν δια της προσευχής μου στραμμένος προς Εσένα. Είναι πλέον καιρός να δείξεις, ό Θεέ, την καλοσύνη Σου σύμφωνα προς την μεγάλη ευσπλαχνία και το πλήθος του ελαιού Σου. Επάκουσόν μου, αποδεικνύοντας αληθή τα όσα περί της σωτηρίας των δούλων Σου υποσχέθηκες. Σώσον με από τον βούρκο στον οποίο βρίσκομαι, για να μην βυθιστώ τελείως σε αυτόν και ταφώ. Μακάρι να ελευθερωθώ και να γλιτώσω από όσους με μισούν και από τα βαθέα της θλίψεως ύδατα. Ας μη με καταποντήσει η σφοδρή καταιγίδα του θαλασσίου ύδατος, από την οποία κινδυνεύω να πνιγώ, και ας μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης. Και το φρέαρ στο οποίο έπεσα, ας μην κλείσει το στόμιό του, γιατί τότε πλέον θα χαθώ. Επειδή κανείς δεν θα ακούει τις επικλήσεις μου για βοήθεια. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου, γιατί είναι ευεργετικό το έλεό Σου και εκχύνεται προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Σύμφωνα με το πλήθος των ικτυρμών Σου και την πολλή Σου ευσπλαχνία, ρίψε τα βλέμματά Σου σε εμένα. Μη στρέψεις με αδιαφορία το πρόσωπό Σου από εμένα των δούλων Σου, γιατί θλίβομαι. Ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχω επέρχεται εσπευσμένα. Γρήγορα λοιπόν και χωρίς επιβράδυνση κάποια, επάκουσέ μου. Δώσε προσοχή στις επικλήσεις μου και στην θλίψη της ψυχής μου και σπεύσε να ελευθερώσεις αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου, για να μην καυχόνται, να μην αποθρασύνονται αυτοί, σώσον με, Κύριε. Κύριε, σπεύσε, γιατί Εσύ γνωρίζεις καλά ποιον ονειδισμό υφίσταμαι και ποια κατεσχήνη και εντροπή δοκιμάζω. Ξέρεις πόσο ματωμένη είναι η καρδιά μου και πόσο πληγώνεται η ψυχή μου. Ενώπιόν Σου βρίσκονται όλοι εκείνοι που με θλίβουν. Καθώς αντιλαμβάνεσαι τον πόνο μου, έτσι βλέπεις και την χερεκακία και την κακοήθειά τους. Όπου κι αν στραφεί η ψυχή μου, δεν αναμένει τίποτε άλλο παρά ύβρις και ταλαιπωρία. Και περίμενα κάποιον να με συμπονέσει, αλλά δεν εφάνει κανείς, και ανεζήτησα κάποιους να με παρηγορήσουν και δεν βρήκα κανέναν. Και όταν ζήτησα να φάγω και να πιω κάτι, μου έδωκαν αντί φαγητού χολήν και αντί ύδατος, όταν διψούσα, με πότισαν με ξύδι. Μακάρι η τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά χαρούμενη ζωής να μετατραπεί σε παγίδα μπροστά τους για να πιαστούν σε αυτήν. Μακάρι να μεταστραφεί σε τιμωρία, δια της οποίας θα τους αποδοθεί ό,τι μου κάμνουν, και εις προσκόμματα για να σκοντάψουν και να πέσουν. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους μέχρι σημείου, ώστε να μην βλέπουν, και η ράχη τους ας κυρτωθεί δια παντός, για να μένουν υποδουλωμένοι και συντετριμένοι. Κύριε, χύσε επ' αυτών ολόκληρη την οργή Σου και ο θυμός της φοδρής αγανακτήσεώς Σου μακάρι να τους καταλάβει. Ας γίνει το περιφραγμένο αγρόκτημά τους ερημωμένο και στις εκεί κατασκηνώσεις τους ας μην υπάρχει κανείς που να κατοικεί. Διότι εκείνον δια τον οποίον Εσύ επέτρεψες να θλιβεί και υπό της μας στιγός Σου να δοκιμαστεί, αυτοί αντί να τον συμπαθήσουν, τον κατεδίωξαν και εις τον πόνο των πληγών μου προσέθεσαν και άλλο πόνο και άλλες πληγές. Παραχώρησε, Κύριε, δια της εγκαταλείψεως της χάριτός σου, να πληθυνθούν σε σωρό ασυγχώρητο οι ανομίες τους. Στην μία ενοχή τους να προσθεθεί και άλλη, ώστε να αποφραχθεί η οδός της δικαιώσεως και συγχωρήσεως δι' αυτούς και να μην μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν. Ας βυστούν τελείως τα ονόματά τους από το βιβλίο των σεσωσμένων, οι οποίοι θα ζήσουν αιωνίως μαζί σου, και ας μην καταγραφούν μαζί με τους δικαίους. Πτωχός και στερημένος παντός στηρίγματος και βοηθείας, γεμάτος με πόνους και οδύνες είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, Θεέ μου, μακάρι να με στηρίξει και να με βοηθήσει. Τότε θα υμνήσω το όνομα του Θεού μου με οδή, θα διακηρύξω το μεγαλείο του με ένεση δοξολογίας. Και η λογική αυτή λατρεία μου θα αρέσει στον Θεό περισσότερο από την θυσία του μοσχαριού, του αρτιμελούς και τρυφερού, του οποίου μόλις αρχίζουν να φυτρώνουν τα κέρατα και επί των ποδών του οι οπλές. Ας δουν την θαυμαστή λύτρωσή μου η πτωχή και η ταπεινή του κόσμου και ας εφρανθούν υπό της πεπιθήσεως ότι και αυτόν είναι προστάτης ο Θεός. Αναζητήστε ολόψυχα τον Θεό και θα ζωογονηθεί η ψυχή σας γεμάτη από παρηγορία και θάρρος. Ναι, θα γεμίσετε από θάρρος και χαρά, διότι ο Κύριος εισήκουσε την επίκληση των πτωχών και τους αλυσοδεμένους και εχμαλώτους του λαού του δεν τους περιφρόνησε. Ας τον ανυμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα σύρονται και ζουν μέσα σε αυτήν. Διότι ο Θεός θα σώσει την Αγίαν Πόλην του Σιών και θα οικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις της Ιουδαίας και θα κατοικήσουν εκεί και θα την καταλάβουν σαν αναφέρετη και οριστική κληρονομιά τους. Και οι απόγονοι των δούλων σου θα γίνουν κάτοχοί της και εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα εγκαθιδρύσουν μόνιμα σε αυτήν τα σκηνώματά τους.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 222208.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο.
3: οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την επόμενη Παρασκευή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
5: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνωδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασής σου. και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμουν. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, κύριε μη με κακατεσχύνη. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελετε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σημή λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου.

0: ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.

0: Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθη των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησει άλλον τον πόδα σου μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστιροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτη, Κύριε, ως αγαθός των δούλων Σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων Σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων Σου, εν θαού και έσυ πόνο Σου λείπου εις εναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία Σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερέμδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό Σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια Σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζ μου, Πατήρ, κατά τα φυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην Σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν εις μνήμαση ζωήν χαρισάμενος.
7: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
8: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την επόμενη Παρασκευή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Κατηγορίες και αλήθεια. Του Κώστα Καραστάθη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ο Κωνσταντίνος, αποδεικνύοντας την αμετάθητη απόφασή του να στηρίξει μέχρι σε σχάτων τα θεσπισθέντα από την Οικουμενική Σύνοδο και από το χέρι του Κυροθέντα, με διάταγμά του εξόρισε τον Άριο, αποκαλώντας τον μαθητή του Πορφυρίου, νεοπλατωνικού φιλόσοφου, διέταξε να ακοούν τα συγγράμματά του και επέβαλε την ποινή του θανάτου για όποιον συλλαμβανόταν ακρίβει τα αιρετικά συγγράμματα εκείνου, γιατί πίστευε πως η Σύνοδος δεν θα μπορούσε να δώσει τέλος σε αυτό το πρόβλημα αν οι αποφάσεις της δεν καλύπτονταν από τον νόμο. «Σεις βέβαια είστε επίσκοποι στα εσωτερικά της Εκκλησίας», είπε στους επισκόπους. «Εγώ όμως τάχθηκα από το Θεό επίσκοπος στα εκτός της Εκκλησίας». Και του συμβούλεψε να ομονοούν και να μην στασιάζουν και δίνουν αφορμές για χλέβη. Ο Κωνσταντίνος, λέγοντας ότι ο ίδιος τάχθηκε από το Θεό ως επίσκοπος στα εκτός της Εκκλησίας, εννοούσε ότι ως πιστός χριστιανός και βασιλέας θα προστάτευε την Εκκλησία. Ο προτεστάντης Μάουρερ, διαστρεβλώνοντας την έννοια αυτών των λόγων και πιστεύοντας ότι και ο Μέγας Κωνσταντίνος και οι άλλοι αυτοκράτορες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήσαν παράλληλα και αρχηγοί της Εκκλησίας, νομοθέτησε κατά το 1852 ότι ο βασιλεύς Όθων είναι και αρχηγός της Εκκλησίας του Βασιλείου της Ελλάδος. Ο Άγιος Ευστάθιος 260 έως 360 μετά Χριστόν, όντας επίσκοπος Αντιοχίας, συμμετέσχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, καταπολέμησε με σφοδρότητα τον Άριο και με τα παρακάτω λόγια εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Μέγα Κωνσταντίνο για τις αποφάσεις εκείνης της Συνόδου. «Ευχαριστούμεν Θεό, κράτηστε βασιλεύ, το την επίγειον συνθυνόντι σι βασιλείαν, τον υπλάνην των ειδόλων δια σου καταργήσαντι και των πιστών καταστήσαντι εν παρησία των εύθυμων. Πέπαυτε κνήσα δαιμόνων, καταλέλητε πολυθεΐας ελληνικής τα σεβάσματα, το της αγνωσίας απελάβνετε σκότος, το της θεογνωσίας φωτή οικουμένη καταβγάζετε. Πατήρ, δοξολογείτε, Υιός συμπροσκυνείτε, το Πνεύμα το Άγιον καταγγέλλεται. Τριάς ομοούσιος, μία Θεότης εν τρισί προσώπης και υποστάσεση κηρύτεται. Ταύτη τυχίζεται βασιλεύ, το της ευσεβίας σου κράτος, ταύτην ημίν άσυλον διαφύλατε. Μηδείς αιρετικός, υποδείς την Εκκλησίαν, εν τη της Τριάδος αφαιρείτο, καταλυμπάνων το λυπόμενον άτιμον. Άριος ημίν ο της μανίας επώνυμος του λόγου και της συνελεύσεως αίτιος, ως ουκ ίσμεν όπως το πρεσβυτερίο της Αλεξάνδρεως εγκαταλέγης Εκκλησίας, ελάνθανεν ημάς της των τρισμακαρίων προφήτων και αποστόλων διδασκαλίας υπάρχουν αλότριος. Τον γάρ μονογενήν ιών και λόγων του Πατρός αποστερήν της ομοουσιότητος του Πατρός ουκ εντρέπεται και τη κτίση των κτίστην ο κτιστολάτρης συναριθμήν επίγεται. Τούτον αν πίσιας αυτοκράτορ μεταφρονούντα της αποστολικής μη αντιτήην διδάγμασιν ή τίσε εν εις εάλλο κακοδοξίας εγκείμενον ασεβήμασιν άρδιν της Χριστού και ημών αφανίσιας επαύλεως ως αν μη της θολεράς αυτού λογοθοπίας τας των απλουστέρων ψυχάς εργάσιτε θέραμα. Ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει τη σημασία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου με αυτά τα λόγια. «Εάν στο Σωτήρα Χριστό οφείλουμε την αληθινή γνώση του Θεού, στην Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο οφείλουμε την υποστήριξή της, διότι εάν αυτή δεν συνεκροτεί το, τολμώ να πω ότι η αληθινή Ορθόδοξος πίστη θα εξαφανιζόταν και το έργο της σωτηρίας θα έμενε ημιτελές». Η συγκρότηση λοιπόν της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ήταν κατεπίνευση της Θείας Βουλής για να διαφυλάξει τέλειο το έργο της σωτηρίας και ως ασφαλής θεματοφύλακας να το παραδώσει στις επόμενες γενναίες. Πάντως εκ Θείου Πνεύματος εκινήθησαν οι Άγιοι Πατέρες που ανέλαβαν τον αγώνα κατά του Αρίου και ο Μέγας Αυτοκράτορας Άγιος Κωνσταντίνος κατά θείαν έμπνευσιν προέβη στη συγκρότηση της Αγίας Οικουμενικής Συνόδου.
Το πνεύμα των θείων ήταν εκείνο που έδωσε στους Αγίους Πατέρες στόμα και σοφία, στην οποία δεν μπόρεσαν να αντισταθούν ούτε να αντιμιλήσουν οι αντίθετοί της. Αυτό τους δίδαξε να συμπεράνουν περί του ενανθρωπίσατος Θεού και να σέβονται την αληθινή και σωτήρια φιλοσοφία περί του τριαδικού Θεού. Βαρύνουσα επίσης είναι και η γνώμη του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου περί της σημασίας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Εάν ο καθορισμός του συμβόλου της πίστεως δεν εξασφαλίζεται από των εισηγήσεων της των αριανών αιρέσεως ή της σωτήρως φύσιν ο χριστιανισμός, αποβαίνουν απλούς νέων φιλοσοφικών δόγμα. Ήθελε τάχιστα ανατραπή. Δεύτεν δε, ου μόνον ο μεσαιωνικός ελληνισμός ήθελε στερηθεί το κυριότερον της υπάρξεως αυτού έρισμα, αλλά και σύμπας ο πολιτισμός έμελε να αποβάλει το ισχυρότατο ελαττήριον της δαιμονίου αναπτύξεως, ειν έλαβεν επί 1500 έτη, χάρις στα πρώτας Οικουμενικά Συνόδου, ας συνεκάλεσεν ο Κωνσταντίνος ο Μέγας και ο Θεοδόσιος ο Μέγας. Τον άψογο ρόλο του Κωνσταντίνου στην οργάνωση, αρτιότητα και υποδειγματικότητα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, επισημαίνει και ο Άγιος Αμβρόσιος, γράφοντας ότι αν μία διάσκεψη πρόκειται να γίνει για ένα θέμα πίστης, οφείλει να είναι μία διάσκεψη των επισκόπων, όπως συνέβη υπό τον Αύγουστο Κωνσταντίνο, ο οποίος δεν καθόρισε κανένα νόμο εκ των προτέρων, αλλά άφησε στους επισκόπους την ελευθερία της κρίσης. Ο Μπάρη γράφει σχετικώς: «Ο χριστιανισμός δεν είναι μία μονοθεϊστική φιλοσοφία, αλλά μία ζωή εν Χριστώ. Όταν αυτή η πεποίθηση επιβλήθηκε με τη συντριπτική δύναμη της Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας, ο Κωνσταντίνος συμφώνησε με μία καλή εύνοια». Τέλος, επί των ημερών του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έγινε σύγκληση και αρκετών άλλων τοπικών εκκλησιαστικών συνόδων για την επίλυση διαφόρων εκκλησιαστικών θεμάτων, όπως της Αρελάτης, της Αγκύρας, της Νεοκεσάριας, η δεύτερη της Αρελάτης και η Ελιβερτινή.

Προτάσουμε τα καλά λόγια που έχουν γράψει οι κατήγοροι του Μεγάλου Κωνσταντίνου για αυτόν. Και πρώτα, μεταφρασμένα φυσικά, τα όσα αναφέρει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο πρώτος και χειρότερος των κατήγορών του, στον πανηγυρικό λόγο που εξεφώνησε προς τιμήν του αυτοκράτορα Κωνσταντίου Δευτέρου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τότε ακόμα ο Ιουλιανός δεν είχε γίνει αυτοκράτορας και έκρυβε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίο Δεύτερο και από όλο τον κόσμο και τις παγανιστικές ιδέες του και το μίσος του για τη θρησκεία του Χριστού και τα συναισθήματά του για το θείο του Μέγα Κωνσταντίνο. Απευθυνόμενος λοιπόν προς τον Κωνσταντίο, επαινεί τον πατέρα του Κωνσταντίνο ως εξής. Αρμόζει νομίζω να μιλήσω και για μερικά άλλα πράγματα για να φανεί σκληρονόμος όχι μονάχα της βασιλείας του αλλά και της αρετής του. Μήπως η ανδρεία του στον πόλεμο δεν έγινε γνωστή από τα κατορθώματά του και όχι από τα λόγια? Γύρισε όλη την οικουμένη και καθαίρεσε όλους τους τυράννους, αλλά ποτέ νόμιμος βασιλής. Ενέπνευσε τέτοια αφοσίωση στους υπηκόους του, ώστε οι στρατιώτες του, αναγνωρίζοντας μέχρι σήμερα ακόμα τη γενναιοδορία και την καλοσύνη του, εξακολουθούν να τον τιμούν σαν Θεό. Και οι κάτοικοι των πόλεων και της υπαίθρου, όχι τόσο για να απαλλαγούν από το βάρος της τυραννίας, αλλά για να μπορέσουν να γίνουν υπήκοοι του πατέρα σου, εύχονταν να τους συμπεριλάβει στους αντιπάλους του. Όταν έγινε κυρίαρχος του κόσμου μετά την κρίσιμη περίοδο, όπου η αχόρταγη πληστεία του προκατόχου του είχε καταστρέψει τα πάντα, όπως συμβαίνει σε χρονιές ξηρασίας, και η φτώχεια βασίλευε παντού, ενώ όλα τα πλούτη είχαν μαζευτεί στις αποθήκες του παλατιού, εκείνος άνοιξε τις πόρτες και πλημμύρισε τον κόσμο με ένα χύμαρο από αγαθά. Σε διάστημα μικρότερο από δεκαετία, έκτισε την πόλη που είχε το όνομά του, η οποία ξεπερνά τόσο όλες τις άλλες σε μεγαλείο, όσο την ίδια φαίνεται να ξεπερνά η Ρώμη. Ίσως εδώ ταιριάζει να αναφέρω και την ένδοξη Αθήνα, την οποία ο πατέρας σου τίμησε σε όλη του τη ζωή με λόγια και με έργα. Ως αυτοκράτορας και κυρίαρχος του κόσμου, δέχτηκε να ονομαστεί στρατηγός αυτής της πόλης και το άγαλμά του στήθηκε για το σκοπό αυτό μαζί με την αναμνηστική επιγραφή. Του έδωσε μεγαλύτερη χαρά που θα μπορούσαν να του αποδώσουν. Γι' αυτό και εκείνος, για να την ανταμείψει, διέταξε να μοιράζονται δωρεάν πολλές φορές το χρόνο χιλιάδες μέδιμνοι σιτάρι. Έτσι η πόλη απέκτησε άφθονη τροφή και ο αυτοκράτορας εγκόμια και τιμές από τους καλύτερους πολίτες. Οι Αθηναίοι είχαν ενισχύσει τον Κωνσταντίνο με το στόλο τους κατά τον πόλεμο εναντίον του Λυκίνιου και κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του, διέταξε την ετήσια διανομή σιταριού στους κατοίκους της από τις αυτοκρατορικές αποθήκες και απάλλαξε τους διδασκάλους από διαφόρους φόρους, βελτιώνοντας έτσι τη θέση τους. Οι Αθηναίοι τίμησαν τον αυτοκράτορα, τον κύριο και βασιλέα όλων, ονομάζοντάς τον στρατηγό των Αθηνών. Ο Κωνσταντίνος μετά από αυτό, όχι μονάχα δεν εφήγει, καθώς μαρτυρεί ο Ιουλιανός το εγκόμιο προς τον Κωνσταντίο Δεύτερο, αλλά αξίωνε να αποκαλείται στρατηγός εκείνων και τη αυτής εικόνος την χάνων μετεπιγράμματος, εγάνητο πλέον ή των μεγίστων τιμών αξιωθείς. Όσοι από τους Αθηναίους παρέμεναν ως τότε πιστοί στο Δωδεκάθεο, μεταστράφηκαν στον χριστιανισμό χωρίς καμία πίεση από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Ο παγανιστής Ευτρόπιος, από τους βασικούς κατηγόρους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του αναγνωρίζει ότι επιδίωκε πάντοτε την ειρήνη, ότι ήταν ένας άνθρωπος μεγάλης ενέργειας, εξαιρετικά φιλόδοξος ως προς τη στρατιωτική τέχνη και είχε μεγάλη επιτυχία στους πολέμους του. Του αναγνωρίζει επίσης πνευματικά και σωματικά προσόντα, τη στέρεη αποφασιστικότητά του, τη γλυκύτητα της ιδιοσυγκρασίας του, τη μεγάλη δημοτικότητά του, τη γενναιοδορία του και την αγάπη του για τις καλές τέχνες, τις σπουδές και τις μελέτες.

Ο παγανιστής Βίκτορ Αυρίλιος Σέξτος γράφει ότι ο Κωνσταντίνος ήταν ευχάριστος σε πολλά θέματα και ότι με την βοήθεια αυστηρωτά των νόμων ήλεγχε τους κακόβουλους μηνυτές και συκοφάντες, υποστήριξε τις καλές τέχνες, ιδιαίτερα τις σπουδές της λογοτεχνίας, και ο ίδιος διάβασε, έγραψε, περιποιήθηκε και άκουσε τις πρεσβείες και τα παράπονα των επαρχιών. Ο Εθνικός Λιβάνιος τον αποκαλεί μεγάλο αυτοκράτορα. Αφού οι εχθροί του δεσπέσιο αυτοκράτορα, όπως τον αποκαλεί ο σοφότατος Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο Εξοικονόμων, εκφράζοντας με τόσο κολακευτικούς λόγους, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως και οι φίλοι του θα είναι πολύ εκδηλωτικοί για το άτομό του. Και έτσι πράγματι συμβαίνει. Ο Λακτάντιος γράφει ότι ο Διοκλητιανός είχε προβλέψει για τον νεαρό Κωνσταντίνο. Ο νεαρός αυτός, άντρας, υπόσχεται να είναι ποιότερος και πιο φιλεύσπλαχνος από τον πατέρα του. Ο ίδιος ιστορικός που γνώριζε και έζησε από κοντά τον Κωνσταντίνο μας πληροφορεί ότι ως νέος χαρακτηριζόταν από τις σωστές ηθικές συνήθειες και ότι ήταν ένας άνδρας πολύ μεγάλης αξίας, εντάξιος του αξιώματος του Κέσσαρα. Επισημαίνει ακόμα τη διακεκριμένη κοσμιότητα της παρουσίας του, τη μεγάλη προσοχή του σε όλα τα στρατιωτικά καθήκοντα, την ενάρετη συμπεριφορά του και τη μοναδική προσύνειά του που τον είχαν καταστήσει προσφυλή στα στρατεύματα και φίλο κάθε ατόμου. Αλλά τις περισσότερες πληροφορίες για το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Κωνσταντίνου έχουμε από τον επίσκοπο Κεσαρίας Ευσέβιο Παμφίλου, που ήταν φίλος και ο κυριότερος βιογράφος του. Από αυτόν λοιπόν, τον πιο σημαντικό συγγραφέα της εποχής του, αντλούμε τα εξής. Πληροφορούμαστε για την ανεξικακία του Κωνσταντίνου, για την αγάπη του για τους ανθρώπους, για την επικοινωνία του μαζί τους, για το πάθος του να τους οδηγήσει στην θεοσέβεια και την απόκτηση ειρηνικού φρονήματος. Μερικούς που εκτραχύνθηκαν εναντίον του, τους συμπεριφέρθηκε με ανεξικακία και τους συμβούλευσε ήρεμα και με πραότητα να φρονιμέψουν και να μην σαστιάζουν. Πράγματι, την ανεξικακία και την ανεκτικότητα του Κωνσταντίνου επιβεβαιώνει η στάση και η συμπεριφορά του ιδίου προς τους δωνατιστές, τους Αριανούς, το Μαξιμιανό, το Λικίνιο και άλλους. Τις αρετές του αυτές επιβεβαιώνει ακόμα και το γεγονός ότι κατακτώντας τη Ρώμη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν προέβησε αντεκδικήσεις που του ζήτησαν οι εχθροί του Μαξέντιου. Ήταν τόσο πολύ ανεκτικός ώστε κατηγορήθηκε ότι δεν τυμπονεί τα εγκλήματα με τις αρμόζουσες ποινικές ρήτρες τους. Υπάκουε στις εντολές της χριστιανικής θρησκείας, προσέχοντας ιδιαίτερα την αρετή της αγνότητας. Αγωνιώντας να βελτιώσει ηθικά το επίπεδο των υπηκών του, παρήχε συμβουλές για την ομόνοια και πολλές αρετές, καθώς και για την αποφυγή της πλεονεξίας και της παρενόχλησης των άλλων που μαρτυρούν για τη χριστιανική συνείδησή του. Στην Οικουμενική Σύνοδο συχνά αναλάμβανε το ρόλο του πράου, ειρηνοποιού μεταξύ των πατέρων που διαφωνούσαν έντονα. Είχε προαγάγει τόσο πολύ την ψυχή του στη λογική σύνεση, ώστε μέχρι αυτού του θανάτου του να συντάσει κανονικά πραγματείες, να εξέρχεται κανονικά και να προσφέρει στους ακροατές τις θεοπρεπείς διδαχές, να νομοθετεί κανονικά τόσο σε πολιτικά όσο και σε στρατιωτικά θέματα και να επινοεί όλα τα μέσα τα οποία συντελούν στην ευημερία του ανθρώπινου γένους. Είναι δε άξιο μνήας ότι ενώ πλησίαζε προς το θάνατο, εξεφώνησε επικίδιο λόγο ενώπιον του συνήθους ακροατηρίου με το οποίο ανέπτυξε αναλυτικά το θέμα περί αθανασίας της ψυχής. Περνούσε άϊπνες νύχτες για να εφοδιάζει το νου του με θεία γνώση και ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του το ανάλωνε στη σύνθεση ομιλιών, πολλές από τις οποίες εξεφώνησε στο κοινό. Ο Ευμένιος στους διάφορους πανηγυρικούς του γράφει ότι είχε κληρονομήσει τη δύναμη του πατέρα του, το θάρρος, την προσωπική εμφάνιση, την ευσέβεια. Ότι παρουσιάζει χαρακτηριστική σύνεση που μοιάζει με το πατέρα του και ότι κανείς δεν ήταν συγκρίσιμος με αυτόν στη χάρη και στην ομορφιά του και ότι από την κληρονομιά και τη μοίρα του δεν μπορεί να είναι κακός. Ο Ναζάριος στον πανηγυρικό του λόγο επισημαίνει την ευφλαχνία του. Και αυτή πράγματι επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι μετά τη νίκη του στη Μουλβία Γέφυρα απαγόρευσε τις αντεκδικήσεις στη Ρώμη που απαιτούσαν επίμονα οι αδικημένοι του παλαιού
καθεστώτος. Ο Μαλάλας, 6ος αιώνας μετά Χριστόν, γράφει για τον Κωνσταντίνο. Είναι δε μακρός, πυρός, μεγαλόψυχος, ήσυχος, θεοφιλής. Ο Ιωάννης ο Αντιοχεύς, 7ος αιώνας, γράφει για τον Κωνσταντίνο ότι δεν είναι εύκολο να πει κανείς πόσες είναι οι ψυχικές και οι σωματικές αρετές του και η δόξα από τις νίκες στους πολέμους του για καθυπόταξη των σκυθών χάρη στη στρατηγική επιστήμη του, αλλά και η ενασχόλησή του με θέματα παιδείας και συγγραφή λόγων. Και καταλήγει, δίκαιον γε, μην εξαπάντων έρωτα θυρώμενος, ετύχανε τη σπουδής, το δεξιότε της φύσεως και περί τας δωρεάς δαψιλή, ούγαρ ράδιον υπήν, οπόσε της ψυχίστε και του σώματος διέλαμπον αρετέ τον άνδρα, της εκ των πολεμικών δόξας μετεδιώκοντα και παρά τας μάχας τύχητε ομού δεξιοτάτη και των στρατηγικών επιστήμη ου μείον ηχρώμενον. Ούγαρ εν της εμφυλής πολέμης μόνης περί ίν των εναντίων, αλλά και μετά τούτους σκήθες πολλάκης προσπολεμήσας υποκύψε τούτους ινάγκασεν, έστε εσπονδόν αίτησιν καταφυγήν. Ων μεταδούς και ουκ αποχρυσάμενος της προτερήμαση, μεγίστας παρά της βαρβάρης, έθνεση δικαιοσύνηστε και ισχύος μνήμας απέλειπεν. Έχερε δε, ανέκαθεν ελευθερίης μαθήμαση και ενεπένω παιδείαν επιείτο και λόγους.

Το πορτρέτο του Κωνσταντίνου δίνει πληρέστερα ο χρονογράφος Άγιος Θεοφάνης τον 8ο αιώνα. «Ίν δε ο ανήρ εις τα πάντα λαμπρός, δια ανδρείας ψυχής, διοξύτητα νοός, διευπαιδεσίαν λόγων, δια δικαιοσύνην ορθότητα, διευεργεσίας ετοιμότητα, δια αξιοπρέπειαν όψεως, δια την εν πολέμης ανδρείας και ευτυχίαν, εν της βαρβαρικής μέγας, εν της εμφυλής αίτητος, εν της πίστης τερός και ασάλευτος». Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επισκίασε με την αρετή του την καλοσύνη και τις επιτυχίες του όλους όσους βασίλευσαν πριν από εκείνον, γράφει ο Πραξαγόρας, παρότι ήταν εθνικός στο θρήσκευμα, επισημαίνει ο Μέγας Φώτιος στη Μυριοβίβλο του. Προσθέτοντας στο μακρύ και ανεξάντλητο κατάλογο των γνωρισμάτων της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του Κωνσταντίνου και όσα σχετικά αναφέρονται στα κείμενα των χριστιανικών συγγραφέων Σοκράτου, Σοζωμένου, Θεοδόρητου, Ευάγριου, Κεδρινού και των άλλων χρονικογράφων εκείνων των χρόνων, μπορούμε να δώσουμε το πορτρέτο του μεγάλου αυτοκράτορα ως εξής. Ύψος άνω του μέσου, ευρύ σώμη και σώμα σφρεγγυλό, αθλητικό και μεγαλοπρεπές παράστημα, εμφάνιση ωραία και εντυπωσιακή, διαπεραστικό μάτι, μάτια λιονταριού, γράφει ο Κεδρινός. Ελαφρώς αετήσια μύτη, έκφραση φωτεινή και χαρούμενη, μεγάλη σωματική δύναμη και φυσικές δεξιότητες πολλές, μεγαλοπρέπεια στην εμφάνιση του προσώπου του που επιβεβαιώνεται και από τις εικόνες του πάνω στα νομίσματα και από τα αγάλματά του. Εμφανέστατα γνωρίσματά του η γλυκύτητα του χαρακτήρα, η προσύνεια, η μελιχιότητα, η ευγένεια. Γινόταν προσφυλής σε καθέναν που τον πλησίαζε, με ικανότητα για μόνιμους και θερμούς φιλικούς δεσμούς. Διέθετε ανθρωπιά, σύνεση, καλοκαγαθία, ανεκτικότητα, ελευθεροφροσύνη, υπιότητα, υπομονή, γενεοδορία, αυταπόδεικτη από τις μεγάλες παροχές προς το στρατό και το λαό, πνεύμα δικαιοσύνης, εγκράτεια σε όλη τη ζωή του, μετριοπάθεια στη διαχείριση της απόλυτης δυνάμεώς του, φιλεύσπλαχνος ακόμα και προς τους εχθρικούς στρατιώτες. Ήταν ένα πρόσωπο ιδιαίτερα δραστήριο και ακαταπώνητο, θαραλέο και δυναμικό, αλλά όχι σκληρό. Με μεγάλη δραστηριότητα από την πρώιμη νεότητά του, διοικητική ικανότητα, πολιτική οξυδέρκεια, στρατιωτική ιδιοφυΐα, θάρρος, πολεμική ανδρεία, αυξημένο αίσθημα καθήκοντος, μεγαλοψυχία και απτόητο πνεύμα που το μεταβίβαζε και στα στρατεύματά του, με ικανότητα σύλληψης και εκτέλεσης των μοιρωτέρων σχεδίων, δίχως να επηρεάζεται από προκαταλήψεις και τις φωνές του πλήθους, με ταχύτητα στη δράση του. Υπήρξε ακόμα σοφός νομοθέτης που κατέλειπε μέγα νομοθετικό έργο, βαθύτατα πιστός χριστιανός, με εκτίμηση στην αξία των σπουδών, στις επιστήμες, στις τέχνες και προπαντός στη λογοτεχνία, με πολυμάθεια και πνευματική καλλιέργεια όπως εμφανίζεται μέσα από τους λόγους και τις επιστολές του. Έτρεφε μεγάλη εμπιστοσύνη στον πατέρα του, ανεξάρτητη αγάπη και στοργή για την ευσεβέστατη και βασανισμένη μητέρα του. Υπήρξε πιστός ως σύζυγος και στοργικός ως πατέρας 7 παιδιών, παρότι έχει αφήσει πίσω του ένα πελώριο ένιγμα για την τύχη της συζύγου και του μεγάλου του γιου. Ψυχικές αρετές του είχαν φτάσει στο άκρον της ανθρώπινης τελειώσεως. Διέπρεπε σε όλα τα καλά, καθ' υπερβολήν μάλιστα στη φιλανθρωπία, πράγμα το οποίον από πολλούς θεωρείται μεμπτό. Και πότε-πότε κάποιοι υποκριτές και μονάχα κατ' όνομα χριστιανοί τον οδηγούσαν και τον εξέθεταν στα μάτια του λαού. Και αυτό το τελευταίο, εξογκωμένο καταλήλως από τους εχθρούς του, χρησιμοποιήθηκε να στηθεί μία από τις λίγες κατηγορίες που του αποδίδουν και για την οποία θα γίνει λόγος σε άλλο κεφάλαιο.

Το μέγιστο γεγονός της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, που τόση χαρά και ικανοποίηση χάρισε στον προτεργάτη του Μέγα Κωνσταντίνο, ακολούθησε η οικογενειακή του τραγωδία. Η τραγωδία αυτή συνθέτει ένα δυσερεύνητο ιστορικό πρόβλημα με πολλά σκοτεινά σημεία, ανεξιχνίαστες πλευρές και πολλές σκόπιμες τρευλώσεις από τους παγανιστές ιστορικούς και χρονικογράφους. Για να υποβοηθήσουμε τον αναγνώστη να διαμορφώσει προσωπική γνώμη επί του θέματος, παραθέτουμε όσα αντιφατικά έχουν γραφτεί.

Τα γεγονότα στο παλάτι το 326. Το 326, δηλαδή ένα χρόνο μετά τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας, ο Κωνσταντίνος και ολόκληρη η οικογένειά του μεταβαίνουν στη Ρώμη για να γιορτάσουν τα Βικενάλια, τα 20χρονα δηλαδή της βασιλείας του. Εκεί ο αυτοκράτορας κλήθηκε από τη Σύγκλιτο στον Καπιτολινό Λόφο να συμμετάσχει σε μια στρατιωτική ειδωλολατρική γιορτή για να προσφέρει τις νενομισμένες θυσίες στους θεούς. Τι θα έκανε ο χριστιανός βασιλιάς? Ύστερα μάλιστα από τις μοναδικές στιγμές ευλογίας και ψυχικής ανάτασης που είχε βιώσει στη σύνοδο της Νικαίας, περιβαλλόμενος από τόσους φωτισμένους και αγίους πατέρες, θα ξαναγύριζε στα ειδωλολατρικά έθιμα? Όχι βέβαια. Ο Κωνσταντίνος όχι μονάχα αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτές τις θυσίες, αλλά και τις ηρωνεύτηκε. Η άρνησή του ήταν καθαρή προσβολή για τη Σύγκλιτο και το λαό και πυροδότησε την αγανάκτηση και το μίσος όλων που κατά το ζώσιμο ήταν πολύ μεγάλα. Ο όχλος λιθοβόλησε το άγαλμά του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Θεοφύλακτου Βουλγαρίας, την είδηση για την καταστροφή του αγάλματός του ανάγγειλαν στον Κωνσταντίνο στρατιώτες της φρουράς του, φέρνοντας μπροστά του και κάποιους από τους ενόχους. Ατάραχος αυτοκράτορας ψηλάφισε το πρόσωπό του και ρώτησε, χαμογελώντας τους αξιωματούχους, αν βλέπουν καμιά ζημιά στα μάγουλά του από τις πέτρες. «Μη τι κατά τούτου της λύθης εχρήσαντο ή τα της λόβιστες παριές εν σε σήμαντο?» Εκείνοι το αποκρίθηκαν αρνητικά και ο Κωνσταντίνος πρόσταξε να αφήσουν ελεύθερους τους κρατούμενους, γιατί δεν έβλαψαν εκείνον, αλλά το χαλκό. Ουκ ημάς κακόν τη διεύθυντο, αλλά το χαλκό επιλύτησαν.

Το ίδιο περιστατικό αναφέρει σε ομιλία του και ο Χρυσόστομος, αλλά για τη σχετική αναφορά εκείνου θα γίνει λόγος αργότερα. Τον Ιούλιο του 326 άρχισαν στα ανάκτορα οι γιορτές για την 20ετηρίδα του Κωνσταντίνου στο θρόνο της Αυτοκρατορίας, με τη συμμετοχή όλων των επισήμων της Ρώμης. Πιθανότατα κατά το 3ο δεκαήμερο του Ιουλίου, και ενώ οι γιορτές διαρκούσαν, ο Κωνσταντίνος διέταξε τη σύλληψη του Κρίσπου και τη φυλάκησή του στη μακρινή φυλακή της Πόλας, στην Ίστρια, χερσόνησο δηλαδή ανάμεσα στη Βενετία και την Κροατία. Το γεγονός κατατάραξε την κοινωνία της Ρώμης. Όλοι ρωτούσαν για την αιτία, μα κανείς δεν γνώριζε τίποτε. Δεύτερη είδηση, κεραυνός, λίγες μέρες αργότερα στην αιώνια πόλη που προκάλεσε τη φρίκη. Ο Κρίσπος πέθανε βία στην Πόλα. Η πληροφορία απλώθηκε ταχύτατα σε ολόκληρη τη Ρώμη. Ο Κωνσταντίνος εκτέλεσε το γιο του. Αλλά για ποιο λόγο? Οι φήμες, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, άρχισαν να οργιάζουν με ιδιαίτερη χερεκακία, μάλιστα μεταξύ των παγανιστών που μισούσαν θανάσιμα.

μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου. Ο ίδιος διασώζει και δεύτερο σατυρικό δίστιχο. Ποιος τώρα αποζητάει το χρυσό δρεπάνι του Κρόνου? Αποστράπτον είναι αυτό, αλλά νερόνιο.

Οι δανειστές ιστορικοί συγγραφείς αναφέρουν ότι η Φαύστα κατηγόρησε τον Κρίσπο στον πατέρα του για ερωτική επίθεση και εκείνος τον τιμώρησε με θάνατο. Λίγες ημέρες ή μήνες αργότερα όλοι στη Ρώμη μαθαίνουν πως ο Κωνσταντίνος διέταξε το θάνατο και της γυναίκας του, Φαύστας. Όλοι ρωτούσαν για τα αίτια και για τον τρόπο θάνατοσής του. Οι διαδόσεις, οι φήμες οργίαζαν. Μιλούσαν για συνωμοσία εναντίον του Κωνσταντίνου, για ερωτικές σχέσεις μεταξύ Κρίσπου και Φαύστας, για συκοφαντία της Φαύστας εναντίον του Κρίσπου περί ερωτικής επίθεσης, για αισχρή συκοφαντία της Φαύστας και δίκαιης τιμωρίας της για αποκάλυψη της αλήθειας από τη μητέρα του Αυγούστα, Ελένη και άλλα. Ο Κωνσταντίνος εγκατέλειψε τη Ρώμη καταφαρμακωμένος για να μην ξαναγυρίσει ποτέ πάλι εκεί. Και για όσο χρόνο χτιζόταν η νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, εκείνος παρέμενε στην Νικομίδια. Οι μαρτυρίες των ιστορικών εκείνης της εποχής δεν συμπίπτουν. Γύρω από την τραγωδία δύο κυρίως διαμορφώνονται, ομάδες ιστορικών. Η πρώτη περιλαμβάνει φανατικούς παγανιστές και αδυσόπιτους εχθρούς του Κωνσταντίνου, οι οποίοι του καταλογίζουν ευθύνες για το θάνατο των δύο οικογενειακών του προσώπων, και η δεύτερη που περιλαμβάνει χριστιανούς αλλά και παγανιστές ακόμη ιστορικούς, οι οποίοι είτε καμιά δεν επιρρύπτουν στον Κωνσταντίνο ευθύνη για τους δύο φόνους, ή τον υπερασπίζονται ως αθώο για τον ένα ή και για τους δύο θανάτους. Ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες υπάρχουν και εκείνοι που απλά αναφέρουν το γεγονός του θανάτου των δύο προσώπων. Αλλά ας δούμε αναλυτικά τις σχετικές πληροφορίες όλων σχεδόν των συγγραφέων της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των επόμενων αιώνων.

Πρώτον, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης 331-363. Κανένας χρονικογράφος ή ιστορικός δεν είχε καταγράψει καμία κατηγορία εναντίον του Κωνσταντίνου μέχρι το 361 που πέθανε ο τελευταίος των γιών του Κωνσταντίος Δεύτερος, όχι μονάχα για τους δύο εν λόγω θανάτους, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Πρώτος άρχισε την πολεμική εναντίον του θείου του ο Ιουλιανός ο Παραβάτης του 361, που αναρτήθηκε στον θρόνο της Αυτοκρατορίας ως ο τελευταίος επιζών συγγενής του Μεγάλου Κωνσταντίνου και κυβέρνησε τις τύχες της για 17 μονάχα μήνες. Αλλά όταν συνέβησαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, ο Ιουλιανός ήταν αγέννητος. Και το 337 που πέθανε ο Κωνσταντίνος, εκείνος ήταν μόλις 6 χρονών. Επομένως, έχει αριστεί στις πληροφορίες του από τους παγανιστές της εποχής του. Ο Ιουλιανός, στο απόσπασμα από το Συμπόσιον που προαναφέραμε, κατηγορεί τον Κωνσταντίνο και τα παιδιά του για θανάτους συγγενικών του προσώπων, δίχως να αναφέρει ονόματα. Συγκεκριμένα γράφει: «Οι μικρόθεοι, που είναι οι εκδικητές των φόνων, προσπαθούσαν να πνίξουν και αυτόν και εκείνους, τιμωρώντας τους και για την αθεία τους και πολύ περισσότερο, επειδή είχαν χάσει αίμα συγγενών τους».

Δεύτερον, ο Ευτρόπιος πέθανε το 414. Φανατικός παγανιστής που συνόδεψε τον Ιουλιανό στην εκστρατεία του στην Ανατολή ως γραμματέας του. Και αργότερα διετέλεσε και γραμματέας του Ουάλεντος και όχι του Κωνσταντίνου, όπως ανακριβώς αναφέρει σε διάφορες σύγχρονες συγγραφές, αφού έγραψε τα χρονικά του 70 χρόνια μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου. Αφιερώνει στην ιστορία του Κωνσταντίνου ελάχιστες μονάχα σελίδες του έργου του και για το επίμαχο θέμα του θανάτου του Κρίσπου και της Φάφτας γράφει τούτα μονάχα. Αλλά εκείνη την ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, ένα γεγονός τον απομάκρυνε από τη γνωστή ποιότητα της ιδιοσυγκρασίας του. Πρώτα θανάτωσε το γιο του, ένα διακεκριμένο άνθρωπο. Ύστερα το γιο της αδελφής του, ένα συμπαθητικό νέο, ύστερα τη σύζυγό του και ύστερα πολλούς από τους φίλους του. Ο Ευνάπιος, 345 έως 414 μετά Χριστόν, φανατικός παγανιστής, είναι αυτός που ως ιεροφάντης εμίησε τον Ιουλιανό στα Ελευσίνια Μυστήρια. Έγραψε την ιστορία του 63 χρόνια μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου, δηλαδή το 400. Είναι ο πρώτος ιστορικός που αναφέρει κάποια αίτια θανάτου της Φάφστας, την απιστία, μια αιτία δηλαδή που έχει αποκλειστεί από όλους τους ιστορικούς, και έναν τρόπο θανάτου, την ασφυξία, από τους ατμούς του υπερθερμανισμένου λουτρού, που γίνεται παραδεκτός από πολλούς ιστορικούς. Ο Ευνάπιος στην ιστορία του, που σήμερα είναι χαμένη, αλλά που πρόλαβε ο Ζώσιμος να την ενσωματώσει στη δική του νέα ιστορία, μένε απνέων κατά του Κωνσταντίνου, τον θεωρεί υπεύθυνο όλων των δυστυχιών της αυτοκρατορίας. Θα ήταν πράγματι περίεργο αν αυτός ο παθιασμένος παγανιστής έγραφε ένα καλό λόγο για τον Κωνσταντίνο. Άραγε η ιστορία του ότι η Φάφστα πέθανε από ασφυξία που της προκάλεσαν οι καυτοί ατμοί μέσα στο υπερθερμασμένο λουτρό είναι αληθινή ή απλά δημιούργημα του μίσους του. Η φημολογία εκείνης της εποχής, αφού ως γνωστόν ο λαός συνηθίζει να εκδικείται τους ηθήνοντές του με δυσμενείς και ανυπόστατες φήμες.

Ο Μέγας Φώτιος, ένατος αιώνας μετά Χριστόν, είχε την ευκαιρία να μελετήσει και να κρίνει το έργο του βιβλιοθήκη ή Μυριόβιβλος, πολλά από τα οποία βιβλία γράφτηκαν μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και τα οποία σήμερα έχουν χαθεί, μεταξύ των οποίων και την ιστορία του Ευνάπιου. Στα σχόλιά του λοιπόν, με αριθμό κώδικα 77, γράφει: «Ο Ευνάπιος ήταν Σαρδιανός στην καταγωγή, διότι πράγματι η πατρίδα του ήταν η Σάρδης της Λιδίας, και καθώς υπήρξε δισεβής ως προς τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, αφού πίστευε στη θρησκεία των εθνικών, διασύρει όσους τίμησαν το βασιλικό θρόνο με την ευσέβειά τους, υβρίζοντάς τους χυδαία και με κάθε τρόπο, ιδιαίτερα βέβαια τον Μέγα Κωνσταντίνο. Εξαίρει αντίθετα τους ασεβείς και περισσότερο από όλους τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Και σχεδόν μπορεί να πει κανείς ότι η ιστορία του εκπονήθηκε με σκοπό να αποτελέσει εγκόμιο εκείνου». Και παρακάτω προσθέτει: «Συνέγραψε δύο πραγμάτιες οι οποίες περιέχουν την ίδια ιστορία, την πρώτη και τη δεύτερη. Και στη μεν πρώτη αποδύεται σε σφοδρή επίθεση βλαστημίας εναντίον της καθαρής πίστεως ημών των χριστιανών και εγκομιάζει την εθνική δυσιδαιμονία, προσάπτοντας πολλά στους ευσεβείς βασιλείς. Στη δεύτερη, την οποία και επιγράφει νέα έκδοση, περικόπτει κατά πολύ τις ύβρις και καταφρονητικές εκφράσεις που εξαπέλυε κατά της αληθινής πίστεως. Και αφού επιχείρησε μια σειραφή των όσων αναφέρει στο υπόλοιπο τμήμα του συγγράμματός του, το επιγράφει, όπως είπαμε, νέα έκδοση, όπου εξακολουθεί να παρουσιάζει πολλές από τις διαστρεβλώσεις του που περιλαμβάνει στην πρώτη έκδοση».

Τέταρτον, ο Αμιανός Μαρκελίνος 330-395, προσωπικός φίλος και στρατιώτης του Ιουλιανού, γράφοντας κατά την περίοδο 383-390 για γεγονότα που συνέβησαν στα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Κωνσταντίνου και αναφέροντας την πόλη Πόλα, διευκρινίζει ότι βρίσκεται εκεί όπου λέγεται ότι ο Κρίσπος, ο γιος του Κωνσταντίνου, θανατώθηκε κατά το παρελθόν. Άραγε, οι παραπάνω τρεις φίλοι του Ιουλιανού, παγανιστές όλοι, Ευτρόπιος, Ευνάπιος και Αμιλιανός Μαρκελίνος, έγραψαν αυτοβούλος όσα καταλογίζουν εναντίον του Κωνσταντίνου. Πέμπτον, ο Φιλοστόργιος 368-433. Ο Φιλοστόργιος, αριανός εκκλησιαστικός συγγραφέας που έγραψε την εκκλησιαστική ιστορία του 90 χρόνια μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου, γράφει: «Λέγουν ότι ο Κωνσταντίνος σκότωσε τον ίδιο τον γιο του, τον Κρίσπο, τον οποίο διέβαλε η μητριά του Φαύστα», δίχως να διευκρινίζει τη φύση της κατηγορίας. Ο ίδιος κάνει λόγο για θανατική εκτέλεση της Φαύστας σε καυτό λουτρό ως ένοχη μοιχείας με ένα δρομέα. Από σπαράγματα όμως του ίδιου του βιβλίου, του Φιλοστόργιου, που διασώζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το έργο του «Μαρτύριον» του Αγίου Αρτεμίου, πληροφορούμαστε και τα εξής: «Εκείνος δε τη γυναίκα Φαύσταν και πάνη δικαίως απέκτηνεν ως μιμισαμένην την πάλε φέδραν και διαβαλούσαν τον τούτον ιόν Πρίσκον», Κρίσπον δηλαδή, «ως ερωτικός αυτή διακείμενον και τη προσβίαν επιχειρούντα καθάπερ κακίνη τον του Θησέως υπόλοιτον και δί κατά τους της φύσεως νόμους ως πατήρι των ιών ημίναντο. Ύστερον μεν τη μαθών την αλήθειαν και αυτήν προσαπέκτηνε δίκην επ' αυτή δικά σας πασών δικαιωτάτην». Ο Φιλοστόργιος είναι ο πρώτος συγγραφέας που παραλληλίζει την οικογενειακή τραγωδία του Κωνσταντίνου με τη τραγωδία του Ευρυπίδη Υπόλυτος, επειδή κυρίαρχα στοιχεία στις δύο υποθέσεις είναι η απόκρουση του έρωτα της μητριάς από το συνετό και όμορφο πρόγονο, η εκδίκηση της ντροπιασμένης γυναίκας με την διαβολή του παιδιού στον πατέρα και η διαφορετική σε κάθε περίπτωση τιμωρία του συκοφαντημένου παιδιού από τον πατέρα. Ο Φιλοστόργιος ως αριανός είχε λόγο να μην συμπαθεί τον Κωνσταντίνο, ωστόσο όπως διαπιστώνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην προκείμενη περίπτωση, μιλάει με σεβασμό για τον αυτοκράτορα. Αλλά ο Μέγας Φώτιος τον θεωρεί ως αναξιόπιστο πρόσωπο, επειδή εξαίρει συλλήβδιν τους αριανιζόντες, περιλούζει με ύβρις τους Ορθοδόξους, έτσι που η ιστορία του να μην είναι ιστορία, αλλά μάλλον εγκόμιο, αφενός των αιρετικών, απροκάλυπτος ψόγος, αφετέρου και κατηγορό κατά των Ορθοδόξων. Και παρακάτω προσθέτει: «Είναι βέβαια η συγγραφή του γεμάτη ψεύδι και δεν αποφεύγει ούτε τις μυθικές αφηγήσεις».

Έκτον, ο Ζώσιμος 450 έως 510. Ο Ζώσιμος, Έλληνας φανατικός παγανιστής, οραματιστής επαναφοράς του Δωδεκάθεου και αδυσόπιτος εχθρός του Κωνσταντίνου, έγραψε τη νέα ιστορία του 150 χρόνια περίπου μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου. Αλλά η νέα ιστορία είναι σύμφυρμα τριών ιστορικών έργων, καθένα των οποίων αναφέρεται σε διαφορετική χρονική περίοδο. Του Ευνάπιου, που περιλαμβάνει τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Δέξιπτου και του Ηλιόδωρου, που αναφέρεται στις επόμενες χρονικές περιόδους. Ο Ζώσιμος, υιοθετώντας όλες τις κατηγορίες του Ιουλιανού και του Ευνάπιου, αλλά αποφεύγοντας διπλωματικά τις ακρότητες του Δευτέρου για περισσότερη πιστικότητα, χρησιμοποίησε την ιστορία του για να πλήξει το Μέγα Κωνσταντίνο. Δεν του αναγνωρίζει καμία θετική προσφορά στην αυτοκρατορία και έχει εσκεμμένος παραμορφώσει τα γεγονότα, τα σχετικά προς τον τάχα ισχυρό ερωτικό δεσμό του Κρίσπου και Φαύστας, για να αμαυρώσει την εικόνα του μεγάλου αυτοκράτορα. Γράφει λοιπόν ο Ζώσιμος ότι ο Κωνσταντίνος, καθώς υποψιάστηκε ότι ο γιος του Κρίσπος, που αξιώθηκε να γίνει Κέσαρας, είχε ερωτική σχέση με τη Φαύστα, τον εκτέλεσε χωρίς να πει τίποτε. Και όταν η μητέρα του Ελένη, υποφέροντας από τη μεγάλη συμφορά του, ανέρεσε την κατηγορία και του αποκάλυψε την αλήθεια, ο Κωνσταντίνος, παρηγορώντας, την γιάτρεψε το κακό με μεγαλύτερο κακό. Διέταξε και ζέστανα τον μπάνιο πολύ περισσότερο από το κανονικό και βάζοντας τη Φαύστα μέσα σε αυτό, την έβγαλε νεκρή. Αλλά ο Ζώσιμος δίνει κι άλλες ακόμα διαστάσεις στην τραγωδία του, αποδίδοντας στον Κωνσταντίνο το θάνατο δύο συζύγων, της αθώας Φαύστας και μίας Μιχαλίδας, η οποία ήταν μητέρα των τριών διαδόχων του. Βέβαια, όλα αυτά είναι τελείως αβάσιμα και αστήρικτα λόγω παντελούς ελλείψεως ιστορικών στοιχείων και κανείς σήμερα σοβαρός ιστορικός δεν τα αποδέχεται. Αλλά και λογικά παραμένει αστήρικτο ένας 20χρονος και νιώπαντρος άνδρας, συνετός και ένδοξος, να έχει ερωτευτεί τη μητριά του και μητέρα 5 παιδιών. Αναμφίβολα, η ιστορία τροφοδοτεί λογοτεχνία, αλλά όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της στρατευμένης, αν όχι της διεστραμμένης, φαντασίας. Περίεργο είναι και τούτο ακόμα το γεγονός. Ένα μονάχα χειρόγραφο του έργου του Ζώσιμου έχει επιζήσει μέχρι σήμερα. Το Βατικανούς Γκραέκους 156, που συντηρείται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού και του οποίου οι μεταπτώσεις είναι πολλές. Αντιγραμμένο υπό μυστηριώδεις προϋποθέσεις κατά το 10ο αιώνα σε μια μεγάλη μονή της Κωνσταντινούπολης, τη Μονή του Δίου, είναι άγνωστο πότε και πώς έφτασε στο Βατικανό. Λείπουν οι σελίδες που αναφέρεται στο Διοκλητιανό. Είχε μια έκδοση στα 1887. Μυσαλόδοξος ο Ζώσιμος έχει καταγράψει και άλλες πληροφορίες που σήμερα ελέγχονται από τους εγκυρότερους ιστορικούς ως ανακριβείς. Γράφει παραδείγματος χάριν ότι για την πτώση της αυτοκρατορίας ευθύνονται οι χριστιανοί, ότι η μεταστροφή του Κωνσταντίνου στο χριστιανισμό έγινε μετά το θάνατο του γιού του Κρίσπου, ότι δεν ακολουθούσε την κρίση του Ευνάπιου, την ιστορία του οποίου ωστόσο αντέγραψε, και άλλα. Πίσω από τον όρο Αιγύπτιος σκαρώνει μια άθλια κατασκευή, αδιαφιλονίκητα ψεύτικη και κακόβουλη, σύμφωνα με την οποία ένας Ισπανός που ονομαζόταν Αιγύπτιος πιθανότατα πρόκειται για τον επίσκοπο της Κορδούης, όσιο εξοικειωμένος με την αυλή του Κωνσταντίνου, διαβεβαίωσε τάχα τον αυτοκράτορα ότι θα τον βοηθούσε με το χριστιανικό δόγμα να καθαριστεί από το φόνο του γιού του αν γινόταν χριστιανός. Το πάθος κατά των χριστιανών και οι υπερβολές του Ζώσιμου προκαλούν όλα τα χρόνια τη μνήμη των χριστιανών ιστορικών. Είναι περίεργο, αλήθεια, κατά πόσο μπορούν να προάγουν την ιστορική γνώση των χρόνων του Κωνσταντίνου οι συγγραφείς που έζησαν τον 6ο, 7ο ή ακόμα και τον 11ο αιώνα. Πόση σημασία οφείλουμε να αποδώσουμε στις πληροφορίες του Ζώσιμου, που γίνεται το μεγάφωνο του Ευνάπιου και του Ιουλιανού του Παραβάτη, αφού ο ίδιος έγραψε 150 χρόνια μετά από τα γεγονότα που εξιστορεί. Όμως, οι θεωρίες του Ζώσιμου βρίσκουν οπαδούς και μάλιστα πολύ φανατικούς και στην εποχή μας, μεταξύ των ιστορικών που δεν έχουν καλές σχέσεις με την Εκκλησία του Χριστού, ή είναι άθεοι, ή αιρετικοί, ή που θεωρούν τον Κωνσταντίνο ως ένα καταστροφέα της θρησκείας του Δωδεκάθεου, ή άνθρωπο που ζημίωσε τη Δύση και τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή, ή ακόμα που δεν γνωρίζουν τα όσα ο Ευσέβιος έχει καταγράψει για τον Κωνσταντίνο. Κοντολογείς, πολλοί από αυτούς δεν δυσκολεύονται να αποκαλούν τον Κωνσταντίνο φωνιά ή ακόμα και δολοφόνο, άσχετα
αν κανένα ασφαλέστατο ντοκουμέντο δεν έχει ιστορία στα αρχεία της που να ισχυροποιεί τους ισχυρισμούς τους. Ο Φώτιος γράφει για το ζώσιμο. Στο ζήτημα της θρησκείας είναι ασεβής και συχνά και σε πολλά σημεία καταφέρεται κατά των ευσεβών, στο ύφος του όμως είναι απέριτος, σαφής και ακριβής, έτσι που να μην απέχει από το να θεωρηθεί ευχάριστος. Και παρακάτω προσθέτει, θα έλεγε κανείς ότι ο ζώσιμος δεν έγραψε ιστορία, αλλά αντέγραψε απλώς την ιστορία του Ευνάπιου, με τη μόνη διαφορά ότι η δική του είναι πιο σύντομη και ότι δεν διασύρει σε τέτοιο βαθμό όπως εκείνος το Στυλίχωνα. Τα άλλα, ως προς την ιστορική αφήγηση, είναι σχεδόν τα ίδια, ιδιαιτέρως οι διαβολές κατά των ευσεβών βασιλέων.

Βίκτορ Αυρίλιος Σέξτος, 320-397, μας πληροφορεί ότι ο Κωνσταντίνος εκτέλεσε τον Κρίσπο με την υποκίνηση της Φαύστας, αλλά θεωρεί αβέβαιη την αιτία για την οποία ο νεαρός Κέσαρας έχασε τη ζωή του με καταδικαστική απόφαση του πατέρα του. Ο Άγιος Ιερώνυμος, 366-420, Λατίνος επίσκοπος, επαναλαμβάνει την πληροφορία του Ευτρόπιου περί των θανάτων του Κρίσπου και της Φαύστας, κάτι βέβαια που πίστευε και ολόκληρος ο δυσαρεστημένος ρωμαϊκός λαός από τη μεταφορά του αυτοκρατορικού θρόνου στην Κωνσταντινούπολη. Διευκρινίζει όμως ότι η Φαύστα θανατώθηκε 3 χρόνια μετά το θάνατο του Κρίσπου και η πληροφορία του αυτή έχει μεγάλη ιστορική σημασία, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω. Ο Σιδόνιος Απολινάριος, 430-479, γράφει ότι ο Κρίσπος πέθανε από δηλητήριο. Ο Ορόσιος Λατίνος Πρεσβύτερος, πρώτο μισό του 5ου αιώνα, στη χρονογραφία του, αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος θανάτωσε τον Κρίσπο, αλλά για τη Φαύστα δεν αναφέρει τίποτε. Ο Γρηγόριος Τουρόνσης, 573-594, Λατίνος ιερέας, γράφει στο έργο του «Ιστορία των Φράγκων» ότι ο Κωνσταντίνος προκάλεσε το θάνατο του γιού του Κρίσπου με δηλητήριο, αντλώντας προφανώς από το Σιδόνιο Απολινάριο, και τη συζύγου του Φαύστας με καυτό λουτρό, αντλώντας από τον Ζώσιμο, επειδή σχεδίασαν να προδώσουν τη βασιλεία του. Στην τελευταία πληροφορία του περί προδοσίας δεν αποδίδεται σήμερα καμία σημασία από τους ιστορικούς. Ο Ζωναράς, 1042-1130, κατά πολύ μεταγενέστερος αυτός, γράφει στην ιστορία του ότι η Φαύστα συκοφάντησε τον Κρίσπο, διό και εις θάνατον ο Κρίσπος παρά του πατρός καταδικάστη.

Ευσέβιος Παμφίλου 260 έως 340. Ο επίσκοπος Κεσαρίας Ευσέβιος, σύγχρονος του Κωνσταντίνου, φίλος του και ο σημαντικότερος εκκλησιαστικός ιστορικός εκείνων των χρόνων, ενώ στην εκκλησιαστική ιστορία του και προπαντός στο βίο του Κωνσταντίνου παρέχει πακτολό πληροφοριών από το βίο του Μεγάλου Αυτοκράτορα για τα τραγικά γεγονότα του 326, δεν αναφέρει τίποτε. Και ενώ στο βιβλίο του «Βίος του Κωνσταντίνου», μιλώντας για τον Κωνσταντίνο, εικονογραφεί το πρόσωπο ενός Αγίου Ανθρώπου και Αυτοκράτορα, σχετικά με το θάνατο του Κρίσπου δηλώνει απλά πως δεν γνωρίζει τους λόγους του θανάτου του. Έτσι, εγκαλείται αγρίως από κάποιους Ευρωπαίους ιστορικούς των τελευταίων αιώνων ότι σκόπιμα αποσιωπά τα εγκλήματα και ότι το βιβλίο του για τη ζωή του Κωνσταντίνου είναι μια κολακία. Προφανώς, οι καλοί ιστορικοί λησμονούν ότι, πρώτον, το βιβλίο για το βίο του Κωνσταντίνου ο Ευσέβιος το έγραψε μετά το θάνατο του Αυτοκράτορα και πολύ κοντά στο δικό του θάνατο, οπότε κανείς δεν συνέτρεχε λόγος κολακίας προς τον ημνούμενο. Και δεύτερον, εκτός του Ευσεβίου και άλλοι χρονικογράφοι και μάλιστα παγανιστές, όπως είδαμε πιο πάνω, Βίκτορ Αυρίλιος, Αμιανός Μαρκελίνος και Σιδόνιος Απολινάριος δεν αναφέρουν τίποτε για το θάνατο της Φαύστας.

Δεύτερον, Πραξαγόρας, πρώτο μισό του 4ου αιώνα. Ο Αθηναίος παγανιστής ιστορικός Πραξαγόρας όχι μόνο δεν κατηγορεί τον Κωνσταντίνο για εγκλήματα, όπως πράττουν άλλοι παγανιστές ιστορικοί, αλλά απέναντίας τον εγκομιάζει ως τον καλύτερο αυτοκράτορα σε ένα απόσπασμα χαμένο σήμερα του δίτομου έργου του, του οποίου περίληψη διασώζει ο Φώτιος στη βιβλιοθήκη του με αριθμό κώδικα 62. Φυσίν ούν ο Πραξαγόρας, κέτι την θρησκείαν Έλλην ον, πάση αρετή και καλοκαγαθία και παντή ευτυχήματι πάντας τους προς αυτού δε βασιλεύκοντας, ο βασιλεύς Κωνσταντίνος απεκρύψατο. Τρίτον, Σοκράτης ο Σχολαστικός, 380-439. Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Σοκράτης, ο Σχολαστικός, παρέχει πλήθος πληροφοριών περί του Κωνσταντίνου, όπως θα δούμε στις επόμενες σελίδες, και σημειώνει «Αλλά ο Κωνσταντίνος μεν, ο βασιλεύς, τα του Χριστού φρονών, πάντα ως χριστιανός έπρατεν». Όμως και αυτός δεν αφέρει τίποτα για το θάνατο του Κρίσπου, ούτε της Φαύστας. Τέταρτον, Σωζωμένος, 368-433, γράφει «Δεν αγνοώ τα όσα οι εθνικοί λέγουν, ότι ο Κωνσταντίνος, αφού φώνευσε μερικούς συγγενείς του και συνέπραξε στο θάνατο του γιού του του Κρίσπου, μετανόησε κλπ. Αλλά όλα αυτά τα θεωρεί, όπως γράψαμε ήδη παραπάνω, μυθοπλασίες». Πέμπτον, ο Θεοδόρητος, 393-457, ο σημαντικός και πολυγραφότατος εκκλησιαστικός ιστορικός συγγραφέας Θεοδόρητος, που αποκαλεί τον Κωνσταντίνο πανεύθυμο βασιλέα και ήπιον πατέρα, όπως τον γνώρισαν όλοι γενικώς, και που δίνει ένα πλήθος θεωτικότατων πληροφοριών περί αυτού και του έργου του, για τις οποίες γίνεται λόγος στις επόμενες σελίδες, δεν αναφέρει τίποτε για τους δύο θανάτους του 326. Έκτον, Γελάσιος, δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Γελάσιος, μολονότι τρέφει απέραντο σεβασμό για τον Κωνσταντίνο και χρησιμοποιεί γι' αυτόν χαρακτηρισμούς όπως «ο τον πάντα βίων πραότατος», «σοφρονέστατος», «ευεβέστατος», «τελειότατος βασιλεύς», «σεβαστός προς τον στρατοπέδων», «φιλανθρωπότατος», «θεοφιλής» και «επιοικέστατος», ωστόσο για τα γεγονότα του 306 δεν κάνει καν νήξη.

Ευάγριος 531-594. Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευάγριος, με οργύλο ύφος, διαψεύδει το ζώσιμο και δίνει άλλη εικόνα των πραγμάτων. Γράφει: «Έχει υποθεί από τον Ζώσιμο, που κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο, ότι πρώτος αυτός από τους βασιλείς προτίμησε τη χριστιανική θρησκεία, εγκαταλείποντας τη βδελιρίδηση δαιμονία των εθνικών, και ότι επινόησε το Χρυσάργυρον τον ανατετραετία φόρο που επέβαλε. Και για μοίρια άλλα, βλαστημώντας τον Ευσεβή και γενναιόδωρο Κωνσταντίνο, διότι ισχυρίζονται και άλλα αφόρητα ότι και το γιο του Κρίσπο εξαφάνισε και τη γυναίκα του Φαύστα, κλείνοντάς την μέσα σε ένα υπερθερμασμένο λουτρό, ξαπόστειλε μακριά». Στη συνέχεια, ο Ευάγριος, απευθυνόμενος στο Ζώσιμο σε δεύτερο πρόσωπο, ανατρέπει τις αναλήθειές του. «Εσύ είπες επίσης, δαίμονα μοιασμένε, από αδελφικό αίμα, ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε μία διανομή των παροχών με δημόσιο κόστος στον πληθυσμό του Δήμου Βυζαντίου, δηλαδή της πρωτεύουσας, και παραχώρησε ένα πολύ μεγάλο ποσό του χρυσού σε εκείνους που είχαν φτάσει εκεί για την ανέγερση ιδιωτικών σπιτιών. Πώς εσύ έπειτα υποστηρίζεις ότι το ίδιο πρόσωπο θα μπορούσε να είναι τόσο φιλότιμο και τόσο γενναιόδωρο και συγχρόνως τόσο ασήμαντο και εκτρό, ώστε να επιβάλλει έναν τόσο καταραμένο φόρο? Είμαι εντελώς ανίκανος να κατανοήσω. Σαν απόδειξη ότι ο Κωνσταντίνος δεν κατέστρεψε τη Φαύστα ή τον Κρίσπο, ούτε άρχισε γι' αυτό το λόγο τα μυστήριά μας από έναν Αιγύπτιο, ακούω την ιστορία του Ευσεβίου Παμφίλου, που ήταν σύγχρονος του Κωνσταντίνου και Κρίσπου και είχε επαφή μαζί τους. Διότι εσύ δεν γράφεις ούτε τα ακούσματά σου, ούτε την αλήθεια, αφού έχεις γράψει πολλά χρόνια αργότερα, στα χρόνια του Ονούριου και Αρκάδιου ή και μετά από αυτούς». Ακολούθως ο Ευάγριος παραθέτει το απόσπασμα από το κείμενο του Ευσεβίου, όπου ο Κρίσπος αποκαλείται Θεοφιλέστατος Υιός, κατά πάντα όμοιος του Πατρός, και γράφει ότι δεν θα επενούσε έτσι ο Ευσέβιος τον Κρίσπο εάν ο δεύτερος είχε καταστραφεί από τον πατέρα του, για λόγους εννοείται ηθικής, αφού ο Ευσέβιος επιβίωσε του Κωνσταντίνου. Και επισημαίνει το γεγονός ότι ο Ευσέβιος τον κοινώνησε στο τέρμα της βιωτής του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είχε σοβαρούς λόγους να του απαγορεύσει τη Θεία Κοινωνία. Στην πρόσθετη κατηγορία του Ζώσιμου, ότι με το χριστιανισμό η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καταστρέφεται, ο Ευάγριος δίνει μια εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα απάντηση που σημειώνουμε περιληπτικά. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στα χρόνια του χριστιανισμού, έχει κατά πολύ αυξηθεί με ενσωματώσει στον κορμό των μεγάλων περιοχών της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Αλλά το πρόβλημα είναι με 29 ειδωλολάτρες αυτοκράτορες, τις ως τις μέρες του Κωνσταντίνου και του Ιουλιανού του Αποστάτη, οι οποίοι την βασιλεία να πέθεντο, δολοφονημένοι, σε αντίθεση με το ήρεμο και μακάριο τέλος του Κωνσταντίνου, και παραθέτει το μακροσκελή κατάλογο των ονομάτων τους. Ο Ευάγριος μας δίνει και την πληροφορία ότι στο Ζώσιμο επιτέθηκε και ο επίσκοπος Ευστάθιος, ο οποίος πέθανε γύρω στο 518. Τέλος, ο μεγάλος ιεράρχης της Εκκλησίας μας, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτρεφε εξαιρετική εκτίμηση στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπως αποδεικνύεται στο παρακάτω απόσπασμα από την 21η ομιλία του, με την ευκαιρία της επιστροφής του επισκόπου Φλαβιανού. Έλεγε λοιπόν: «Κανένα στρατός, ούτε πολεμοχαρή όπλα, ούτε χρήματα, ούτε το πλήθος των υπηκόων, ούτε οποιαδήποτε άλλα τέτοια πράγματα δεν συνηθίζουν να κάνουν τους άρχοντες τόσο επιφανείς, όσο η φρόνηση της ψυχής και η καλοσύνη. Διηγούνται για τον ευλογημένο Κωνσταντίνο ότι σε μία περίπτωση, όταν ήταν σφυροκοπημένο ένα άγαλμά του με τις πέτρες και πολλοί τον υποκινούσαν να προχωρήσει ενάντια στους δράστες της προσβολής, λέγοντας ότι είχαν παραμορφώσει ολόκληρο το πρόσωπό του με το ξύλο και τις πέτρες, εκείνος ψηλάφισε το πρόσωπο με το χέρι του και χαμογελώντας είπε ήπια: «Είμαι αρκετά ανίκανος να αντιληφθώ οποιαδήποτε πληγή μου έχουν κάνει στο πρόσωπό μου. Το κεφάλι μου φαίνεται υγιές και το πρόσωπό μου αρκετά γερό επίσης. Και όπως ήταν επόμενο, αυτά τα πρόσωπα που συντρίφτηκαν με την τροπή σταμάτησαν τις φαύλες συμβουλές τους». Ωστόσο, στο θέμα του θανάτου της Φαύστας εκφράζει μια διαφορετική άποψη.
Αναλύοντας την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου σε μια ομιλία του, μεταξύ των διαφόρων παραδειγμάτων από τη ζωή ή την ιστορία που επικαλείται για την εμπέδωση των χριστιανικών αληθιών στις ψυχές των πιστών, αναφέρει ανωνύμως και μια Μιχαλίδα σύζυγο που ο βασιλικός σύζυγός της τιμώρησε δένοντάς την στην ερημιά και αφήνοντάς την εκεί για να τη φάνε τα άγρια θηρία. Μολονότι πολλά από τα στοιχεία του περιστατικού αυτού υπάρχουν και στις βιογραφίες των Ηρώδη, Νέρονα και άλλων βασιλέων των ρωμαϊκών χρόνων, ωστόσο στη συγκεκριμένη υπόθεση προσδιορίζονται η Φάφστα και ο Κωνσταντίνος. Αλλά ο ίδιος ο ομιλητής διευκρινίζει ότι η πληροφορία προέρχεται από φήμη. Φυσίν γράφει στην αρχή της αφήγησής του και λέγεται, τονίζει πιο κάτω. Με άλλα λόγια, ο Χρυσόστομος αναφέρει το περιστατικό ως φήμη και όχι ως ιστορικό γεγονός. Ο Τάδε λέει, υποπτευόμενος τη γυναίκα για μοιχεία, την έδεσε γυμνή στα βουνά και την παρέδωσε στα άγρια ζώα, όταν πια είχε γίνει για χάρη του μητέρα πολλών βασιλέων. Ποια ζωή νομίζετε ότι έκανε εκείνος? Δεν θα εκτρεπόταν σε τόσο σκληρή τιμωρία, εάν δεν είχε λιώσει από το πάθος. Ο ίδιος μάλιστα, το γιο του, απέσφαξε. Μάλλον ο αδελφός του εφώνευσε τον εαυτό του μαζί με τα παιδιά του. Λέγεται ακόμη ότι αυτός έχει φωνεύσει και τον αδελφό του. Και ο ένας εφώνευσε τον εαυτό του επειδή τον ανάγκασε ο τύραννος. Αλλά όμως εφώνευσε τον ανεψιό του που συμμετείχε μαζί με αυτόν τη βασιλεία την οποία αυτός ανέθεσε. Ο Γκίμπον χαρακτηρίζει φαντασιοκόπημα του Χρυσοστόμου αυτό τον τρόπο τιμωρίας της Φάφστας. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για φήμη, όπως γράφτηκε πιο πάνω. Μάλιστα η φήμη αυτή θα ήταν γνωστή και στο ακροατήριο του ομιλητή, γιατί διαφορετικά εκείνος θα ήταν υποχρεωμένος να παράσχει περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις στο λόγο του περί του γεγονότος και των ηρώων του. Πρόκειται λοιπόν για μια άλλη φημολογούμενη εκδοχή των γεγονότων του παλατιού. Έτσι γίνεται πάντα, όταν οι βασιλιάδες ή πρόσωπα της οικογένειάς τους πεθαίνουν ξαφνικά. Παντοειδείς φήμες περί βίου θανάτου τους ακολουθούν στον τάφο. Το ότι πρόκειται περί φήμης επιβεβαιώνει το δεύτερο μέρος της αφήγησης που παρέχει συγκεχημένες και ανακριβείς πληροφορίες περί θανατώσεων και αυτοκτονιών. Και τι ο Χρυσόστομος δεν αναφέρει ονόματα, ωστόσο για τους γνώστες της ιστορίας τα πρόσωπα γίνονται αντιληπτά. Βάζοντας λοιπόν ονόματα στα πρόσωπα της ιστορίας και τοποθετώντας την ιστορική αλήθεια μέσα σε παρενθέσεις, θα μπορούσε να γραφεί το παρακάτω κείμενο. Ο αδελφός του Κρίσπου, από άλλη μάνα, Κωνσταντίος, έγινε αίτιος να θανατωθούν ο αδελφός του πατέρα του, Ιούλιος Κωνσταντίος, και η γη του Δαλμάτιος και Ανιβαλιανός. Στην πραγματικότητα αυτοί σκοτώθηκαν από το στρατό, ίσως με την υποκίνηση ή την ανοχή του Κωνσταντίου, γιού του Κωνσταντίνου. Μετά από αυτά, ο αδελφός του Κωνσταντίου, ο Κώνστας, συνελήφθη από ένα σφετεριστή του θρόνου και αυτοκτόνησε. Στην πραγματικότητα, ο Κώνστας συνελήφθη εχμάλωτος από τους στρατηγούς του σφετεριστή Μαγνεντίου και εκτελέστηκε, αλλά κανείς συγγραφέας πλην του Χρυσοστόμου δεν γράφει ότι αυτοκτόνησε. Εκείνος που αυτοκτόνησε ήταν ο Μαγνέντιος. Τέλος, ο Χρυσόστομος υπονοεί ότι ο Κωνσταντίος σκότωσε τον ξάδελφό του. Το θύμα ήταν ο Γάλλος, ο οποίος έγινε συναυτοκράτορας του Κωνσταντίου και σκοτώθηκε κατά παραγγελία του επειδή διέπραξε πολλές βιαιότητες, το 345. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η φήμη εκθέσεως της Φάφστας στα άγρια θηρία είχε γίνει πιστευτή από τον Χρυσόστομο. Γεγονός πάντως είναι ότι χρησιμοποιεί για εκείνον τιμητικές εκφράσεις. Ακόμα, στα έργα του Μεγάλου Αθανασίου και του Αγίου Κυρίλου, επισκόπου Ιεροσολύμων 315-386, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο μεγάλο πρόβλημα, παρά μόνο τιμητικές εκφράσεις για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ευσεβέστατος, θεοφιλέστατος, ενδοξότατος, μακαρίας μνήμης και άλλοι.

Ποιος ήταν ο Κρίσπος? Το καλοκαίρι του 320, ο Κωνσταντίνος προσκάλεσε το γιο του Κρίσπο να επισκεφτεί τη Σαρδική σημερινή Σόφια για να γιορτάσει την πέμπτη επέτειό του ως Κέσαρας. Στα 5 χρόνια που ο Κρίσπος είχε υπηρετήσει στην Γαλατεία, είχε διακριθεί ως στρατιώτης και διοικητής. Το χειμώνα του ίδιου χρόνου είχε κερδίσει μια θαυμάσια νίκη εναντίον των Φράγκων υπό μεγάλες ανισότητες. Και όλα αυτά έγιναν 4 χρόνια νωρίτερα από τα μεγάλα κατορθώματα και τους τριάμβους του Κρίσπου στον πόλεμο με τον Λυκίνιο. Στους εορτασμούς εκείνης της επετείου, ο ομιλητής Ναζάριος, στον πανηγυρικό λόγο του, είπε για τον Κρίσπο μεταξύ των άλλων και τα εξής. Γέμισε την νιώτη του με θριαμβευτικές δόξες. Ήδη, ο ευγενέστερος Κέσαρας απολαμβάνει το σεβασμό του πατέρα του και όλων των αδελφών του και παρουσιάζεται ενώπιόν μας με το θαυμασμό όλων για την αξία του. Αυτό τον τελευταίο σκληρό χειμώνα, με τον άγριο παγετό του, διάβηκε με απίστευτη ταχύτητα πέρα από απέραντες αποστάσεις μέσα στα χιόνια για να κερδίσει μια μεγάλη νίκη. Δεν είναι το δικό σου στήθος που γεμίζει με χαρά, ω μεγάλε Κωνσταντίνε, που λιώνεις για να δεις το γιο σου μετά από τόσο πολύ χρόνο και τον βλέπεις νικητή. Ο Κρίσπος είχε παντρευτεί κάποια Ελένη, η οποία το 322 του χάρισε ένα γιο. Ήταν τόσο ευτυχισμένος ο παππούς Κωνσταντίνος, ώστε με την ευκαιρία αυτή είχε διατάξει την απελευθέρωση των φυλακισμένων πλην φωνιάδων, δηλητηριαστών, μάγων και μοιχών. Και τα δύο αυτά περιστατικά φανερώνουν αφενός την τρυφερή ψυχή του Κωνσταντίνου και τη μεγάλη αγάπη του για τον Κρίσπο, και αφετέρου αποδεικνύουν έναν Κωνσταντίνο πολύ διαφορετικό από εκείνον που τον παρουσιάζουν οι εχθροί του. Από την άλλη πλευρά, ο Κρίσπος αποκαλύπτεται ως ένας ευγενής Κέσαρας που έχει κερδίσει το θαυμασμό του πατέρα του, των αδελφών του και όλου του κόσμου. Ένας αδάμαστος από τις σκληρές καιρικές συνθήκες και γενναίος στρατιώτης, ένας άξιος διοικητής που γνωρίζει να νικάει. Οι σχέσεις του με τον πατέρα του ήταν αρμονικότατες, όπως φαίνεται και από το παρακάτω κείμενο του Ευσεβίου. Ο δε αρετή πάση Θεοσεβίας εκτρέπων μέγιστος νικητής Κωνσταντίνος, συν παιδί Κρίσπο, βασιλή Θεοφιλεστάτο και τα πάντα του πατρός ομοίω, την οικίαν αιώαν απελάμβανον και μίαν ηνωμένην τη Ρωμαίων κατά το παλαιόν παρήχων αρχήν, την απανεσχύντος ηλίου πάσαν εν κύκλο καταφάτερα της οικουμένης άρκτον τε ομού και μεσημβρίαν εις έσχατα διωμένης ημέρας υπό τον αυτόν άγοντες ειρήνη. Βασιλεία Θεοφιλεστάτων αποκαλεί ο Ευσέβιος τον Κρίσπο και όμοιον σε όλα με τον πατέρα του. Ο Κωνσταντίνος τον είχε πάντοτε στα δεξιά του ως επιλεγμένο διάδοχο στο θρόνο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κανένας από τους αρχαίους συγγραφείς δεν λέει κακό λόγο για αυτόν. Και αυτός ακόμα, ο εχθρικός προς τον πατέρα του παγανιστής Ευτρόπιος, τον αποκαλεί νέον άνδρα υψής της αξίας. Ύστερα από όλα αυτά, είναι τρομερά δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο σεμνός Κρίσπος, με τα τόσα πολλά ηγετικά χαρίσματα και τον απέραντο σεβασμό στον πατέρα του, θα μπορούσε να ειδεί την πολύτεκνη μητριά του και μητέρα των 5 ετεροθαλών αδελφών του Φαύστα ως αντικείμενο ερωτικού πόθου του. Ποτέ δεν θα διενοεί το να διαταράξει τις αρμονικότατες σχέσεις του με τον αυτοκράτορα πατέρα του, που τον είχε ντύσει με την πορφύρα του Κέσαρα από τα 17 του χρόνια. Ποτέ δεν θα έκανε μία τόσο άτιμη πράξη και φοβερή παρανομία ο πολλούς συν αυτό το Κωνσταντίνο θέμενος νόμους υπερχριστιανών, καθώς μας πληροφορεί ο εκκλησιαστικός ιστορικός Σωζομενός. Ποτέ δεν θα λέκιαζε την ιστορία του εκείνος ο κοσμοαγάπητος στη Ρώμη και σε ολόκληρη την αυτοκρατορία και ένδοξος νέος. Αλλά και ο Ευσέβιος δεν θα επέτρεπε να μείνουν τα βιβλία του στην αιωνιότητα με τους κολακευτικούς χαρακτηρισμούς του για τον Κρίσπο
Θεοφιλέστατο βασιλέα και τα πάντα του πατρός ομοίω, αν εκείνος είχε διαπράξει μια τόσο αισχρή πράξη για την οποία τον κατηγορούν ο Ζώσιμος και οι όμοιοι του. Οντολογείς πιστεύουμε, ποτέ ο Κρίσπος δεν θα πρόσβαλε το όνομα του μεγάλου πατέρα του, δημιουργώντας σχέσεις με τη μητριά του. Από την αρχαιότητα ακόμα, οι πάντες αμφισβητούν τις κατηγορίες του Ζώσιμου. Όλοι αναρωτιούνται μήπως το παλικάρι αυτοκτόνησε από ευθυξία μέσα στη φυλακή του ή μήπως κάποιος τρίτος ή τρίτη που είχε ενοχληθεί από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες του νεαρού Κρίσπου, καθώς και από την αναγνώρισή του ως διαδόχου του θρόνου, θέλησε να τον βγάλει από τη μέση. Και οι πάντες στρέφονται ερωτηματικά προς τη Φαύστα. Άλλοι κραυγαλαία και άλλοι σιωπηλά δείχνουν τη Φαύστα. Ήθελε, λένε, να βγάλει από τη μέση το παιδί μιας άλλης για να κερδίσουν το θρόνο τα δικά της αγόρια. Και είχε οργανώσει τρομερή πλεκτάνη εναντίον του παλικαριού με πληθώρα ψευδομαρτύρων τόσο πιστική που παραπλανήθηκε και ο ευφιέστατος Κωνσταντίνος και διέταξε την άμεση φυλάκιση του Κρίσπου. Αλλά μέχρι εδώ, στη σιδερένια πύλη των φυλακών της Πόλας, απόκαμε λαχανιασμένη η ιστορία να παρακολουθεί το παλικάρι και δεν μπορούσε να τρυπώσει από πουθενά να παρακολουθήσει την περαιτέρω πορεία του προς το θάνατο. Στους θεράποντές της, τους χρονικογράφους που την παρακολουθούσαν δρομαίοι, σήκωσε τα χέρια της. Και αυτό, εκείνοι, το εξέλαβαν ως σύνθημα ή ως άδεια να γράψουν ό,τι και όσα ευούλοντο ή βούλονται.

Ποια ήταν η Φαύστα? Ως κόρη του Φαύλου και δολοπλόκου Αύγουστου Μαξιμιανού, συναυτοκράτορα του Διοκλητιανού, ενός από τους πιο μεγάλους διώκτες των χριστιανών, η όμορφη Φαύστα είχε μεγαλώσει με την ιδέα ότι ο κόσμος όλος της ανήκε. Περήφανη, ισχυρογνώμων, αδίστακτη και με πολύ θράσος, το οποίο είχε κληρονομήσει από τον πατέρα, καθώς είδαμε στις επανειλημμένες απόπειρές του να αρπάξει πότε το θρόνο του γιού του και πότε του γαμπρού του, ο Βίκτορ την αποκαλεί Αλεπού της Ερήμου. Ο Ιουλιανός τον εγκομιαστικό του λόγο προς τον αυτοκράτορα Κωνσταντιο Β, διαισθανόμενος την επιθυμία του, τιμόμενο αυτοκράτορα, να αποκαταστήσει την τιμή της μητέρας του Φαύστας, βρίσκει να ψελίσει λίγες καινοτοπίες. Η μητέρα σου είχε τόση ευγένεια και ομορφιά και τόσο σταθερό χαρακτήρα που δεν θα μπορούσε εύκολα να βρεθεί η όμοιά της ανάμεσα στις γυναίκες. Και συγκρίνοντάς την με την Παρισάτιδα ως προς τη βασιλική της γενιά, αλλά που εκείνη, σύμφωνα με τα περσικά ήθη, είχε παντρευτεί τον αδελφό της, προσθέτει: «Η μητέρα σου, χωρίς να θίξει την ομοθεσία μας και διατηρώντας καθαρή τη συγγένεια, ήταν κόρη αυτοκράτορα, σύζυγος άλλου, αδελφή τρίτου και τέλος μητέρα όχι ενός, αλλά πολλών αυτοκρατόρων». Αυτό είχε να πει ο Παμπώνυρος Ιουλιανός από λίγη υποχρέωση και από πολύ φόβο προς τον Κωνσταντιο, που τον είχε ανυψώσει στο βαθμό του Κέσαρα της Δυτικής Αυτοκρατορίας. Οι ίντριγκες και οι δολοπλοκίες του παλατιού είχαν σφραγίσει αρνητικά το χαρακτήρα και την προσωπικότητα της Φαύστας. Ασφαλέστατα, στο πλευρό του πανίσχυρου πατέρα της, θα είχε απολαύσει πολλές φορές το θέαμα των άτυχων χριστιανών που κατασπαράσονταν από τα λιοντάρια στο Κολοσσέο. Μία πτυχή του εγκληματικού χαρακτήρα της είδαμε στο 310, όταν αδίστακτη συνεργούσε με τον πατέρα της για την εξόντωση του Κωνσταντίνου, ή όταν κατά την αθωότερη εκδοχή που κάνουν δεκτή οι δυτικοί συγγραφείς, σκηνοθετώντας την απόπειρα δολοφονίας του σύζυγού της, επιδίωξε τελικά την επαυτοφόρο σύλληψη του πατέρα της και την εξόντωσή του. Κόρη αντίγραφο του πατέρα στις δολοφονικές μηχανογραφίες.

Η Φαύστα ήταν ειδωλολάτρησα και προφανώς δεν θα είχε ιδανικές σχέσεις με τον Κωνσταντίνο. Μισούσε την πεθερά της Ελένη, που ως Αυγούστα και εκείνη, πρώτη στην ουσία, της αφαιρούσε ένα μεγάλο μέρος της έγκλης της. Τη μισούσε και για το λόγο ότι έτρεφε μια ιδιαίτερη αδυναμία στο γιο της Μινερβίνας, τον Κρίσπο. Προφανώς, εκείνη, η συμπονετική και αγία υπέργυρη γυναίκα, η Ελένη, έτρεφε μεγάλη συμπάθεια προς τη Μινερβίνα και τον Κρίσπο, γιατί η ζωή και των δύο, νύφης και εγγονού, είχε κοινά δραματικά στοιχεία με τη ζωή τη δική της και του Κωνσταντίνου. Πώς τώρα, μια πολύτεκνη μητέρα 5 ανήλικων παιδιών, 3 αγοριών, του Κωνσταντίνου Δευτέρου, του Κωνστάντιου Δευτέρου και του Κώστα, και 2 κοριτσιών, της Κωνσταντίνας και της Ελένης, μπορούσε να ερωτευτεί τον πρόγονό της, τον οποίο, άλλωστε, μισούσε ως ανταγωνιστή των δικών της παιδιών στη διεκδίκηση του θρόνου, αυτό μονάχα παγανιστές τύπου Ζώσιμου μπορούν να φανταστούν.

Οι διάφοροι συγγραφείς δίνουν αποσπασματικά τα διάφορα γεγονότα που είχαν προηγηθεί στο παλάτι εκείνων των τραγικών γεγονότων. Η λογική σύνθεση όλων αυτών των γεγονότων οδηγεί πολλούς ιστορικούς να εξιστορούν ως εξής περίπου τις αιτίες της τραγωδίας. Εκείνο τον καιρό, ο Κωνσταντίνος είχε τυπώσει νομίσματα που εικόνιζαν τον ίδιο και τον Κρίσπο και είχαν την επιγραφή Αουγκούστη. Αυτός ο πληθυντικός της επιγραφής προφανώς θορύβησε πολύ τη Φαύστα και το αγωνιώδες ερώτημα πυρπολούσε το νου και την ψυχή της. Μήπως στις προθέσεις του Κωνσταντίνου ήταν να προαγάγει τον Κρίσπο σε Αύγουστο και στην αυτοκράτορά του? Αν ο Κρίσπος, όσο μεγαλύτερος από τα παιδιά του αυτοκράτορα, γινόταν μελλοντικά μονοκράτορας όπως ο πατέρας του, μήπως τα δικά της παιδιά δεν θα είχαν στον ήλιο μοίρα? Ήδη γνώριζε πολύ καλά ότι ο θρόνος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έπλεε στο αίμα δεκάδων οικογενειών που είχαν εξοντωθεί στη διεκδίκησή του. Το ποτήρι του μίσους της κατά του Κρίσπου φαίνεται πως ξεχύλισε σε μία από τις εορταστικές εκδηλώσεις της 20ετηρίδας της 21 Ιουλίου, όταν ο ποιητής Πορφύριος Οπτατιανός, εκτός από μία σειρά ποιημάτων του που απάγγειλε προς τιμήν του Κωνσταντίνου, απάγγειλε επίσης και ένα ωραίο ποίημα για το θάρρος, τις αξίες, την όμορφη νεότητα του μεγαλύτερου γιού του, του Κρίσπου, ο οποίος είχε την ευγενική συμπεριφορά και το μεγαλείο του πατέρα του. Για τα παιδιά της, τους Κέσαρες, Κωνσταντίνο Β' ετών 10, Κωνσταντίο Β' ετών 9 και Κόνστα μόλις 3 ετών, δεν είχε ούτε ένα στίχο. Η δολοπλόκα γυναίκα άρχισε να κάνει σχέδια εξόντωσης του Κρίσπου. Εκείνη την εποχή, τον αυτοκράτορα, απασχολούσε η νομοθετική αντιμετώπιση του ηθικού εκτραχυλισμού των Ρωμαίων πολιτών και της πλήρους αποσύνθεσης του θεσμού της ρωμαϊκής οικογένειας εξαιτίας νόμων του αυτοκράτορα Αυγούστου, ελευθερία στη μοιχεία, τάχα για την αύξηση του πληθυσμού κλπ. Ο διορατικός Κωνσταντίνος, που γνώριζε ότι τα ισχυρά έθνη και κράτη δεν καταλύονται από εξωτερικούς αντιπάλους, αλλά από τον έσωθεν εκφυλισμό και την ηθική σύψη, είχε επιβάλει την 1η Απριλίου 326, δηλαδή μόλις πριν από 3 μήνες, νόμο που όριζε θανατική εκτέλεση για τον άντρα, ο οποίος θα διέπρατε το αδίκημα της μοιχείας με παντρεμένη γυναίκα. Η επιβολή αυτού του νόμου έδωσε στη Φαύστα τη σατανική ιδέα να προχωρήσει στο εγκληματικό σχέδιό της. Αφού εξασφάλισε τους αναγκαίους ψευδομάρτυρες στην παλατιανή Καμαρίλα, κατηγόρησε το παλικάρι στον πατέρα του ότι επιτέθηκε εναντίον της με ανήθικους σκοπούς και ότι συνωμοτούσε εναντίον

Νεαρότερο δίλημα της ζωής του. Πώς έπρεπε να ενεργήσει. Ως στοργικός πατέρας ή ως αυτοκράτορας και ψυχρός τηρητής του νόμου. Και πώς θα αξίωνε την εφαρμογή του νόμου από το λαό, αν ο ίδιος δεν έδειχνε διαθέσεις εφαρμογής του. Αυτή η θέση ήταν η δυσκολότερη και τραγικότερη στην οποία θα μπορούσε να βρεθεί ποτέ ένας νομοθέτης και συνάμα δικαστής και πατέρας, να εφαρμόσει δηλαδή για πρώτη φορά το σκληρό νόμο πάνω στο γιο του. Διέταξε τη φυλάκιση του Κρίσπου στις φυλακές της μακρινής Πόλας, στη Χερσόνησο της Ίστριας, ανάμεσα στη Βενετία και την Κροατία. Γιατί άραγε τόσο μακριά? Τι είχε στο νου του ο Κωνσταντίνος? Ήθελε να αποφασίσει ψύχρεμα για την τύχη του παιδιού του? Είχε σκοπό να ερευνήσει περισσότερο την υπόθεση? Ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ. Προφανώς όμως η απόφαση αυτή δεν ικανοποίησε τη Φαύστα, που διακαώς επιθυμούσε την εκτέλεσή του το γρηγορότερο, για να τελειώνει μια ώρα αρχίτερα με τον επίβουλο εχθρό της. Λίγες μέρες αργότερα ο άτυχος νέος βρήκε έναν άγνωστο θάνατο στην Πόλα. Δολοφονήθηκε από έμπιστους αξιωματικούς της Φαύστας? Αυτοκτόνησε? Εκτελέστηκε με διαταγή του Κωνσταντίνου? Ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ. Όμως όλοι τότε πίστεψαν πως ο Κρίσπος εκτελέστηκε με απόφαση του αυτοκράτορα. Ο Σιδόνιος μάλιστα μας πληροφορεί, όπως γράψαμε πιο πάνω, ότι πέθανε από κρύο δηλητήριο. Και το ερώτημα γεννιέται αυτομάτως. Αν ο Κωνσταντίνος είχε σκοπό να εκτελέσει τον Κρίσπο, προς τι αυτό το πολυήμερο ταξίδι για τον μελοθάνατο? Μήπως ο Κρίσπος δεν πέθανε με απόφαση του αυτοκράτορα? Αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Δεν υπάρχει μαρτυρία για τίποτε. Απουσιάζει κάθε ιστορικό στοιχείο που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει ετούτη ή εκείνη την εκδοχή. Και όσα έχουν γραφεί είναι αυθαίρετα συμπεράσματα και εικασίες των χρονικογράφων εκείνης της εποχής και των μεταγενέστερων. Ποτέ δεν βρέθηκε διάταγμα με την υπογραφή και τη σφραγίδα του αυτοκράτορα για τη θανάτωση του Κρίσπου. Η Αυγούστα Ελένη εκείνες τις μέρες έλειπε από την Όβη, μα όταν επέστρεψε πληροφορήθηκε από τους αφοσιωμένους παλατιανούς της όλη την αλήθεια για τις συκοφαντίες της Φαύστας και για το θάνατο του Κρίσπου και έκλαψε πικρά τον αδικοχαμένο εγγονό της. Απαρηγόρητη αποκάλυψε την τραγική αλήθεια στον αυτοκράτορα γιο της, φυσικά μέσα από τους λυγμούς και τα αναφιλητά της, με αβάσταχτο πόνο και όχι με εκδικητική διάθεση, όπως υπενήσονται ή με λύσα την κατηγορούν κάποιοι από τους αρχαίους παγανιστές χρονικογράφους, αποδίδοντάς της ευθύνες για το θάνατο της Φαύστας. Τι όμως αποκάλυψε η Αγία Ελένη? Άραγε μονάχα μια απλή σκευωρία που είχαν σκαρώσει εναντίον του Κρίσπου η Φαύστα και οι άνθρωποι της, ή κάποια δολοφονική συνωμοσία που οι ίδιοι οι συνωμότες είχαν ολοκληρώσει με την εξόντωση του Κρίσπου στη μακρινή Πόλα και την είχαν παρουσιάσει σαν αυτοκτονία του παλικαριού? Ούτε σε αυτό το ερώτημα φοβούμε θα πάρουμε ποτέ ασφαλή απάντηση. Πάντως, όλοι οι ιστορικοί και οι αρχαίοι και οι νέοι δεν πίστεψαν τις κατηγορίες της Φαύστας. Όλοι τις θεωρούσαν σχρές συκοφαντίες που απέβλεπαν στη βίαιη έξοδο του Κρίσπου από την κούρσα της διαδοχής προς όφελος των τριών αγοριών της που είχε αποκτήσει με τον Κωνσταντίνο. Πώς αντέδρασε ο Κωνσταντίνος? Εκτός από την τιμωρία των συνεχόμενων συνεργατών της Φαύστας, διέταξε να συλληφθεί ή και να τιμωρηθεί ενδεχομένως και η ίδια. Αλλά από τη στιγμή αυτή αρχίζει ένα άλλο μυστήριο που καλύπτει την τύχη της Φαύστας και τροφοδοτεί τη φαντασία των χρονικογράφων, διότι και για την οποιαδήποτε τιμωρία της κανένα ποτέ δεν βρέθηκε διάταγμα του αυτοκράτορα. Τουλάχιστον 4 εκδοχές υπάρχουν για την τύχη της Φαύστας. Εκδοχή πρώτη. Η Φαύστα, που είχε προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει ακόμα και τη δυσμενέστερη εξέλιξη του εγκληματικού εγχειρήματός της,
πληροφορήθηκε έγκαιρα για την

αποκάλυψη της δολοπλοκίας της και για να αποφύγει την οργή του συζύγου της, πρόλαβε να αποδράσει στην πόλη Αουγκούστα Τρεβορουρούμ, το Τωρίνο δηλαδή, όπου έζησε αφανώς τα υπόλοιπα της χρόνια. Εκδοχή δεύτερη. Η Φαύστα αυτοκτόνησε. Εκδοχή τρίτη. Η Φαύστα πέθανε από ατύχημα στο λουτρό. Εκδοχή τέταρτη. Η Φαύστα θανατώθηκε ζεματισμένη μέσα σε καυτό λουτρό ή πέθανε από ασφυξία μέσα στους καυτούς υδρατμούς του λουτρού. Πέρα από τις εκδοχές αυτές, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι Ρωμαίοι πολίτες της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των κοντινών επόμενων χρόνων μιλούσαν και για άλλους τρόπους θανάτωσης της Φαύστας, όπως σε εκείνον που αναφέρει ο Χρυσόστομος και που μνημονεύσαμε παραπάνω, την εγκατάλειψη δηλαδή της γυναίκας στα δάση της ερημιάς για να γίνει βορά των άγριων θηρίων. Ποια άραγε είναι η αλήθεια? Έτσι ερχόμαστε στις ερωτήσεις που δεν μπορούμε να απαντήσουμε, γράφει και ο Μπάρι. Ήταν ο Κωνσταντίνος ζηλότυπος για το μεγαλύτερο γιο του ή επιθυμούσε να τον βγάλει από τη μέση για χάρη των άλλων? Ήταν ο Κρίσπος ένας δολοπλόκος δίκαια σταλμένος στο θάνατο? Και πώς ήρθε η Φαύστα να μοιραστεί λίγο αργότερα τη μοίρα του? Δεν είναι πιθανό να είναι συνεργοί σε μια δολοπλοκία ή να έχουν συνδεθεί από ένα ένοχο πάθος, αν και η ιστορία του ζώσιμου δεν ήταν αδύνατη, ότι τον κατηγόρησε ψευδός και θανατώθηκε όταν η Ελένη την καταδίκασε. Δεν έχουμε αρκετό υλικό για οποιαδήποτε αναμφισβήτητη γνώμη.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο βίαιος θάνατος του Κρίσπου επιβεβαιώνεται από έγκυρους ιστορικούς της εποχής, μολονότι παραμένουν πολλά ακόμα σκοτεινά σημεία του, αλλά ο θάνατος της Φαύστας όχι. Οι εγκυρότεροι των ιστορικών και χρονικογράφων εκείνης της περίοδου και μάλιστα φανατικοί παγανιστές, όπως ο Βίκτορ Σέξτος Αυρίλιος, Αμιλιανός Μαρκελίνος, Σιδόνιος Απολινάριος, ο Ρώσιος και ανώνυμος Βαλεσιάνος, όπως είδαμε, τίποτε δεν αναφέρουν για το θάνατο της Φαύστας. Ελάχιστες πληροφορίες παρέχουν για τον Κρίσπο, ενώ ορισμένοι από αυτούς γράφουν και επενετικά λόγια για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Και όλοι οι χριστιανοί ιστορικοί και χρονικογράφοι εκφράζονται με πολύ σεβασμό και αγάπη για αυτόν, πράγμα που υποδηλώνει ότι καμία δεν είχαν επιφύλαξη να εκδηλώσουν τα συναισθήματα αγάπης, εκτίμησης και σεβασμού προς το μεγάλο προστάτη της χριστιανοσύνης. Κρύβουν άρα για την αλήθεια, για ένα τραγικό τέλος της Φαύστας, όλοι αυτοί, ή δεν έχουν τίποτε να γράψουν? Πέρα όμως από τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι εδώ, υπάρχουν και κάποια σοβαρά στοιχεία που ανατρέπουν τη θεωρία του Ζώσιμου περί του θανάτου της Φαύστας. Αυτά είναι: πρώτον, η σημαντικότατη μαρτυρία του Λατίνου εκκλησιαστικού συγγραφέα Αγίου Ιερονύμου 366-419, ότι ο θάνατος της Φαύστας υπήλθε 3 χρόνια μετά το θάνατο του Κρίσπου. Δεύτερον, ο Κοδινός, 15ος αιώνας, περιγράφοντας κάποια περιοχή της Κωνσταντινούπολης και κάνοντας λόγο για τις στήλες που βρίσκονται κοντά στο ναό του Αγίου Θεοδόρου, γράφει τα εξής: «Στήλε 9 πλησίων του ναού του Αγίου Θεοδόρου. Εσύ δε εστήλε εμέν 3 Κωνσταντίνου του Μεγάλου και της γυναικός αυτού Φαύστης και Ιλαρίωνος Πρεποσίτου και 4 του παιδός Κωνσταντίνου του Κρίσπου». Η πληροφορία κάνει γνωστό ότι όλους αυτούς τους αιώνες οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης γνώριζαν και έκαναν μνήμα του ονόματος και του Κρίσπου και της Φαύστας. Αν η Φαύστα και ο Κρίσπος είχαν το τέλος που οι εχθροί του Κωνσταντίνου ισχυρίζονται, ποτέ ο Κωνσταντίνος δεν θα προέβαινε σε μια τέτοια ενέργεια που θα τον υποβίβαζε στα μάτια των συγκερινών του. Το ότι οι στήλες αυτές είχαν τοποθετηθεί από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου μαρτυρεί η επόμενη αναφορά του Κοδινού, σύμφωνα με την οποία ο Θεοδόσιος προέβη στη μετακίνηση των στυλών. «Και μετέθηκαν τη στήλη Ελένης, μητρός Κωνσταντίνου και αυτού, και της γυναικός αυτού Φαύστης, θυγατρός Μαξιμιανού και Ερκουλίου, γαμβρού Διοκλητιανού, εν το αυτό συνάτου». Τέλος, υπάρχουν και ορισμένα άλλα στοιχεία που αναφέρονται σε άλλο κεφάλαιο. Η ιστορική των νεότερων χρόνων περί των δύο θανάτων. Η κατηγορία της υπαρκτής ή ανύπαρκτης θανατώσεως από τον Κωνσταντίνο των δύο οικογενειακών του προσώπων, της συζύγου του Φαύστας και του γιου του Κρίσπου, συγκλονιστική καθε αυτή, αποτέλεσε για τους παγανιστές πολέμιους του Κωνσταντίνου το μεγαλύτερο όπλο και το χρησιμοποιούσαν εναντίον του κατά κόρον και με πολύ πάθος. Θα περίμενε κανείς να είχε λήξει ο πόλεμος τους εναντίον του Κωνσταντίνου με την πλήρη επικράτηση του χριστιανισμού, αλλά ποτέ δεν έγινε αυτό. Ο πόλεμος συνεχίζεται μέχρι σήμερα από παγανιστές, αθέους, αλόθρησκους, ετερόδοξους, αιρετικούς, ορθολογιστές και γενικά όλους εκείνους που θέλουν να αμαυρώσουν την εικόνα του Μεγάλου Αυτοκράτορα ή να πλήξουν τη χριστιανική θρησκεία και ιδιαίτερα την Ορθοδοξία. Οι πληροφορίες που διασώζονται σχετικά με το θάνατο των Κρίσπου και Φαύστας καθ' όλους τους ίστατους αρχαίους, τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, ελάχιστες, ανεπαρκείς και σφόδρα αμφισβητούμενες, έχουν βάλει τους ιστορικούς όλων των εποχών σε ατελείωτους καυγάδες. Καθένας έχει το δικό του οπτικό πρίσμα με το οποίο βλέπει και εξετάζει τις πληροφορίες και συνάγει τα δικά του συμπεράσματα. Αναφέρουμε τις απόψεις λίγων γνωστών ιστορικών. Το σενάριο με τις αιτίες του θανάτου Κρίσπου και Φαύστας που δίνει πρώτος ο Φιλοστόργιος τον 5ο αιώνα το παρουσιάζει σαν επανάληψη της ερωτικής ιστορίας που εκτυλίσσεται στην τραγωδία του Ευρυπίδη «Υπόλυτος» μεταξύ Υπόλυτου και Φέδρας, διαμοιράζοντας ανάλογα τους ρόλους, ενώ στο ρόλο του απατημένου συζύγου Θησέα τοποθετεί τον Κωνσταντίνο.
Το σενάριο αυτό υιοθέτησε ο Ζόσιμος. Τέλος, κάποιοι ιστορικοί της Δύσης, όπως ο Γκίμπον, ο Σικ και άλλοι, βρίσκοντάς το αρκετά ενδιαφέρον, το επαναλαμβάνουν προς τέρψη των αναγνωστών τους, αλλά και για τη μείωση του Κωνσταντίνου, αφού η πραγματική ιστορία από κανέναν παγανιστή συγγραφέα της εποχής δεν αναφέρεται ως ερωτικό τρίγωνο. Ο Γκίμπον, στο θέμα του θανάτου του Κρίσπου, που αρχίζει στο δρυμύτατο κατηγορητήριό του εναντίον του Κωνσταντίνου, παραθέτει κάποιες πληροφορίες στην ιστορία του, τις οποίες δεν τις αντλεί από καμία πηγή του 4ου ή 5ου ή έστω του 6ου αιώνα, αλλά του 14ου αιώνα από τον Κωδυνό. Οι πληροφορίες του Κωδυνού, αποτελώντας τη συνέχεια της αναφοράς του περί των τιμητικών στυλών του Κωνσταντίνου, τη συζύγου του Φαύστας, του γιού του Κρίσπου και άλλων, για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω, έχουν ως εξής. «Ον, Κρίσπον, Ηρόδοτος και Υπόλυτος, χρονογράφοι, λέγουσιν αποκεφαλιστήνε υπό του πατρός, ον και λυπηθείς ο πατήρ μετενόησε και έκλευσεν επ' αυτού με ημέρας όσο λόγος έχει, μίλουσάμενος το σώμα, επίησεν δε ο Κωνσταντίνος την στήλην εξαργύρου καθαρού, βάψες αυτήν χρυσό πλήστο. Την δε κεφαλήν μόνην εκ χρυσίου τελείου γράφουσαν εν το μετεποδίο ο ειδικημένος υιός μου. Ταύτην στήσας μετάνιαν βαλών εκλυπαρή Θεό υπέρ ον επλημέλησεν. Οι ούν αριανοί μη φέροντες την ήταν την διαπλησίων Αγίου Θεοδόρου ταύτα στα στήλας κατέχωσαν». Ο Γκίμπον σε δική του υποσημείωση την 21η του 18ου κεφαλαίου θεωρεί τις πληροφορίες αυτές ψευδείς και κατασκευασμένες από τον Κωδυνό, τον οποίο κατηγορεί ως μυθοπλάστη γράφοντας. Προκειμένου να αποδειχθεί ότι το άγαλμα δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο και κατόπιν κρύφτηκε από την κακοβουλία των Αριανών, ο Κωδυνός πολύ εύκολα δημιουργεί δύο μάρτυρες, τον Ηρόδοτο και τον Υπόλυτο, στις φανταστικές ιστορίες των οποίων απευθύνεται με ανεδή εμπιστοσύνη. Αλλά ο συντάκτης της πατρολογίας, Μην, υποσημειώνει στο κείμενο του Κωδυνού ότι ίσως αντί Ηρόδοτος πρέπει να διαβαστεί Ηρωδίων, που είναι χρονογράφος και με το όνομα Υπόλυτος ίσως αναφέρεται στον Υπόλυτο τον Θηβαίο, το 10ο αιώνα. Προφανώς ο ιστορικός βιάστηκε να θεωρήσει απατεώνα τον Κωδυνό. Πέραν αυτού όμως, τις πληροφορίες αυτές, που θεωρεί πλαστές και για το λόγο αυτόν καθιδρίζει τον Κωδυνό, στις επόμενες αράδες του ιδίου κειμένου του τις προσθέτει στην ιστορία του ως γνήσιες. Και ειδού πως. Η αθωότητα του Κρίσπου, τόσο αναγνωρισμένη παγκοσμίως, ώστε οι σύγχρονοι Έλληνες που λατρεύουν τη μνήμη του ιδρυτή τους, υποβάθμισαν το γεγονός για να μετριάσουν την ενοχή μιας πατροκτονίας που το κοινό αίσθημα της ανθρώπινης φύσης τους απαγορεύει να δικαιολογούν. Προσποιούνται ότι μόλις ο στεναχωρημένος πατέρας ανακάλυψε το ψέμα της κατηγορίας, από την οποία η ευπιστία του τόσο μοιραία είχε παραπλανηθεί, κοινολόγησε στον κόσμο τις τύψεις του και τη μεταμέλεια, ότι πένθησε 40 μέρες κατά τη διάρκεια των οποίων απήχε από τη χρήση του λουτρού και όλες τις συνηθισμένες ανέσεις της ζωής, και ότι για μόνιμη μελλοντική υστεροφημία δημιούργησε ένα χρυσό άγαλμα του Κρίσπου με τούτη την αξιοσημείωτη επιγραφή «Στο γιο μου, τον οποίο αδίκησα». Αλλά γεννιέται το ερώτημα. Ο Γκίμπον αυτές τις πληροφορίες που φτάνουν τόσο καθυστερημένα από τον Κωδυνό και τις οποίες στην υποσημείωσή του τις θεωρεί πλαστές και κατασκευασμένες από τον ίδιο τον Κωδυνό και ανύπαρκτους τους πληροφοριοδότες χρονογράφους Ηρόδοτου και Υπόλυτου, γιατί τις προσθέτει στο έργο του? Προφανώς δημιούργησε μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να επιτεθεί με τη φαρμακερή ηρωνία του για μία ακόμα φορά εναντίον του μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά αδίκως και εναντίον των ανύποπτων Ελλήνων που όταν γράφονταν αυτά ζούσαν ακόμα υπό τον ανελέητο Οθωμανικό ζυγό. Ο Γκίμπον πέθανε το 1794. Ο Ελβετοαμερικανός θεολόγος και εκκλησιαστικός συγγραφέας Φιλίπ Σαφ χαρακτηρίζει την τραγωδία του Κρίσπου ως εσωτερική και πολιτική τραγωδία που προέκυψε από μια δίνη αμοιβαίας υποψίας και ανταγωνισμού.

αλλά ο Γκίμπον έχει πάρει για μία και μοναδική φορά την υπεράσπιση του Κωνσταντίνου, χορηγώντας το απαλλακτικό βούλευμα για το θάνατο της Φαύστας. Και να πως, εκτός από τη μαρτυρία του Αγίου Ιερωνύμου, την οποία και αποδέχεται, ότι δηλαδή η Φαύστα ζούσε 3 χρόνια μετά το θάνατο του γιού της Κωνσταντίνου Δευτέρου, δηλαδή το 340, φέρνει στη δημοσιότητα και 2 άλλα σχετικά ιστορικά ντοκουμέντα που επιβεβαιώνουν την ελόγω μαρτυρία. Γράφει: «Τόσο οι πολέμοι όσο και οι υπέρμαχοι του χαρακτήρα του Κωνσταντίνου έχουν παραγνωρίσει 2 πολύ σημαντικά αποσπάσματα 2 ομιλιών που εκφωνήθηκαν στη διάρκεια της επόμενης βασιλείας. Στο πρώτο εξυμνούνται οι αρετές, η ομορφιά και η τύχη της αυτοκράτηρας Φαύστας, της κόρης συζύγου, αδελφής και μητέρας τόσων πολλών πριγκίπων. Στο δεύτερο αναφέρεται ρητός ότι η μητέρα του Κωνσταντίνου, του νεότερου, ο οποίος σφαγιάστηκε 3 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα του, ήταν ζωντανή εφόσον έκλαψε για το πεπρωμένο του γιού της. Παρά την κατηγορηματική μαρτυρία αρκετών παγανιστών και χριστιανών συγγραφέων, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιοι λόγοι να πιστέψουμε ή έστω να υποπτευθούμε ότι η Φαύστα γλίτωσε από την τυφλή και ύποπτη ασπλαχνία του συζύγου της».

Τα επιχειρήματα αυτά των 2 ομιλιών που δίνουν πολλές πιθανότητες στο να έχει επιβιώσει η Φαύστα μετά το θάνατο του Κρίσπου, δέχεται και ένας ακόμα σημαντικός ιστορικός, ο Βίκτορ Σούλτζ. Και ο μεγάλος μας ιστορικός, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, επικροτεί τη γνώμη του Άγγλου ιστοριοδίφη Γκίμπον, γράφοντας και την μικρή διαμαρτυρία του. Το σούτο μάλλον παραδεχόμεθα το συμπέρασμα αυτού, όσον εν γέννη δεν ανεδείχθη επιεικής προς τον Κωνσταντίνο. Κάποιοι όμως ιστορικοί, από τους νεότερους του Γκίμπον, δέχονται ως ανυπόστατα τα δύο αυτά επιχειρήματά του, ενώ άλλοι, που αμφισβητούν τη χρονολογία θανάτου της Φαύστας, σπέβδουν να μεταθέσουν το έτος εκτελέσεώς της στο 329 ή στο 340. Ο Βέσελινγκ ισχυρίζεται ότι ο εν λόγω νεκρικός λόγος δεν σχετίζεται με το θάνατο του Κωνσταντίνου Δευτέρου, γιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά του Θεοδόρου Παλαιολόγου που έζησε κατά τον 15ο αιώνα. Ο Μπάρι δέχεται και παραθέτει τα εξής επιχειρήματα του Βέσελινγκ. Πρώτον, σε μία ομιλία του 4ου αιώνα, δεν μπορεί να υπάρχουν οι λέξεις «άνδρες Ρωμαίοι», μάλλον δε των Ρωμαίων ποτέ λείψαν αδυστυχή. Δεύτερον, στο κείμενο αναφέρεται αιτία θανάτου η Πανούκλα. Και τρίτον, το περιεχόμενο του κειμένου αναφέρεται στην Πελοπόννησο. Αυτή η ομιλία, η γνωστή με το όνομα «Ανώνυμου Μονοδία», δημοσιεύτηκε πρώτα από το Μορέλι το 1691 και επομένως είναι αδύνατον να μην είχε δεχθεί το βάσανο του Γκίμπον. Και δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι ο πολύπειρος αυτός ιστορικός ερευνητής δεν ήταν ικανός να ξεχωρίσει ένα χειρόγραφο του 4ου από ένα του 15ου αιώνα. Το δεύτερο απόσπασμα της ομιλίας, επισημαίνει ο Γκίμπον, αναφέρεται σαφώς στη Φαύστα, γιατί αυτή ήταν κόρη, αδελφή, σύζυγος και μητέρα αυτοκρατόρων. Τα επιχειρήματα του Βέσελινγκ δεν είναι απολύτως πιστικά, αλλά και αληθινά αν αποδειχθούν, θα παραμένει ισχυρή και ακλόνητη η πληροφορία του Αγίου Ιερονύμου ότι η Φαύστα έχασε τη ζωή της 3 χρόνια μετά το θάνατο του Κρίσπου, δηλαδή το 329. Επομένως, αν η Φαύστα πέθανε το 329 ή το 340, είναι ένα άλλο πρόβλημα για τους ιστορικούς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν καταδικάστηκε από τον Κωνσταντίνο. Ο Σαφ γράφει ότι ο μεγάλος ιστορικός Νίεμπουργκ τίνει να απαλλάξει τον Κωνσταντίνο από κάθε ενοχή στο θάνατο της Φαύστας. Ο Φραγκίσκος Μπερτολίνη γράφει ότι για τα αίτια του θανάτου του Κρίσπου και της Φαύστας μονάχα εικασίες μπορούν να εκφραστούν. Ο Ελληνοαμερικανός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάουαρντ της Αμερικής, Κούσουλας, ο οποίος σημειωτέων αποφεύγει να έρθει σε σύγκρουση με παγιωμένες για τον Κωνσταντίνο απαράδεκτες προτεσταντικές αντιλήψεις, έχει κάνει ωστόσο μία ουσιαστική τομή στο θέμα. Αμφισβητεί ευθέως ότι ο Κρίσπος εκτελέστηκε κατόπιν εντολής του Κωνσταντίνου και επιρρύπτει και αυτή την ευθύνη στη Φαύστα. Αναλυτικότερα, υποστηρίζει ότι κανείς ψυχικά υγιής δεν σκοτώνει το αγαπημένο του παιδί εύκολα. Ότι ο Κωνσταντίνος σίγουρα δεν έπασε από κάποια μορφή τρέλας, όπως αποδεικνύει όλος ο μετέπειτα βίος του, και ότι αγαπούσε πολύ όλα τα παιδιά του, μάλιστα από τα 3 αγόρια του, τα 2 μεγαλύτερα κατά την εποχή των τραγικών γεγονότων, τα είχε ονομάσει Κέσαρες. Και ακόμη ότι οι οποιασδήποτε κατηγορίες που ενδεχομένως προσήψε η Φαύστα στον πρόγονό της, ποτέ δεν θα οδηγούσαν τον Κωνσταντίνο σε μια τόσο σκληρή απόφαση, αλλά σε κάποια λογική επίλυση του θέματος. Στη συνέχεια, ο Κούσουλας αναζητά το μύτο της υπόθεσης στη μεγάλη οργή του Κωνσταντίνου εναντίον της Φαύστας, μετά τις αποκαλύψεις της μητέρας του. Τι λοιπόν του αποκάλυψε η Ελένη για να εκμανεί τόσο πολύ ο Κωνσταντίνος, όπως ισχυρίζονται κάποιοι αρχαίοι ιστορικοί, ώστε να διατάξει αμέσως το θάνατο της Φαύστας? Ίσως είχε ακούσει κάτι το πολύ πιο φοβερό από τις ψεύτικες κατηγορίες του. Αλλά τι φοβερό, αναρωτιέται ο Κούσουλας, αφού ο Κρίσπος είχε εκτελεστεί τόσο σύντομα μετά τη σύλληψή του, οι δεσμοφύλακες του Κρίσπου δεν θα είχαν ενεργήσει ποτέ από μόνοι τους χωρίς ένα ένταλμα θανατικής εκτελέσεως
που να φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του αυτοκράτορα. Εάν δεν το υπέγραψε ο αυτοκράτορας, ποιος έβαλε την υπογραφή του? Ποιος θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει την αυτοκρατορική σφραγίδα εκτός από τη Φαύστα ή κάποιον άλλον μετά από διαταγή της? Εάν αυτό συνέβη πραγματικά, τότε όλα τα άλλα παρατράγουδα εξηγούνται. Εάν εκείνη ήταν υπεύθυνη για το θάνατο του Κρίσπου, η άγρια τιμωρία της γίνεται ευκολότερα κατανοητή. Τα πρόσωπα που εκτελέστηκαν σύντομα κατόπιν θα μπορούσαν να είναι οι μάρτυρες της Φαύστας και αυτοί που έκαναν κακή χρήση της αυτοκρατορικής φραγίδας. Δεν υπάρχει αρχαία μαρτυρία για να υποστηρίξει αυτό το σενάριο. Ωστόσο, τούτο συντεριάζει τους διάσπαρτους υπαινιγμούς και τις αποσπασματικές αναφορές και διατρυπά κάπως τον ιστό της Αράχνης που έχει κρατήσει το μυστήριο καλυμμένο για τόσους πολλούς αιώνες.

Κούσουλας, ο οποίος στις 20χρονες μελέτες του για τον Κωνσταντίνο, καθώς γράφει, έχει μελετήσει καλά όχι μονάχα τα γεγονότα αυτής της επίμαχης περίοδου της ιστορίας, αλλά και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του καθενός από τα ιστορικά πρωταγωνιστικά πρόσωπα της εποχής. Μοιάζει να είναι εγκύτερα στην αλήθεια. Άλλωστε, έχουμε απτά δείγματα της δολιότητας της Φαύστας από τη συνεργασία της με τον πατέρα της Μαξιμιανό για τη δολοφονία του συζύγου της Κωνσταντίνου στα γεγονότα της Αρελάτης και που ίδια οδήγησε τον πατέρα της στο θάνατο. Ο Ευτρόπιος, ο Ιερώνυμος και ο Ορόσιος γράφουν ότι κατά την ίδια περίοδο βρήκε αδικαιολόγητα το θάνατο και ο Κέσαρας Λυκίνιος, ο νεότερος, γιος του Λυκίνιου και της Κωνσταντίας, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στην παιδική του ηλικία. Όμως ο ίδιος ο Ζώσιμος τον αναφέρει ως 20χρονο Κέσαρα, που έλαβε μέρος στον πόλεμο του πατέρα του εναντίον του Κωνσταντίνου. Και ο ιστορικός Ότο Σικ υποστηρίζει ότι ο Λυκίνιος, που δεν ήταν γιος του Κωνσταντίνου, αλλά νόθος γιος μιας σκλάβας που εκείνη είχε υιοθετήσει, ζούσε ακόμα το 336. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μεγαλύτερος των 20 ετών. Ο Μπάρι, ωστόσο, δεν συμφωνεί με τον Σικ. Παραδέχεται δηλαδή ότι ήταν γιος του Λυκίνιου και της Κωνσταντίας και θανατώθηκε το 326. Πάνω στο θέμα αυτό, ο Κούσουλας υποστηρίζει την εκδοχή που προβάλλουν κάποιοι αρχαίοι χρονικογράφοι, ότι δηλαδή ο Λυκίνιος είχε ένα γιο με την Κωνσταντία, αδελφή του Κωνσταντίνου, τον ομώνυμό του Λυκίνιο, 12χρονο κατά το 326, και έναν άλλο γιο από μία μη νόμιμη σύζυγο που είχε πριν παντρευτεί την Κωνσταντία, 20χρονο κατά την περίοδο των γεγονότων, τον Λυκινιανό. Και ίσως αυτός ο δεύτερος είχε εμπλακεί στις δολοπλοκίες της Φαύστας και ακολούθησε την τύχη των συνενοχών του. Η εκδοχή αυτή έχει μεγάλη αληθοφάνεια, αλλά και αυτή δεν τεκμηριώνεται από ντοκουμέντα. Τελειώνοντας το δύσκολο τούτο κεφάλαιο περί των θανάτων Κρίσπου και Φαύστας, τούτα μονάχα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Ο ισχυρισμός των παγανιστών ότι η Φαύστα θανατώθηκε από τον Κωνσταντίνο δεν έχει ιστορικά αποδεικτικά ερίσματα και κανένας αντικειμενικός ιστορικός δεν μπορεί να τον υιοθετήσει χωρίς ζημία της αξιοπιστίας του. Ο Ρίτσαρτσον, ένας από τους εμβριθέστερους μελετητές των έργων του Ευσεβίου και εγκυρότερος βιογράφος του Κωνσταντίνου, τηρεί αποστάσεις από την άποψη αυτή και μιλάει για το θάνατο της Φαύστας ως εξής. Το ίδιο έτος, η σύζυγός του Φαύστα πέθανε ή θανατώθηκε. Αυτή είναι η υπεύθυνη ιστοριογραφία. Τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με το θάνατο του Κρίσπου είναι ανεπαρκή για τον καταλογισμό ευθυνών. Και επειδή δεν καταφέρνουν βασίμως να ενοχοποιήσουν άλλον, ρίχνουν τη σκιά τους στον Κωνσταντίνο. Και ο Γκίμπον πλειοδοτεί ότι ο Κωνσταντίνος έβαλε κατά μέρος την τρυφερότητα του πατέρα χωρίς να προϋποθέτει τη δικαιοσύνη ενός δικαστή. Ο Κούσουλας και πολλοί άλλοι ιστορικοί ερευνητές πιστεύουν ότι στο θάνατο του Κρίσπου ενήργησαν φωνικά χέρια αφοσιωμένα στη Φαύστα. Γι' αυτό και πολλοί συνεργοί της, στην όλη συνωμοσία, είχαν σκληρές καταδίκες.

Όσο και αν πούνε οι ιστορικοί, όσο και αν γράψουν πάνω σε αυτή την τραγική υπόθεση, απάντηση ικανοποιητική και βέβαιη δεν μπορούν να δώσουν. Οι αληθινές αιτίες της τραγωδίας είναι τυλιγμένες στο φασανιστικό πέπλο του σκοταδιού, γράφει ο Τζον Μπάρι. Η ιστορία κρατάει ακόμα διπλοκλειδωμένα τα μυστικά της. Ως εκ τούτου, το ξαναγράφουμε, είναι απαράδεκτο για ιστορικούς να αποφαίνονται δίχως στοιχεία υπέρ της καταδίκης του ενός και της αθώωσης του άλλου ως δικαστές ολοκληρωτικών καθεστώτων. Αν τέλος κάνουμε δεκτά τα ατεκμηρίωτα συμπεράσματα κάποιων ιστορικών των νεότερων χρόνων που είναι κηρυγμένοι εναντίον του Κωνσταντίνου και δεχτούμε ότι τόσο ο θάνατος του Κρίσπου όσο και ο θάνατος της Φαύστας οφείλονται σε αποφάσεις του Κωνσταντίνου, και πάλι πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε να δεχτούμε το χαρακτηρισμό τους ως εγκλημάτων, επειδή ο αυτοκράτορας ως ανώτατος κριτής και τηρητής των νόμων δικάζει, καταδικάζει και επιβάλλει ποινές σε ενόχους ή τουλάχιστον σε κατηγορούμενους που αποδεικνύονται ένοχοι βάσει μαρτυριών. Η παρακάτω εκφράση του Ζωναρά «Διό και θάνατον, ο Κρίσπος παρά του πατρός κατεδικάστη και του Φιλοστόργιου, ύστερον μεν τη μαθών τη αλήθειαν και αυτήν προσαπέκτηνε, δίκην επ' αυτή δικά σας πασών δικαιωτάτην», είναι ενδεικτικές της απόλυτης αποδοχής εκ μέρους του λαού της ιδέας ότι ο αυτοκράτορας είναι ο υπέρτατος δικαστής. Και αφού κάθε δικαστής είναι δυνατό να οδηγηθεί σε δικαστική πλάνη βάσει ψευδών κατηγοριών, και ένας αυτοκράτορας εκείνων των εποχών ως ανώτατος δικαστής θα μπορούσε ομοίως να πλανηθεί στην απόφασή του, και δεν πρέπει να λησμονεί ο αναγνώστης ότι στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ο αυτοκράτορας εθεωρείτο από το λαό θεός. Σήμερα, όταν δικάζεται μια υπόθεση παλαιότερων χρόνων, δικάζεται με βάση τους νόμους που ίσχυαν εκείνα τα χρόνια. Απαράδεκτη λοιπόν να κρίνουμε σήμερα τον Κωνσταντίνο με κριτήρια του 21ου αιώνα, μολονότι εκείνος αντέχει και σε αυτά, γιατί είναι ο πρώτος αυτοκράτορας που ομολόγησε πως δεν είναι Θεός, αλλά δούλος του Θεού. Χρήσιμο βρίσκουμε να καταχωρήσουμε και την κρίση στην οποία προβαίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δίνοντας πίστη στα όσα φέρουν ως πρόξενο των δύο θανάτων τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τον μεν κρίσπωνε θανάτος ένα δίκος δια την κατ' αυτού συκοφαντίαν της Φαύστας, τη δε Φαύσταν δικαίως εφώνευσεν ως συκοφαντίσασα των κρίσπων, ως γενωμένην αιτίαν του εκείνου θανάτου. Εάν δώσομεν ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος εβαπτίστη ύστερον, διότι επρόσμενε να βαπτιστεί στον Ιορδάνη, τούτο ουδέν παραβλάπτει την αγιότητα. Τέλος, προειδοποιεί τον αναγνώστη ότι για την εκ μέρους του διαμόρφωση της όποιας προσωπικής του αντίληψης περί του Κωνσταντίνου βάσει των μέχρι τώρα εκτεθέντων στοιχείων είναι ακόμα πολύ νωρίς, αφού βρίσκεται στο μέσο της έρευνάς μας.

Κατηγορία περί καταδίκης μνήμης. Οι λέξεις είναι λατινικές. Damnatio, που σημαίνει καταδίκη, και memoria, που σημαίνει μνήμη. Η συνολική έκφραση καταδίκη μνήμης σημαίνει καταδίκη σε λήθη. Η damnatio memoriae θεωρείται από τους Ρωμαίους πολύ ατιμωτική ποινή και χειρότερη και από το θάνατο. Η ποινή αυτή που επιβαλόταν σε ορισμένες περιπτώσεις από τους αυτοκράτορες, συνήθως εναντίον προηγούμενων αυτοκρατόρων, επιδίωκε να απαλείψει τελείως το όνομα και τη δράση συγκεκριμένου προσώπου, κάποτε και των οικείων του, από τη συλλογική μνήμη των επερχόμενων γενεών, ως αν να μην είχε περάσει καν από τη ζωή. Και για την επιτυχία αυτού του στόχου, διαγραφόταν το όνομα του καταδικασμένου πανταχώθεν, όπου ήταν γραμμένο, από επίσημα έγγραφα, αγάλματα και πορτρέτα του. Η ποινή επιβαλόταν σε προδότες ή άλλους που έβλαψαν το κράτος ή πρόσβαλαν την τιμή του. Αυτή την ποινή δεν την απέφυγαν ο Νέρον, ο Δομητιανός, ο Κόμωδος, ο Γέτας, ο Ελαγάβαλος και άλλοι. Σήμερα, σε πολλά ευρωπαϊκά και αμερικάνικα βιβλία, αλλά και σε εκατοντάδες ξενόγλωσσες ιστοσελίδες του διαδικτύου, αναφέρεται ότι η ποινή αυτή επιβλήθηκε από τον Κωνσταντίνο στον γιο του Κρίσπο και στη σύζυγό του Φαύστα. Η εν λόγω αναφορά είναι στερεότυπη και κλείνει με τις φράσεις κλισέ. Το όνομα και η εικόνα του Κρίσπου δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ στα μνημεία από τα οποία ήταν σβησμένα. Η ενδεχόμενη μοίρα της σύζυγου του Ελένης και του γιού του είναι ένα μυστήριο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι εχθροί του πρώτου αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως και του τελευταίου, ανακάλυψαν μία κερκόπορτα με την Damnatio Memoriae για να καταφέρουν νέα και αποτελεσματικά πλήγματα εναντίον του. Γιατί με όλα αυτά θέλουν να αποδείξουν πως ο Κωνσταντίνος είχε τόση κακία στην ψυχή του ώστε να καταδιώκει και με τα θάνατον το γιο και τη σύζυγό του. Αλλά επέβαλε ο Κωνσταντίνος αυτή την καταδίκη σε λήθη, στον Κρίσπο και στη Φαύστα? Από όσα γνωρίζουμε, ο πρώτος που εμφανίζεται να κάνει υπαινιγμό για μια τέτοια καταδίκη, δίχως καν να κάνει χρήση των όρων Damnatio Memoriae, είναι ο Μπέρι. Στα σχόλιά του για το θάνατο της Φαύστας και του Κρίσπου, υπενήσεται ότι σε κάποιες επιγραφές του CIL, δηλαδή του Σώματος Λατινικών Επιγραφών, μπορεί το όνομα του Κρίσπου να ήταν σβησμένο. Το Σώμα Λατινικών Επιγραφών ήταν δημιούργημα του ιστορικού Μομσέν και της Προσικής Ακαδημίας του 1815, που απέβλεπε στην έκδοση όλων των ρωμαϊκών επιγραφών από ολόκληρη την άλλοτε ρωμαϊκή επικράτεια. Σήμερα το Σώμα Λατινικών Επιγραφών περιλαμβάνει περί τις 180.000 ρωμαϊκές επιγραφές. Ανάμεσα σε αυτές υπάρχει μικρός αριθμός τέτοιων επιγραφών που αναφέρονται στον Κρίσπο περί τις 8 και μία ή δύο στην Φαύστα, από τις οποίες φαίνεται να έχει σβηστεί το όνομα. Φυσικά, θεωρούμε αδιανόητο να στηρίξει κανείς τον ισχυρισμό επιβολής Damnatio Memoriae από τον Κωνσταντίνο στην Φαύστα, επειδή βρέθηκαν μία ή δύο επιγραφές με σβησμένο το όνομά της. Αλλά ούτε και για τον Κέσαρα Κρίσπο οι 8 επιγραφές είναι ικανοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο επιβολής σε αυτόν καταδίκη σε λήθη. Για πολλούς λόγους, αυτές οι επιγραφές του Κρίσπου μπορεί να έχουν καταστραφεί ακόμα και από τα παιδιά της Φαύστας, που θα ήθελαν ενδεχομένως να εκδικηθούν έτσι το διασυρμό της μητέρας τους. Το ίδιο μπορεί να έχει συμβεί και σε κάποιο μνημείο του Κρίσπου. Αλλά Damnatio Memoriae πιστεύουμε δεν επιβλήθηκε ούτε στον Κρίσπο ούτε στην Φαύστα, για τους εξής λόγους. Πρώτον, κανένας από τους αρχαίους συγγραφείς δεν αναφέρει άμεσα ή έμεσα επιβολή από τον Κωνσταντίνο της Damnatio Memoriae εναντίον του Κρίσπου και της Φαύστας. Δεύτερον, δεν αναφέρει τίποτε κανένας από τους μεγάλους ιστορικούς των νεότερων χρόνων τα ονόματα και οι κρίσεις των οποίων αναφέρονται στην παρούσα έρευνα, ακόμα και εκείνη που για άλλα πολύ ελαφρότερα ανομήματα εκείνων για τα οποία κατηγορείται ο Κωνσταντίνος δεν χάνουν ευκαιρία να τον κεραυνούν.
Ούτε καν υπάρχει βιβλιογραφία για αυτό το καινούριο ιστορικό στοιχείο που ανέκυψε τα τελευταία 30 χρόνια εις βάρος της μνήμης του Κωνσταντίνου. Τρίτον, οι στρατιωτικές μονάδες που είχαν λάβει το όνομα του Κρίσπου, Εκίτες Κρισπιανορούμ υπό τον Δούκα της Δακίας και Οξίλιουμ Κραϊσπίτενσις υπό τον Δούκα της Βρετανίας, εξακολουθούσαν για πολύ ακόμα να διατηρούν το όνομά τους. Οι στήλες της Φάφστας και του Κρίσπου, τις οποίες ο Κωνσταντίνος είχε στήσει στην Κωνσταντινούπολη προς τιμήν τους, κατά μαρτυρίαν του Κοδινού και για τις οποίες μιλήσαμε προηγούμενα, ουδέποτε θα είχαν στηθεί από εκείνον αν ο ίδιος είχε καταδικάσει αυτά τα δύο πρόσωπα σε καταδίκη μνήμης. Πέμπτον, ο Κοδινός, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, μας παρέχει και την πληροφορία ότι ο Κωνσταντίνος έστησε άγαλμα του Κρίσπου από καθαρό ασίμι και επιχρυσωμένο το κορμί, την κεφαλή ολόχρηση και με επιγραφή «Ο ειδικημένος υιός μου», πράγμα που σημαίνει ότι καμία καταδίκη μνήμης δεν υπάρχει. Έκτον, όσοι ισχυρίζονται ότι ο Κρίσπος και η Φάφστα καταδικάστηκαν σε νταμνάτιο μεμοριάε μεταξύ των 2-3 ασθενικών επιχειρημάτων που επικαλούνται για να εδραιώσουν τον ισχυρισμό τους, αναφέρουν και την απουσία αναφοράς του θανάτου τους στα βιβλία του Ευσεβίου. Αλλά ο Ευσέβιος αναφέρει στην εκκλησιαστική του ιστορία τον Κρίσπο, όπως έχουμε καταθέσει και πάλι παραπάνω και μάλιστα με κολακευτικότερα λόγια. Το ότι ο Ευσέβιος είχε περατώσει τη συγγραφή της εκκλησιαστικής του ιστορίας πριν από το 326, τίποτε δεν θα μπορούσε να εμποδίσει το σβήσιμο μιας φράσης μετά τη χρονολογία αυτή, αφού τα αντίτυπα του έργου του μέχρι τότε θα ήσαν ελάχιστα. Έβδομον, τέλος, ο σύγχρονος ιστορικός της τέχνης Ερικ Βάρνερ, που μελέτησε την εφαρμογή της Damnatio Memoriae πάνω στα αγάλματα και τα πορτρέτα των καταδικασμένων, όλα έργα τέχνης της ρωμαϊκής περίοδου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από την έναρξη της κυριαρχίας του Κωνσταντίνου υφίσταται γενική έλλειψη σημαντικού αποδεικτικού στοιχείου για την πρακτική εφαρμογή του μέτρου. Δικαιούμεθα λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η επιβολή Damnatio Memoriae από τον Κωνσταντίνο βρίσκεται μονάχα στη σφαίρα της φαντασίας όσων αρέσκονται να κακολογούν τον αναμορφωτή της ανθρωπότητας και να μεγαλοποιούν κάθε τι το άσχημο που πληροφορούνται για αυτόν.

Κατηγορίες για διωγμό των παγανιστών, καταστροφή και ελεηλασία αρχαιοτήτων. Δεν έδιωξε τους παγανιστές. Ο Κωνσταντίνος, ως αυτοκράτορας, όχι μονάχα των χριστιανών, αλλά και των εθνικών, διατήρησε ως το τέλος της ζωής του τον τίτλο του Pontifex Maximus, είπα του αρχιερέους της θρησκείας των εθνικών, ενώ ανέθεσε τα καθαρώς λατρευτικά καθήκοντα στον προμαγίστορα, όπως και οι προηγούμενοι αυτοκράτορες. Η εγκράτεια και η μετριοπάθεια ήταν από τις μεγαλύτερες αρετές του Κωνσταντίνου. Παρότι ασπάστηκε με ενθουσιασμό τη νέα θρησκεία, δεν στέρισε τη λατρεία στους πιστούς της παλαιάς. Άδικα κατηγορείται ότι κατεδίωξε τους εθνικούς. Με κρατικές δαπάνες στήριζε τις γιορτές και τις τελετές των ειδωλολατρών στα πλαίσια της δίκαιης και ίσης μεταχείρισής τους προς τους χριστιανούς. Δεν κατεδίωξε τους ειδωλολάτρες, αλλά ούτε και τήρησε ιδιαίτερα φιλική στάση απέναντί τους. Ο ίδιος μάλιστα τους παρότρινε να επισκέπτονται ελεύθερα τους βωμούς και τα ιερά τους και να τελούν τις τελετές κατά τις συνήθειές τους. Στην Αίγυπτο δεν απαγόρευσε τις εορτές και τις τελετές που, καθώς πίστευαν οι πιστοί του θεού Νείλου, εξασφάλισαν τις πλημμύρες του ποταμού. Ούτε την ίδρυση ειδωλολατρικών ναών εμπόδισε, και το μέτρο του αυτό εφαρμόστηκε σε ευρύτερη κλίμακα, καθώς επιβεβαιώνει ο παγανιστής Βίκτορ. Μονάχα ένα μέτρο έλαβε κατά της παλαιάς θρησκείας στην περιοχή αυτή. Απαγόρευσε τον επιβεβλημένο ευνουχισμό των ιερέων του θεού Νείλου, πράγμα που εικάζουμε δεν θα προξενούσε αντιδράσεις. Με επιστολές του συμβούλευε τους κατοίκους των περιοχών εκείνων να στραφούν προς τη χριστιανική πίστη. Σεβόμενος ίσως το διάταγμά του, του Μεδιολάνου, δεν θέλησε να παραβιάσει την αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας που παραχώρησε. Άδικα κατηγορείται από το φανατικό παγανιστή Ευνάπιο, ο οποίος εξοπλίζει τον άλλο φαρμακερό εχθρό του Χριστού και του Κωνσταντίνου, το Ζώσιμο, με όπλα στο μάταιο πόλεμο του κατά του χριστιανισμού, ότι εξευτέλησε το φιλόσοφο Σόπατρο. Αλλά ο Σόπατρος κατηγορήθηκε και τελικά θανατώθηκε από τον ομάρχη Αμπλάβιους, επειδή με τις μαγικές του τέχνες έδεσε τους ανέμους και καθυστέρησε την άφιξη των φορτωμένων με καλαμπόκι καραβιών από την Αίγυπτο, πράγμα που απαγόρευε ο νόμος επί ποινή θανάτου, δηλαδή απαγόρευε τη μαγεία και όχι το δέσιμο των ανέμων. Και φυσικά ο Κωνσταντίνος δεν μπορεί να θεωρηθεί ένοχος όλων των καταδικαστικών αποφάσεων που εξέδωσαν τα δικαστήρια της απέραντης αυτοκρατορίας του. Η συμπεριφορά του προς τους διώκτες των χριστιανών ήταν ανεξίκακη. Δεν τους τιμώρησε, παρότι στη συνείδησή του τους καταδίκαζε. Κανέναν υπάλληλο ειδωλολάτρη δεν απομάκρυνε από την κρατική μηχανή. Τα όσα περί διωγμών ή καταπιέσεων των ειδωλολατρών ή άλλων αλλοθρήσκων γράφονται από τους εχθρούς του είναι ανιστόρητα, ψευδή και συκοφαντίες. Απόδειξη ότι ο εθνικός Λιβάνιος όχι μονάχα τον αποκαλεί μεγάλο αυτοκράτορα, αλλά και μας διαβεβαιώνει επιπλέον πως οι εθνικοί έκαναν τις θυσίες τους ανενόχλητοι, και σε άλλο σημείο των συγγραφών του ότι δεν επέφερε καμία αλλαγή στις καθιερωμένες λατρείες. Πάνω στο θέμα αυτό, εύστοχες είναι οι παρατηρήσεις του περίφημου ιστορικού του 19ου αιώνα, Τζον Μπέρι. Ανάμεσα στις αυστηρές κρίσεις του για τον Κωνσταντίνο, λέει και κάποιες σπάνιες αλήθειες. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί ότι η επανάσταση του Κωνσταντίνου ήταν ίσως η πιο τολμηρή πράξη που διαπράχτηκε από έναν αυτοκράτορα ενάντια στην αμέλεια και την περιφροσύνη της μεγάλης πλειοψηφίας των υπηκόων του. Τουλάχιστον για τα 4/5 του πληθυσμού της αυτοκρατορίας, η χριστιανική εκκλησία εξωτερικώς μονάχα ήταν χριστιανική. Ο στρατός και όλα τα σημαντικά άτομα στη διοίκηση ήταν αφιερωμένα στην ειδωλολατρεία. Επομένως, δεν εκπλήσει ο Κωνσταντίνος ως πολιτικός και χριστιανός που δεν χρησιμοποίησε πειθαναγκασμό. Η πολιτική του έκανε λίγα που έδειχνε περισσότερα από ό,τι ήσαν, και προετοίμαζε τη βαθμιαία μετατροπή της αυτοκρατορίας σε χριστιανική, και ήταν τόσο ήπια και προσεκτική που έχει υποστηριχτεί από μερικούς ότι στόχος του ήταν να καθιερώσει μια ισότητα των δύο θρησκειών. Διατήρησε τον τίτλο του Pontifex Maximus
και με τον τρόπο αυτό και το συνταγματικό δικαίωμα του αυτοκράτορα να εποπτεύει τα θρησκευτικά όργανα. Απέσυρε την υποστήριξη των ιδωλολατρικών ιεροτελεστιών με κρατικά κεφάλαια, αλλά έκανε μια εξαίρεση υπέρ των επίσημων λατριών στη Ρώμη. Το σημαντικότερο κατασταλτικό μέτρο του ήταν η απαγόρευση θυσιών με σφάγια, που υιοθετήθηκε συχνά από εκείνους που ετοίμαζαν κάποια εξέγερση και επιθυμούσαν να μάθουν τις πιθανότητες της επιτυχίας τους. Η απαγόρευση όριζε ποινή θανάτου, αλλά η ποινή αυτή ποτέ δεν επιβλήθηκε. Υπήρξε μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο γράμμα του νόμου και στην πρακτική εφαρμογή του. Αλλά ένας ειδωλολάτρης θα μπορούσε ελεύθερα να εκπληρώσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα στους ναούς. Θα μπορούσε να προσφέρει το θυμίαμα και να κάνει τις πονδές του κρασιού και σε ένα ναό και στο σπίτι του. Οι γη του Κωνσταντίνου ακολούθησαν αυστηρότερη πολιτική έναντι των ειδωλολατρών. Στο ίδιο διάταγμα ορίστηκε το κλείσιμο των ναών σε όλες τις θέσεις και τις πόλεις. Αλλά αυτή η διάταξη εφαρμόστηκε εδώ και εκεί, ανάλογα με τις περιστάσεις και τα συναισθήματα των τοπικών κυβερνητών. Ελάχιστοι, ωστόσο, φανατικοί της χριστιανικής πλευράς, εκμεταλλευόμενοι το αυτοκρατορικό διάταγμα, προχώρησαν σε ακρότητες και προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στους παγανιστές. Αλλά οι φανατικοί των επαναστάσεων δεν έλειψαν ούτε θα λείψουν στην ιστορία. Κοντολογής, ο Κωνσταντίνος δεν πείραξε τους ειδωλολάτρες, αλλά έλαβε ευεργετικά μέτρα υπέρ των χριστιανών και κατέστησε προοδευτικά το χριστιανισμό ευνοούμενη θρησκεία. Σχετικά, ο Βλάσιος Φιδάς σημειώνει: δεν κατήργησε την εθνική λατρεία, αλλά στα πλαίσια της νέας θρησκευτικής πολιτικής, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν στην πράξη να εξισωθούν με έμεση κατάργηση της εθνικής θρησκείας. Ο Κωνσταντίνος, μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, απαγόρευσε τον εκεί εορτασμό ειδωλολατρικών εορτών. Οι χριστιανοί συγγραφείς βεβαιώνουν ότι η επιθυμία του αυτοκράτορα ήταν η εξάλληψη της ειδωλολατρίας από τη νέα πρωτεύουσα. Χαρακτηριστική είναι η πληροφορία του Μαλάλα, έκτος αιώνας, ότι ο Κωνσταντίνος διέταξε να μην τελούνται πια ειδωλολατρικές τελετές στους ναούς του Ηλίου, της Αρτέμιδος Σελήνης και της Αφροδίτης, που βρίσκονται στη λεγόμενη Ακρόπολη της Κωνσταντινουπόλεως. Μα ενώ ο Κωνσταντίνος έδειχνε τόση ανεκτικότητα προς τις ειδωλολάτρες, αντίθετα προς τους αιρετικούς της χριστιανικής θρησκείας, διαβλέποντας τους κινδύνους για την Ορθοδοξία, υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός. Εύστοχη είναι η παρατήρηση του Γκίμπον: θεωρούμε την αιμονή του στην πίστη των συμπερασμάτων της Συνόδου της Νικαίας ως πρόχωμα της χριστιανικής του πίστεως και την ξεχωριστή δόξα της βασιλείας του. Με διατάγματα, ένα από τα οποία δημοσιεύουμε αργότερα, προσπάθησε να βάλει φραγμό στην φρενήρη εξάπλωση των παντοειδών αιρέσεων.

δεν κατέστρεψε ούτε λαιλάτισε τις αρχαιότητες. Οι κατηγορίες ότι ο Κωνσταντίνος κατέστρεψε ναούς της παλαιάς θρησκείας δεν επιβεβαιώνονται ούτε από την ιστορία ούτε από την πολιτική σκέψη του Κωνσταντίνου, αφού μια τέτοια ενέργεια θα ήταν απροκάλυπτη επίθεση στα αισθήματα της πλειοψηφίας του λαού. Κατεδάφισε μονάχα το ιερό της Αφροδίτης στην Άφακο του Λιβάνου, όπου εκπορνευόταν όχι μονάχα γυναίκες αλλά και άνδρες, γίνιδες, θηλυπρεπείς δηλαδή, το ναό της Αφροδίτης στο λόφο του Γολγοθά για να χτιστεί ο ναός της Αναστάσεως και ένα ή δύο ναούς στη Φινίκη, όπου η λατρεία της Αφροδίτης συνοδευόταν από ξεδιάντροπη πορνεία. Αλλά αυτά τα λιγοστά και συγκεκριμένα παραδείγματα καταστολής που αναφέρονται από τους ιστορικούς σίγουρα δεν συνθέτουν καμία γενική προγραφή κατά της ειδωλολατρείας. Όπου σημειώθηκαν τέτοιες καταστροφές, αιτία ήταν ο φανατισμός κάποιων χριστιανών ή αποφάσεις τοπικών παραγόντων. Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος επέτρεψε την ίδρυση ειδωλολατρικών ναών. Στην Ηλιούπολη της Φινίκης, όπου υπήρχαν μονάχα γυναίκες ιερόδουλοι, περιορίστηκε να συστήσει στον πληθυσμό μεγαλύτερη εγκράτεια και να χτίσει μία εκκλησία. Ο Ζώσιμος κατηγορεί τον Κωνσταντίνο ότι άρπαξε τα μαρμάρινα αγάλματα των μουσών από τον Ελικόνα, και άλλοι νεότεροι κύριοι συγγραφείς μιλούν για καταστροφή ειδωλολατρικών ναών και για μία γενικευμένη αρπαγή αρχαιοτήτων από όλα τα μέρη της Ελλάδος και μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη για τον εξοραϊσμό διαφόρων χωρών και κτισμάτων. Αλλά όλα αυτά είναι υπερβολές. Τίποτε δεν πείραξε από τις αρχαιότητες της Αθήνας και των Δελφών. Μονάχα ο χρυσός τρίποδας με τον τρικέφαλο χάλκινο όφι αφαιρέθηκε από τους Δελφούς κατά διαταγή του για στολισμό του υπόδρομου, και οι ελικονιάδες μούσες από την κορυφή του Ελικόνα για διακόσμηση των ανακτόρων της Κωνσταντινούπολης. Ως διακοσμητικά είχε ακόμα και ένα άγαλμα του Πίθιου Απόλλωνα και ένα του Πάνα. Τα γούνα αγάλματα κόσμων τη Κωνσταντίνου πόλη προητήθη δημοσία, γράφει ο Σωκράτης ο σχολαστικός. Ο Ευσέβιος μαρτυρεί ότι συνέλεξε από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας χάλκινα αγάλματα για να διακοσμήσει τη νέα πρωτεύουσα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να ερεθίζει τους σημερινούς Έλληνες, αφού ο Μέγας Κωνσταντίνος κόσμησε με τον τρόπο αυτό τη Βασιλίδα των Πόλεων, τη χιλιόχρονη πρωτεύουσα του Ελληνισμού. Άλλωστε, οι αρχαίοι ναοί αλλά και οι αρχαίες πόλεις όλα είχαν καταστραφεί πολύ πριν οι Έλληνες ασπαστούν τη χριστιανική θρησκεία, καθώς επισημαίνει ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Τις αρχαιότητες προστάτευσε με αποφάσεις της και η Εκκλησία δια της Συνόδου της Ελβίρας το 306, που συμπίπτει με το χρόνο ανάρρησης του Κωνσταντίνου στο θρόνο. Η Σύνοδος της Ελβίρας το 306, προκειμένου να αποθαρρύνει τους χριστιανούς από το πάθος της καταστροφής των ειδώλων, πολλά από τα οποία ήσαν έργα τέχνης, στον 60ο κανόνα ορίζει τα εξής: «Εάν κάποιος συντρίβει ένα είδωλο και τιμωρείται έπειτα με θάνατο, δεν μπορεί να εγγραφεί στον κατάλογο των μαρτύρων, δεδομένου ότι τέτοια δράση δεν εγκρίνεται από τις Ιερές Γραφές ή από τους Αποστόλους». Την ήπια τακτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου προς τους ειδωλολάτρες ακολούθησαν και οι διάδοχοί του. Στην ίδια διαπίστωση προβαίνει και ο Γκίμπον. Η μαρτυρία των γεγονότων και τα μνημεία που ακόμα είναι σε ύπαρξη αποδεικνύουν τη δημόσια εξάσκηση της παγανιστικής λατρείας καθ' όλη τη βασιλεία των γιών του Κωνσταντίνου. Γράφει ο Παπαρηγόπουλος ότι από τον Κωνσταντίο Β' θεσπίστηκαν σκληροί νόμοι κατά των παγανιστών, αλλά ουδέποτε ενεργοποιήθηκαν μέχρι τα χρόνια του Θεοδοσίου.

Πρώτος και πάλι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης απευθύνει κατά του Κωνσταντίνου την κατηγορία σπατάλης των δημόσιων οικονομικών. Στο σατυρικό έργο του «Κέσαρες», οι θεοί, στη φαντασία πάντοτε του Ιουλιανού, οργανώνουν διαγωνισμό μεταξύ των Ρωμαίων αυτοκρατόρων για τα έργα τους. Ο Ερμής λοιπόν, ρωτώντας τον καθένα για τα έργα του, αξίωνε από τους θεούς να ρίχνουν την ψήφο τους. Φτάνοντας και στον Κωνσταντίνο, τον ερώτησε: «Συ, τι καλό νομίζεις πως ήθελες να έχεις?» «Πολλά ήθελα να αποκτήσω για να τα χαρίσω στις επιθυμίες του εαυτού μου και των φίλων μου». Είναι η επιθυμητή για τον Ιουλιανό απόκριση του Κωνσταντίνου, φυσικά μια απόκριση που ουδέποτε θα έβγαινε από το στόμα του μεγάλου αυτοκράτορα. Και ο Ιουλιανός τελειώνει τον διάλογο με τους καχασμούς τάχα και τα ταπεινωτικά σχόλια του Σαλτιμπάγκου Σελινού εις βάρος του μεγάλου Κωνσταντίνου. Στο ίδιο έργο του, ο Ιουλιανός προσπαθεί να απαξιώσει το έργο του μεγάλου Κωνσταντίνου ως ανύπαρκτο, βάζοντας και πάλι το Σελινό να μιλάει ειρωνικά γι' αυτό, ενώ παράλληλα δεν χάνει την ευκαιρία να δείξει και την πολυμάθειά του. «Αλλά Κωνσταντίνε, ως έργα σου μας προσφέρεις κήπους του Αδόνιδος?» Και στην ερώτηση του Κωνσταντίνου ποιους εννοεί κήπους του Αδόνιδος, απαντά: «Εννοώ αυτά που οι γυναίκες φυτεύουν σε γλάστρες με λιπασμένο χώμα προς τιμήν του εραστή της Αφροδίτης. Πρασινίζουν για λίγο και αμέσως μετά αποξηραίνονται». Σε άλλο σημείο του συμποσίου, που αναφέρθηκε ήδη στο κεφάλαιο περί μεταστροφής του Κωνσταντίνου, ο Ιουλιανός σατυρίζει τον Κωνσταντίνο ότι δεν είχε πρότυπο κανένα από τους 12 θεούς, πως είχε καταφύγει στην Τρυφή η οποία τον έστειλε στην Ασωτεία και εκείνη με τη σειρά της στον Ιησού, όπου έλαβε την ποθητή συγχώρηση. Αλλά ενώ με την αβάσιμη αυτή κατηγορία που ο καλός ανιψιός το ξέβει κατά του μεγάλου Κωνσταντίνου μέσω της κακόγουστης σατυράς του, κανένα νουνεχή άνθρωπο δεν πείθη περί δίθεν ασωτείας και φιλοχρηματίας του μεγάλου Κωνσταντίνου, οπλίζει ωστόσο τη φαρέτρα του Ζώσιμου και των λοιπόν εχθρών του Κωνσταντίνου και των πολεμίων της χριστιανικής πίστεως για τον ατέλειωτο κλεφτοπόλεμό τους μέσα στους αιώνες. Ο Ευτρόπιος τα όσα περί των θανάτων συγγενικών του Κωνσταντίνου προσώπων αναφέρει και τα οποία έχουμε εκθέσει σε άλλο κεφάλαιο, μας πληροφορεί ακόμα ότι ο Κωνσταντίνος δεν περιφρονούσε την ευκαιρία να προσθέτει στα πλούτη των φίλων του και τιμές. Και ο Ζώσιμος, που δεν μπορούσε να συγχωρήσει τη φιλανθρωπία του Κωνσταντίνου, έγραψε γι' αυτόν ότι διετέλεσε δωρεές ούκεν δέοντι γινωμένας, αλλά εις αναξίους και ενοφελείς ανθρώπους, τους φόρους εκ δαπανών και τις εισφέρους υγινόμενος φορτικός, τους δε μηδέν ωφελήν δυναμένους πλουτίζων, την γάρα σωτίαν ηγήτω φιλοτιμίαν. Επειδή όμως τόσα προσέφερε η φιλοτιμία του μεγάλου αυτοκράτορα στους φτωχούς υπηκόους του, δίκαιο είναι να γραφεί για τον αδυσόπιτο παγανιστή ότι Ζώσιμος την γάρ φιλοτιμίαν Κωνσταντίνου ηγήτω ασωτίαν. Πράγματι, τεράστια ποσά για αυτό που σήμερα αποκαλούμε κοινωνική πολιτική δαπάνησε ο Κωνσταντίνος. Και η αγάπη προς τον πλησίον που ο θεάνθρωπος δίδαξε με τη ζωή και το σταυρικό του θάνατο και που πρώτος ο μεγάλος Κωνσταντίνος εισήγαγε ως πολιτική προστασίας όλων των αδυνάτων και άσκησε στην απέραντη αυτοκρατορία του, έχει πολλά να διδάξει και στις σημερινές προοδευμένες κοινωνίες. Και η πολιτική του αυτή, βεβαίως, εφαρμόστηκε από τους κρατικούς παράγοντες, πολλοί από τους οποίους ανήκαν στο αυτοκρατορικό περιβάλλον. Αν λοιπόν μεταξύ αυτών υπήρξαν και κάποιοι που πλούτησαν, κανέναν δεν εκπλήσει. Αυτοκρατορική αυλή δεν υπήρξε καμία στην ιστορία δίχως την καμαρίλα της, τους αυλοκόλακές της και τους αυλοπόντικες. Φοβούμε ότι και στις δημοκρατικές διακυβερνήσεις των λαών του 21ου αιώνα τα πράγματα δεν είναι διόλου διαφορετικά. Φίλοι λοιπόν του Κωνσταντίνου που παρίσταναν τους καλούς χριστιανούς, τραβούσαν χρηματικά ποσά με διάφορες δικαιολογίες από τα ταμεία του κράτους, όπως παραδέχεται και ο Ευσέβιος. Αλλά αυτά τα σποραδικά

και αναπόφευκτα πολλές φορές φαινόμενα που γίνονταν με άγνοια του αυτοκράτορα, εξόγκωσαν ο Ιουλιανός και η παρέα του, Ευτρόπιος, Ευνάπιος και Αμιανός, και στήριξαν τη συκοφαντία ότι ο αυτοκράτορας παταλούσε τα χρήματα του κράτους με τους φίλους του. Αλλά και η συκοφαντία αυτή, όπως και άλλες, σε τίποτε δεν ζημίωσαν τον μέγα της ιστορίας αυτοκράτορα, τον Άγιο και εις Απόστολο της Χριστιανικής Εκκλησίας.

Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Κατηγορίες και αλήθεια. Του Κώστα Καραστάθη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Άγιοι που γελούν και περιγελούν τη ματαιότητα. Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης. Ο συγγραφέας συλλέγει λεπτομέρειες από συναξάρια μοναδικά και υπενθυμίζει με ευρώσινο τρόπο πως οι Άγιοι μας προσκαλούν χαρούμενα στον αγιασμό από κάθε μετερίζη. Άγιοι που γελούν και περιγελούν τη ματαιότητα. Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
1: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την επόμενη Παρασκευή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα σε βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον την δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την συν όπλων ειρήνης αείτη των τρόπων, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχην δε μη παρήδης αγαθήτασι και σίαση μου πανίμουντε Θεοτόκη. Στήριξον του δόξα πολιτείαν σώζουσε και εκέλυψες βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόφιν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγά έλεος σου, διόμεθα σου υπάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Εκεί διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Εκειδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθεί τη ανθλήμοντα με, πολύ επανίσταντε πε με. Πολύ λέγωσε την ψυχή μου, καί σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου κύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνο, εξηγέρσιν ότι Κύριο αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσε με από μοιριάδων λαού, των κύκλων είναι επιτιθεμένων μου. Ανάστε, Κύριε, σώσου με Θεός μου, ότι σε επάταξα πάντα στου εκθενώντα με ματέω, οδόντα αμαρτωλών συνέτριψα. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνο, εξηγέρθην ότι Κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου επάγησαν μου και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη αρκή μου, ο προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου περίεργη την κεφαλή μου, ουσί φορτίων βαρύ, αβαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζουσαν και εσάψαν μόνο πέσμα, ο προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάφθηνε ω τέλου, όλη την ημέρα σκεθροπάζουν επορευόμενοι. Ό,τι έψωα μου επλήθησαν εμπεγμάτων και ου και στην ίαση εν τη αρκή μου. Κακόθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Καρδία μου ταράχθην και τέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο εισητούνται στην ψυχή μου και εισητούνται στα κακάμια λάρισαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος σου κρίκων και ως άλλαν σου κανήγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού έλεγμους. Ό,τι επί σοι Κύριε ήλπισα εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν τόσο αλευθύνε που πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωνημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και άλγιδόν μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω επέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχθροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξη μου, γερή μου και αβάτω και ανίδρο. ούτως εν το αγιώφθηνση του δίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεος σου υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου ερώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος επληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσει ως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης σε μελέτωνησε, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη του μητερήγου σου αγαλιάσου μου, κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβω το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσουν εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσουν εις χείρος τρομφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλέας εφρανθίσεται επί το Θεό, υπενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγει στο όμα, αλλά τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη του πτερίγου σου αγαλιάσου μου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβε το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και Άγιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και Άγιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε εν όποιον σου προσευχή μου, κλείνω το ούς στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εισλάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Ο σύτραυματι εκαθέβδε εν τάφο, όνου και μνήστη έτη και αυτή εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έρθε το μελάκο κατωτάτο εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ πεστρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε επεμέ. Εμάκρινα στου γνωστού μου από μου, έθεντο με βδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχία. Εκεί έκραξα προς Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς έτας χείρας μου, μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσεις σου και εξομολογήσοντα εσύ, μη διηγήσετε της εν το τάφ το έλεος σου και την αλήθειά σου και απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, ή να την Κύριε αποθεί την ψυχή μου, υποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού. Το έχω σημεί εγώ και εγκόπη συχνότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέ δήλθον οι οριέ σου, φοβερισμοί σου, ξουταραξάν με, κυκλωσάν με ω είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, σωτηρία μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ελθέτω τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα συνόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντεν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα έτου είναι ότι σου. Ποιον ελεήμο είναι ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδαείς τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επιείσιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολέα από δυσμόν εμάκρυνα αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνο το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ο συάνθρωπος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνους και έως του αιώνους επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου τη διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσου της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον όποιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη, αν η δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πει όμοι το πρωί του έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με κύριε οδόν εν υπορεύσαι μου ότι προ σε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προ σε κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σύ ο Θεός.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Ότι Κυρίου.
1: Ξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός όντι στον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το ονόματι Κυρίου μην αμήν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Σόρπιν σπανεύσιμος μεγαλοφών οφθονγή, το κόσμο προσήγγειλα στην παρουσία Χριστού, προφήτα θεσπέσιε, σίγαρ του παρακλήτου ελαμφθεί στη δύναμη, κάλαμος οξυγράφος των μελώντων εδείχθης, Θεός σε Ισαΐα, ύμνης γερέρωμε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, στο λέστες εξαίματος οραϊζόμενος, Κύριο παρίστασε του Βασιλείου ουρανών, Χριστόφορε αείδημε, όθεν συνασωμάτων και μαρτύρων χωρίες, άδειστης Τρισαγίω και φρικτή μελωδία, διότι εσύ και εσύ εστε σε σώζε τους δούλους σου.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μεσούς εις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας ποτίσω ονόματα, ότι πάση σωτήρε βόησας, ο διψών ερχές στο πρόβλημα,

0: Tieni rinchi di veiso me.
1: Ιερέισο.
0: Τι λαβούσου σαν ελέησον και διάφυλαξον ημά ο Θεό τη συγχάρητη.
1: Ιερέισο.
0: Τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη. Εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: όλων δεσπότης το κράτος σου κατέλησε.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, σάρκι του θανάτου γευσάμενος Κύριε, το πικρόν του θανάτου εξέτε με στη αγέρση σου και των άνθρωπων κατ' αυτού ενισχύσα στις αρχαίας κατάρας την ήταν ανακαλούμενος. Ο υπερασπιστής της ζωής ημών, Κύριε, δόξα Συ.
0: Και η κύριε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε την μεσητεύσασαν την σωτηρίαν του γένου ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε. Εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσατο ημάς εκθωράς ως φιλάνθρωπος.
1: Της μέσα ζούσης της νομικής, εις διδάσκων σωτήρ μου εν ιερό, ελέγχονται την άνοια των απίστων Εβραίων, και εγώ της οκλειστή αφωνή ως φιλάνθρωπος, ο δίψον ανέκραζε σε αρχές το πρόσμε

Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμην, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ενδούμεν και δοξάζομεν, σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλου και είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δευτε πάντες πίστη προσκυνήσουμεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθου δια Σταυρού χαρέν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρόν γαρυπομείνας διημάς θανάτου θάντων όλησεν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός ή κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψεν το νόμιμά μου. Επιπλέον κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ό,τι είναι ανομίαν μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίσης από σαν δικαιωθείς εν τις λόγιες και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Η δούγαρη ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Η δούγαρη αλήθεια είναι η γάψα στάδελε κατά κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίσουμε, ισόπω και καθαριστήσουμε, ποινήσουμε και υπερχείο να λευκανθήσουμε. Ακουτίσουμε, εγκαλαλία συν και φροσύνη, εγκαλιάσουν τα στέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα τη ανομία με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ένα μία Θεό. Και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψουμε από προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησε πε μου. Απόδοση με την αγκαλία συν σωτηρίου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω του οδού και σε βίσε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες τη σία να το κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, τη σία το Θεό πνεύμα στετριμένουν, καρδίαν στετριμένουν και τεταπεινωμένουν, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθουν εν Κύριε τη δοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχους. Θαλάσσιο του Ερυθρέων πέλαγο Αυρόκη ίχνε είναι ο παλαιό πεζεύσα Ισραήλ σταυροτύπη Μωσέο Χερσή. Το αμαλίκτην δύναμη είναι τη ρήμο ετροπόσατο. Δόξαση ο Θεό ημών δόξαση. Μεγάλη τη υπερνούν σου δέσποτα θεία Αρκώσιο. Ευεργεσί ελάμπου συνημήν δωρέεται και χάριτε. Και θεϊκέ λαμπρότε αγαθοδότο αναβρίουσε. Δόξαση ο Θεό ημών δόξαση. Επέστη μαρμαριγά θεότητο εξ αποστέλων Χριστέ. Τη εορτή εν μέσω προφανώ εορτή γαρχαρμόσινο. Ο σωζωμένων πέφυκας και σωτηρίας ημίν πρόξενος. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Σοφία δικαιοσύνη Κύριε και απολύτρωσης παρά Θεού συγέγονας ημίν. Από γης προς ουράνιον διαβιβάζων ύψωμα και πνεύμα θείων χαριζόμενος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Εισάρξου διαφθοράν εν μνήματι ουκ είδε δέσποτα. Αλλός είναι έστι άνευθεν σποράς. Την φθοράν ουκ εδέξα το ακολουθεί αφήσεως. Υπερουσίως μη δουλεύσασα. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν. Φώτισον με Κύριο Θεός μου και καθοδήγησον Θεδρός του Θείου Προφήτου την ένδοξον και έντιμον εφημείς επανήγυριν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν. Θεόφθογκος άλπτης του Ισαΐου περιηγήσασα την γην, τους της εκκλησίας τροφή μου συνεκάλεσε να εορτάσει τη μνήμη αυτού. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν. Τα πάθη του σώματος θεοφόρε το λογισμό του της ψυχής αφώς υποτάξας, την δόξαν κατηξίωσε ειδήν του Παντοκράτορος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Δεύτε πάντε σήμερον Χριστοφόρη, του Χριστοφόρου τη μνήμη του της αληθείας μάρτυρος Θεοφρόνος και ευσεβώς ανυμνήσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Ανδρείος συγγονήσεω κατά της πλάνης και τα στυράνων απειλάς μάρτυσα Θεοφόρε, ισχύρον ήμενος του Σταυρού κατεπάτησας και νύν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Ράβδον προωρών σε την Θεοτόκον, άνθος δε πάλιν των εξού σαρκούμενων λόγων, προήγγυρεν ο ένδοξος αείας πανάχραντε. Εφραίνεται επί σύ εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα σύ μου ισχύς Κύριε και καταφύγει και στερέωμα. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, να μά των ζωοποιών τη εκκλησία τα σπηγά σύνυξας, ή της διψά πρόθυμος ή το κεπινέ το βόν αγαθέ. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, εκείς μεν προς ουρανών, ανυψωθήνε προφανώς έλεγες, εξ ουρανού πνεύμα δε πέμπινε πυγγύλο το Άγιον, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ο φύση ζωοποιός και εκ παρθένου γεννηθείς Κύριος, πάση πιστής δε δόρυτε την Αθανασία ενός έσπλαχνος. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, όλην την αυγήν του πνεύματος υποδεδεγμένος προηγόρευσα έντοξε, της του λόγου οικονομίας του απόρριτων μυστήριων. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, ήρθεις προς ύψος ουράνιον και της ευσεβίας την λαμπρότητα έδειξας, των ειδόλων ματαιωτάτην διελέγξας την ασθένειαν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, λίθον εν σιών υπέρ τιμων ακρογωνιαίων την οικουμένην συνδέοντα, τον δεσπότην ο Ισαΐας προφητεύει τεθισόμενον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Όπλο του Σταυρού φραξάμενος μάρτης αθλοφόρητης αλγιδόνας υπέμεινας, αενάων στο ποθουμένο εντρυφών και αγαλώμενος.
δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, σάρξ μεν εκ εις μης ετέμνετο, η θεοφιλής δε σου ψυχή, διαγάπησε τρέφετο, μελετώσα της Βασιλείας Χριστοφόρη την απόλαυση, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην, ρίσε αληθώς πεπλήρωτε του Ισαΐου, η Παρθένος γαρτέτο και σαρκοθέντα των ζωοδότην και σωτήρα των ψυχών ημών.

0: αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
1: Τι ελέησον.
0: Σπαναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: Συνδωρήσαστε εις εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμη σου.
1: Κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη σοφία στο είδωρ και τη ζωή αναβρίζουν το κόσμο πάντα σωτήρ. Καλείς του αρίσαστε σωτηρία στα νάματα, τον γαρθίον όμως ουδεχόμενος άνθρωπος εν αυτός

0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Σε Κύριε.
0: Σίγαρη ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της προφητείας το χάρισμα δεδεγμένος προφητομάρτης Ισαΐα Θεοκήρυξ, πάση νετράνω σας της υφήλιον, την του Θεού φωνή σας, μεγαλοφόνος σάρκωσιν, ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
2: Ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
1: Όλος υπάρχουν ενεκρωμένος και ακάθρωτα χείλη και κτημένος Χριστέ, πως άσωση ένων επάξιον, όμως γινώσκον την σύννευση πλακνίαν, ότι σώζεις τους πίστης ή προσιώντας, ως περ ποτέ και η χείρα εκείνη τα δύο λεπτά προσφέρω λόγους χιλέων ρυπαρών και προσπίπτω κραυγάζονση, τον νόν μου φώτισον δέσποτα, ή να λέγω μετά του προφήτου σου, ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
2: Ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
1: Τι ενάντι το αυτομηνός μνήμη του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Επιμάχου και Γορδιανού, τι αυτή η μέρα, εάγιε μάρτυρες Καλλινίκη και Κυλίνα, εδία του Αγίου Χριστοφόρου πιστεύσασε το Χριστό, σούβλες από ποδών έως όμων διαπαρίσε τελειούνται. Ο Άγιος ο Σιωμάρτης Νικόλαος ο νέος ο Ενβουνένη ξύφη τελειούται, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Μενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, η εν Βαβυλώνη παιδες το Θείο πυρπολούμεν η ζήλο, τυράννου και φλογός απειλήν, Ανδρίος κατεπάτησαν και μέσον πυρός εμβλήν.

0: Ιχάνητη.
1: Κύριε Αλέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα

0: Τη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φω.

διεδίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και Αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άσου Κύριε.
0: Άγγελον Ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άσου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άσου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.

0: Σιμώνη, ανώδυνα επέσχην τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερ

0: σαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθον.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους κυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

0: αγαθών του εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί το έλεο σου και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: στο αιώνα.
1: Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί.

την σεπτήν σου εικόνα πορτάει της αδέσποινα η δία θαλάσσης επέστη θαυμαστός εν τη πίμνη σου τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πιστός εξ αυτής γαρά να βλύζεις τας δωρεάς της πόθο εκβόσιση δόξα

της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματούργος Θεοφόρες Πυρήνων πατήρ ημών, ο νεκράς η εν τάφο προσφωνής και ο φοινής χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς αγγέλους έσχες η λειτουργούντας η ερώτατε δόξα τους έδοξας αντί Χριστό.

ομένουν Πέτρος ετήρητο εν τη φυλακή, προσεύχη δε είναι εκτένης γινόμενη υπό της Εκκλησίας, προς τον Θεόν υπεραυτού. Ότε δε έμελεν αυτόν προ...

Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν εν το οικίματι, πατάξας δε την πλευράν του Πέτρου και γύρεν αυτόν λέγον, Ανάστα εν ταχύ, και εξέπεσον αυτού

δι' ελφόντες δε πρώτην φυλάκην και δευτέραν ήλθον επί την πύλη την σιδηράν, την φέρουσαν εις την πόλη, ή της αυτομάτη νύχθη αυτής, και εξ ελφόντες προήλθον ρήμην μίαν, και ευθέως απέστη ο άγγελος απ' αυτού, και ο Πέτρος γενόμενος εν αυτό είπε, νυν είδα αληθώς ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξήλετο με χειροσυρών και πάσης της προσδοκίας.

0: Πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δε ηθόμεν, να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία του Καθολική και Αποστολική

Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτη των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων του καταξιώς αντί μας παραστήνε και νύν του Αγίου στη θυσιαστήριο και προσπίσιν. Της εκτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων πρόσεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσεων ημάς αξίους γενέστε. Του προσφέρειν της δέησης και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθνους στην διακονία σου ταύτη. Εν τη δυνάμει του πνεύματός του Αγίου, καταγνώστος και αποσκόπτος εν καθαρό του μαρτυρίου του συνηθίσεως, ημών επικαλείστες εν πάντη καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλαιος, ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και πρέπει.

Σοφία, πάλι και πολλά και συμπροσπαθούμε και σου δεόμεθα καθή και φιλάνθρωπο που σε βιβλέψα σε την δέη σύνημων καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα πάντως μόλις μου σαρκός και πνεύματος και εδώ είσαι μήναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου του Θυσιαστηρίου χάρη σε Δεο Θεός και τη συνεφουγωμένη σημείν προκοπήν βίου και πίστος και συνέσεις πνευματικής δός αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Θεία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μετά δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγκυσον

ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσον μεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλαξών ημάς ο Θεός,

Ο ευλογών σου ευλογούντας σε Κύριε και αγίαζον σε ψηφεπιθώτας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας. Τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρισε τες Εκκλησίες σου της ιερεύση της άρχους ίνιμον το στρατό και παντή το λαό, ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς τη αυτοθειά χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα
1: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησο.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράν του Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων αέρων, αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και εσείς Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Εκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Εναγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου και την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Χριστοφόρου και των δια αυτού πιστευσάντων Καλλινίκης Ακυλλήνης και 200 στρατιωτών, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων επιμάχου και Κορδιανού, του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου, του Αγίου ενδόξου νέου ασιομάρτυρος Νικολάου του Ενβουνένης και των συναυτού αρμοδίου Γρηγορίου Ιωάννου Δημητρίου Μιχαήλα Κινδύνου Θεοδόρου Παγκρατίου Παύλου Χριστοφόρου Παντολέοντος, Ευωδίου Εμιλιάνου Ειρήνης και Πελαγίας,

0: νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς Χριστός Ανέστη.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ισαΐου. Ο Άγιος Προφήτης Ισαΐας γεννήθηκε περί το 765 π.Χ. στο βασίλειο του Ιούδα, την εποχή που ο εβραϊκός λαός, σκληρά διαιρεμένος μεταξύ των αντιπάλων βασιλείων του Ισραήλ και του Ιούδα, επρόκειτο να περάσει μία από τις τραγικότερες περιόδους της ιστορίας του, η οποία θα ολοκληρωνόταν με την οριστική καταστροφή του βασιλείου της Σαμάριας. Ο Ισαΐας άσκησε το λειτουργήμά του επί 40 έτη, κατά τα οποία η αυτοκρατορία των Ασσυρίων δέσποζε στην Ανατολή, απειλώντας όλο και περισσότερο τα εβραϊκά βασίλεια και τους γείτονές τους. Σφινωμένο μεταξύ Ασσυρίων και Αιγυπτίων, με τον διαρκή πειρασμό να προσφύγει σε συμμαχία με τον έναν από τους εχθρούς του εναντίον του άλλου, το βασίλειο του Ιούδα είχε επιπλέον διαφθαρεί από την επίδραση που ασκούσαν οι ξένες λατρείες, από διαστροφή της ηθικής, συνέπεια της υλικής ευμάρειας και από την περιφρόνηση του νόμου του Θεού. Μεταξύ του λαού, η μαγεία, η νεκρομαντία και κάθε είδους δυσιδαίμονες πρακτικές υποκαθιστούσαν τη λατρεία που όριζε ο νόμος και ακόμη και εκείνοι που παρέμειναν πιστοί στην λατρεία του Κυρίου στο ναό αρκούνταν σε μια θρησκευτικότητα τύπο λατρική και υποκριτική, τιμώντας εν τις χείλες είναι αυτόν τον Θεό, ενώ η καρδιά τους όρο απήχε από αυτόν.

Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου και Καλλινίκης, Ακυλίνας και των 200 στρατιωτών των διαυτού το Χριστό πιστευσάντων. Κατά τον 4ο χρόνο της βασιλείας του αυτοκράτορα Δεκίου, έφτασαν στρατιώτες σε μια πόλη της Ανατολής και υπέβαλαν όσους χριστιανούς βρήκαν σε βασανιστήρια. Ένας νέος μισθοφόρος από βαρβαρική φυλή, ονόματι Ρέπροβος, που είχε γιγάντιο ανάστημα και ήταν πολύ άσχημο στη μορφή, κυριεύθηκε από συμπόνια μπροστά στο θέαμα αυτό. Αδυνατώντας όμως να επικοινωνήσει στη γλώσσα τους, έπεσε στα γόνατα και κινούμενος από την έμφυτη ορμή της φύσεως απίφθινε προσευχή στο Θεό. Άγγελος εμφανίστηκε τότε, άγγιξε τα χείλη του και του μετέδωσε τη γνώση της γλώσσας των Ρωμαίων. Έμπλεος τόλμης από την ουράνια αυτή εμφάνιση, ο Ρέπροβε επέστρεψε στην πόλη και έλεγξε σφοδρά τους διώκτες, ομολογώντας την πίστη του στο Χριστό. Κάποιος βαχθίος όρμησε πάνω του για να τον κτυπήσει στο πρόσωπο. Ο γίγαντας δεν αντιστάθηκε και του είπε με πραότητα: «Δέχομαι τα κτυπήματά σου, υπακούοντας την εντολή του Χριστού. Γιατί αν άφηνα να ξεσπάσει ο θυμός μου, ολόκληρη η διεφθαρμένη αυτοκρατορία σας δεν θα ήταν ικανή να με σταματήσει». Μαθαίνοντας το γεγονός, ο αυτοκράτορας έστειλε δύναμη 200 στρατιωτών για να συλλάβουν τον στασιαστή. Αφού τον αναζήτησαν για πολύ, τον βρήκαν τη στιγμή που προσευχόταν μπροστά σε μία εκκλησία, ενώ το ραβδί του που είχε καρφώσει στη γη είχε αρχίσει να βλασταίνει. Ο Άγιος του ζήτησε να του δώσουν λίγο χρόνο ώστε να προφθάσει να λάβει το Άγιο Βάπτισμα και για να τους αποδείξει την εύνοια που είχε αποκτήσει παρά το Θεό, πολλαπλασίασε τις προμήθειες των στρατιωτών, οι οποίοι παρευθείς πίστεψαν στο Χριστό. Μετέβησαν τότε μαζί στην Αντιόχεια, όπου βαπτίστηκαν από τον Άγιο Βαβίλα και ο Ρέπροβος έλαβε το όνομα Χριστόφορος. Όταν ο Άγιος παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα, αυτός τρομαγμένος από την τρομερή και αποκρουστική του όψη, σωριάστηκε λιπόθυμος. Ανακτώντας κατόπιν την αυτοκυριαρχία του, προσπάθησε να τον μεταστρέψει. Μη τολμώντας να προκαλέσει τον γίγαντα με απειλές, διέταξε να στείλουν δύο πόρνες, την Καλλινίκη και την Ακυλίνα, με εντολή να χρησιμοποιήσουν όλα τα θέλγητρά τους ώστε να παρασύρουν τον Χριστοφόρο στην Πορνεία και από εκεί στη λατρεία των ειδώλων. Συνέβη όμως το ακριβώς αντίθετο. Ο Χριστοφόρος μετέστρεψε τις δύο γυναίκες, δείχνοντας σε αυτές ότι τίποτε δεν συγκρίνεται με την αιώνια ζωή. Εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους και ο Άγιος μεσίτευσε για αυτές το Θεό. Την επαύριο παρουσιάστηκαν ενώπιον του αυτοκράτορα, ομολογώντας την πίστη τους. Έξαλλος ο Δέκιος διέταξε να τις κρεμάσουν από τα μαλλιά με μια βαριά πέτρα δεμένη στα πόδια τους. Η Ακυλίνα υπέκυψε στο μαρτύριο την 1η Απριλίου. Την επαύριο η Καλλινίκη υποκρίθηκε ότι ενέδωσε και ζήτησε να την οδηγήσουν στο ναό των ειδώλων. Αφού της υπέδειξαν το άγαλμα του Διός, εκείνη έδεσε σε αυτό τη ζώνη της και βάζοντας όλη τη δύναμή της το ανέτρεψε, εν συνεχεία δε έκανε το ίδιο και στα αγάλματα του Ηρακλή και του Απόλλωνα. Συνελήφθη αμέσως από τους ειδωλολάτρες, σουβλίστηκε από τα πόδια έως τους ώμους και παρέδωσε την ψυχή της, εναποθέτοντας την εμπιστοσύνη της στις προσευχές του Χριστοφόρου. 5 ημέρες αργότερα, στρέφοντας την οργή τους στους στρατιώτες που είχαν μεταστραφεί από τον Χριστοφόρο, ο τύραννος διέταξε να τους αποκεφαλίσουν και να κάψουν τα σώματά τους έξω από την πόλη. Τα σώματα ωστόσο παρέμειναν άφθορα και οι χριστιανοί ήλθαν να τα ενταφιάσουν με τιμή. Ο Δέκιος κατόπιν έδωσε εντολή να εγκλήσουν τον Άγιο σε ένα χάλκινο κέλυφος που είχε 4 οπές, το οποίο τοποθέτησαν πάνω σε πυρωμένα κάρβουνα. Αλλά ο Χριστοφόρος φυλάχθηκε αυλαβής και μπροστά στο θέαμα αυτό περισσότεροι από 1000 παρευρισκόμενοι ειδωλολάτρες αναφώνησαν: «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών». Κατόπιν έπεσαν στα πόδια του λέγοντας: «Δικαίως ονομάζεσαι Χριστοφόρος, γιατί πράγματι φέρεις τον Χριστό στην καρδιά σου και τα μαρτύρια των τυράννων είναι ένα τίποτε για σένα». Μέσα από κέλυφος ο Άγιος τους δίδαξε τις αρχές της χριστιανικής πίστεως και τους αποκάλυψε ότι έβλεπε σε όραμα έναν άνδρα υψηλό και μεγαλοπρεπή που έλαμπε τόσο ώστε να κρύβει τον ήλιο, φέροντας το κεφάλι στέφανο, ενώ γύρω του μυριάδες πυρήμορφοι στρατιώτες συνέτριβαν τάγματα μαύρων δαιμόνων που έπεφταν κατ' επάνω τους. Μαθαίνοντας έτσι τη νίκη του Χριστού επί όλων των ενεργημάτων του πονηρού, οι νεοφώτιστοι απελευθέρωσαν τον Άγιο. Την άλλη ημέρα όμως, ο αυτοκράτορας, φοβούμενος στάση, εποφελήθηκε από μια ειδωλολατρική εορτή για να εκτελέσει όσους είχαν δηλώσει ότι ήταν χριστιανοί και μαθητές του Χριστοφόρου. Διέταξε εν συνεχεία να δέσουν με αλυσίδα τον Χριστοφόρο σε μιλόπετρα και να τον ρίξουν σε πηγάδι.
Άγγελος Κυρίου όμως ήλθε να τον απελευθερώσει από εκεί. Τότε του φόρεσαν οριχάλκινο πυρωμένο φόρεμα, αλλά ο γενναίος μάρτης παρέμεινε απαθή στον πόνο. Τέλος, εξαντλώντας όλα τα μηχανεύματα της διεστραμμένης φαντασίας του, ο τύραννος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν στις 9 Μαΐου. Λίγο αργότερα, ο επίσκοπος Αταλίας εξαγόρασε το σκήνομα του Αγίου Μάρτυρος και το μετέφερε με επισημότητα στην πόλη, της οποίας ο Χριστοφόρος έγινε προστάτης κατά πάσης ακρασίας και συμφοράς. Η τιμή του διαδόθηκε ευρέως διαμέσου των αιώνων σε Ανατολή και Δύση.

0: Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νικολάου του Νέου, του Ενβουνένη και των Συναυτών. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: 9 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 328, ο διάκονος Αθανάσιος, μετέπειτα Άγιος Αθανάσιος, εκλέγεται Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Διακρίθηκε για τους μακροχρόνιους και σκληρούς αγώνες του υπέρ της ορθής πίστης και εναντίον της αίρεσης του αριανισμού. Γι' αυτό το λόγο ονομάστηκε από την Εκκλησία Μέγας. Ο Μέγας Αθανάσιος διετέλεσε Πατριάρχης Αλεξανδρίας επί 46 έτη, 16 από τα οποία τα πέρασε στην εξορία, πότε στη Δύση και πότε στην έρημο. Συνέγραψε πολλά έργα, λόγους και επιστολές για να αντικρούσει τους ειδωλολάτρες και τους αριανούς. Έγραψε επίσης τη βιογραφία του δασκάλου και φίλου του Μεγάλου Αντωνίου. Σαν σήμερα το 1364, οι Βενετοί καταστέλουν την Επανάσταση του Αγίου Τίτου στην Κρήτη. Πρόκειται για αποστασία των φεουδαρχών του νησιού που αρνήθηκαν να πληρώσουν φόρους. Σαν σήμερα το 1821, δύναμη 1000 Θεσσαλών επαναστατών πολιορκεί χωρίς αποτέλεσμα το Βελεστίνο. Στις 9 Μαΐου του 1854, Έλληνες επαναστάτες υπό τον Κολίνο Πλαπούτα και τον επιλοχία Νικόλαο Λεοτσάκο κατανικούν τους Τούρκους στην Καλαμπάκα Θεσσαλίας. Σαν σήμερα το 1874 γεννιέται ο Χάουαρτ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο του Φαραώ του Τανχαμών. Μουσική 9 Μαΐου 1886, έναρξη μεθοριακών συμπλοκών στη Θεσσαλία μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων που έλαβαν τη μορφή ακήρυκτου πολέμου. Σαν σήμερα, το 1919, ο ελληνικός στρατός, 5ο Σύνταγμα Πεζικού, καταλαμβάνει τη Μενεμένη της Σμύρνης. Μουσική 9 Μαΐου 1945, ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την Ευρώπη. Στις 9 Μαΐου του 1998 ενθρονίζεται στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεΐκου. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαπώτηνοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-36-22-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς, ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-36-22-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60Α, στην Αθήνα.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Κυκλοφορεί το 3ο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
9: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
8: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
9: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
8: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
10: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
13: Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, κουζουλοπρόδρομος, άνθρωποι απόκοτοι, σαλοί, που κάποιες φορές τους κοιτάμε με αμφιβολία καθώς έχουν αρνηθεί τα πρέπει και τα μη του συχνά μάταιου κόσμου μας. Μα πώς τάχα να δίονται ανάμεσά τους και εκτοξεύονται στον ουρανό σαν φωτεινά αστέρια, μορφές σαν την Οσία Ισιδώρα, την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, τον Άγιο Βασίλειο Μόσχας ή την Οσία Μαρία Σκόμτσοβα. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δείχνει έναν άλλο τρόπο θέασης του δρόμου που από τη σαλότητα των πεζοδρομίων κατευθύνεται στα σαλόνια του Παραδείσου. Κουζουλοπρόδρομος, εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Συνηθίσαμε κάθε φορά που μιλάμε για τους μάρτυρες του χριστιανισμού, η σκέψη μας να τρέχει πίσω πολύ στα παλιά τα χρόνια, τα χρόνια των κατακομβών και των μεγάλων μαρτυρίων. Εκεί όμως οι μάρτυρες δεν είναι μονάχα στολίδι της αρχαίας εκκλησίας. Κάθε εποχή και τόπος έχει να δείξει μορφές μαρτύρων που προσφέρανε θυσία τη ζωή τους για να μην αρνηθούν την πίστη τους. Και η νέα ελληνική ιστορία, η ιστορία της νεοελληνικής εκκλησίας, δεν υστερεί καθόλου στο σημείο αυτό. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ένα πλήθος ανυπολόγιστο μαρτύρων αναγδύθηκε από τους κόλπους του ελληνισμού, νέφος ολόκληρο νέων μαρτύρων που βασανίστηκαν, απαγχωνίστηκαν, πέθαναν μέσα σε πόνους φρικτούς και τρομερά μαρτύρια, γιατί δεν ήθελαν να αρνηθούν την πίστη του Χριστού.

0: Το 1492 ζούσε στην ξακουσμένη και μαρτυρική τραπεζούντα του Πόντου ένας επιφανής Έλληνας, ο Ιωάννης. Ήταν νέος, μορφωμένος και πολύ πλούσιος. Όλα όμως τα προσόντα του, τις γνώσεις του, τα πλούτη του, τα πρόσφερε με χαρά στην υπηρεσία του Χριστού. Ήταν μια καρδιά γεμάτη ιερό ζήλο. Παντού, όπου κι αν βρισκόταν, δεν λησμονούσε ούτε στιγμή ότι ήταν χριστιανός. Το ίδιο συνέβη και σε ένα ταξίδι του από την τραπεζούντα στο Άκερμαν της Βεσσαραβίας. Το καράβι ήταν τούρκικο και το πλήρωμα από τον καπετάνιο μέχρι τον Μούτσο ήταν όλοι οι Τούρκοι. Ο Ιωάννης ήταν ο μόνος χριστιανός. Άλλο στη θέση του θα κρυβόταν, θα δίλιαζε, δεν θα άνοιγε το στόμα του. Δεν συνέβη όμως κάτι τέτοιο και με τον Ιωάννη. Τουν αντίον μάλιστα. Ενώ το καράβι γλιστρούσε στα αφρισμένα νερά του Ευξήνου Πόντου, ο Ιωάννης συζητούσε με τον πλοίαρχο. Ενώ οι ώρες κυλούσαν πάνω στη γέφυρα, κουβέντιαζαν θέματα γύρω από την πίστη. Ο Τούρκος πλοίαρχος, φανατικός όπως ήταν, ήθελε να κάνει τον Ιωάννη να αρνηθεί την πίστη του. Αλλά ο πιστός και μορφωμένος Έλληνας αντέκρουσε τον συνομιλητή του και με λόγια θερμά τον καλούσε να γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Ο Τούρκος πλοίαρχος δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Το βλέπε αυτό. Στενοχωριόταν και τόσο περισσότερο το μίσος άναβε στην καρδιά του. Ο Ιωάννης όμως ήταν πάντα ειρηνικός, ήσυχος. Όταν έβλεπε την οργή του Τούρκου να φουντώνει, πήγαινε σε μια άκρη και θερμά προσευχόταν στον Κύριο. Μια θερμή προσευχή σε στιγμές μοναξιάς και αγώνα χύνει βάλσαμο παρηγοριά στην καρδιά. Σε λίγες ημέρες το ιστιοφόρο άραξε στο Άκερμαν. Ο πλοίαρχος άφησε το πλοίο και κατέβηκε γρήγορα στην πόλη. Πρώτη του δουλειά ήταν να τρέξει στον Τούρκο δικαστή και να καταγγείλει τον Ιωάννη. Είπε μάλιστα στον δικαστή ότι θα ήταν μεγάλο κέρδος αν ο Ιωάννης γινόταν μουσουλμάνος, γιατί ήταν άνθρωπος λόγιος και ένας από τους προκρήτους της τραπεζούντας. Λίγη ώρα αργότερα φέρνουν τον Ιωάννη στο δικαστήριο. Ο Τούρκος δικαστής, με γλυκόλογα και υποσχέσεις, του προτείνει να γίνει μωαμεθανός. Είναι ο μόνος τρόπος, του λέει, για να αποκτήσεις και άλλα πλούτη, μεγάλες τιμές και αξιώματα. Αλλά ο Ιωάννης δεν είναι από τους ανθρώπους εκείνους που εύκολα κάμπτονται. Δεν δηλιάζει μπροστά στους κινδύνους. Ξέρει πολύ καλά ότι η απάντηση που θα δώσει μπορεί να του κοστίσει και τη ζωή του. Τι με αυτό? Έλα, πίστευε στη θρησκεία μας που είναι λαμπρά και δοξασμένη και γίνε Τούρκος, του λέει ο δικαστής. Ο Ιωάννης σηκώνει τα μάτια του στον ουρανό και λέει με δυνατή, σταθερή φωνή: «Μη γέννητο, Κύριε μου, να σε αρνηθώ ποτέ. Εγώ χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Ούτε τα πλούτη σας θέλω, ούτε Τούρκος γίνομαι, αλλά πιστεύω εις τον Κύριόν μου Ιησού Χριστό, τον αληθινό Θεό και Δεσπότη». Ο διάλογος αυτός μεταξύ του Ιωάννη και του δικαστή μας θυμίζει διαλόγους των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Όταν διαβάζουμε το μαρτυρολόγιο του. Ο νους μας φτερουγίζει στην αίθουσα Ρωμαϊκού δικαστηρίου. Όπως τότε οι μάρτυρες με τις ηρωικές τους απαντήσεις και τη θεϊκή τους ορμή εξόργιζαν το δικαστήριο, έτσι και τώρα ο νεομάρτυρας Ιωάννης. Η ομολογία αυτή του Ιωάννη ήταν λάδι στη φωτιά. Ο δικαστής έγινε θηρίο από το θυμό του. Οι Τούρκοι με άγριες φωνές και κατάρες απειλούσαν τον μάρτυρα. Σωστό πανδαιμόνιο γινόταν εκείνη τη στιγμή στο δικαστήριο του Άκερμαν.
1: «Θα σε βασανίσω και θα σε θανατώσω με τρομερά βασανιστήρια αν δεν έρθει στη θρησκεία μας»,
0: ακούγεται σε μια στιγμή η βροντερή φωνή του δικαστή. Και ο νεομάρτυρας με φωνή σταθερή απαντάει:
1: «Εγώ πιστεύω και προσκυνώ τον εν τριάδι Θεόν και δεν θέλω να αρνηθώ την πίστη μου. Αλλά μην αργοπορείς, κόψε, κάψε, πνίξε, δύρε, βασάνισε με όσα βασανιστήρια κι αν έχεις. Έτοιμος είμαι να τα υποφέρω όλα με τα χαράς για την αγάπη του Χριστού μου».

Τότε τον έκδισαν, όπως γράφει το μαρτυρολόγιο του, και άρχισαν να τον χτυπούν αλίπητα με ραβδιά γεμάτα ρόζους, ώστε κόβονταν οι σάρκες του και πετιόταν στον αέρα και το χώμα κοκκίνησε από το αίμα του. Κι όμως ο νεομάρτυρας

η προσευχή του νεομάρτυρα, σαν θυμίαμα ανεβαίνει στον θρόνο του Θεού. Και να, πάνω στα γαλανά ύψη του ουρανού, πλέκεται αμάραντο στεφάνι για τον νεομάρτυρα. Την επομένη, νέα βασανιστήρια αρχίζουν για τον Ιωάννη. Υποφέρει καρτερικά νέο ραβδισμό, πολύ πιο σκληρό από τον χθεσινό, ώστε να φανούν πια τα κόκαλά του. Αλλά ο μάρτυρας δεν γέρνει το κεφάλι. Με το μέτωπο ψηλά υπομένει. Η αγάπη του στο Χριστό είναι πολύ, πάρα πολύ θερμή. «Θα υπομείνω με τη δύναμη του Χριστού μου», λέει, «όλα τα βάσανα έως το τέλος». Ο δικαστής είναι κίτρινος από τον θυμό του. Οι Τούρκοι εξαγριώνονται περισσότερο. Οι Δήμοι κουράζονται πια να χτυπούν. Πρέπει να δοθεί τέλος στην υπόθεση αυτή. Κάποιος τρέχει και φέρνει ένα άγριο άλογο. Δένουν το μάρτυρα γερά από την ουρά του. Τραγικός θάνατος. Μαστιγώνουν το άλογο και εκείνο τρέχει με καλπασμό στους δρόμους του Άκερμαν. Πίσω τρέχουν μικροί, μεγάλοι, με φωνές, με βρισιές, με κατάρες. Πάνω στα καλντερίμια, από που περνάει η άγρια πομπή, ένα κόκκινο αυλάκι απομένει. Και κάπου-κάπου, κομμάτια από τις σάρκες του μάρτυρα πετιώνται στην άκρη του δρόμου. Ο καλπασμός συνεχίζεται και να, τώρα περνούν από την εβραϊκή συνοικία. Όλοι οι Εβραίοι έχουν ξεχυθεί στους δρόμους και με σανίδια, δοκάρια, πέτρες χτυπούν τον αιμόφυρτο μάρτυρα, ως τη στιγμή που ένας από αυτούς αρπάζει ένα ξύφος και του κόβει το κεφάλι. Έτσι πεθαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος στις 12 Ιουνίου 1492 στο Άκερμαν. Το καταπληγωμένο του σώμα γίνεται ένα με τη γη, ενώ η ψυχή του σ' άλλους τόπους ανεβαίνει, σ' άλλες πατρίδες, δίχως πληγές, δίχως ρητίδες.

Και από τον Ιούνιο του 1492 φτάνουμε στη Μεγάλη Παρασκευή του 1526. Εκείνη τη μέρα γίνεται μια πρόχειρη και σύντομη δίκη στην Κωνσταντινούπολη. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ένας νεαρός Έλληνας. Ο νους του φτερουγίζει αιώνες πίσω σε έναν άλλο υπόδικο. Βλέπει με τη φαντασία του τον αναμάρτητο Κύριο να οδηγείται από τον Άννα στον Καϊάφα και από τον Καϊάφα στον Πιλάτο. Τον βλέπει να κάθεται στο εδόλιο του κατηγορημένου εμπρός στο Ιουδαϊκό Συνέδριο και κατόπιν εμπρός στον Ρωμαίο Διοικητή, γαλήνιος, σιωπηλός. Η ανάμνηση της ιεράς εκείνης δίκης τον ενισχύει. Τον κάνει να διακηρύττει με παρησία και τόλμη ότι κανένα πράγμα δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Αλλά ποιος να ήταν ο νεαρός αυτός Έλληνας και ποιο να ήταν το έγκλημά του? Ιωάννης ήταν και το δικό του όνομα και καταγόταν από την ηρωική λεβεντογενήτρα Ήπειρο. Οι γονείς του, πτωχοί αλλά ευσεβείς, τον ενέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κύριου. Από πολύ μικρό, το γενναίο

Πυροτόπουλο μπήκε στη δουλειά. Ο Λιμερής δούλευε στα Γιάννενα σε ένα ραφτάδικο και μάθαινε την τέχνη. Οι Τούρκοι όμως δεν τον άφηναν ήσυχο. Με κολακίες ή απειλές προσπαθούσαν να τον εξαναγκάσουν να γίνει μουσουλμάνος. Αλλά ο Ιωάννης ούτε ήθελε να ακούσει τίποτε. Τις τιμές, τα πλούτη, τα αξιώματα τα περιφρονούσε. Η καρδιά του ήταν συνεχώς στραμμένη προς τον Χριστό. Ένα ματόβρεχτο στεφάνι ήταν γι' αυτό τιμιότερο από όλα τα άνθη της προδοσίας. Οι πιέσεις όμως των Τούρκων συνεχίζονταν και ο Ιωάννης αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα Γιάννενα και να πάει να δουλέψει στην Κωνσταντινούπολη. Με την τίμια εργασία του προσπαθεί να ανακουφίσει τους γέρους γονείς του που τόσο κόπιασαν γι' αυτόν. Ό,τι κερδίζει σαν ράφτης το μοιράζει σε τρία μέρη. Το ένα το στέλνει αμέσως στο σπίτι του. Το άλλο το δίνει στους φτωχούς και το τρίτο το κρατάει για τη δική του συντήρηση. Δεν επρόκειτο όμως η ζωή του ξενιτεμένου μας νέου να περάσει ήσυχα, ούτε πρόκειτο να παραταθεί για πολύ. Με το να ήταν ωραίος στην όψη και δυνατό παλικάρι και άφοβος, όπως σημειώνει το μαρτυρολόγιο του, ευθονήτο από μερικούς Τούρκους γειτονές του. Οι φθονεροί αυτοί γείτονες δεν έπαυαν από το να πειράζουν, να τον στεναχωρούν, να τον φοβερίζουν, να τον κολακεύουν και με μύριους τρόπους και μηχανές να τον παρακινούν να αρνηθεί τον Χριστό. Αλλά ο Ιωάννης τους έλεγε: «Μη γεννητώ ποτέ να αρνηθώ εγώ το Χριστό μου. Εγώ με το Χριστό μου ζω και θέλω να ζήσω και πρόθυμος είμαι να αποθάνω γι' αυτόν». Όσο όμως ο καιρός περνούσε, τόσο οι φθονεροί γείτονες θύμωναν περισσότερο με την άκαμπτη ανδρεία και τη θαραλέα πίστη του Έλληνα ράπτη. Έως ότου μια ημέρα, σαν θηρία, όρμησαν πάνω του. Τον έπιασαν και με φωνές, με κλωτσιές, με χτυπήματα τον τράβηξαν στο δικαστήριό τους, καταμαρτυρούντες ότι ομολόγησε παρησία τον Ιησού Χριστό, Θεό αληθινό.

Η ίδια αυτή υπέροχη ομολογία, την οποία επανέλαβε και μπροστά στον Τούρκο δικαστή, υπήρξε η αιτία της θανατικής του καταδίκης. Η απόφαση του δικαστηρίου εξεδόθη την ημέρα του θανάτου του Κυρίου μας, την Μεγάλη Παρασκευή. Το μαρτύριό του έγινε την Παρασκευή της διακαίνησή μου, μέσα στην χαρά της Αναστάσεως. Την ημέρα εκείνη τον έφεραν πάλι μπροστά στο δικαστή, που με μύριες υποσχέσεις και τρομερές απειλές τον πίεζε να αρνηθεί τον χριστιανισμό. Αλλά ο Ιωάννης, αντί για άλλη απάντηση, έψαλε μπρος στους κατάπληκτους Τούρκους το «Χριστός Ανέστη». Οι Τούρκοι όρμησαν τότε εξαγριωμένοι από το φανατισμό τους να τον κατασπαράξουν και ο δικαστής διέταξε να τον κάψουν ζωντανό. Ύστερα από λίγα λεπτά, μια μεγάλη φωτιά σπιθυροβολάει στο δρόμο. Οι Δήμοι αρπάζουν τον μάρτυρα και τον ρίχνουν στη μέση της φωτιάς. Αλλά τότε συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός. Οι γείτονες, επειδή νόμιζαν ότι ήταν κακό να καεί άνθρωπος μπρος στα σπίτια τους, ορμούν με ξύλα και πέτρες και σκορπούν τη φωτιά. Σύγχυση επικρατεί για λίγα λεπτά. Μέσα σε εκείνο το πανδαιμόνιο, οι Δήμοι αρπάζουν το θύμα τους μισοκαμένο και το σέρνουν έξω από την πόλη. Πονεί φρικτή και ντούν τον μάρτυρα. Το μισοκαμένο σώμα του πρίζεται, ανοίγει και το αίμα ραντίζει το δρόμο του. Αλλά η ψυχή του δεν νιώθει μοναχή. Όχι. Κάποιος βαδίζει στο πλευρό, της απαλαίνει το σταυρό, σπογγίζει τον ιδρώτα. Είναι ο αναστημένος Κύριος που δίνει δύναμη και θάρρος στο νέο μάρτυρά του. Και το απλό, φτωχό υπηρωτόπουλο παρουσιάζεται ήρωας πίστεως, υπομονής και καρτερίας. Με το κεφάλι ψηλά, ακλόνητος, φτάνει έξω από την πόλη. Μες στην αντάρα και τις φωνές των μουσουλμάνων, μες στη φασαρία, απτάναμα της καινούριας φωτιάς, η μελωδική φωνή του, αυτού του άσημου ράπτη, ακούγεται καθαρά. Γλυκά, σιγανά, ψέλνει το τροπάριο του θριάμβου, υμνολογεί τον νικητή των νικητών. Με το Χριστός Ανέστη πηδάει μέσα στις φλόγες που σιγοκαίνε το κορμί του. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα σπαθί γυαλίζει και ο μισοκαμένος μάρτυρας αποκεφαλίζεται. Το αίμα του σβήνει τη φωτιά, ενώ η ψυχή του φτερουγίζει στην αναστάσιμη χαρά του Παραδείσου στις 18 Απριλίου 1526.

Με το Χριστός Ανέστη στα χείλη μαρτύρησε 3 αιώνες αργότερα και ο Χριστόδουλος στην Πάτρα, παιδί 14 μόλις ετών. Στον τόπο των βασάνων, όπου ο Ιουσούφ Πασάς είχε βασανίσει πρωτήτερα μια χριστιανή νέα την Αναστασία, διηγείται όπου και βίλ, βρισκόταν και ο Χριστόδουλος. Πιστεύοντας ο Ιουσούφ πως ο νεαρός χριστιανός, αφού είδε τα βασανιστήρια της Αναστασίας, θα είχε χάσει ολότελα το θάρρος του, του φώναξε προστακτικά να ομολογήσει πίστη στον Αλλάχ και στον Μωάμεθ. Ο νεαρός Χριστόδουλος φώναξε τότε στον Πασά «Χριστός Ανέστη!». Ο Πασάς έγινε θεριό από το κακό του. Είπε να τον μαστιγώσουν με 500 δραβδισμούς και το μαρτύριό του να κρατήσει τόσες ημέρες όσων χρονών ήταν. Το ατρόμητο παλικάρι δεν δίλιασε καθόλου. Είχε το θάρρος, υποφέροντας το φοβερό μαρτύριο, να ψάλει ύμνο στον Κύριο και να λέει στους δημίους «Το σώμα μου ανήκει σε εσάς, μα η ψυχή μου στο Θεό, που ποτέ δεν θα τον εγκαταλείψω». Με το Χριστός Ανέστη στα χείλη, πέθανε στα Ιεροσόλυμα και ο νεομάρτης Παναγιώτης. Όταν ο Πασάς τον διέταξε να γίνει μουσουλμάνος, ο μάρτυρας απάντησε «Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Θανάτωσέ με, δε φοβάμαι. Χριστός Ανέστη». Ο Πασάς πρόσταξε τότε να τον σύρουν μπρος την πύλη του Δαβίδ και εκεί τον αποκεφάλισαν ενώ φώναζε «Χριστός Ανέστη». Ο χαρούμενος αυτός ύμνος της Αναστάσεως του Κυρίου, ο τόσο αγαπητός στον ελληνικό λαό, συνόδευε πολλούς νεομάρτυρες την ώρα που άφηναν την στρατευωμένη εκκλησία των πιστών για να βρεθούν στην πανήγυρη των πρωτοτόκων των εν ουρανής απογεγραμμένων. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι νέοι στο μαρτύριο» του Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
7: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας. Είναι πρωί Σαββάτου. Εσείς είσαστε στο σπίτι σας, έχετε πάρει τη θέση σας μπροστά από το ραδιόφωνο του σπιτιού σας και εμείς εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ο Παναγιώτης Γιάννης στη ρύθμιση του ήχου για όλη αυτή την ώρα και από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο. Η Φίβη Κωνσταντέλου περιμένει να σας ακούσει. 210-41-18-602 και το άλλο τηλέφωνο μας είναι 210-41-18-640. Κάθε Σάββατο μιλάμε για κάποιον Άγιο της Εκκλησίας μας. Τι έχουμε σήμερα ετοιμάσει, για ποιον Άγιο θα μιλήσουμε? Λοιπόν, θα σας πω λίγα πράγματα και ίσως το καταλάβετε και μόνοι σας. Ίσως κάποιοι να έχετε και το όνομα αυτού του Αγίου. Λοιπόν, ο Άγιος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα γιορτάζει κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου. Καταλάβατε για ποιον Άγιο θα μιλήσουμε? Λοιπόν, δεν θα σας πω ακόμα το όνομά του. Θα ξεκινήσω να λέω την ιστορία του, το βίο του και σιγά σιγά θα καταλάβετε, πιστεύω. Δυακόσια χρόνια περίπου μετά από τη γέννηση του Χριστού μας, παιδιά, σε μια φυλή βαρβάρων γεννήθηκε ο Ρέπροβος. Στη φυλή αυτή όλοι οι άνδρες ήταν άγριοι και σκληροί, σαν άγρια θηρία. Ο Ρέπροβος όταν μεγάλωσε έγινε πολύ ψηλός, τεράστιος, παιδιά, σαν γίγαντας. Εκτός από πολύ ψηλός, ήταν και πολύ άσχημος. Το πρόσωπό του έμοιαζε με άγριο σκύλο. Μόνο που τον έβλεπες δηλαδή, φοβόσουν. Βέβαια, ακούστε τι έγινε. Ο Ρέπροβος μπορεί να ήταν άσχημος και άγριος στο πρόσωπό του, όμως η καρδιά του ήταν πολύ καλή. Ήταν ήρεμος, ευγενικός και καλόκαρδος. Στενοχωριόταν πολύ γιατί στη φυλή του όλοι ήταν άγριοι. Ενώ εκείνος δεν ήθελε να κάνει άσχημα πράγματα, δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν. Έτσι αποφάσισε να φύγει από τη φυλή του. Σκέφτηκε να γίνει δούλος του πιο σπουδαίου βασιλιά και άρχισε να ψάχνει να βρει αυτόν τον σπουδαίο βασιλιά. Στο δρόμο λοιπόν συνάντησε έναν ασκητή. «Πού πας?» τον ρώτησε ο ασκητής. «Θέλω να βρω τον πιο σπουδαίο βασιλιά και να γίνω δούλος του». «Α», είπε τότε ο ασκητής, «εγώ ξέρω έναν βασιλιά σπουδαίο, σαν αυτόν ακριβώς που ζητάς. Αν αγαπήσεις αυτόν τον βασιλιά και αν τον ακούς, τότε εκείνος θα σου δώσει πολύ πλούσια δώρα». Ο βασιλιάς αυτός, παιδιά, όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι ο Χριστός, που όποιος τον αγαπάει και τον ακούει, τότε θα κερδίσει το πιο ακριβό δώρο. Και ποιο είναι αυτό το πιο ακριβό δώρο? Μα ο Παράδεισος, φυσικά. Που λέτε λοιπόν, ο ασκητής είπε στο Ρέπροβο να πάει στο ποτάμι. Πολλοί άνθρωποι ήθελαν να περάσουν απέναντι, αλλά φοβούνταν να μπουν μέσα στο ποτάμι. Άλλοι πάλι δυσκολεύονταν να περπατήσουν μέσα στα νερά του ποταμού. Έτσι ο Ρέπροβος πήγε στο ποτάμι και έτσι ψηλός και δυνατός όπως ήταν, σήκωνε στους ώμους του τους ανθρώπους και τους περνούσε με μεγάλη ευκολία, γιατί ήταν και πολύ δυνατός, τους περνούσε στην απέναντι όχθη. Μία μέρα όμως έγινε κάτι που ποτέ δεν φανταζόταν. Ήρθε ένα μικρό παιδί και του ζήτησε να το σηκώσει και να το βοηθήσει να περάσει στην απέναντι πλευρά του ποταμού. Για το Ρέπροβο αυτό ήταν πολύ εύκολο. Ένα μικρό παιδί πόσο βαρύ να είναι? Εύκολα λοιπόν το σήκωσε στους ώμους του και ξεκίνησε κρατώντας το ραβδί του. Στη μέση του ποταμού όμως έγινε κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Το παιδί άρχισε να βαραίνει και όσο προχωρούσαν τόσο περισσότερο βάραινε το παιδί. Είχε γίνει σχεδόν ασήκωτο. Ο ρέπροβος δυσκολευόταν πολύ. Είχε ιδρώσει, προσπαθούσε και τελικά με μεγάλη, πολύ μεγάλη δυσκολία κατάφερε να φτάσει στην άλλη πλευρά του ποταμού και εκεί κατακουρασμένος άφησε κάτω το μικρό παιδί. «Τι ήταν αυτό?» είπε τότε στο παιδί. «Και όλο τον κόσμο να σήκωνα, δεν θα κουραζόμουν τόσο πολύ». Και τότε το παιδί του είπε: «Και όμως σήκωσες όλο τον κόσμο και μαζί σήκωσες και αυτόν που δημιούργησε τον κόσμο. Είμαι ο βασιλιάς που ψάχνεις και για να πιστέψεις πάρε το ραβδί σου, κάρφωσέ το στο χώμα και μέχρι αύριο θα έχει βγάλει φύλλα». Πράγματι, παιδιά, την επόμενη μέρα είχε γίνει το θαύμα. Το ξερό ραβδί έβγαλε φύλλα και ο ρέπροβος πίστεψε στο Χριστό. «Θέλω να γίνω χριστιανός. Ο βασιλιάς που ψάχνω είναι ο Χριστός». Έτσι βαπτίστηκε και άλλαξε όνομα. Ονομάστηκε, παιδιά, Χριστόφορος, γιατί έφερε τον ίδιο το Χριστό στους ώμους του. Για τον Άγιο Χριστόφορο λοιπόν μιλήσαμε σήμερα, που γιορτάζει στις 9 Μαΐου, και να πούμε ότι στην εικόνα του τον βλέπουμε να περνάει ένα ποτάμι με λίγα κύματα. Έχει πάνω στον ώμο του το Χριστό και στο χέρι του κρατάει ένα ραβδί που έχει βγάλει κατά πράσινα φύλλα στο πάνω-πάνω μέρος του. Αυτό για να ξέρετε, όταν βλέπετε την εικόνα του Αγίου Χριστοφόρου, να θυμάστε τι ακριβώς του συνέβη στη ζωή του.
1: «Παίζουν τα φύλλα με τα ράκι, παίζουν τα κρίνα με τα ριάκι. Παίζουν με τάνθια τα πεταλούδια, παίζω κι εγώ με τα τραγούδια».

Άγιος Χριστόφορος, παιδιά, που κράτησε στους ώμους του το Χριστό για να τον περάσει στην άλλη όχθη του ποταμού, είναι προστάτης των οδηγών. Πολλοί οδηγοί, παιδιά, έχουν στο αυτοκίνητό τους την εικόνα του Αγίου Χριστοφόρου για να τους προστατεύει όταν οδηγούν. Όταν διαβάζουμε για τον Άγιο Χριστόφορο, μαθαίνουμε, παιδιά, και κάτι πολύ σημαντικό. Ο Άγιος Χριστόφορος, όπως είπαμε, δεν ήταν όμορφος στο πρόσωπο. Ο Χριστός όμως τον αγάπησε πολύ και τον πήρε κοντά του στον Παράδεισο. Ο Χριστός, παιδιά, βλέπει αν έχουμε όμορφη καρδιά και όχι αν έχουμε όμορφο πρόσωπο. Και η καρδιά του Αγίου Χριστοφόρου ήταν πολύ όμορφη, γεμάτη αγάπη και καλοσύνη. Γιατί, ξέρετε, μπορεί να συμβεί και το άλλο. Μπορεί κάποιος να είναι πολύ όμορφος, αλλά η καρδιά του να έχει μέσα κακία. Τι να το κάνουμε τότε το ωραίο πρόσωπο, τα ωραία μάτια, αν με το στόμα μας λέμε ψέματα. Αν στενοχωρούμε τους άλλους ή αν κάνουμε άσχημες πράξεις. Το πρόσωπο είναι ωραίο, αλλά η καρδιά είναι πολύ άσχημη. Εσείς πώς διαλέγετε τους φίλους σας? Διαλέγετε το πιο όμορφο παιδί της τάξης ή το πιο καλό παιδί της τάξης? Την καρδούλα μας, λοιπόν, να φροντίζουμε. Να προσπαθούμε να έχουμε όμορφη και καλή καρδιά. Να μην στενοχωριόμαστε αν κάτι επάνω μας, στο πρόσωπό μας ή στο σώμα μας δεν είναι και τόσο ωραίο, γιατί ο Θεός δεν τα βλέπει αυτά. Ο Θεός βλέπει πόση καλοσύνη έχουμε μέσα μας και πόση αγάπη έχουμε για τους άλλους ανθρώπους.

Τώρα, παιδιά, θα πούμε για τα γράμματα που λάβαμε αυτή την εβδομάδα. Γιατί πήραμε πολλά γράμματα. Μας στείλατε τόσα πολλά, τόσο ωραίες ζωγραφιές, τόσο ωραία λογάκια. Σε κάθε εκπομπή το λέω αυτό. Πόσο πολύ χαιρόμαστε και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για αυτά που γράφετε, για ό,τι μας στέλνετε. Σήμερα λοιπόν θα πούμε για το γράμμα της Μαρίας από το Βόλο. Η Μαρία πηγαίνει στην 5η Δημοτικού από ό,τι μας γράφει και μας έχει ζωγραφίσει μία εκκλησούλα. Έχει ζωγραφίσει και το καμπαναριό δίπλα, ένα καταπράσινο φουντωτό δέντρο θα έλεγα, ο ουρανός επάνω, γαλάζιος, ένα γκρι σύννεφο και κατακίτρινος ήλιος στην μία πλευρά πάνω δεξιά. Η Μαρία μας γράφει ότι ακούει κάθε Σάββατο την εκπομπή και ότι μας στέλνει με πολύ αγάπη αυτή τη ζωγραφιά. Μας τα γράφει με ξεχωριστό τρόπο, γιατί παιδιά έχει γράψει ποίημα. Ακούστε λοιπόν τι γράφει. «Σας στέλνω αυτή τη ζωγραφιά με αγάπη στην καρδιά. Κάθε Σάββατο πρωί ακούω τη δική σας εκπομπή». Μα τι φοβερά πράγματα, είσαστε και ποιητές εσείς εδώ. Σας θαυμάζω, τι ωραία πράγματα, τι χαρίσματα είναι αυτά που έχετε. Ζωγράφοι, ποιητές και τόσα άλλα. Μπράβο, μπράβο. Εμείς βέβαια έτσι κακομαθαίνουμε. Θέλουμε και άλλες ζωγραφιές και άλλα ποιήματα και άλλες ιστοριούλες. Μην κάθεστε λοιπόν, περιμένουμε το γράμμα σας. Η διεύθυνσή μας είναι Βούλγαρη 48 στον Πειραιά και ο ταχυδρομικός μας κώδικας 18533. Και στο φάκελο απ' έξω θα γράψετε ότι το στέλνετε για την εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά.

Σήμερα, παιδιά, είπαμε για τον Άγιο Χριστόφορο, που ήταν πολύ άσχημος, είχε πολύ άγριο πρόσωπο, αλλά η καρδιά του ήταν πολύ όμορφη, γεμάτη αγάπη. Για μια άλλη καρδούλα γεμάτη αγάπη θα πούμε τώρα, για την καλή καρδιά της Μάρθας, για μια ιστορία που μας την γράφει η Εκατερίνη Χιόνι. Την έχετε ακούσει τη Μάρθα? Και ποιος δεν την ξέρει τη Μάρθα? Πηγαίνει στην πέμπτη τάξη και είναι το καμάρι του σχολείου και του κατηχητικού της ενορίας της. Είναι πάντα χαρούμενη και γελαστή. Αγαπάει και βοηθάει όλα τα παιδιά, μα πιο πολύ τα μικρά παιδάκια της πρώτης τάξης. Και τώρα τα είχε δει από μακριά μαζεμένα σε μια γωνιά του δρόμου και έτρεχε να δει τι συμβαίνει. «Τη σάκα μου, τη σάκα μου, έχασα τη σάκα μου», φώναζε κλαίγοντας η μικρή Ανούλα μόλις είδε τη Μάρθα. Τα ματάκια της ήταν κατακόκκινα και στα στρομπουλά της μαγουλάκια έτρεχαν ποτάμι τα δάκρυα. «Τι θα κάνω?» Γύρω της όλες οι συμμαθήτριες σκέφτονταν λυπημένα πώς θα πάει στο σπίτι της η μικρή Άννα χωρίς την τσάντα, πώς θα το μάθει, πώς θα το πει στη μαμά της. «Έχασες την τσάντα σου, μην κλαις, θα τη βρούμε», της είπε τότε η Μάρθα τόσο γλυκά και της χάιδεψε το κεφαλάκι. «Θα την ξέχασες στο σχολείο». «Όχι», είπε ταχτική η Καλλιόπη, «εμείς πήγαμε και ψάξαμε σε όλα τα θρανία». Και τότε η Μάρθα, για να κάνει την Άννα να γελάσει, άρχισε να λέει ένα ποιηματάκι. «Κυρασάκα πονηρή, πού μας έχεις δακρυφτεί, θα σε βρούμε θες δε θέλεις, κυρασάκα να το ξέρεις». Και όλα τα κοριτσάκια τότε άρχισαν να γελούν. «Για πες μου τώρα, Ανούλα, πού και πού στάθηκες», ρώτησε η Μάρθα την Άννα. «Πρώτα σταματήσαμε όλοι στο μεγάλο δέντρο στην πλατεία και μετά μπήκα στο μικρό μαγαζάκι του κυραντρέα να αγοράσω κάτι καρφίτσες της μαμάς. Μετά δεν τη βρήκα». «Ε, τότε θα την έχεις αφήσει στο μαγαζάκι του κυραντρέα». «Περίμενε εδώ μια στιγμή». Δεν πέρασαν λίγα λεπτά και τι να δουν. Η Μάρθα φάνηκε στην άκρη του δρόμου χοροπηδώντας και ανεμίζοντας ψηλά τη χαμένη τσάντα. Όλα τα κοριτσάκια μαζί με τη μικρή Ανούλα έτρεξαν κατά πάνω της και την αγκάλιασαν. «Σε ευχαριστώ, καλή μου Μάρθα. Άλλη φορά θα προσέχω τα πράγματά μου». Η μικρή συντροφιά, παιδιά, χαρούμενη, πήρε το δρόμο για το σπίτι. «Όταν μεγαλώσω», έλεγε από εκείνη τη μέρα η Ανούλα, «θα γίνω κι εγώ σαν τη Μάρθα. Θα έχω καλή καρδιά, θα προσέχω και θα βοηθώ όλα τα μικρά παιδάκια». Και όλοι συμφώνησαν. Η Μάρθα έχει καλή καρδιά. Είναι ένα χελιδόνι. Το χελιδόνι της αγάπης και της χαράς.

0: έτσι λοιπόν με αυτή την ιστορία για την καλοσύνη της Μάρθας φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και με αυτό το μήνυμα ότι σημασία δεν έχει να είμαστε όμορφοι στο πρόσωπο, σημασία έχει να είμαστε όμορφοι στην καρδιά μας, όπως ήταν και ο Άγιος Χριστόφορος για τον οποίο μιλήσαμε σήμερα. Με αυτό το μήνυμα λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και σας ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Από όλους εμάς, από τον Παναγιώτη Γιαννή, από τη Φίβη Κωνσταντέλου και από τη Στέλλα Πλαταρά, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας παιδιά!
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην Πατριδογνωσία. Είναι η ραδιοφωνική μας εκπομπή, αυτή η προσπάθεια που κάνουμε για λίγα λεπτά να γνωρίσουμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Να μάθουμε τις ομορφιές, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, να μιλήσουμε για αγίους και ήρωες, να ταξιδέψουμε στην ιστορία αλλά και την γεωγραφία. Να την αγαπήσουμε αυτή τη χώρα, να τη στηρίξουμε, γιατί μόνο έτσι πραγματικά θα μπορέσει η χώρα μας να έχει ένα μέλλον αισιόδοξο για όλους. Αν δεν αγαπάς τον τόπο σου, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Αυτό λοιπόν προσπαθούμε και εμείς και θέλουμε και εσείς όσοι μας ακούτε να το κάνετε. Τα μέρη που προτείνουμε είναι μέρη που εύκολα μπορεί κάποιος να τα γνωρίσει στη χώρα μας. Δεν είναι δά και τόσο μεγάλη η πατρίδα μας. Ευκαιρία να δοθεί, χρόνος, διάθεση, να μαζευτούν και τα έξοδα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάποια στιγμή, και αυτό είναι εντελώς απαραίτητο, και σίγουρα η Ελλάδα θα μας αποζημιώσει. Σήμερα μάλιστα θα κάνουμε ένα ταξίδι για να φτάσουμε σε ένα από τα βορειότερα σημεία της, για την ακρίβεια σε ένα από τα σημεία που η χώρα μας γειτονεύει με την Τουρκία. Ταξιδεύουμε λοιπόν μέχρι τον υπέροχο Εύρο για να γνωρίσουμε την γη του Μεταξιού, την Αλεξανδρούπολη, το Σουφλί, το Εθνικό Πάρκο στο Δέλτα του Εύρου, αλλά και τα ακριτικά χωριά με τα μοναδικά καλοκαιρινά πανηγύρια τους. Στις εσχατιές της Ελλάδας, στα σύνορα με την Τουρκία αλλά και τη Βουλγαρία, βρίσκεται ένας τόπος μοναδικός, με δική του ταξιδιωτική ομορφιά, ιδιαίτερα τοπία, πληθωρική γαστρονομία και πολυτάραχη ιστορία. Ένας τόπος άγνωστος σε πολλούς νότιους Ελλαδίτες, που όταν τελικά πάρουν την απόφαση να ανεβούν ως εκεί, θα μπώνονται από την θρακιώτικη παράδοση, τους χορούς, τη μουσική, τα μουσεία και τα μνημεία της ακριτικής αυτής γωνιάς της Ελλάδας μας. Σήμα κατά τεθέν του Εύρου είναι ο ομώνυμος ποταμός, γνωστός και ως Μάριτσα, που οριοθετεί τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Κοντά στο χωριό Δήλοφος βρίσκεται το Τριεθνές, το σημείο δηλαδή όπου συναντώνται οι τρεις χώρες. Η Αλεξανδρούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Θράκης. Πρόκειται για το διοικητικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής, καθώς και έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό αποτελεί η Αλεξανδρούπολη των κεντρικών και ανατολικών Βαλκανίων. Πολλοί ξένοι την επισκέπτονται, αυτό είναι αλήθεια. Πρόκειται για μια σχετικά νέα πόλη που ιδρύθηκε το 1875 και μετράει δηλαδή σχεδόν 1,5 αιώνα ζωής. Παίρνει το όνομά της όχι από τον Μακεδόνα βασιλιά Αλέξανδρο, όπως θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, αλλά από τον Αλέξανδρο τον Πρώτο, τον βασιλέα της Ελλάδας, 1893-1920. Πρόκειται για τον βασιλιά με την βραχίδια θητεία, την πιο σύντομη δηλαδή βασιλεία στην χώρα μας, που έφυγε άδοξα από τη ζωή έπειτα από δάγκωμα μιας μαϊμούς. Η ακριτική πόλη στην οποία κληροδότησε το όνομά του έχει εξαιρετική ρημοτομία με φαρδείς παράλληλους δρόμους. Το πολεοδομικό σχέδιο εκπονήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις που είχαν καταλάβει την περιοχή κατά τον 19ο αιώνα, με σημεία πρασίνου για ανάσης δροσιάς και με έναν εντυπωσιακό φάρο που βρίσκεται όχι στα περίχωρα αλλά εντός του αστικού ιστού. Μεγάλο ατού για την Αλεξανδρούπολη είναι η ενερχόμενη σκηνή της εστίασης που απλώνεται προς την πλευρά της παραλίας, τα πολλά δηλαδή και μοναδικά εστιατόρια που διαθέτει, αλλά και στο εσωτερικό της πόλης και περιλαμβάνει καφέ και εστιατόρια που λειτουργούν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, γλυκοπολία για μπουγάτσα και cheesecake, μεζεδοπολία, στέκια με ανατολίτικες και αρμένικες γεύσεις, αλλά και μπαρ με κρασί, ποτό, κοκτέιλ για τους νεότερους που θέλουν το βραδάκι να περάσουν διαφορετικά την ώρα τους εκεί στην όμορφη αυτή πόλη.

Βρισκόμαστε στον Εύρο, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της συνάντησής μας. Μιλήσαμε λίγο για την Αλεξανδρούπολη, που από τον ευληματικό φάρο που φωτίζει τα ηλιοβασιλέματα της πόλης ως την αμμουδιά της Αγίας Παρασκευής και τα κρυστάλλινα νερά στα Δίκελα, η Αλεξανδρούπολη είναι το παράκτιο μυστικό της Θράκης. Και φτάνει κανείς εκεί χωρίς κόπο. Ακολουθώντας τη σύγχρονη Εγνατία Οδό, διασχίζει ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και μέσα σε λίγα λεπτά από την έξοδο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Το αεροδρόμιο Δημόκρητος απέχει μόλις 7 χιλιόμετρα, ενώ το λιμάνι υποδέχεται καράβια και σκάφη. Κι όμως, πίσω από τις δημοφιλείς παραλίες απλώνεται ένας άλλος κόσμος, το προστατευμένο δέλτα του Εύρου, όπου ροζ φλαμίγκο καθρεφτίζονται σε ασημένιες λιμνοθάλασσες λίγα λεπτά μόλις έξω από την πόλη. Μια πόλη σταυροδρόμη που συνδυάζει παραθαλάσσια απόλαυση, σπάνια φύση, εύκολη πρόσβαση. Αξίζει πραγματικά κάποιος να δοκιμάσει να τη γνωρίσει αυτή την πόλη. Λίγο πιο έξω θα φτάσει στο Σουφλί. Είναι μια ήσυχη, ακριτική πόλη. Απέχει περίπου 50 λεπτά, 65 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη. Και αν σήμερα είναι ένα μέρος όπου ο χρόνος κυλά ήρεμα και αργά, δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα. Στο παρελθόν, το Σουφλί υπήρξε η Μέκα της ελληνικής σιροτροφίας, με παραγωγή εκλεκτών υφασμάτων από ζωική μετάξη. Σήμερα, η πολύτιμη αυτή παρακαταθήκη διαφυλάσσεται στο Μουσείο Μετάξης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός, ένα άρτιο και καλοφτιαγμένο μουσείο που στεγάζεται σε συγκρότημα με εσωτερική αυλή, αρχοντικό και κουκλόσπιτο. Η παράδοση για το μετάξι συνεχίζεται και όσοι φτάσουν ως εκεί αξίζει να επισκεφθούν το μουσείο και να μάθουν πως οι κάτοικοι δεκαετίες και αιώνες κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτήν την παράδοση και τα μεταξωτά υφάσματα του Σουφλίου να γίνουν ξακουστά σε όλο τον κόσμο. Σε απόσταση 30 χιλιόμετρων, περίπου 30 λεπτά δηλαδή οδήγησης, ανατολικά της Αλεξανδρούπολης, βρίσκονται οι Φέρες, μια κωμόπολη διάσημη για το Βυζαντινό μοναστήρι της Παναγίας της Κοσμοσότηρας. Η μονή αυτή ιδρύθηκε από τον Σεβαστοκράτορα Ισάκιο Κομνηνό, πιθανώς τον 12ο αιώνα, και ανήκει στη σχολή της Κωνσταντινούπολεως. Κατά τα Οθωμανικά χρόνια, έως τη δεκαετία του 1920, μέρος της μετατράπηκε σε τέμενος. Τον 15 Αύγουστο, η γιορτή της Παναγίας είναι μεγαλειώδης, με λιτάνευση της εικόνας στους δρόμους της πόλης. Δίπλα στον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο της Πλωτινόπολης, κλειστός για το κοινό λόγο εργασιών, στη συμβολή του Εύρου με τον Ερυθροπόταμο, βρίσκεται το Διδυμότυχο, ενώ σε απόσταση 20 χιλιόμετρων, μακρύτερα, είναι χτισμένη η πόλη της Ορεστιάδας. Το μεν Διδυμότυχο αξίζει να το επισκεφθεί κανείς για το σημαντικό βυζαντινό παρελθόν του, τη δε Ορεστιάδα, για να βρεθεί στη νεότερη και βορειότερη πόλη της Ελλάδας. Και φυσικά, ο Εύρος έχει και πλούσια μουσική κληρονομιά. Κληρονομιά που χρωστάει πολλά στον Χρόνη Αηδονίδη, τον ερμηνευτή που ηχογράφησε και έτσι διέσωσε πλήθος θρακιώτικων τραγουδιών. Η Ευρύτικη Ζυγιά είναι επίσης ένα παραδοσιακό σχήμα με μεγάλη απήχηση στο κοινό, όπως και οι Thrax Punks που συνδυάζουν την παραδοσιακή μουσική με μια σύγχρονη ερμηνευτική προσέγγιση.

έκταση περίπου 200.000 τετραγωνικών μέτρων, το Δέλτα του Εύρου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της Ευρώπης, μεγάλο μέρος του οποίου προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ του 1971 και από το δίκτυο Natura 2000. Αν θέλετε να γνωρίσετε από κοντά το μοναδικό αυτό σύμπλεγμα υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων με την πολύτιμη χλωρίδα και πανίδα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Delta Evros Explorer. Διοργανώνονται οδικές περιηγήσεις αλλά και βαρκάδες. Ο Εύρος διαθέτει ένα αξιόλογο παραλιακό κομμάτι για περατζάδα, τρέξιμο, ποδηλατάδες και φυσικά κολύμπι. Ανατολικά της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται η ομώνυμη παραλία, ενώ αν ξεμακρύνει κανείς προς τα δυτικά, θα βρει τις παραλίες της Νέας Χιλής, της Αγίας Παρασκευής, των Δίκελων και της Μεσημβρίας για βουτιές στο Θρακικό Πέλαγος. Κατά μήκος της ακτογραμμής υπάρχουν αρκετά παραθαλάσσια μπαρ όπου μπορεί κανείς να προμηθευτεί και τα απαραίτητα. Ένας από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Θράκης είναι αυτός της Ζώνης. Πρόκειται για αρχαία πόλη του 6ου αιώνα π.Χ. που χτίστηκε από απίκους της Αμοθράκης. Βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη, μόλις 22 χιλιόμετρα και με κατεύθυνση προς τη Ροδόπη. Οι ανασκαφείς της αρχαίας Ζώνης έφεραν στο φως ναό του Απόλλωνα, τον μοναδικό ταυτισμένο αρχαϊκό ναό που είναι αφιερωμένος στη συγκεκριμένη θεότητα, όπως και θράσματα αγγείων με επιγραφές στη θρακική διάλεκτο. Το μεγάλο πολιτιστικό καμάρι της Θράκης είναι φυσικά το Εθνολογικό Μουσείο της, που στόχο έχει να προβάλλει τον λαογραφικό πλούτο της, έργο ζωής της Αγγελικής Γιαννακίδου και των συνεργατών της. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης βρίσκεται στην καρδιά της Αλεξανδρούπολης και διαθέτει συλλογές αντικειμένων για τον λατρευτικό κύκλο, τη γαστρονομία και τη ζαχαροπλαστική, εκθέματα μεταλλοτεχνίας, κεραμικής και καλλιέργειας της γης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενδυματολογική συλλογή του, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται φορεσιές του 19ου αιώνα

τον Εύρο, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσει τα πανηγύρια και τα καλοκαιρινά του φεστιβάλ. Μια έρευνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ιστοσελίδες σίγουρα θα μπορέσει να του δώσει αρκετές πληροφορίες. Υπάρχει το Φεστιβάλ Νεολαίας του Τυχερού αλλά και του Δήμου Σουφλίου με το Φεστιβάλ Μιλτσακάκια. Μεγάλο είναι και το Πανηγύρι στο Τυχερό και το νέο Χειμώνιο του Εύρου που συνοδεύει τις εκδηλώσεις για την αποτομή της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στις 29 του Αυγούστου. Ο μακρινός Εύρος, που έχει όμως τόσες ομορφιές και σίγουρα παρηγορεί και με το παραπάνω φυσικά τον επισκέπτη που θα κάνει αυτήν την μακρινή διαδρομή, τουλάχιστον για όσους είμαστε στα νότια της χώρας, για να γνωρίσει από κοντά την βορειοανατολική της άκρη.

Και κάνουμε ένα ταξίδι μέσα στο ταξίδι τώρα. Προσεγγίζουμε την Σαμοθράκη με το πλοίο από την Αλεξανδρούπολη. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί κανείς να φτάσει στο όμορφο αυτό νησί. Η απόσταση καλύπτεται σε 2 περίπου ώρες. Και προσεγγίζοντας εκεί, θα νομίζει κανείς ότι κατευθύνεται προς ένα βουνό, αφού το όρος Σάος ή Φεγγάρι, που καταλαμβάνει μέρος του νησιού, ξεπροβάλλει τεράστιο κατά μεσής του Θρακικού πελάγους. Πρόκειται για το ψηλότερο βουνό ελληνικού νησιού, μετά από αυτά φυσικά της Κρήτης και της Εύβοιας, το ύψος του οποίου φτάνει τα 1611 μέτρα. Αυτή δεν είναι η μοναδική ιδιαιτερότητα της Σαμοθράκης. Η ασυνήθιστη γεωμορφολογία με βάθρες, καταράκτες και πηγές, το ιερό των μεγάλων θεών όπου τελούνταν τα καβύρια μυστήρια και η παρακαταθήκη της περίφημης Νίκης, της γνωστής Νίκης της Σαμοθράκης, συνθέτουν την ιστορία ενός ελληνικού νησιού που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Λιμάνι της Σαμοθράκης είναι η Καμαριώτισσα, ένας ήρεμος και μικρός οικισμός με ταβερνάκια και λοιπά καταστήματα εστίασης. Μπορεί κανείς να κάνει μια βόλτα στην παραλία και να καθίσει σε κάποιο καφενείο για ελληνικό καφέ ή τσίπουρο. Στα μέρος αυτό θα θυμηθεί τι θα πει αγνός και φιλόξενος ελληνικός τουρισμός, βλέποντας τις τιμές των προϊόντων βγαλμένες λες από άλλη εποχή. Στην Καμαριώτισσα θα βρει και ATM για να κάνει ανάληψη χρημάτων. Λίγο έξω από τον οικισμό, στο δρόμο προς τη χώρα, θα συναντήσει κανείς την μικροζυθοποιία Σαμοθράκης με γευσιγνωσία που προσφέρεται. Από εκεί η χώρα απέχει μόλις 5 λεπτά οδικός. Θα περιηγηθεί κανείς στα στενά, ανάμεσα στα σπίτια με τις κεραμοσκεπές, απολαμβάνοντας ένα κατακόκκινο ηλιοβασίλεμα με φόντο τα πέτρινα απομεινάρια από το κάστρο των Γατελούζων. Το ιερό των μεγάλων θεών, κοντά στον βόρειο οδικό άξονα, είναι ένας από τους πολυτιμότερους θησαυρούς του Αιγαίου. Στο μέρος αυτό τα αρχαία χρόνια λατρευόταν η Μεγάλη Μητέρα ή Αξίερος και πολλές χθόνιες θεότητες, και τελούνταν εκεί τα καβύρια μυστήρια, ελεύθερα και ανοιχτά σε όλους, σε αντίθεση με τα Ελευσίνια που αποτελούσαν μια πιο κλειστή τελετουργία. Στο μέρος αυτό επίσης, το 1863, ανακαλύφθηκε η περίφημη νίκη της Σαμοθράκης από την ανασκαφική ομάδα του υποπροξένου της Γαλλίας στην Ανδριανούπολη, Καρόλου Σαμπουαζό, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζουμε, φρόντισε το άγαλμα να μεταφερθεί πάραυτα στη Γαλλία και να εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου. Το ιερό των μεγάλων θεών, δεμένο άρρηκτα

Φυσικό τοπίο παραμένει ένας τόπος τυλιγμένος σε μια απόκοσμη και μυστηριακή ομορφιά, ακόμη και σήμερα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μουσείο που αποκαταστάθηκε πρόσφατα με αγγεία, νομίσματα, γλυπτά και ένα ακόμη άγνωστο στο ευρύ κοινό άγαλμα που είναι και αυτό αφιερωμένο στη Νίκη. Σαμοθράκη σημαίνει δροσερό καλοκαίρι, φύση, πεζοπορίες σε σκιερά δάση και βουτιές σε παγωμένες βάθρες. Η γριά βάθρα με τις διαδοχικές πισίνες, οι πηγές και το φαράγγι του ποταμού Φωνιά με τον καταράκτη Κλείδωση ύψους 35 μέτρων προσφέρουν εμπειρίες αξιώσεων για ορκισμένους φυσιολάτρες. Τα πλατανοδάση που φτάνουν ως την ακροθαλασσιά, η ηλιοθεραπεία στα βότσαλα του Βάτου ή στη Χρυσή Παχιά Άμμο θα δώσουν στο καλοκαίρι σας μια ομορφιά άνευ προηγουμένου. Και φυσικά, αν βρεθείτε προς το τέλος Ιουλίου, μη χάσετε το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στις 26 του μήνα, στο εκκλησάκι δίπλα στη θάλασσα, στην Ανομεριά. Εκεί, μετά την γιορτή, ξεκινάει ατέλειωτος χορός κάτω από τα πλατάνια. Και ακόμα, το ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη, θέατρο, μουσική, χορός, κινηματογράφος, φωτογραφία και άλλα, πραγματοποιείται στις αρχές Ιουλίου. Ωστόσο, αν κάποιος φτάσει μέχρι τη Σαμοθράκη, θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει την σπεσιαλιτέ του νησιού. Ψητό κατσικάκι σε διάφορες παραλλαγές, αλλά και φλωμάρια είναι οι ντόπιες χυλοπίτες. Λουλούδια, κολοκυθανθή με ρύζι, ζυμαρικά μαντί και για επιδόρπιο χασλαμά, χαλβάς δηλαδή, γαλατόπιτα με μέλι και φυσικά ο δικός τους παραδοσιακός μπακλαβάς.

0: Και αν βρεθεί κανείς μέχρι τον Εύρο, γιατί να μην σταθεί και λίγο πιο πριν στη Ροδόπη. Τα πανηγύρια της Ροδόπης θα σας οδηγήσουν στα ξοκλήσια της για να ενωθείτε με τους ντόπιους σε μια καλοκαιρινή γιορτή. 16-17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, στον Ήμερο, στις 26 Ιουλίου της Αγίας Πολιούχου Αγίας Παρασκευής, στο Άλσος της Κομωτινής, τον 15 Αύγουστο σε πολλά σημεία της Ροδόπης και στις 2 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Φανερωμένης του Βαθύρακα. Βολιασμένη ανάμεσα στον Εύρο και την Ξάνθη, η Ροδόπη είναι ένας άγνωστος σε πολλούς τόπους, όπως άλλωστε συμβαίνει και με άλλα μέρη της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που λόγω γεωγραφικής απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν προσελκύουν πολλούς ταξιδιώτες. Για τους λάτρεις της αυθεντικότητας, βέβαια, αυτό είναι ένα δώρο. Έχει πληθυσμό 112.000 κατοίκους, έκταση 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι ότι πρέπει για μια μεγάλη εκδρομή από την πολυπολιτισμική Κομωτινή μέχρι την εντυπωσιακή ορεινή φύση. Τολμήστε το και θα ανακαλύψετε ότι η Ροδόπη, γνωστή ως συντρόφισσα της Περσεφόνης, διατηρεί μέχρι σήμερα ζωντανούς τους μύθους της. Χτισμένη βόρεια της Εγνατίας Οδού, η Κομωτινή είναι μια μικρή μητρόπολη της Θράκης, πολύχρωμη και πολυεθνοτική, με ένα πολιτιστικό χαρμάνι που ομοιότου δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Αρμένοι, Ρωμά συνυπάρχουν σε μια πόλη που ιδρύθηκε κατά τα αρχαία χρόνια. Η ύπαρξή της μαρτυράται από τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα, σύμφωνα με τα ευρήματα, και πορεύτηκε περήφανα κατά τη διάρκεια των χρόνων. Η Κομωτινή έχει ευδιάκριτο το ισλαμικό στοιχείο, κάτι που θα το καταλάβετε από τα μνημεία της, όπως είναι το Εσκί και το Γενιτζαμί, δηλαδή το παλαιό και το νέο τέμενος, από μια βόλτα στα στενά της παλιάς Οθωμανικής αγοράς και από το κάλεσμα του ημάμι για προσευχή. Ο πύργος του Ορολογίου και το παλιό δικαστικό μέγαρο των τελών του 19ου αιώνα, σε σχέδια Ευρωπαίου αρχιτέκτονα, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Μεγάλου Άρη Κωνσταντινίδη, το Λαογραφικό Μουσείο, το Αρχοντικό Πεΐδη με τα κεντητά και τις φορεσιές, τα υπολείμματα του Βυζαντινού Φρουρίου, όπου πριν από έναν αιώνα ζούσαν οι Εβραίοι κάτοικοι της Κομωτινής, συνθέτουν την φυσιογνωμία της πόλης. Στα δυτικά του Δημοτικού Πάρκου, πέριξ της Πλατείας Ειρήνης, είναι σπαρμένα τα καφέ, τα μεζεδοπολία, τα ψητοπολία και τα εστιατόρια. Η γαστρονομική σκηνή της Κομωτινής είναι μικρή και μαζεμένη, με κλασικές επιλογές. Στις παρυφές βρίσκεται το Πανθρακικό Στάδιο και λίγο πιο έξω η Πανεπιστημιούπολη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, με τους φοιτητές να δίνουν ζωή στην πόλη. Μαρόνια σημαίνει κρασί και μύθι. Τον μονόφθαλμο κύκλοπα πολύφημο που κατοικούσε στο σπήλαιο της Μαρόνιας, μέθησε ο Οδυσσέας με μαρόνιο ίνο για να καταφέρει να τον τυφλώσει. Το σπήλαιο του πολύφημου είναι κλειστό για το κοινό. Το κρασί της Μαρόνιας όμως, που καλλιεργείται σε περίπου 400 στρέμματα κάτω από την ονομασία προστατευόμενη γεωγραφικής ένδειξης Ίσμαρος, μπορείτε να το γευθείτε. Το χωριό της Μαρόνιας είναι γραφικό, με δίπατα, σπίτια, με κεραμοσκεπές χτισμένα ανάμεσα στα πλατάνια. Λίγο έξω από τον οικισμό υπάρχει το παρατηρητήριο Μαρόνιας για πανοραμική θέα μέχρι πέρα στη Σαμοθράκη. Πανέμορφο και το αρχαίο θέατρο Μαρόνιας στη θέση Καμπάνα, όπου φιλοξενούνται θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Η Ροδόπη προσφέρεται για φυσιολατρικές εκδρομές σε λίμνες και βουνά, με το άγριο και τραχή ανάγλυφο και άφθονο το υδάτινο στοιχείο. Από τα φυσικά αξιοθέατα ξεχωρίζουν το Παπίκι Όρος ή Αϊτοβουνό, που έχει κονικό σχήμα και βρίσκεται πάνω στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όπως και τα περίφημα Θρακικά Μετέωρα, ένα βραχώδες σύμπλεγμα με άγρια άλογα και πολλά είδη πουλιών. Οι λίμνες Ισμαρίδα και Βιστονίδα, η δεύτερη απλώνεται και στην Ξάνθη, αποτελούν πόλο έλξης για τους ορνηθοπαρατηρητές. Όπως σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι και στη Ροδόπη, η ζαχαροπλαστική έχει την τιμητική της. Αν βρεθείτε να δοκιμάσετε σουτζούκ λουκούμ και νταμλά, σιροπιαστό με σιμιγδάλι, και φυστικό βούτυρο και ταχίνι, και φυσικά κρασί, θα αποχαιρετήσετε την περιοχή με ένα ποτήρι παγωμένη βεργίνα. Πρόκειται για τη θρηλυκή μπύρα της ηθοποιίας Μακεδονίας Θράκης. Ωστόσο, αξίζει να κάνετε μια βόλτα στο λιμανάκι του Φαναρίου με τα ατάραχα νερά και τα αραγμένα σκάφη και να καθίσετε εκεί για ψαράκι, για ούζο, σε κάποια από τα ταβερνάκια της περιοχής. Ρίξτε μια βουτιά στην παραλία του Φαναρίου και συνεχίστε το σαφάρι σας προς τα ανατολικά. Πέρα από τις λιμνοθάλασσες της Ξηρολίμνης και Καρατζά, στις οποίες υπάρχουν αρκετά παραθαλάσσια μπαρ, θα βρείτε την παραλία της Μολυβωτής. Στη Μαρόνια, η βοτσαλωτή Μαρμαρίτσα προσφέρεται για παρατήρηση βυθού. Και απέραντη είναι και η παραλία των Πετρωτών, με τα απομεινάρια του Μεσαιωνικού Πύργου, μια ανάσα από τα όρια Ροδόπης και Εύρου. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι. Νοερός βρεθήκαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, στα βόρεια της χώρας μας, στον Εύρο και στην Ροδόπη, στους δύο ανατολικούς νομούς της Ελλάδος, με πολλές ομορφιές. Αξίζει, όσοι μπορέσετε, κάποια στιγμή, έστω και για λίγο, να επισκεφτείτε τα μέρη αυτά. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να θυμόμαστε όλοι ότι κάθε γωνιά του τόπου μας έχει και μια ομορφιά. Ας την ανακαλύψουμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Πατρίδαγνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή
2: Λυκούργος Μαρκούδης.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Baretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιούς Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
2: Το Kedivim του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας εύρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα.
1: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Πάλι σήμερα μαζί, στην εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» με τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα. Η ψυχή του παιδιού μας είναι σαν μια πόλη, μας λέει ο Ιερός Ισόστομος. Μια πόλη που για να προστατευτεί χρειάζεται τείχη. Τα τείχη έχουν πύλες από όπου μπαίνουν και βγαίνουν οι πολίτες της πόλης. Οι πύλες είναι οι αισθήσεις και θέλουν προσοχή. Μιλήσαμε ήδη για την πρώτη πύλη της γλώσσας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δεύτερη πύλη, την πύλη της ακοής. Από την πύλη αυτή μόνο μπαίνουν. Έχει μεγάλη σημασία. Γιατί αν δεν αφήνει να μπαίνει κανένας από τους διαφθορείς και διεφθαρμένους, τότε δεν δυσκολεύεται πολύ το στόμα. Αν δεν ακούει αισχρά και πονηρά λόγια, ούτε θα λέει. Αν είναι διάπλατα ανοιγμένη, θα καταστρέψει την άλλη πύλη και θα προκαλέσει αναστάτωση σε όλους τους πολίτες. Να μην ακούν τα παιδιά μας τίποτα απρεπές. Ούτε επιβλαβείς ιστορίες από κάθε είδους τεχνολογικά μέσα και οθόνες, κινητά και ακίνητα. Ας ακούν άλλα, χωρίς περίπλοκα νοήματα, αλλά με μεγάλη απλότητα. Και όταν μένει ελεύθερο από τον κόπο των μαθημάτων, λέει ο Ιερός Ισόστομος, λέγεται ιστορίες, απομακρύνοντας κάθε τι του παιδαριώδες. Ας κάθεται μαζί και η μητέρα του. Πες του ιστορίες από την Αγία Γραφή. Είναι γεμάτη βίβλος με χιλιάδες ιστορίες, γεγονότα και θαύματα, που είναι τόσο διδακτικά. Διηγήσου τα πολλές φορές και ενώ τρώτε να του ζητήσεις να τα διηγηθεί και εκείνο. Και αφού μάθει καλά την ιστορία, τότε πες του και την ωφέλεια που έχει από αυτήν. Και όχι μόνο αυτό, πάρε το από το χέρι και πήγαινε το στην εκκλησία, εκεί όπου διαβάζεται αυτή η διήγηση. Θα το δεις να λάμπει από χαρά, να πηδά και να αγάλεται, γιατί εκείνα που οι άλλοι αγνοούν, εκείνο τα ξέρει και χίλια δυο άλλα μπορεί να μάθει από τη διήγηση αυτή. Όταν εντυπωθεί στο μυαλό του, πες του κι άλλοι. Πολύ σημαντική και αυτή η πύλη, αγαπητοί ακροατές. Ας δούμε πιο αναλυτικά τι μπορούμε να κάνουμε για να προφυλάξουμε το παιδί μας από όσα βλαβερά επηρεάζουν την ψυχή του από την αίσθηση της ακοής. Ας προσέξουμε καλά ποιοι είναι αυτοί οι επισκέπτες ή εισβολείς κάποιες φορές που μπαίνουν στην ψυχή του παιδιού μας. Πρώτα απ' όλα ας προσέξουμε εμείς οι γονείς, οι δάσκαλοι και όσοι είμαστε κοντά στα παιδιά μας, τι λέμε εμείς. Ποια λόγια ξεφεύγουν από το δικό μας το στόμα και τα ακούν τα παιδιά μας. Όχι μόνο όταν είμαστε ήρεμοι και νυφάλιοι, αλλά κυρίως όταν τυχαίνει κάποιες φορές να χάνουμε τον έλεγχο. Ως νυφάλιοι να δίνουμε συμβουλές, να καθοδηγούμε με αγάπη, να εξηγούμε, να λύνουμε απορίες, να συζητούμε με το παιδί μας. Κυρίως να βρίσκουμε τον απαραίτητο χρόνο να ακούμε τα παιδιά μας. Όταν όμως είμαστε ταραγμένοι, τότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να σκεφτούμε πολύ καλά τι θα του πούμε πριν το ξεστομίσουμε. Μιλάμε πότε-πότε απρόσεκτα, απότομα, βιαστικά, προσβλητικά, ηρωνικά. Λέμε πράγματα που δεν θα έπρεπε να πούμε. Μιλάμε απερίσκεπτα κάποιες φορές και οι λαθεμένες αυτές εκφράσεις μπαίνουν στην καρδιά του παιδιού μας και την πληγώνουν. Το τραύμα δεν φαίνεται αμέσως από την αρχή. Μπορεί και ποτέ να μην φανερωθεί, αλλά θα είναι εκεί και θα τριβελίζει την ψυχή του παιδιού μας. «Είδες τι μου είπε ο πατέρας ή η μητέρα μου, αυτό είμαι και δεν τους αρέσω». «Αλλά δεν είσαι αυτό, έκανες αυτό, είπες εκείνο». Οι λέξεις που λέμε έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στα παιδιά και τις θυμούνται για πάντα. Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, είναι και ο τόνος της φωνής μας, η γλώσσα του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου που δίνουν νόημα στις λέξεις. Οι λέξεις αυτές γίνονται σπόροι που φυτεύονται μέσα στο μυαλό του. Οι σπόροι τελικά φυτρώνουν και τα αρνητικά αυτά χαρακτηριστικά γίνονται ακόμα μεγαλύτερα. Αν θέλουμε να εργαστούν τα παιδιά μας πιο σκληρά και να κάνουν το καλύτερο που μπορούν, χρειάζονται κάποιον να πιστέψει στην αξία τους και να τα ενθαρρύνει. Οι γονείς ή οι δάσκαλοι που αναζητούν, ανακαλύπτουν και αναδεικνύουν τα δυνατά σημεία του κάθε παιδιού, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην εικόνα που έχει το κάθε παιδί για τον εαυτό του και τις ικανότητές του. Αν θέλουμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας, ας σταματήσουμε λίγο και ας σκεφτούμε πριν πούμε κάτι υποτιμητικό που θα πληγώσει το παιδί μας. Και στη συνέχεια ας πούμε ένα λόγο ενθαρρυντικό και επικοδημητικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα όμως τώρα για να ακούσουμε ένα ωραίο παιδικό τραγουδάκι.

Είμαστε μαζί και πάλι, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή της Πυριακής Εκκλησίας «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Λοιπόν, διάβασα κάτι που έχει σχέση με την πύλη, την αίσθηση της ακοής και λέει τα εξής. Προσέχτε τις σκέψεις σας, γίνονται λέξεις. Προσέχτε τις λέξεις σας, γίνονται ενέργειες. Προσέχτε τις ενέργειές σας, γίνονται συνήθειες. Προσέξτε τις συνήθειές σας, που γίνεται χαρακτήρας. Προσέξτε το χαρακτήρα σας. Γίνεται το πεπρωμένο σας. Και αν θέλετε πραγματικά, αδελφοί, να καταλάβετε τι ακριβώς και πώς μιλάτε στα παιδιά σας, υπάρχει ένας ωραίος τρόπος. Βάλτε ένα μαγνητόφωνο κρυμμένο κάπου στο σπίτι για μαγνητοφωνήστε τους διαλόγους σας με τα παιδιά σας. Θα δείτε και θα διορθώσετε πολλά. Ή, ακόμα αν θέλετε, ρωτήστε τα ίδια. Σου αρέσει όπως σου μιλώ? Πώς θα ήθελες να σου μιλώ? Τα παιδιά, ξέρετε, μας μιλάνε και μας λένε «Πατέρα, μητέρα, θα ήθελα να μην μου λες αυτό ή καλύτερα να μου λες εκείνο». Για παράδειγμα, μη μου λες «Θα φύγω και θα σε παρατήσω», αλλά να μου λες «Μπορώ να κάνω πιο πολύ υπομονή». Μη μου λες «Είσαι ψεύτης, κλέφτης, αχαήρευτος», αλλά να μου λες «Μπορείς να γίνεις καλύτερος». Μη μου λες «Μακάρι να μην είχα παιδιά», αλλά να μου λες «Τι θα έκανα χωρίς εσένα». Μη μου λες «Περίμενε να γυρίσει ο πατέρας σου και θα τα πούμε», αλλά να μου λες «Όταν γυρίσει ο πατέρας σου θα το συζητήσουμε». Μη μου λες «Πώς θα θυσίασα για σένα», αλλά να μου λες «Ξέρω πως δεν πάνε οι κόποι μου χαμένοι». Μη μου λες «Τίποτα σωστό δεν μπορείς να κάνεις», αλλά να μου λες «Είμαι περήφανος για σένα, τα κατάφερες σπουδαία». Μη μου λες «Σταμάτα να μιλάς, κλείσε το στόμα σου, σκάσε», αλλά να μου λες «Πες μου κι άλλα». Μη μου λες «Σε μισώ», αλλά «Σε αγαπώ». Μη μου λες «Είσαι άχρηστος», αλλά να μου λες «Μπράβο, τα κατάφερες καλά». Μη μου λες «Δεν αξίζεις τίποτα», αλλά να μου λες «Βάλε τα δυνατά σου». Μη μου λες «Βρε μπελά που βρήκαμε σένα», αλλά να μου λες «Πάντα ήσουν η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μου». Μη μου λες «Σιγά το κατόρθωμα», αλλά να μου λες «Τι έξυπνος που είσαι και κατάφερες τέτοιο πράγμα». Μη μου λες «Κατάστρεψα τη ζωή μου για σένα», αλλά να μου λες «Είσαι ό,τι καλύτερο έχω στη ζωή μου». Μη μου λες «Σε λίγο, τώρα έχω δουλειά», αλλά να μου λες «Είμαι πάντοτε δίπλα σου». Μη μου λες «Πάλι σαλάτα τα έκανες», αλλά να μου λες «Θα αντέξουμε μαζί και την αποτυχία σου». Μη μου λες «Άσε με τώρα, πνίγομαι», αλλά να μου λες «Πόσο χρόνο θέλεις να περάσω μαζί σου». Μη μου λες τώρα «Φύγε δουλειά», αλλά να μου λες «Πάντα έχω χρόνο για σένα». Μη μου λες «Σταμάτα, σε βαρέθηκα», αλλά να μου λες «Χαίρομαι όταν μιλάω μαζί σου». Μη μου λες «Εσύ δεν ξέρεις, είσαι μικρός», αλλά να μου λες «Ποια είναι η γνώμη σου». Μη μου λες «Μη μιλάς συνέχεια, με ζάλισες», αλλά να μου λες «Σε ακούω, σε προσέχω». Μη μου λες «Οι άλλοι τι γράψαν στο διαγωνισμό», αλλά να μου λες «Πήγες καλύτερα από χθες». Μη μου λες «Πάλι κλαις», αλλά να μου λες «Πρέπει να είσαι πολύ λυπημένος τώρα, ε». Μη μου λες «Δεν σε αντέχω άλλο», αλλά να μου λες «Τώρα είμαι κουρασμένος, θα μιλήσουμε μετά». Μη μου λες «Σε συχαίνομαι», αλλά να μου λες «Σ' αγαπώ πολύ». Μακρύς είναι ο κατάλογος, αγαπητοί ακροατές, και να με συγχωρείτε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να προσέχουμε τι λέμε στα παιδιά μας. Είναι συγκλονιστικό το περιστατικό με τον μεγάλο Άγιο των ημερών μας, τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος είναι και ο προστάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Κάποτε ένα ζευγάρι πήγε στον Άγιο για να εκφράσει την ανησυχία του από κάποια άσχημη λέξη που άκουσαν να εκφωνεί το μικρό παιδί τους. «Εμείς ποτέ δεν λέμε τέτοια λόγια στο σπίτι μας», του είπαν. Κι όμως, με μεγάλη έκπληξή τους, άκουσαν τον Άγιο να τους λέει «Δεν λέτε ποτέ, αλήθεια, όταν ήσουν έγκυος την τάδε ημέρα,
την τάδε ώρα, το τάδε λεπτό, εσύ μητέρα αποκάλεσες έτσι το σύζυγό σου. Και το παιδί σου που ακόμα ήταν μέσα στην κοιλιά σου άκουσε αυτή τη λέξη και τη θυμήθηκε. Φοβερό. Με το διορατικό του χάρισμα βρήκε την απίστευτη αυτή λεπτομέρεια. Ακούνε λοιπόν και τα έμβρια, όπως και νιώθουν και συναισθάνονται τα πάντα, όσα εμείς τους προσφέρουμε από αυτή ακόμα την ενδομήτρια ζωή. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί ακροατές, πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και τι φτάνουν από τη δική μας γλώσσα στα αυτιά των παιδιών μας. Ας πούμε και μερικά ακόμα για την πύλη αυτή της ακοής. Ας φροντίσουμε τα παιδιά μας να ακούνε και να μάθουν, αν θέλουν και όταν μπορούν, τα πολιτήκια του Αγίου που έχουν το όνομά του. Ας ακούσουν από εμάς το βίο, τη ζωή, τα μαρτύρια και τα θαύματα του Αγίου τους. Ας εντυπωθεί στην καρδούλα τους η πολύ τους αγάπη για τον Χριστό, η σταθερότητά τους στην πίστη τους εκείνων και οι πολλές υπομονές τους στα φρικτά βασανιστήρια και τα μαρτύρια που υπέμειναν για να μην τον αρνηθούν. Σήμερα έχει και πολύ ωραία βιντεάκια, ακόμα και με Playmobil, με εικόνες, με κινούμενα σχέδια που τόσο ελκύουν τα σημερινά παιδιά. Ας τα βρούμε στο διαδίκτυο, ας τους τα δείξουμε. Μακάρι να ανοίξουν τα αυτιά τους, να δεχθούν τα σωτήρια αυτά μηνύματα στις καρδιές τους. Κι άλλα τροπάρια ας μάθουν να ακούν και να ψάλουν. Τέτοιοι ήχοι, τις ωραίες βυζαντινής μας μουσικής, τέτοια διαμάντια ποιητικά να ακούν τα αυτιά τους, τέτοιες μελωδίες να δροσίσουν την ψυχή τους. Βλέπω και ακούω και πολύ χαίρομαι μικρά παιδιά να συμμετέχουν σε διάφορες ψαλτικές ομάδες, σε οδεία και συλλόγους και εκεί να ακούν, να μαθαίνουν και να ψάλουν πολύ όμορφα τους υπέροχους ύμνους της λατρείας μας. Πάρτε το παιδί σας από μικρό σε τέτοιες ομάδες. Είναι η καλύτερη προστασία για αυτή την πύλη της ψυχής του παιδιού μας. Τραγούδια, πολλά τραγούδια να ακούν. Με το τραγούδι μαθαίνει κανείς πιο εύκολα τα πάντα. Θυμάμαι όταν ήμουν δάσκαλος πόσο εύκολα οι μικροί μαθητές μου έλεγαν τα λόγια ενός τραγουδιού με πολλούς στίχους, απ' έξω και αράνθαστα. Και όταν τους έλεγα να διηγηθούν το μάθημα της ιστορίας, δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν μια σωστή πρόταση. Τα τραγούδια λοιπόν, εκείνα φυσικά που έχουν στίχους με ουσία, στίχους που σε εμπνέουν, που σε οδηγούν ψηλά, τέτοια τραγούδια ας φροντίσουμε να ακούν τα παιδιά μας. Τα βλέπουμε πολλές φορές να φορούν εκείνα τα ωραία ακουστικά στα αυτιά τους και να ρωτιέμαι τι άραγε ακούν τώρα, ποια μηνύματα περνούν μέσα στις καρδούλες τους, τι άραγε χτυπώνεται στην ψυχή τους. Εμείς οφείλουμε να δείξουμε τον δρόμο, αδερφοί. Εκείνοι αν θέλουν ας τον ακολουθήσουν και στα αυτοκίνητα και στις εκδρομές και στις συγκεντρώσεις, πάντα να έχει θέση τη θέση του το καλό τραγούδι. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από αυτά και θα συνεχίσουμε.

0: Πάλι μαζί αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή μας μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Και βέβαια θα τονίσουμε και πάλι πόσο καλό είναι το χριστιανικό, το παραδοσιακό και το κάθε καλής ποιότητας τραγούδι με στίχο και μελωδία που οφείλουμε να βοηθήσουμε να φτάνει στα αυτιά του παιδιού μας. Αποκτήσουμε τη συνήθεια, καλό θα είναι να διαβάζουμε ιστορίες από τη βίβλο, από τον παιδικό και ερωτικό, από τους βίους των Αγίων. Έχουμε σήμερα, αδερφοί, πληθώρα τέτοιων καλών βιβλίων. Και με ωραίο κείμενο, και με ζωντανή εικονογράφηση, και με ενσωματωμένες ψηφιακούς δίσκους. Υπέροχες εργασίες. Ας έχει ο Θεός καλά και ας τους ευλογεί πλούσια εκείνους τους αδερφούς που κοπιάζουν και σε αυτόν τον τομέα. Και με τα χαρίσματά τους ο καθένας προσφέρουν σε εμάς έτοιμο υλικό. Αρκεί εμείς να το γνωρίσουμε και με κάθε τρόπο να φροντίσουμε να το φέρουμε στο δρόμο του παιδιού μας. Και ιστορίες με ζώα από τη ζωή των Αγίων μας και παραμύθια να τους διαβάζουμε. Έχουμε να κάνουμε πολλά. Ας μας δίνει ο Θεός φώτιση και όρεξη και χρόνο για να ασχοληθούμε και με τα όσα αφορούν στην ακοή του παιδιού μας. Και επειδή ξέρω πως σας αρέσουν οι ιστορίες, θα σας διαβάσω σήμερα μία, σαν και αυτές που σας είπα παραπάνω, ότι θα πρέπει να ακούν τα παιδιά μας. Φωνάξτε τα, αν θέλετε, να έρθουν να ακούσουν και εκείνα. Περιέχεται στο βιβλίο της Αγγελικής Νικολοπούλου, «Τα μυστικά της ερήμου», από τις καλές εκδόσεις Τίνος. Τίτλο της, «Το κλεμμένο λάχανο». Ήταν κάποτε ένα μοναστηράκι στην Παλαιστίνη, όπου καλογέρευαν μερικοί μοναχοί. Ο γεροηγούμενος τους είχε μοιράσει τα διακονήματα, δηλαδή τις δουλειές, ανάλογα με την ηλικία και τις ικανότητες του καθενός, ώστε και κάθε δουλειά να γίνεται καλύτερα και ο κάθε αδερφός να είναι ευχαριστημένος. Στον αδερφό Φιλόθεο ανάθεσε τη φροντίδα του λαχανόκηπου. Στο ξερό έδαφος της Παλαιστίνης, ο πατήρ Φιλόθεος δούλεψε σκληρά για να κάνει το λαχανόκηπο αποδοτικό και τα κατάφερε. Λάχανα, ντομάτες, αγκουράκια, μελιτζάνες και άλλα χορταρικά πρόσφεραν την ποικιλία τους στο λιτό τραπέζι του μοναστηριού, όπου το βασικό φαγητό ήταν συνήθως το ψωμί και οι ελιές. Το λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον λαχανόκηπο ήρθε και φόλιασε μια σκατζοχερίνα. Ήρθε από μακριά, τρύπωσε στο φράχτη και αποφάσισε να μείνει σε αυτό το όμορφο μέρος, όπου υπήρχε μπόλικο φαΐ και νερό. Μακριά από τις πονηρές αλεπούδες και τα άλλα ζώα που νοστιμεύονται του σκατζοχερίσιο κρέας. Μόλις έβλεπε τον πατέρα Φιλόθεο, τρύπωνε στη φωλιά της, κουλουριαζότανε και περίμενε να φύγει. Και περνούσε ήσυχα ο καιρός. Σαν ήρθε η εποχή της να γεννήσει, ετοίμασε τη φωλιά της. Έστρωσε ξερά φύλλα που τα κουβάλισε κολλημένα στα αγκάθια της, αποθήκεψε και λίγη τροφή. Μια οχιά που σκότωσε, σπάζοντάς της το σβέρκο και δυο σαλιγκάρια. Και σαν ήρθε η ώρα της, γέννησε δυο σκατσοχεράκια με ξανθοπά μαλακά αγκάθια. Ένιωσε πολύ περήφανη, γιατί ήταν τα πρώτα της παιδιά. Όμως η χαρά της ξανεμίστηκε, μόλις κατάλαβε πως το ένα της παιδί είχε γεννηθεί τυφλό. Λυπήθηκε, όπως μόνο μια μάνα μπορεί να λυπηθεί. «Κάτι πρέπει να κάνω για αυτό το παιδί», έλεγε μέσα στον πόνο της. Και τότε σκέφτηκε τον ασκητή, που είχε το κελί του πέρα εκεί στην ερημιά, μακριά από το μοναστήρι. Προτού ακόμα καταφύγει στο λαχανόκηπο, είχε ακουστά για την αγιοσύνη του. Για μια μέρα που ο πατήρ Φιλόθεος κουβέντιαζε με τον υποταχτικό του, εκεί που ποτίζανε τις μελιτζανιές και τις αγκουριές, τους άκουσε να λένε πως έκανε και θαύματα. Λέγανε πως είχε από το Θεό το χάρισμα να γιατρεύει αρρώστιες. Τότε δεν είχε δώσει σημασία. Τώρα όμως ο γέροντας ήταν η μοναδική της ελπίδα. Πήρε την απόφαση να του πάει το τυφλό παιδί της. Ξεκίνησε μόλις σκοτίνιασε για να αποφύγει τα σκυλιά, τις αλεπούδες και τους μπούφους που είναι χειρότεροι εχθροί των σκατζόχυρων. Το σκοτάδι δεν την τρόμαζε. Μπορούσε να βρει εύκολα τον δρόμο της. Περπατούσε με τις ώρες, σηκώνοντας το παιδί με το στόμα της. Το κρατούσε σφιχτά από τους βέρκο, να μην της πέσει. Ο δρόμος ήταν κακοτράχαλος. Σταμάτησε πολλές φορές για να ανασάνει. Το μικρό γρύλιζε, κουνούσε τα ποδαράκια του, σαστισμένο από την επιμονή της μάνας του να το κρατά σε αυτή την άβολη στάση. Την αυγή έφτασε μπροστά στη σκήτη. Ο γέροντας καθόταν κιόλας στην είσοδο και έπλεκε ένα ζεμπίλι. Εκείνη πλησίασε και απόθεσε το μικρό της στα πόδια του. Το κοίταξε εκετευτικά και με το μουσούδι της του έδειξε τα τυφλά ματάκια. Ο γέροντας παράτησε το εργοχειρό του, σηκώθηκε, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και προσευχήθηκε. Ύστερα έκαμε λίγο πυλό και άλυψε τα μάτια του μικρού σκατζόχυρου. Και το θαύμα έγινε. Τα τυφλά μάτια άνοιξαν και αντίκρισαν για πρώτη φορά το φως. Η καρδιά της κατζοχερίνας πήγαινε να σπάσει από τη χαρά. «Πάρ' το παιδί σου και πήγαινε», της είπε ο γέροντας και ξανά πιασε το πλέξιμο. Ο γυρισμός στο λαχανόκηπο της φάνηκε πανηγύρι. Το δεύτερο παιδί της υποδέχτηκε το αδερφάκι του με ένα ωραίο γευστικό δώρο, ένα μεγάλο γύμνο σάλιαγγα, και για τη μάνα του είχε σκοτώσει ολόκληρο ποντικό. Ωστόσο η σκατζοχερίνα δεν ήταν αχάριστη. Ήθελε να ξεπληρώσει την ευγερισία του ασκητή. Αλλά πώς? Το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί και κατέληξε στο συμπέρασμα πως έπρεπε να του προσφέρει ένα δώρο. Τι όμως, οι σκατζόχεροι είναι φτωχοί. Ζούνε με ροδούλι με ροφάι, που λέει ο λόγος. Κοιτάζοντας τον καρπερό λαχανόκηπο του μοναστηριού της, κατέβηκε μια λαμπρή ιδέα. Θα χάριζε στον καλό μοναχό ένα λάχανο, ένα μεγάλο, ολοστρόγγινο, νόστιμο λάχανο. Θα φάει και αυτός μια φορά σαν άνθρωπος, σκέφτηκε. Και πάνω στον ενθουσιασμό της, ούτε που της πέρασε από το νου να ρωτήσει τον πατέρα Φιλόθεο. Τη νύχτα πήγε και έκοψε το πιο γυρωμένο λάχανο του κήπου. Κυλώντας το πότε με τα μπροστινά της πόδια και πότε με το μουσούδι της, με αφάνταστη υπομονή και επιμονή κατάφερε με το ξημέρωμα να το φέρει ίσα με το κελί του ασκητή. Εκείνος ήταν πάλι καθισμένος στην είσοδο και έπλεκε. Η σκατζοχυρίνα έσπρωξε κοντά του το δώρο της. «Πού το βρήκες?» τη ρώτησε ο γέροντας χωρίς να αφήσει τη δουλειά του. «Στο λαχανόκηπο του μοναστηριού», αποκρίθηκε εκείνη. «Σου το πρόσφερε δηλαδή ο αδερφός Φιλόθεος?» Η σκατζοχερίνα κόπιασε. «Όχι», παραδέχτηκε. «Το πήρα μόνη μου». «Σαν να λέμε το κλέψες. Και θες να φάω κλεμμένο πράγμα?» «Δεν το σκέφτηκα έτσι. Η πρόθεσή σου ήταν καλή και η πράξη σου κακή. Πάρε το λάχανο και γύρισέ το αμέσως στη θέση του». Και εκείνη υπάκουσε. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Θα είμαστε μαζί και πάλι το άλλο Σάββατο. Χαίρετε. Χριστός Ανέστη.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα. Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεΐκου. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαποτηνοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είμαι Κυριακή Κούβαρη στο μικρόφωνο και η εκπομπή μας «Παιδί και κόσμος». Το σημερινό θέμα της συζήτησής μας θα έχει σχέση να κάνει με τη δικαιολογία αλλά και τη δικαιολόγηση, με την ευθύνη και την ανευθυνότητα, με το πόσο ο ίδιος ο γονέας μπορεί να επηρεάσει το παιδί του και να το κάνει υπεύθυνο. Πολλές φορές με ρωτούν αν τελικά η ανευθυνότητα ενός παιδιού κληρονομείται ή είναι περιβαλλοντική, δηλαδή αν υπάρχουν γονίδια και κληρονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα του παιδιού έτσι ώστε να γίνει ανεύθυνο. Γενικά για το χαρακτήρα και τη διαμόρφωση ενός παιδιού, θα λέγαμε ότι ελάχιστα ρόλο μπορεί να παίζει μια γονιδιακή προδιάθεση. Σαφέστατα, η κληρονομικότητα που φέρει ο καθένας μας έχει ένα μερίδιο, ένα ρόλο, ένα κομμάτι παρέμβασης στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Αλλά κακά τα ψέματα, το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικότητάς μας διαμορφώνεται από την καθημερινότητά μας, από τη ζωή μας και από τα βιώματά μας. Και αυτό σημαίνει ότι το οικογενειακό περιβάλλον είναι πάρα πολύ ισχυρό στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού και το αν θα το κάνει ή όχι ανεύθυνο. Το να είναι ένα παιδί υπεύθυνο έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τον τρόπο που μεγαλώνει, ακόμα και με τον τρόπο που παίζει, με τη διαπαιδαγώγησή του, με τις αρχές, τα εφόδια που του παρέχουν οι γονείς του. Τα γονίδια και άλλους παράγοντες δεν μπορούμε βέβαια να τα αλλάξουμε. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν γονείς για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας πιο υπεύθυνα, να μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να τις αναλαμβάνουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Για να δούμε τι σημαίνει υπευθυνότητα, θα πρέπει να δούμε την οικογένεια ως σύστημα. Κάθε μέλος αυτού του συστήματος αποτελεί ένα στοιχείο. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι για να λειτουργήσει ένα σύστημα, πρέπει το κάθε μέλος, αλλά και τα μέλη μεταξύ τους, να βρίσκονται σε μια ισορροπία. Ισορροπία μέσα σε αυτό το σύστημα υπάρχει, εάν το κάθε μέλος διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του και είναι ευτυχισμένο με αυτό. Δηλαδή, μοιράζονται με τέτοιο τρόπο υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα όριο και ένα πλαίσιο στο οποίο το παιδί νιώθει καλά. Καθώς ένα παιδί μεγαλώνει, πρέπει και οι γονείς του όλο και περισσότερο να του δίνουν τομείς στους οποίους είναι υπεύθυνο το ίδιο, για να μάθει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να γίνει ανεξάρτητο και να έχει πεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει στη ζωή του. Στην ανάθεση των ευθυνών που αναλαμβάνει το κάθε παιδί, υπάρχει μια εξέλιξη ανάλογα με την ηλικία και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Και γι' αυτό το λόγο, για να γίνει ένα παιδί ανεξάρτητο, θα πρέπει αυτές οι ευθύνες να αναπροσαρμόζονται συχνά, σύμφωνα δηλαδή και με την εξέλιξη του παιδιού. Το να γίνεται ένα παιδί υπεύθυνο, αυτό σημαίνει ότι χτίζει μια ισορροπία. Και αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να δημιουργήσει αργότερα και το ίδιο το δικό του σύστημα, δηλαδή τη δική του οικογένεια. Όσο μεγαλώνει, πρέπει να μάθει σταδιακά να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του με όλο και περισσότερες υποχρεώσεις, αλλά και με δικαιώματα και προνόμια, και επίσης να έχει και έναν πιο ενεργό ρόλο στο σύστημα που λέγεται οικογένεια. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, γίνεται σαφές ότι ο βαθμός της υπευθυνότητας που αναπτύσσει ένα άτομο έχει άμεσο αντίκτυπο στην προσωπική του εξέλιξη και στην εικόνα του εαυτού του, αλλά και στη σχέση του με τους άλλους. Σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν μπαίνει μέσα η λέξη δικαιολογία και δικαιολόγηση. Για να είναι ένα παιδί υπεύθυνο, πρέπει καταρχήν να έχει ένα μεγάλο βαθμό συνεργασίας. Αυτός ο βαθμός συνεργασίας είναι ανεξάρτητος από την αντίδραση ή από την αποδοχή του άλλου ή από κάποιος ανώτερης δύναμης. Τι εννοώ? Όταν ένα παιδί δέχεται πιέσεις από τους συνομιλίκους του να κάνει πράγματα τα οποία ίσως το ίδιο δεν συμφωνεί ή και η οικογένειά του δεν τα δέχεται, έχει αυτό το παιδί την υπευθυνότητα και την αντοχή έτσι ώστε να μπορεί να αντέξει στις πιέσεις των συνομιλίκων? Έχει μια ρεαλιστική εικόνα για τον εαυτό του? Γνωρίζει ποια είναι τα δυνατά και τα δυνατά σημεία του? Έχει επίγνωση ποιες είναι οι προσωπικές του ανάγκες? Μπορεί να τις εκφράσει αυτές? Ταυτόχρονα
Μπορεί να ενδιαφερθεί και για τις ανάγκες των άλλων. Έχει ενσυναίσθηση. Μπορεί να μπει στη θέση τους και να κατανοήσει πώς νιώθουν και τι σκέφτονται. Έχει δηλαδή συναισθηματική νοημοσύνη. Γνωρίζει ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις κάθε φορά σε μια κατάσταση, σε ένα πρόβλημα. Κάνει συνειδητές επιλογές. Αναλαμβάνει τις ευθύνες και τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Όλα τα παραπάνω είναι τα χαρακτηριστικά του υπεύθυνου παιδιού. Είναι δηλαδή μια ανεπτυγμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων και μια ενεργητική στάση ζωής που βοηθούν το άτομο να είναι ισορροπημένο. Η δικαιολογία λοιπόν και η δικαιολόγηση μπαίνει εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο. Είναι ο τρόπος που κάνουμε το παιδί μας ανεύθυνο. Τι εννοούμε με τη λέξη δικαιολογία και δικαιολόγηση? Ας αναρωτηθούμε λιγάκι σ' αγωνής. Πόσες φορές δεν καλύπτουμε συστηματικά το παιδί μας και δεν το αφήνουμε να βιώσει τις συνέπειες των πράξεών του? Για παράδειγμα, μπορεί να συμβεί το παιδί να κάνει απουσία από το σχολείο και όταν μας καλέσουν, ενώ γνωρίζουμε ότι το παιδί μας έχει κάνει μια μικρή κοπάνα, να επικαλεστούμε ότι το απασχολήσαμε εμείς στο σπίτι, ότι το είχαμε πάει στο γιατρό, μόνο και μόνο για να το καλύψουμε. Τι λοιπόν μας λέει? Ότι αργότερα σε ουσιαστικά γεγονότα της ζωής του δεν θα την κάνει κοπάνα από την ίδια τη ζωή. Για ποιο λόγο πρέπει να καλλιεργήσουμε στο παιδί μας την αντίληψη ότι ό,τι και να συμβεί εμείς θα δικαιολογήσουμε και θα παρουσιάσουμε δικαιολογία και δικαιολόγηστη για την ανάρμοστη συμπεριφορά του? Πόσες φορές το ίδιο μας το παιδί έχει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε άλλους, ακόμα και σε εμάς τους ίδιους? Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν σεβασμό και μπορεί σε μικρότερη ηλικία να κλωτσούν ή να φωνάζουν στους γονείς τους ή ακόμα και μεγαλύτερα. Και οι ίδιοι γονείς, επειδή δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι αυτό φέρει και ένα κομμάτι δικής τους ευθύνης, το δικαιολογούν. Είτε λέγοντας ότι ήταν ενευριασμένο ή νευρικό, θυμωμένο, είτε αργότερα ότι είναι ένας επαναστατημένος έφηβος. Δεν υπάρχει όμως δικαιολογία για την απρεπή και την αγενή συμπεριφορά. Όποιας ηλικίας και όποιου επίπεδου να είναι το κάθε παιδί. Είναι καθαρά γονεϊκή ευθύνη το να μάθει η οικογένεια, οι γονείς, το παιδί πώς να συμπεριφέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η επιθετική συμπεριφορά. Τη δικαιολογούμε γιατί το άλλο παιδάκι του μίλησε άσχημα, το ενόχλησε. Υπάρχουν χίλιοι ιδιομύργοι τρόποι για να μπορέσουμε να ζητήσουμε βοήθεια σε περίπτωση που δεχόμαστε κάποια αδικία, κάποια πίεση ή κάποια επιθετική συμπεριφορά. Το να είμαστε εξίσου επιθετικοί δεν είναι κάτι που είναι επιλεγόμενο. Δεν επιλέγουμε δηλαδή, ανάμεσα σε τόσους τρόπους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση, την επιθετικότητα. Αλίμονος ενήλικες άνθρωποι, κάθε φορά που θα αντιμετωπίζαμε ένα πρόβλημα, να αρχίζαμε να χτυπούμε τον άλλον ή να εξυβρίζαμε ή να δημιουργούσαν προβληματικές καταστάσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να δικαιολογούμε και να ανεχόμαστε ανάρμοστη επιθετική συμπεριφορά από το παιδί, γιατί αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καλλιεργούμε ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά. Μία άλλη περίπτωση που δικαιολογούμε το παιδί ενώ δεν πρέπει είναι όταν φροντίζουμε να διορθώνουμε τα λάθη του ή να πληρώνουμε σε εισαγωγικά γι' αυτό, να πληρώνουμε το αντίτιμο. Όταν ένα παιδί για παράδειγμα κάνει μια ζημιά στο σχολείο του και το σχολείο ζητήσει από το γονέα να καλύψει το έξοδο το συγκεκριμένο, δεν θα ήταν άσχημο το ίδιο το παιδί να το πληρώσει από τον κουμπαρά του ή από το χαρτζιλίκι του. Για ποιο λόγο θα πρέπει να καλύψει ο γονέας κάτι το οποίο γνώριζε το παιδί ότι δεν έπρεπε να το κάνει? Γιατί δεν μιλάμε για ένα λάθος, μιλάμε για μια επιτηδευμένη πράξη. Άρα λοιπόν το να διορθώνουμε ή να καλύπτουμε τα λάθη του παιδιού δεν το αφήνουμε να μάθει από αυτό. Όταν πηγαίνουμε στο σχολείο και μας ενημερώνουν ότι το παιδί μπορεί να έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι σωστό να ρίχνουμε συνεχώς το φταίξιμο και το

πίεση, όσο στρες, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το διοχετεύει αρνητικά. Άρα λοιπόν το να το δικαιολογούμε, δεν τον βοηθάμε να καταλάβει το λάθος του και να προχωρήσει παρακάτω. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που εντοπίζοντας τις αδυναμίες του παιδιού δίνουν τις μάχες του. Φροντίζουν να του καλύπτουν τις σχολικές εργασίες, να του κάνουν τα μαθήματα, να το βοηθούν στις ξένες γλώσσες, να του γράφουν ακόμα και με το δικό τους γραφικό χαρακτήρα τις εργασίες, αυτά που έχει να δώσει στο σχολείο την επόμενη μέρα. Επίσης, μία άλλη μάχη σε εισαγωγικά είναι οι καυγάδες ανάμεσα στους φίλους. Υπάρχουν γονείς που πηγαίνουν παίρνοντας τη θέση, το ρόλο του μικρού τους παιδιού και διεκδικούν την ισότιμη μεταχείριση με το φίλο του. Δηλαδή, μαλώνουν δύο παιδάκια και πηγαίνει ο γονέας να ζητήσει το λόγο από το άλλο παιδάκι για ποιο λόγο είχαν μεταξύ τους την παρεξήγηση. Έτσι, στα παιδιά δημιουργείται χειρότερη αναστάτωση, δεν βλέπουν θετική παρέμβαση ενηλίκου, δηλαδή να φροντίσει να επιληθεί η διαφορά με υγεία, και το μόνο που καταφέρνουν οι γονείς είναι να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερο ρήγμα στη σχέση των παιδιών, τα οποία παιδιά αργότερα μπορεί να τα ξαναβρούν πάλι μεταξύ τους, όμως τα λόγια και οι πράξεις των γονέων θα έχουν μείνει και θα έχουν δημιουργήσει αντιπαλότητα. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό ο γονέας να πηγαίνει και με το δικό του τρόπο να τακτοποιεί τα θέματα του παιδιού. Οφείλει να είναι από πίσω και να στηρίζει το παιδί και να το βοηθήσει να πάρει μια σωστή απόφαση, να κάνει μια σωστή επιλογή, να αναλάβει τις ευθύνες του, αλλά όχι να δώσει εκείνος τη μάχη για το δικό του το παιδί. Τις μάχες και τις κάθε μάχες, όπως λέγεται, κάθε διαδικασία και κάθε δράση ενάντια σε κάποια δυσκολία, πρέπει το ίδιο το παιδί να τις αναλαμβάνει και να τις φέρει εις πέρας. Η δική μας η βοήθεια πρέπει να είναι επικουρική, όχι να πράττουμε εμείς αντί για το παιδί. Επίσης, ένας άλλος τρόπος που δικαιολογούμε το παιδί είναι να επικαλούμαστε ότι είναι πολύ μικρό, πολύ ανώριμο, πολύ αφελές, μικρότερης ηλικίας, πολύ αδύναμο για να κάνει τις υποχρεώσεις του. Δεν πρέπει να δικαιολογούμε συνεχώς και να μειώνουμε το παιδί ότι δεν τα καταφέρνει ή ότι είναι μικρό ή ότι είναι αδύναμο. Πρέπει να του αναθέτουμε τέτοιες δουλειές, εργασίες, δράσεις που να ανταποκρίνονται στην ηλικία και στην προσωπικότητα του παιδιού. Θα είμαστε δίπλα του για να το στηρίξουμε, για να μπορέσει να τις φέρει εις πέρας. Πρέπει όμως να προσπαθήσει και από μόνο του. Μία άλλη δικαιολογία που συνήθως χρησιμοποιούμε όταν το παιδί μας δεν είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του είναι ότι επειδή δεν τα κατάφερε δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει και ανταμοιβή. Δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να χορηγούμε στο παιδί προνόμια, χωρίς όμως να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του. Αυτό είναι σαν να δίνουμε μια προαγωγή σε έναν άνθρωπο που δεν έκανε τίποτα για να την πετύχει. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι σωστό να ανταμείβεται για κάτι το παιδί το οποίο δεν έχει πραγματοποιήσει, δεν έχει πραγματώσει. Γιατί έτσι είναι σαν να του περνάμε ένα μήνυμα ότι όλα στη ζωή του θα του έρχονται χωρίς σκόπο, χωρίς καμία πίεση, ανέφελα και με μεγάλη ευκολία. Και αυτό δεν είναι η πραγματική ζωή. Επίσης, πολλές φορές, ως γονείς αντιλαμβανόμαστε ότι θα θέλαμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα να έχει πετύχει το παιδί μας. Και επειδή το βλέπουμε ότι δεν προχωράει προς αυτό, το αναλαμβάνουμε εμείς. Άρα, φτιάχνουμε εμείς το τέλειο αποτέλεσμα γι' αυτό. Έτσι λοιπόν δικαιολογούμε δύο πράγματα. Ή ότι αυτό που ανατέθηκε στο παιδί ήταν πάρα πολύ βαρύ για τους ώμους του και αυτό είναι δικό μας λάθος, είτε ότι το παιδί μας ήταν απροετοίμαστο στο να αναλάβει τέτοια δράση που και αυτό είναι δικό μας λάθος. Η έλλειψη δηλαδή προετοιμασίας. Άρα αναθέσαμε κάτι στο παιδί που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην προσωπικότητά του, ούτε στην ηλικία του, ούτε στην ανάπτυξή του, ούτε στο χαρακτήρα του. Γιατί λοιπόν το κάναμε αυτό και για ποιο λόγο μετά περιμένουμε το τέλειο αποτέλεσμα και το τακτοποιούμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να το επιτύχουμε εμείς. Οτιδήποτε αναθέτουμε στο παιδί ως υποχρέωση ή του δίνουμε ως ευθύνη, πρέπει να είναι ανάλογο, όπως είπαμε, και ταιριαστό στο κάθε παιδί. Άρα λοιπόν και το αποτέλεσμα θα είναι αντίστοιχο. Δεν έχει λοιπόν νόημα ο γονέας να διαμορφώνει το τέλειο αποτέλεσμα ο ίδιος, επειδή το παιδί πρέπει να απολαμβάνει τους καρπούς των δικών του πράξεων. Επίσης,
Βλέπουμε πολλές φορές

0: δικαιολογία, όταν καλύπτουμε συστηματικά το παιδί και δεν βιώνει τις συνέπειες των πράξεών του. Πολλές φορές ένας γονέας από τους δύο δικαιολογείται στον άλλο γονέα ότι ο ίδιος έκανε μια ζημιά ή χάλασε κάτι ή κάτι δεν πραγματοποιήθηκε, για να μην κάνει παρατήρηση ο άλλος γονέας ή πέσει το παιδί στα μάτια του πατέρα ή της μητέρας που δεν γνώριζε. Αυτό δείχνει βασικά ένα βαθύτατο κενό στον ίδιο το γονέα που καλύπτει. Δηλαδή, όταν ένας από τους δύο γονείς δικαιολογείται και δικαιολογεί και το παιδί συνεχώς στον άλλον για πράγματα και για συμπεριφορές, αυτό σημαίνει ότι ίσως μέσα του νιώθει κάποια ενοχικότητα, κάποια ενοχή, ότι ο ίδιος δεν έκανε κάτι καλά, οπότε ο ίδιος δεν βοήθησε το παιδί και έτσι αναλαμβάνει τις ευθύνες για να μην γίνει το παιδί αντικείμενο κριτικής. Έτσι όμως το ίδιο το παιδί δεν μαθαίνει να βιώνει τις συνέπειες των πράξεών του. Και αυτό δεν είναι κάτι υγιές για τον υπόλοιπο του βίο. Καλός ή κακός, σε όλη μας τη ζωή βιώνουμε τις συνέπειες των πράξεών μας. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, είτε είναι μικρούλης είτε μεγαλώνει, πρέπει να προετοιμάζεται γι' αυτό και να είναι έτοιμος. Γιατί κάθε τι, κάθε μας λειτουργία, κάθε μας πράξη επιφέρει συνέπειες, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές, ανάλογα και τις πράξεις μας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να το πάρει το παιδί. Και κάθε δική μας δικαιολογία δεν το βοηθά να προετοιμαστεί για τον πραγματικό κόσμο. Επίσης, πολλές φορές υπερπροστατευτικοί γονείς, το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι στην τάση τους να προστατεύσουν το παιδί και να δημιουργήσουν ένα κουκούλι προστατευτικό γύρω από αυτό, ένα περίβλημα έτσι ώστε τίποτα να μην το αγγίζει, δεν αφήνουν το παιδί να βιώσει τις συνέπειες αυτών των πράξεών του. Και έτσι προλαβαίνουν, ας το πούμε έτσι, και προλαμβάνουν οτιδήποτε συμβεί για να μην στενοχωρηθεί το παιδί, να μην λυπηθεί, να μην βιώσει καμία ματέωση. Το να έχει όμως το παιδί ανοχή στη ματέωση, δηλαδή να αντέχει όταν κάτι συμβαίνει ενάντια στις επιθυμίες του και στα θέλω του, είναι υγιές και φυσιολογικό και πρέπει να το έχει αυτό ο άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να αντέχει και να ανέχεται ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην γίνεται πάντα αυτό που θέλει και να προσπαθεί και να έχει και δεύτερο πλάνο και τρίτο πλάνο και άλλη επιλογή στην επίλυση των προβλημάτων του. Όταν ο γονέας βοηθάει το παιδί και το οδηγεί βήμα-βήμα με τις δικές του επιλογές, χωρίς να αφήνει το παιδί να δοκιμάζει δικούς του τρόπους επίλυσης προβλημάτων, αυτό σημαίνει ότι δείχνει στο παιδί ένα και μοναδικό δρόμο. Είναι αυτός ο δρόμος ο επιτακτικός, ο επιθετικός στο να κερδίσεις κάτι? Είναι ο αμυντικός? Είναι ο πονηρός? Είναι ο ύπουλος? Όποιος δρόμος και να είναι αυτός, είναι κάτι που το επέλεξε ο ίδιος για το παιδί του. Εάν βοηθήσει το παιδί να ακολουθήσει έναν υγιή δρόμο, ένα δρόμο της καλοσύνης, της αρετής, ένα δρόμο σωστό, και το αφήσει να δοκιμάσει και να δοκιμάσει και να πάθει και να μάθει από τα λάθη του, τότε το πιο πιθανό είναι ότι το παιδί θα βρει δικό του τρόπο επίλυσης των προβλημάτων και σιγά σιγά θα γίνεται πιο δυνατό και θα βρίσκει και εναλλακτικές λύσεις. Επίσης, όταν σερβίρουμε αυτές τις έτοιμες λύσεις και δεν αφήνουμε το παιδί να βρει τις δικές του, και αυτό είναι ένας τρόπος να κάνουμε το παιδί μας ανεύθυνο. Όταν εμείς συνεχώς δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα, όταν βρίσκουμε πάντα κάτι εύκολο, κάτι προσβάσιμο, κάτι που θα μπορεί το παιδί να πλώσει το χέρι του και να το αρπάξει, δεν μαθαίνουμε το παιδί να κατακτά κάτι με τις δικές του προσπάθειες και του αφαιρούμε όλες τις δυνατότητες επιλογής. Κάνουμε λοιπόν, μετατρέπουμε ένα παιδί που θα είχε όλα τα εχέγγυα να γίνει ένα υπεύθυνο άτομο στην κοινωνία και να μπορούσε να παίρνει σωστές και δίκαιες αποφάσεις, το κάνουμε ένα δικό μας φερέφωνο. Ένα αχυράνθρωπο που θα ακολουθεί πάντα αυτά που θα του λέμε και θα ακολουθεί τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο τα εξασθενούμε στο παιδί την πίστη ότι έχει ικανότητες, την πίστη ότι μπορεί να λύσει τα δικά του προβλήματα με ένα σωστό και δίκαιο τρόπο. Αυτές λοιπόν οι πράξεις που δικαιολογούμε μονίμως το παιδί και αποσύρουμε από πάνω του, αποσύρουμε κάθε έννοια ευθύνης, κάθε έννοια πρωτοβουλίας, κάθε έννοια συνέπειας, δημιουργεί παιδιά άβουλα, είτε παιδιά ανεύθυνα, είτε παιδιά με μηδενική συναισθηματική νοημοσύνη, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής, που δεν μπορούν να αγωνιστούν, που δεν μπορούν να βρουν διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, που δεν ακολουθούν το δύσκολο αλλά σωστό δρόμο και θα καταφύγουν πάρα πολύ εύκολα στην εύκολη διαδρομή. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην δικαιολογούμε και να μην συνεχώς από πίσω παρέχουμε στο παιδί μία ασφαλή δικαιολόγηση ή δικαιολογία για το οτιδήποτε γίνεται. Για να κάνουμε το παιδί μας υπεύθυνο, πρέπει να το βοηθήσουμε σιγά σιγά πατώντας τα πόδια του, να μπορέσει μόνο του να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και τις πρωτοβουλίες του. Και όχι εμείς να κάνουμε τη δουλειά για αυτό. Να μάθει να έχει τα προνόμια που δικαιούται, τις απολαβές που δικαιούται, τις συνέπειες που δικαιούται και να μην το καλύπτουμε. Να μην το προστατεύουμε συνεχώς σε κάθε βήμα, να το αφήνουμε να δοκιμάζει τους δικούς του τρόπους. Τότε είναι σίγουρο ότι θα επιλέξει με ευθύνη και τις πράξεις του και τις συνέπειες αυτών. Τι θα μας βοηθήσει στο να αποβάλουμε ως γονείς τη δικαιολογία που έχουμε έτοιμη και τη δικαιολόγηση των αρνητικών πράξεων του παιδιού μας? Θα έλεγα αυτό που λέμε πάντα, τα όρια και οι κανόνες. Σταθερά όρια και κανόνες στο σπίτι, οι οποίοι είναι σαφείς, οι οποίοι εξηγούνται στο παιδί και είναι σταθεροί στην τήρησή τους, είναι πραγματικά ωφέλιμοι για την ανάπτυξη του παιδιού και για να το κάνουν υπεύθυνο. Επίσης, πρέπει προτού κανονίσουμε τα όρια και τους κανόνες, να σκεφτούμε και εμείς οι ίδιοι, να καθίσουμε μπροστά στον καθρέφτη μας. Είναι λογικές οι προσδοκίες που έχουμε από το παιδί? Είναι σαφείς οι κανόνες? Ξέρει το παιδί τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει, πότε πρέπει να το κάνει? Αν λοιπόν γυρίσουμε στο αρχικό μας ερώτημα, γεννιούνται ή γίνονται τα παιδιά μας υπεύθυνα, συμπεραίνουμε ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε με πολλούς τρόπους την υπευθυνότητα των παιδιών. Και το πρώτο και βασικό είναι να μην τα δικαιολογούμε για το οτιδήποτε. Έχοντας ως βάση την εμπιστοσύνη στις ικανότητες του παιδιού μας, το σεβασμό στις επιλογές του, με σταθερότητα, με συνέπεια, είναι πολύ βασικό η συνέπεια στον τρόπο διαπαιδαγώγησης. Δεν μπορούμε τη μια στιγμή να κάνουμε άλλα και την άλλη να λέμε άλλα ή το ανάποδο. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και συνέπεια. Αλλά πάνω απ' όλα να δίνουμε οι ίδιοι το πρότυπο της υπεύθυνης συμπεριφοράς. Ένας λοιπόν γονέας που δικαιολογεί συνεχώς το παιδί και συνεχώς βρίσκει ένα άλοθη για τις παρατυπίες του και τις παραβατικότητές του, δεν βοηθούν στο να μεγαλώσει ένα παιδί υπεύθυνο. Ένα παιδί που θα κάνει συνειδητές επιλογές σε όλους τους τομείς της ζωής του. Το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να έχουμε ένα παιδί που κάθε φορά που δικαιολογείται θα προχωράει ένα βήμα παραπέρα και θα πλησιάζει περισσότερο στην ανευθυνότητα και στη μη ανάληψη των ευθυνών και των συνεπειών της ζωής του. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη. Βρίσκεστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, στην εκπομπή «Παιδί και κόσμος».
1: Παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πολιορκία της Μονεβασίας από τις ιστορικές μονογραφίες του Διονυσίου Κόκκινου. Μεταξύ των ενεργειών που όφυλαν οι Έλληνες να κάνουν κατά τον πρώτο καιρό της Ελληνικής Επανάστασης ήταν και η πολιορκία του κάστρου της Μονεβασίας. Και αυτό διότι αποτελούσε τότε το τουρκικό φρούριο της Μάνης. Άλλωστε, ολόκληρη ιστορία της Μονεβασίας είναι ιστορία ενός φρουρίου. Υπήρξε πάντοτε εκ της θέσεώς της και της οχυρώσεώς της μία φυσική ασπίδα. Αν και μοιάζει με νησί, απέχει λίγα μέτρα μόνο από τη στεριά. Αποτελεί μία παράξενη και ιδιόμορφη γεωλογική μορφή της φύσης. Ο οικισμός δημιουργήθηκε το 5ο μετά Χριστού αιώνα και είναι αποτέλεσμα πολεμικής ανάγκης, ώστε να παρέχει προστασία του πληθυσμού από τυχοδιοκτικές επιδρομές και μόνο. Διότι η Μονεβασία μόνο ως καταφύγιο ανθρώπων μπορεί να λεχθεί ότι είναι. Ούτε ασφαλή λιμένα παρήχε, ούτε φυσικό πλούτο διέθετε, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης των ανθρώπων. Γη άγωνος και το χειρότερο απ' όλα, χωρίς πόσιμο νερό. Η ονομασία της είναι Βυζαντινή και οφείλεται στη θέση της και στο σύνδεσμό της με την Ξηρά, με μία γέφυρα που είναι το ένα και μοναδικό σημείο. Το όνομά της λοιπόν είναι σύνθετη λέξη και προέρχεται από τις δύο ελληνικές λέξεις «μόνη έμβασης». Η πόλη είναι κτισμένη πάνω σε ένα βράχο στον οποίο καταλήγει αυτή η νησίδα. Πόλη δηλαδή που βρέθηκε πάνω σε ένα φυσικό φρούριο χάρη στους κάθετους γκρεμούς που την περιτριγυρίζουν από όλες πλευρές, πλην του ανατολικού, όπου το έδαφος είναι χαμηλωμένο και από όπου διενεργείται η επικοινωνία με τη στεριά. Η Μονεβασία βρέθηκε στην ακμή της στην εποχή του Βυζαντίου. Ομιλούν άλλωστε γι' αυτό τα πλούσια βυζαντινά της μνημεία. Κατέστη τότε ένα σπουδαίο κέντρο, φυσικά λόγω της οχυρώσεώς της, όπως και κάθε άλλο μέρος στην εποχή εκείνη που γινόταν σπουδαίο, εάν προσέφερε ανάλογη οχύρωση. Στη Μονεβασία είχε στείλει ο Δημήτριος Παλαιολόγος την οικογένειά του για ασφάλεια, μέχρι που ο Μωάμεθο Δεύτερος πλημμύρισε την Πελοπόννησο και αναγκάστηκε ο Δημήτριος Παλαιολόγος να του παραδώσει τη χώρα. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, το φρούριο έγινε πραγματικά απόρθητο. Και αυτό διότι οι Ενετοί κατασκεύασαν ένα ισχυρό τείχος γύρω από την πόλη, το οποίο έπιανε από ψηλά και κατέβαινε έως κάτω στη θάλασσα, από όπου σε ένα σημείο μόνο υπήρχε μια μικρή πύλη για την επικοινωνία της με την απέναντι στεριά. Τα τείχη είχαν πυργίσκους και κανονοστάσια και διέθεταν αποθήκες πυρομαχικών. Από πρόνοια μάλιστα για πιθανή πολιορκία είχαν κατασκευαστεί τρεις μεγάλες δεξαμενές νερού, οι οποίες αναπλήρωναν το νερό τους από τις βροχές. Εκτός αυτού και κάθε σπίτι είχε και μία μικρή δεξαμενή. Για τη συγκοινωνία με τη στεριά οι Ενετοί είχαν κατασκευάσει μια γέφυρα αποτελούμενη από 14 αψίδες που είχαν θεμελιωθεί πάνω στην αβαθή θάλασσα. Η γέφυρα ήταν κομμένη στη μέση και παρουσίαζε ένα μεγάλο κενό ανάμεσα σε δύο αψίδες. Το κενό αυτό δεν ήταν τυχαίο, καλυπτόταν από σανίδες, οι οποίες όμως μπορούσαν να αφαιρεθούν σε περίπτωση επίθεσης και έτσι η γέφυρα να είναι άχρηστη. Η ενετική παρακμή έφερε κατά τις αρχές του 18ου αιώνα τη Μονεβασία, όπως και πολλά άλλα παραθαλάσσια φρούρια της Πελοποννήσου, στην κυριότητα των Τούρκων. Και αυτοί με τη σειρά τους, όπως ήταν φυσικό, την έκαναν κέντρο της επαρχίας. Εν τούτης, η Μονεβασία δεν έχασε τον ελληνικό της χαρακτήρα. Οι βυζαντινές εκκλησίες που υπήρχαν μέσα σε αυτήν διατηρήθηκαν και οι Έλληνες κάτοικοί της δεν έφυγαν ποτέ. Υπήρξε η μοναδική σε όλη την Πελοπόννησο φρουριακή πόλη όπου συγκατοικούσαν Έλληνες και Τούρκοι. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση του 1821, οι εκεί Έλληνες κάτοικοι βέβαια ήταν συγκριτικά ελάχιστοι, μόλις 150 άτομα συνολικά μπροστά σε χίλιες τουρκικές οικογένειες. Το μυστικό της φιλικής εταιρείας είχε φτάσει μέχρι και τη Μονεβασία. Πρώτοι κατηχήθηκαν εκεί οι αδελφοί Δεσποτόπουλοι, ο Καλογεράς και ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος. Ο Ιεράρχης διορίστηκε από το 1819 Γενικός Επίτροπος των Πραγμάτων της Επαρχίας με την εντολή να συνεννοηθεί με τον Πετρόμπεϊ για τη συνένωση όλων των ισχυρών οικογενειών της Μάνης. Ο Χρύσανθος, τις παραμονές της Επανάστασης, είχε κληθεί μαζί με τους άλλους προκρήτους και κληρικούς της Πελοποννήσου στη Τρίπολη, όπου και μετέβη, υπακούοντας το γενικό μέτρο που είχαν λάβει οι Τούρκοι για να περιορίσουν την Επανάσταση. Όταν η φήμη της Επανάστασης άρχισε να φτάνει μέχρι και σε αυτούς, έλαβαν αυτό το μέτρο. Μόνο οι αγάδες της Μονεβασίας δεν ανησύχησαν, διότι έβλεπαν αφενός ότι οι Έλληνες της Μονεβασίας ήταν λίγοι ως προς τον αριθμό, αφετέρου δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι στην περιοχή τους οι Έλληνες θα είχαν τη δύναμη να ξεσηκωθούν. Και όταν διαψεύστηκαν οι Τούρκοι της Μονεβασίας και πολιορκήθηκαν από Έλληνες, τότε είδαν ότι δεν επρόκειτο μόνο για Έλληνες της γύρω περιοχής όπως αρχικά είχαν εκτιμήσει, αλλά για πολεμικά τμήματα από όλη την Ανατολική Μάνη που είχαν καταφτάσει υπό τις διαταγές του Τζανετάκη Γρηγοράκη και άλλων αρχηγών. Τότε αποφάσισαν να κάνουν έξοδα από το Φρούριο για να σκορπίσουν τους επιτιθεμένους ή τουλάχιστον να κατορθώσουν να φέρουν στη Μονεβάσια πάλι τροφές, κυρίως σιτάρι που αποθηκευόταν. Και αυτό διότι λίγο μόλις καιρό πριν οι Έλληνες Μονεβασίας, γνωρίζοντας το μυστικό της Επανάστασης και προβλέποντας την πολιορκία, είχαν πείσει τους Τούρκους να αδειάσουν τις γεμάτες αποθήκες σιταριού του Φρουρίου. Τους είπαν ότι επειδή η παραγωγή θα ήταν μεγάλη, θα ήταν φρόνιμο ένα μέρος να το μοιράσουν στους χωρικούς της γύρω περιοχής που πεινούσαν για να τους κρατήσουν υποτακτικούς. Και έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του άφθονου σιταριού που υπήρχε στις αποθήκες, οι Τούρκοι το μοίρασαν καθ' υπόδειξη των Ελλήνων, διότι είχαν πιστεί ότι θα σάπιζε. Οι Τούρκοι είχαν βρει λογική την υπόδειξη των Ελλήνων και είχαν μοιράσει το σιτάρι, κρατώντας μόνο την ποσότητα που επαρκούσε μέχρι του επόμενου θερισμού. Όταν λοιπόν κατά την έναρξη της πολιορκίας είδαν ότι το στάρι δεν ήταν αυτό που έπρεπε να έχουν, διότι οι αποθήκες τους ήταν κενές, αποφάσισαν την ένοπλη έξοδο. Τους βοήθησε σε αυτό και ένα περιστατικό, η παρουσία δηλαδή ενός τουρκικού πλοίου που βρισκόταν στο λιμάνι της παλαιάς Μονεβασίας. Αυτό το πλοίο είχε βρεθεί κατά τύχη εκεί, προερχόμενο από την Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας την Ήπειρο ενισχύσεις από 200 Οθωμανούς. Ο άνεμος όμως που έπνεε την εποχή εκείνη και η θαλασσοταραχή ανάγκασαν το πλοίο να αποδύσει στο λιμάνι της Μονεβασίας. Και έτσι οι Τούρκοι του Φρουρίου έλαβαν απρόσμενα μια βοήθεια που δεν την περίμεναν. Με αυτούς τους άντρες του πλοίου οι Τούρκοι της Μονεβασίας έκαναν έφοδο στις 28 Μαρτίου και ξεχύθηκαν προς την πεδιάδα του Ασοπού. Στο σύνολο έφταναν τους 450 άντρες. Οι μανιάτες όμως της περιοχής τους εμπόδισαν και έκαναν και αντεπίθεση. Τότε οι Οθωμανοί του πλοίου έκαναν να επιστρέψουν στην ασφάλεια του πλοίου τους. Ο καπετάνιος όμως, βλέποντας τους δικούς του να τρέχουν για να επιβιβαστούν, έσπευσε και έφυγε και τους άφησε στη στεριά. Τότε αυτοί, μαζί με τους άλλους Τούρκους, κίνησαν να μπουν ξανά πίσω στο Φρούριο της Μονεβασίας. Οι Τούρκοι που ήταν μέσα όμως, τους έκλεισαν την πόρτα του κάστρου και τους γνωστοποίησαν ότι δεν θα γίνονταν δεκτοί εάν δεν σκόρπιζαν πρώτα τους επαναστάτες Έλληνας που ήταν απ' έξω. Οι Τούρκοι τότε στράφηκαν με νέα ορμή κατά των Ελλήνων. Έγινε σύγκρουση σφοδρή σε μικρή απόσταση από τη γέφυρα της Μονεβασίας. Από αυτή τη σύγκρουση οι Τούρκοι είδαν ότι ήταν αδύνατο να τα καταφέρουν. Τότε ξαναεπέστρεψαν στο κάστρο, όπου αυτή τη φορά οι Τούρκοι τους άνοιξαν. Στη συνέχεια μάλιστα κατέστρεψαν και την ξύλινη κατασκευή της γέφυρας για να απομονωθεί το κάστρο τελείως από τον έξω κόσμο. Αυτή η πρώτη επιτυχία των Ελλήνων προκάλεσε ξεσηκωμό και ενθουσιασμό και στις άλλες περιοχές όπως το Λεωνίδιο της Κινουρίας. Οι Λεωνιδείς δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι κινδύνευαν αν δέχονταν επίθεση από στεριά ή θάλασσα από τους Τούρκους, αν ο ξεσηκωμός τους για παράδειγμα ήταν αποτυχημένος. Αλλά αμέσως μόλις πληροφορήθηκαν την κήρυξη της Επανάστασης, ύψωσαν τη σημαία της Ελευθερίας και αυτή, όπως και στα περισσότερα άλλα μέρη της χώρας, την 25η Μαρτίου. Με όμοιο τρόπο και άλλες περιοχές γύρω από τη Μονεβασία ξεσηκώθηκαν. Και έτσι οι Έλληνες έφτασαν να πολιορκούν το Φρούριο με χίλιους περίπου άντρες. Όμως και για τους Έλληνες υπήρχε ανάγκη να γίνει προμήθεια από τη θάλασσα εφοδίων και τροφίμων. Διότι οι άντρες που πολιορκούσαν το κάστρο, πλην ολίγων πολεμοφοδίων τα οποία κατανάλωσαν τις πρώτες μέρες της μάχης, δεν έφεραν τίποτα άλλο απάνω τους. Το μόνο που υπήρχε ήταν αφθονία κρέατος. Είχαν μεταφερθεί εκεί 20.000 γυδοπρόβατα, λία από τους αγάδες της επαρχίας. Αλλά η κατανάλωση μόνο κρέατος άρχισε να επιδρά δυσμενώς στην υγεία των επαναστατών, όταν έλειπε εντελώς το ψωμί, αλλά άλλωστε δεν υπήρχαν και πολεμοφόδια. Τότε οι Μανιάτες ζήτησαν την ενίσχυση από τις Πέτσες, όπως και πραγματικά έγινε. Οι Τούρκοι μέσα στο κάστρο δεν είχαν τότε να ελπίζουν παρά μόνο τη βοήθεια του τουρκικού στόλου. Αλλά τα τρόφιμα που είχαν μείνει ήταν ελάχιστα πλέον. Άρχισαν να τρέφονται με το χαλασμένο κεχρί των αποθηκών. Οι μερίδες στις οποίες έπρεπε να διανεμηθούν έφταναν τις 4.000. Τόσοι ήταν οι Τούρκοι κλεισμένοι μέσα στη Μονεβασία. Πολλοί από τους Τούρκους έβγαιναν από το κάστρο και πήγαιναν στην καταστραμμένη γέφυρα, όπου ζητούσαν από τους Έλληνες που ήταν απέναντι να τους αφήσουν να περάσουν για να σωθούν, όπως και πραγματικά πολλές φορές συνέβαινε. Οι αγάδες στην αρχή δεν φάνηκε να έχουν αντίρρηση σε αυτό το φευγιό, καθώς όταν τα άτομα έφευγαν, λιγόστευαν οι μερίδες εντός του φρουρίου και έτσι τα τρόφιμα θα φτουρούσαν περισσότερο. Γρήγορα όμως, απαγόρευσαν να εξέρχονται οι Τούρκοι από το κάστρο, καθώς η έξοδος είχε λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Πολλοί Τούρκοι έπεφταν στη θάλασσα για να φτάσουν κολυμπώντας στην απέναντι ακτή. Η εντός της πόλεως απελπισία ήταν τόση, ώστε επιχειρούσαν πολλοί να φύγουν κολυμπώντας, ακόμα και αν δεν γνώριζαν κολύβηση. Έπεφταν στη θάλασσα, κρατώντας μια μεγάλη σανίδα ή φουσκωμένους ασκούς για να μένουν πάνω στην επιφάνεια. Τα πράγματα χειροτέρευαν, αφού η εξάντληση των ολίγων αποθηκευμένων τροφίμων προχωρούσε. Τότε οι Τούρκοι αγάδες έλαβαν το εξής σκληρό μέτρο για τον πληθυσμό. Πήραν οι ίδιοι τα τρόφιμα που είχαν απομείνει και μαζί με τις οικογένειές τους ανέβηκαν στο ψηλότερο μέρος του κάστρου, το οποίο ήταν χωρισμένο από την υπόλοιπη πολιτεία με ένα ενδιάμεσο εσωτερικό τείχος. Και αυτό το εσωτερικό τείχος ήταν τόσο ισχυρό, ώστε κι αν ακόμα η πόλη κυριευόταν, οι ευρισκόμενοι πέρα από αυτό θα μπορούσαν να αντέξουν μια πολιορκία για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναμένοντας τον τουρκικό στόλο να έλθει να τους παραλάβει για να τους σώσει ή τουλάχιστον να διώξει τους επιτεθειμένους. Και οι οικογένειες των Τούρκων που έπραξαν αυτή την αρπαγή των τροφίμων ανέρχονταν μόνο σε 50 άτομα. Τότε ο τουρκικός πληθυσμός της Μονεβασίας περιήλθε σε δύσκολη θέση, καθώς έξω από το κάστρο ήταν οι Έλληνες. Αλλά μέσα στο κάστρο ζούσαν στην ουσία πάλι έξω από κάποια τείχη, ανάμεσα δηλαδή στην τουρκική και στην ελληνική πλευρά, σε μια ζώνη όπου δεν υπήρχε τίποτα απολύτως να φάνε. Τότε άρχισαν να σκοτώνουν τα κατοικίδια ζώα. Λέγεται ότι τα αυτιά ενός γαϊδουριού επωλήθηκαν 40 γρόσια το καθένα. Εξαντλήθηκαν και αυτά. Τότε άρχισε το κυνήγι των ποντικιών. Αυτού του είδους όμως η διατροφή προκάλεσε ασθένειες. Έπειτα άρχισαν να τρώνε ό,τι φυτό υπήρχε στη Μονεβασία. Αλλά και αυτά δεν ήταν πολλά λόγω του βραχώδους του εδάφους. Σε αυθονία στη Μονεβασία όσοι έχουν πάει γνωρίζουν ότι υπάρχει μόνο η φραγκοσικιά. Έκοβαν λοιπόν τα χοντρά φύλλα της και τα τηγάνιζαν με λάδι ώστε να τα κάνουν φαγόσιμα. Έφαγαν μέχρι και τις ρίζες τους και έπειτα άρχισαν να τρώνε τα φύκια που έβγαζαν από τους βράχους της ακτής. Και αφού εξαντλήσαν ό,τι υπήρχε, άρχισαν να περισυλλέγουν τα κόκαλα των ήδη φαγωμένων ζώων που είχαν πετάξει, τα οποία αφού τα έκαναν σκόνη τα έβραζαν. Αναφέρεται από πολλούς ιστορικούς ότι οι Τούρκοι της Μονεβασίας έφτασαν μέχρι και την ανθρωποφαγία. Ταυτόχρονα, όπως ήταν φυσικό, ξέσπασαν λοιμικές ασθένειες εξαιτίας της διατροφής αυτής. Η ζωή των εγκλείστων έγινε κόλαση. Μάταια οι Τούρκοι της κάτω πόλης προσπαθούσαν να πείσουν τους αγάδες στην πάνω πόλη να τους λυπηθούν και να τους δώσουν λίγα από τα δικά τους τρόφιμα. Και οι αγάδες φυσικά αρνούνταν. Αυτή η άρνηση όμως ήταν κακό στρατήγημα των αγάδων, διότι εξανάγκαζε τους λιμοκτονούντες της κάτω πόλης να αρχίζουν να διαπραγματεύονται την παράδοσή τους. Αφού άλλη λύση επιβίωσης δεν έβρισκαν, αλλά και συνάμα δεν ήθελαν να πολεμήσουν για τους αγάδες, αφού δεν ενδιαφέρονταν αυτοί για τη σωτηρία τους. Όμως και οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες, καθώς αρμόδια από πλευράς Ελλήνων για να τις κάνουν ήταν εκείνοι που ανήκαν στη Γερουσία. Όμως οι Τούρκοι δεν είχαν εμπιστοσύνη στη Γερουσία, καθώς γνώριζαν ότι οι αποφάσεις της δεν γίνονταν σεβαστές από τους κλέφτες, καθώς αυτοί άκουγαν μόνο τους δικούς τους οπλαρχηγούς. Φοβόντουσαν λοιπόν να εγκαταλείψουν το κάστρο, καθώς η Γερουσία, και να τους διαβεβαίωνε ότι θα έφευγαν αλόβητοι, δεν ήταν σίγουροι ότι οι κλέφτες θα τηρούσαν τη συμφωνία αυτή. Η είδηση ότι έφτασε ο Δημήτριος Υψηλάντης και ανέλαβε την αρχηγία της Επανάστασης έδωσε στους Τούρκους ημωνευασίας μια ελπίδα διεξόδου. Υπήρχε τέλος πάντων ένας άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν την παράδοσή τους και να γίνει σεβαστή η όποια συμφωνία. Διότι το όνομα των Υψηλάντιδων ήταν γνωστό στους Τούρκους από την εποχή της ηγεμονίας τους στη Μολδοβλαχία. Ο αγάς της Μονεβασίας έπεισε και τους άλλους Τούρκους προκρήτους και απέστειλαν μια διμελή πρεσβεία στην Βέρβαινα, όπου βρισκόταν τότε ο Υψηλάντης, και του πρότειναν την παράδοση της πόλης και την έξοδο των Τούρκων με τα όπλα τους και τη μετάβασή τους στο Ναύπλιο είτε στην Κρήτη. Ο Υψηλάντης όμως διόρισε αντιπρόσωπό του για τις διαπραγματεύσεις τον Αλέξανδρο Κατακουζινό και έθεσε ως όρους το φρούριο να παραδοθεί με όλο τον πλεισμό, ενώ οι Τούρκοι να φύγουν άοπλοι και να μεταφερθούν σε χωριά της Πελοποννήσου ή στην Ανατολή, ενώ θα έπρεπε να καταβάλουν και αποζημίωση για την πολιορκία και τις καταστροφές που κάνουν στη Μονεβασία. Ο Κατακουζινός με αυτές τις εντολές πραγματικά έφτασε στη Μονεβασία και απάντησε στις προτάσεις των Τούρκων. Για τα έξοδα της πολιορκίας ζήτησε από τους αγάδες 1.000.000 γρόσια. Το ποσό ήταν πραγματικά μεγάλο. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν διακόπηκαν και η πολιορκία εξακολούθησε. Στο μεταξύ, μια επίθεση που ενεργήθηκε εκ μέρους των Σπετσιωτών και 100 Μανιατών είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του πύργου της γέφυρας. Και ο πύργος αυτός ήταν το κλειδί για τη Μονεβασία, διότι έλεγε την είσοδο και την έξοδο προς το φρούριο. Έκτοτε πλέον ήταν αδύνατη διαφυγή εκ του φρουρίου και ενός ακόμα ατόμου. Η παράδοση προεβάλλεται πλέον ως αναπόφευκτος και επίγουσα ανάγκη. Οι Τούρκοι έστειλαν αντιπροσωπεία και ζητούσαν την παράδοση της πόλεως, καθώς δεν μπορούσαν να εκπροσωπήσουν ούτε τους αγάδες, αφού αυτοί, όπως είπαμε, είχαν κλειστεί στο κάστρο στο πάνω μέρος της πόλης. Αλλά και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ο Κατακουζινός απάντησε ή ολόκληρο το φρούριο ή παράδοση κανενός. Και τούτο σήμαινε θάνατο για τους πολιορκούμενους της κάτω πόλης, διότι οι αγάδες του κάστρου της πάνω πόλης όχι μόνο αρνούνταν να συζητήσουν τους όρους παράδοσης, αλλά προέβαιναν και σε πράξεις ενάντια, όπως για παράδειγμα δολοφονούσαν Έλληνες που είχαν πιάσει ομήρους για να λάβουν εκδίκηση. Έτσι, σε μια στιγμή που δήθεν θα γίνονταν διαπραγματεύσεις, οι Τούρκοι της κάτω πόλης συνέλαβαν τους Τούρκους των πυλών του κάστρου και ο λαός όρμησε μέσα στο κάστρο που ήταν το άντρο των αγάδων. Η κατάληψη επιτεύχθηκε αμέσως και οι αγάδες τότε, θέλοντας και μη, δέχθηκαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Τότε στάλθηκε και πάλι στο Κατακουζινό από τους Τούρκους ένας απεσταλμένος που έκανε γνωστά τους όρους της παράδοσης. Οι Τούρκοι θα αναχωρούσαν με τα χρήματα, με όπλα, με κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να λάβουν στα χέρια, ό,τι ο καθένας μπορούσε να κουβαλήσει πάνω του, θα επιβάζονταν σε ελληνικά πλοία και θα έβγαιναν σε μια ασιατική ακτή παρουσία του Άγγλου προξένου. Ο Κατακουζινός επέμενε βέβαια στον όρο της καταβολής αποζημίωσης, αλλά οι Τούρκοι ισχυρίστηκαν ότι ήταν αδύνατο να βρουν ένα τόσο τεράστιο ποσό. Αποφασίστηκε τελικώς η παράδοση του φρουρίου με όλο τον οπλισμό και αναχώρηση των Τούρκων αόπλων. Στις 21 Ιουλίου του 1821 υπογράφηκε το σύμφωνο παράδοσης της μέχρι τότε τουρκικής Μονεβασίας στους Έλληνες επαναστάτες. Από τους 4.000 Τούρκους που είχαν κλειστεί στη Μονεβασία κατά την έναρξη της πολιορκίας, απέμεναν μόνο 756 άτομα. Οι Τούρκοι αυτοί παρελήφθησαν από δύο σπετσιώτικα πλοία και αποβιβάστηκαν στο Κουσάντασι της Μικράς Ασίας Αυλαβής. Ο λόγος που είχαν δώσει οι Έλληνες του σεβασμού της ζωής των απελθόντων Τούρκων τηρήθηκε επακριβώς. Κανείς από τους Τούρκους δεν έπαθε τίποτα. Αλλά αυτοί οι ίδιοι οι διασωθέντες από τους Έλληνες Τούρκοι έδειξαν στη συνέχεια με τη στάση τους ότι ο ανθρωπισμός δεν έχει θέση μεταξύ αυτών, καθώς επίσης έδειξε ότι η αποδοχή εκ μέρους των Ελλήνων του γεγονότος ότι οι Τούρκοι να φύγουν αλόβητοι ταυτιζόταν με ένα τεράστιο σφάλμα. Και αυτό διότι αυτοί οι Τούρκοι διέπραξαν στο Κουσάντασι και στη Σμύρνη απερίγραπτες ομότητες εναντίον του εκεί ελληνικού στοιχείου. Ξεκίνησαν έναν αγώνα εξοντώσεως της ελληνικής παρικίας που λάμβανε πραγματικές διαστάσεις γενοκτονίας. Συνεπώς, η φιλανθρωπία εκ μέρους των Ελλήνων είχε συνέπειες δυσάρεστες για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Ωστόσο, η ελληνική σημαία κυμάτιζε ήδη στην περήφανη μονεβασία, ενώ άφθονο πολεμικό υλικό περιήλθε στην κυριότητα της Επαναστάσεως. Η μονεβασία, ύστερα από τετράμινη πολιορκία, παραδόθηκε στους Έλληνες στις 23 Ιουλίου του 1821. Ωστόσο, το φρούριο δεν είχε μεγάλη σημασία τελικώς, διότι η θέση του δεν αποτελούσε στρατηγικό σημείο, ούτε επιδρούσε στις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου. Η κατάληψη της μονεβασίας, που θεωρείται μέχρι τότε ως απρόσβλητη, επέδρασε μόνο στο ηθικό των Ελλήνων και χαιρετίστηκε ως ένα χαρμόσυνο γεγονός. Επίσης, αποθάρρυνε τους Τούρκους της Τριπολιτσάς, που τον ίδιο καιρό πολιορκούνταν επίσης από τους Έλληνες. Η κατάληψη της μονεβασίας ήταν η πρώτη άλωση τουρκικού φρουρίου από Έλληνες επαναστάτες. Δυστυχώς, στη συνέχεια, το φρούριο της μονεβασίας έπεσε θύμα του εμφυλίου πολέμου. Οι Μανιάτες, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, άρχισαν να το πολιορκούν το Σεπτέμβριο του 1823, καθώς ήθελαν να έχουν αυτή τη διαχείρισή του και όχι η κεντρική διοίκηση της Επανάστασης. Επίσης, στο φρούριο μετέπειτα κατέφτασαν Κρήτες και Ψαριανοί, ύστερα από την καταστροφή των Ψαρών. Όμως, ακόμα και τότε, η πολιορκία του φρουρίου εξαιτίας των διαφόρων εμφύλιων διαμαχών συνεχίστηκε. Τον Ιανουάριο του 1827 έφτασε στο φρούριο ο Δημήτριος Πλαπούτας με 200 στρατιώτες και οι κάτοικοι και οι έφοροι της Μονεβάσιας συμφώνησαν να παραδοθεί σε αυτόν η διοίκηση του κάστρου, ώστε να απελευθερωθεί το φρούριο, όπως και έγινε με απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης του 1827. Όμως ο Μαυρομιχάλης, ακόμα και τότε, συνέχισε να προσπαθεί να κατακτήσει το φρούριο, με αποτέλεσμα ο Πλαπούτας να αποχωρήσει, μη αποδεχόμενος αυτή τη συμπεριφορά, και τελικά ο Μαυρομιχάλης να τεθεί επικεφαλής του κάστρου. Δυστυχώς, οι συνεχείς αυτές έρηδες απέτρεψαν τη μονεβασία από τη δυνατότητα να μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις σχετικά με την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
0: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους, με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Πολλές φορές ακούμε να γίνεται λόγος από διάφορες ομάδες εδώ και στην πατρίδα μας ότι είναι εκκλησίες χωρίς βέβαια να ταυτίζονται με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα μερικές από αυτές στην εξέλιξη της συζήτησής μας θα δούμε ότι επιτίθενται και στην Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Εάν κανείς επιμείνει στη συζήτηση θα διαπιστώσει ότι οι διδασκαλίες τις οποίες μας εκφράζουν δεν έχουν καμία σχέση με την πίστη μας, την ορθόδοξη πίστη μας, την πίστη των πατέρων μας, την πίστη των Αγίων Πατέρων, την πίστη δηλαδή που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διεφύλαξε εδώ και 2000 χρόνια τώρα. Γι' αυτό θεώρησα καλό, φίλοι ακροατές, να κάνουμε λόγο για τα χαρακτηριστικά αυτών των ομάδων και συγκεκριμένα για μερικές από αυτές τις ομάδες οι οποίες συνήθως είναι προτεσταντικές ή νεοπροτεσταντικές ή πεντηκοστιανές ομάδες, ώστε να μπορούμε σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί να κάνουμε τη διάκριση στις διδασκαλίες που ακούμε, να ξέρουμε τι είναι η αλήθεια και τι είναι η πλάνη. Και υπενθυμίζω στους αγαπητούς ακροατές ότι θα μπορούν να αποστείλουν μηνύματα ή παρατηρήσεις ή ερωτήσεις για την εκπομπή μας στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να κάνουμε διάκριση μεταξύ της πλάνης και της αλήθειας. Βεβαίως αυτό έχει μια πρώτιστη προϋπόθεση και η πρώτιστη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι να γνωρίζουμε καλά τι πιστεύουμε. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πολλές φορές αμελούμε αυτό το βασικό καθήκον μας, δηλαδή να γνωρίζουμε τι σημαίνει Ορθόδοξη αλήθεια. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία, την αληθινή, τη μία Αγία Καθολική Εκκλησία, και αυτή είναι η βεβαιότητα της σωτηρίας μας. Όμως καλόν θα είναι να γνωρίζουμε και τι διδάσκει η Εκκλησία μας, ώστε όπως είπα να μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά μεταξύ της πλάνης και της αλήθειας. Πολύ περισσότερο διότι όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, οι ποικίλες αιρετικές ομάδες χρησιμοποιούν πολλές φορές προσωπία και μάλιστα μερικές από αυτές υποστηρίζουν ότι είναι και ορθόδοξες. Στην προσιλητιστική τους δραστηριότητα χρησιμοποιούν και μεθόδους στις οποίες πρέπει να προσέξουμε. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια νεοπεντηκοστιανή οργάνωση, παραδείγματος χάρη, η οποία ονομάζεται Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση. Δικαίωμά τους να πιστεύουν όπως θέλουν, σεβόμαστε την θρησκευτική επιλογή του καθενός και τη θρησκευτική ελευθερία και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του καθενός να πιστεύει όπως θέλει. Όμως εκείνο το οποίο ζητάμε είναι η κατάρριψη των προσωπείων και η παρουσία του πραγματικού προσώπου τους. Έτσι λοιπόν αυτή η οργάνωση, εκείνο το οποίο κάνει και το οποίο ενδιαφέρει την Ορθόδοξη Εκκλησία και ιδιαιτέρως την Ποιμένουσα Εκκλησία, είναι ότι προμηθεύεται κείμενα της Καινής Διαθήκης τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή και από άλλα πατριαρχεία, τυπώνει πάνω ή σφραγίζει τον τίτλο το δικό της και την διεύθυνσή της ή και το τηλέφωνό της και τα διανέμει σε σπίτια ιδιαίτερα της επαρχίας. Αυτό έκαμε για πολλά χρόνια και εφέτος το καλοκαίρι το επανέλαβε αυτό και μάλιστα βάζει κάθε φορά και έναν τίτλο, άλλοτε το ονομάζει Γεδεών 1-2 κτλ. Ή Ιησούς 1-2-3 κτλ. Και με τον τρόπο αυτό περιέρχονται οι οπαδοί της ομάδας αυτής τα σπίτια στις επαρχίες
και διανέμουν μία τσαντούλα με διάφορα έντυπα μέσα και μέσα υπάρχει και το κείμενο της Αγίας Γραφής, όπως είπα, το εγκεκριμένο από την Εκκλησία μας. Τι σημαίνει όμως αυτό? Μερικοί ίσως πούν, καλά και κακό είναι αυτό αφού διανέμεται ο Λόγος του Θεού. Το κακό βρίσκεται στο γεγονός, αδελφοί μου, ότι εάν ένας ορθόδοξος αδελφός μας που δεν γνωρίζει περί τίνος πρόκειται, αναζητήσει κάποιον για να του ερμηνεύσει ένα χωρίο ή να ζητήσει κάποια πληροφορία σχετική με την Καινή Διαθήκη την οποία διαβάζει, ασφαλώς θα απευθυνθεί στη διεύθυνση ή στο τηλέφωνο που είναι σημειωμένα επάνω στο κείμενο αυτό. Και αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας προσιλητιστικός τρόπος ώστε ορθόδοξοι χριστιανοί ανύποπτοι να πέσουν στην πλάνη και να ενταχθούν ενδεχομένως μέσα σε τέτοιες οργανώσεις. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να γνωρίζουμε καλά την πίστη μας και ακόμα περισσότερο ίσως θα πρέπει προτού εμπιστευθούμε ένα κείμενο ή μια διδασκαλία να ερωτούμε τους ποιμένες μας, τους πνευματικούς μας πατέρες και τα λοιπά, ώστε να μπορούμε να προφυλάξουμε πρωτίστως τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας από την πλάνη. Αυτός είναι λοιπόν ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποιούν διάφορες ομάδες, εκτός από τους τίτλους τους παραπλανητικούς τους οποίους χρησιμοποιούν. Γι' αυτό θεώρησα καλό να κάνουμε ένα γενικό λόγο περί των προτεσταντικών αυτών ομάδων και αιρέσεων που δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας, ώστε να έχουμε γνώση του προβλήματος. Και ας αρχίσουμε από τα στοιχειώδη. Στην εκκλησιαστική γλώσσα, αγαπητοί μου ακροατές, αίρεση σημαίνει κάθε απόκληση από την χριστιανική αλήθεια. Κάθε δηλαδή διαφοροποίηση στην πίστη από την ιστορική εκκλησία του Χριστού, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία είναι η μόνη η οποία έχει ζωή και ιστορία 2000 χρόνων συνεχή. Επομένως, όταν κάνουμε λόγο για αιρέσεις, εννοούμε διδασκαλίες ή οργανωμένες ομάδες ανθρώπων που κινούνται μεν εντός του χριστιανικού χώρου, όμως δεν ταυτίζονται με την Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός και δεν ταυτίζονται στην πίστη, στη λατρεία και στο πολίτευμα. Οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες πιστεύουν στο Χριστό, στον Ιησού Χριστό, τον ιστορικό Ιησού Χριστό, ή τουλάχιστον κινούνται γύρω από Αυτόν και αποδέχονται ή χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή ως βασική πηγή της πίστης τους. Μερικές όμως έχουν απολέσει τον χριστιανικό χαρακτήρα. Ας πούμε μερικά παραδείγματα. Οι παλαιές, οι κλασικές θα λέγαμε προτεσταντικές ομάδες και ομολογίες, οι οποίες έχουν ενταχθεί και μέσα στο λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, στις γενικές γραμμές τους συμφωνούν με την Ορθόδοξη Εκκλησία στην πίστη, δηλαδή αποδέχονται την πίστη στην Αγία Τριάδα και στην θεότητα του Ιησού Χριστού. Πέραν αυτών όμως υπάρχουν και νεοπροτεσταντικές ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στις μέρες μας στην πατρίδα μας, οι οποίες και αυτές αποδέχονται την πίστη στην Αγία Τριάδα και στον Ιησού Χριστό ως Θεόν και Σωτήρα. Όμως υπάρχουν και μερικές οι οποίες και τι χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή και τι όταν μας επισκέπτονται μας μιλούν δήθεν μέσα από την Αγία Γραφή, εν τούτης δεν είναι χριστιανοί. Μερικοί από αυτούς έχουν και τον τίτλο «Χριστιανός», όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή μας, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι χριστιανοί. Ως παράδειγμα φέρω τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας έχουν επιτύχει να αποσπάσουν την αναγνώριση ως χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Και μάλιστα τώρα τελευταία έχουν προσθέσει στον τίτλο τους «Εκκλησία
των χριστιανών μαρτύρων του Ιεχωβά. Όμως είναι φανερόν ότι χριστιανοί δεν είναι, καθώς ούτε στην Αγία Τριάδα, δηλαδή στον Τριαδικό Θεό, πιστεύουν, ούτε στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Άρα δεν μπορούν να αποκαλούνται χριστιανοί. Δεν ασχολούμαστε σήμερα με αυτό το θέμα, ίσως κάποτε ασχοληθούμε ειδικότερα. Νομίζω όμως ότι και ο αγαπητός αδελφός, ο κύριος Δημήτριος Κόκορης, θα ασχολείται ειδικά με αυτό το θέμα. Υπάρχουν επίσης και άλλες ομάδες, όπως είναι οι λεγόμενοι Μορμόνοι ή οι Αντβεντιστές, οι οποίοι και αυτοί κρατούν στα χέρια τους την Αγία Γραφή μαζί με άλλα δικά τους βιβλία, αλλά όμως χριστιανοί δεν είναι, διότι δεν αποδέχονται ακριβώς την πίστη τη δική μας, ούτε την μοναδικότητα της Αγίας Γραφής όπως φερειπίν οι Μορμόνοι, οι οποίοι πάνω από την γνωστή μας, τη δική μας Αγία Γραφή, τοποθετούν το βιβλίο του Μορμών.

στην πατρίδα μας. Αυτές τις χριστιανικές αιρέσεις δεν πρέπει να τις συγχέουμε με τις παραθρησκευτικές ομάδες της νέας εποχής για τις οποίες έχουμε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές μας, σε σειρά εκπομπών μας. Αυτές οι τελευταίες, δηλαδή οι παραθρησκευτικές ομάδες της νέας εποχής, εντάσσονται σε μια άλλη κατηγορία και μάλιστα εκφράζουν το φαινόμενο της παραθρησκείας, όπως αυτή άρχισε να αναπτύσσεται διεθνώς στη δεκαετία του 1970. Στην περίπτωση αυτή των ομάδων της κατηγορίας αυτής, πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για διδασκαλίες ή συγκροτημένες ομάδες ή οργανώσεις που είναι αναγνωρισμένες συνήθως ως σωματεία ή αστικές εταιρείες και που δεν εντάσσονται στον χριστιανικό χώρο ακόμα και όταν χρησιμοποιούν χριστιανική ορολογία. Πολύ συχνά ακούμε και από τις ομάδες αυτές να γίνεται λόγος για Χριστό. Προσοχή αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πρόκειται περί του ιστορικού Ιησού Χριστού. Οι ομάδες αυτές της νέας εποχής και αν ακόμα εκκλησιάζονται και αν ακόμα εξομολογούνται και αν ακόμα κοινωνούν, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται σε σύγχυση, αλλά ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουν αυτό οι αδελφοί μας που ανήκουν στις ομάδες αυτές, δεν πιστεύουν στον μοναδικό και ανεπανάληπτο Ιησού Χριστό. Αυτός ο Χριστός για τον οποίον τους κάνουν λόγο είναι μια κατάσταση, δεν είναι πρόσωπο. Και αυτός ο Χριστός μπορεί να ταυτίζεται με διάφορους φωτισμένους ανθρώπους των αστρολογικών εποχών, των ζωδιακών κύκλων, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα στη νέα εποχή έχουμε μια σειρά τέτοιων Χριστών ή Μεσσιών, οι οποίοι ονομάζονται και Χριστοί ή Μεσσίες της νέας εποχής του Υδροχώου. Άρα λοιπόν, μην παρασυρώμαστε όταν ακούμε να γίνεται λόγος για Χριστό. Πρέπει να ερευνούμε με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη υπομονή αν πράγματι πρόκειται για τον Ιησού Χριστό των Ευαγγελίων, για τον Χριστό στον οποίον πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, για τον Χριστό ο οποίος είναι Υιός και Λόγος του Θεού και ο οποίος μόνος σώζει. Ακόμη λοιπόν και όταν χρησιμοποιούν τον όρο Χριστός, συνήθως δεν ανήκουν ούτε στις προηγούμενες χριστιανικές και παραχριστιανικές ομάδες και ομολογίες και αιρέσεις για τις οποίες κάναμε λόγο προηγουμένως. Είναι εκτός του χριστιανισμού αυτές οι ομάδες. Γι' αυτό τις αποκαλούμε παραθρησκείες. Δηλαδή, τις ονομάζουμε παραθρησκείες διότι δεν πρόκειται για αυτό που ορίζεται από το ελληνικό σύνταγμα, δηλαδή για γνωστή θρησκεία. Και η γνωστή θρησκεία είναι μια λατρεία φανερή, ανοιχτή, ελεύθερη, η οποία δεν χρησιμοποιεί προσιλητητικούς αθέμητους τρόπους για να προσελκύσει οπαδούς. Επιπλέον, οι τελευταίες αυτές ομάδες της παραθρησκείας χαρακτηρίζονται για τον ολοκληρωτικό χαρακτήρα τους και την επικίνδυνη πολλές φορές ή και εγκληματική δραστηριότητά τους. Γι' αυτό και στο εξωτερικό ονομάζονται σέκτες, δηλαδή ολοκληρωτικές ή θα λέγαμε στα ελληνικά παραθρησκευτικές ολοκληρωτικές οργανώσεις, οι οποίες μάλιστα όπως έχουμε επισημάνει έχουν απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Οι ομάδες αυτές της νέας εποχής έχουν ακόμα έναν έντονο συγκριτιστικό χαρακτήρα και αναμειγνύουν χριστιανικές, εξωχριστιανικές, αποκρυφιστικές και αποανατολίτικες δοξασίες και εντάσσονται, όπως είπαμε, στο γνωστό ρεύμα ή φαινόμενο της νέας εποχής. Έκανα όλη αυτή την παρένθεση ώστε να μπορέσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να κάνουμε τη διάκριση των δύο αυτών μεγάλων κατηγοριών αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων,
ώστε να μην εντάσσομαι στην ίδια κατηγορία τις αιρέσεις εκείνες, οι οποίες ναι μεν

από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας χαρακτηρίζονται ως αιρέσεις και θεωρούνται ότι ευρίσκονται εκτός της Εκκλησίας, όμως έχουν κάποιον χριστιανικό ή παραχριστιανικό χαρακτήρα. Ενώ οι παραθρησκευτικές ομάδες και τι εμφανίζονται πολλές φορές με χριστιανικό χαρακτήρα, εντούτοις δεν έχουν αυτόν τον χαρακτήρα τον οποίον παρουσιάζουν, δεν είναι χριστιανικές ομάδες ή έστω και αιρέσεις, ούτε καν παραχριστιανικές, αλλά είναι παραθρησκευτικές ομάδες της νέας εποχής. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε στη συνέχεια.

Φίλοι ακροατές, είστε συνδεδεμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και παρακολουθείτε την εκπομπή μας «Αντιαιρετική δράση». Σήμερα ασχολούμαστε με τις διάφορες προτεσταντικές αιρέσεις και νεοπροτεσταντικές αιρέσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις μέρες μας στην πατρίδα μας. Τις ερωτήσεις σας ή τις απορίες σας και τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις απευθύνετε στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640, στις οποίες θα απαντήσουμε σε κάποια από τις προσεχείς εκπομπές μας, διότι όπως γνωρίζετε οι εκπομπές αυτές ηχογραφούνται, γι' αυτό είναι απαραίτητο να λάβουμε γνώση των μηνυμάτων σας και να απαντήσουμε σε αυτά σε μια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Ας έλθουμε λοιπόν στις χριστιανικές, προτεσταντικές και νεοπροτεσταντικές αιρέσεις. Όμως, θεωρώ απαραίτητο να δώσουμε μερικά σύντομα ιστορικά στοιχεία, να δούμε δηλαδή από πού ξεκίνησε ο προτεσταντισμός, από τον οποίο προήλθαν οι σύγχρονες νεοπροτεσταντικές αιρέσεις. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία μας παρουσιάζουν το σκηνικό της γεννήσεως και της αναπτύξεως του προτεσταντικού κινήματος γενικώς, από το οποίο γεννήθηκαν όλες οι μεταγενέστερες και οι σημερινές πολυώνυμες και πολυάριθμες προτεσταντικές αιρέσεις, οι οποίες αριθμούνται σε μερικές εκατοντάδες ή και λίγες χιλιάδες. Με τον όρο προτεσταντισμός ή θα λέγαμε καλύτερα στα ελληνικά διαμαρτύρηση, διότι το προτεσταντισμός ακριβώς αυτό εκφράζει, δηλαδή την διαμαρτυρία, την διαμαρτύρηση. Ως προτεσταντισμό λοιπόν ή διαμαρτύρηση χαρακτηρίζομαι το θρησκευτικό κίνημα που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα. Κύρια αιτία της αναπτύξεως αυτού του θρησκευτικού κινήματος υπήρξε η παρακμή που δοκίμαζε ο παπισμός και η επιθυμία για μια ανανέωση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ώστε να εξαλειφθεί όποια διαφθορά υπήρχε και εμφανιζόταν και στους λαϊκούς αλλά και στους κληρικούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το κίνημα αυτό της θρησκευτικής μεταρρύθμισης είχε ήδη ξεκινήσει στην Δύση από τον 14ο αιώνα με κύριους εκπροσώπους του τον Τζον Γουίκλιφ που έζησε 1320-1384, πάντοτε μιλούμε για τον 14ο αιώνα, τον Γιάν Χους που και αυτός είναι στον ίδιο αιώνα 1369 έως 1415, δηλαδή μόλις εισέρχεται και στον 15ο, και τον Ιερώνυμο Σαβοναρόλα, ο οποίος ζει πλέον στον 15ο αιώνα, από το 1458 και εξής. Το κίνημα αυτό ονομάστηκε λοιπόν στην αρχή μεταρρύθμιση, όχι προτεσταντισμός, όχι διαμαρτύρηση, μεταρρύθμιση. Τον 16ο όμως αιώνα, η επιθυμία για την αναγέννηση της Εκκλησίας στη Δύση έλαβε τεράστιες διαστάσεις, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην διαίρεση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και στην απόσχηση μεγάλων τμήματων της από τη Ρώμη, τα οποία διαμαρτυρόμενα, εξού και διαμαρτυρόμενοι οι Προτεστάντες, σχημάτισαν νέες θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίες αυτοαποκαλέστηκαν μεταρρυθμιστικές ή ευαγγελικές. Η μεταρρυθμιστική αυτή κίνηση ολοκληρώθηκε και εδραιώθηκε από τους μεγάλους μεταρρυθμιστές του 16ου αιώνα, τον Μαρτίνο Λούθυρο στην Βιτεβέργη, τον Ούλριχ Σβίγκλιο στη Ζυρίχη και τον Ιωάννη Καλβίνο στη Γενέβη. Έτσι δημιουργήθηκαν τρεις μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες ή ομολογίες, η Λουθυρανική, η Μεταρρυθμιστική και η Πρεσβυτερική ή Ευαγγελική. Αυτές είναι εκείνες που χαρακτηρίσαμε προηγουμένως
οι κλασικοί προτεστάντες. Εκείνοι δηλαδή που ξεκίνησαν το σχίσμα αυτό αποστασιοποιούμενοι από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Πρώτος ο Λούθυρος, που ήταν μοναχός και ηγούμενος στο τάγμα των Αυγουστινιανών και καθηγητής της θεολογίας στη Βιτεμβέργη, ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τη Ρώμη όταν ένας δομινικανός μοναχός, ο Γιώχαν Τέτσελ, πήγε στη Βιτεμβέργη για να πουλήσει συχωροχάρτια με σκοπό την χρηματοδότηση της βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Ο Λούθυρος τότε θυροκόλλησε στην είσοδο της εκκλησίας της πόλης τις γνωστές 95 θέσεις του, οι οποίες απετέλεσαν το πρώτο κείμενο της μεταρρύθμισης. Διακήρυξε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει στη σωτηρία με τα καλά έργα, αλλά μόνο με τη Θεία Χάρη και την πίστη, και απέρριψε τα συχωροχάρτια. Τότε κινήθηκε εναντίον του η διαδικασία της Ιεράς Εξέτασης και το 1521 αφορίστηκε από τον Πάπα. Η ρήξη έγινε τελική και αγεφύρωτη. Ακολούθησαν οι άλλες προτεσταντικές κινήσεις του Καλβίνου και του Σβίγγλιου. Όμως το πρόβλημα δεν σταμάτησε εδώ. Το 1547 ο βασιλιάς της Αγγλίας Ερίκος ο VIII θέλησε να διαζευχθεί την σύζυγό του Εκατερίνη της Αραγωνίας και να νυφευθεί άλλη. Επειδή ο Πάπας δεν συγκατένευσε στην επιθυμία του αυτή, και γνωρίζομαι ότι η Καθολική Εκκλησία με πολύ δυσκολία αναγνωρίζει και δίδει διαζύγιο, έτσι λοιπόν ο Ερίκος ανακήρυξε τον εαυτό του κεφαλή της Εκκλησίας στην Αγγλία και αποσχίστηκε από τη Ρώμη. Δημιουργήθηκε έτσι η Αγγλικανική Εκκλησία, η οποία στη συνέχεια διαιρέθηκε και αυτή σε τρεις διαφορετικές τάσεις. Την υψηλή λεγόμενη Εκκλησία, την ταπεινή Εκκλησία και την ευρεία Εκκλησία. Στην τελευταία αυτή τάση παρουσιάζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα με την χειροτονία γυναικών στις μέρες μας, την τέλεση γάμων ομοφιλοφίλων και ούτω καθεξής. Αυτά ήταν τα ιστορικά σημεία τα οποία μας λένε, μας μαρτυρούν πώς ξεκίνησε το προτεσταντικό κίνημα, πώς ξεκίνησαν δηλαδή να υπάρχουν οι διάφορες προτεσταντικές ομολογίες, κοινότητες και αιρέσεις. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι εδώ βρισκόμαστε ακόμα στις κλασικές προτεσταντικές ομολογίες, όχι σε εκείνες που δραστηριοποιούνται σήμερα και στην πατρίδα μας, πέραν των κλασικών αυτών προτεσταντικών ομολογιών, δηλαδή στις νεοπροτεσταντικές και τις πεντηκοστιανές ή νεοπεντηκοστιανές. Για αυτές θα δούμε στην επόμενη εκπομπή μας ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Όμως σπέβδω να πω από σήμερα ότι και οι σύγχρονες νεοπροτεσταντικές ομολογίες, αιρέσεις και τα λοιπά προέρχονται ακριβώς μέσα από αυτό το κίνημα, είναι πλέον πιο ακραίες θέσεις και ομάδες από τις κλασικές και πολλές φορές αυτές οι σύγχρονες νεοπροτεσταντικές ομολογίες δεν αναγνωρίζονται ακόμη και από τις ίδιες τις παλαιές κλασικές προτεσταντικές ομολογίες.

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, όλες αυτές οι προτεσταντικές ομολογίες μεταφέρθηκαν στην Αμερική, όπου και γνώρισαν μεγάλη εξάπλωση. Με την έλλειψη του υγιούς εκκλησιαστικού φρονήματος που τις χαρακτηρίζει, την απομάκρυσή τους από την ιερά πατερική παράδοση και με το διασπαστικό πνεύμα που επίσης τις διακρίνει, οδηγήθηκαν σε συνεχείς διασπάσεις αριθμούμενοι σήμερα σε εκατοντάδες, όπως είπα, ή και σε λίγες χιλιάδες. Ως κύριο δόγμα τους και αξίωμά τους υιοθέτησαν το σύνθημα «Σόλα σκριπτούρα», που θα πει «μόνο η Γραφή», υπονοώντας «μόνο η Αγία Γραφή» και υποκαθιστώντας έτσι την αυθεντία και το κύρος της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού, δηλαδή ως της μόνης που έχει την αυθεντία και επί της Αγίας Γραφής, αφού μόνη η Εκκλησία είναι, όπως μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεον, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και ο ιερός Αυγουστίνος έχει υπογραμμίσει ότι η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Αυτή η Εκκλησία είναι που κατέγραψε την Αγία Γραφή και καθόρισε τους κανόνες των βιβλίων της Αγίας Γραφής, και αυτή ερμηνεύει αλαθήτως την Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν, κάποτε υπήρχε μόνο η Ιερά Παράδοση, διότι η Αγία Γραφή κάποτε άρχισε να γράφεται. Προηγουμένως, όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή μας, δεν υπήρχαν γραπτά χριστιανικά κείμενα. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία ήρθε σε μια συγκεκριμένη περίοδο και κατέγραψε ένα μέρος της Ιεράς Παραδόσεως, το οποίο απετέλεσε την Αγία Γραφή, και ένα άλλο μέρος έμεινε προφορικά μεταφερόμενο και απετέλεσε την Ιερά Παράδοση. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει στο Ευαγγέλιο του ότι υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τα οποία, εάν θα εγγράφοντο, λέει, μέσα στο Ευαγγέλιο, τότε ούτε ο κόσμος όλος θα χωρούσε τα γραφόμενα βιβλία. Άρα λοιπόν, όταν οι Προτεστάντες υποστηρίζουν ότι αναγνωρίζουν την αυθεντία μόνο της Αγίας Γραφής και όχι της Εκκλησίας, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι από τη στιγμή αυτή και πέρα ο καθένας παίρνει στα χέρια του μία Αγία Γραφή, έστω και γνήσιο κείμενο, την ερμηνεύει όπως θέλει και από εκεί και πέρα καταστρέφεται κάθε έννοια της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και μάλιστα ως του αυθεντικού ερμηνευτού της Αγίας Γραφής. Να γιατί είναι πολύ δύσκολο να γίνεται ο διάλογος με τους αδελφούς μας, τους Προτεστάντες και τους Νεοπροτεστάντες, μέσα στην οικουμενική κίνηση, εάν επιμένουν να υποστηρίζουν αυτές τις διδασκαλίες και αυτές τις θέσεις τους, ότι σόλα σκριπτούρα, δηλαδή μόνο η Αγία Γραφή έχει το κύρος και όχι και η Ιερά Παράδοση. Γι' αυτό και δεν αναγνωρίζουν τους πατέρες της Εκκλησίας. Τώρα τελευταία άρχισαν να αναγνωρίζουν την αξία τους και ας ευχηθούμε κάποτε να μπορέσουν να φωτιστούν από τις διδασκαλίες των πατέρων της Εκκλησίας μας. Αλλά εφόσον επιμένουν να υποστηρίζουν ότι το κύρος όλο και η αυθεντία βρίσκεται μόνο στην Αγία Γραφή, η οποία, όπως είπα και επαναλαμβάνω, είναι εκείνη που κατασκευάστηκε, που γράφτηκε από την Εκκλησία, και άρα η Εκκλησία είναι πάνω από την Αγία Γραφή, έτσι για να τα πούμε με απλά λόγια, και όχι η Αγία Γραφή πάνω από την Εκκλησία, εφόσον θα επιμένουν σε αυτά τα συθήματά τους και τις θέσεις τους, είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολος ο διάλογος μαζί τους. Τέλος, οι περισσότερες προτεσταντικές αιρέσεις έχουν απορρίψει σχεδόν όλα τα μυστήρια πλην του βαπτίσματος, και μάλιστα μερικές διατηρούν και την Θεία Ευχαριστία. Βέβαια, όταν λέμε ότι έχουν μυστήρια, μην πάει το μυαλό μας ότι έχουν το κύρος των μυστηρίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, αλλά είναι τελετές οι οποίες έχουν άλλη έννοια και άλλο σκοπό, διαφορετικό, πολύ διαφορετικό από εκείνον που έχουν τα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Πολύ περισσότερο που δεν υπάρχουν στις περισσότερες από αυτές τις ομάδες, όπως είπα, και τα επτά μυστήρια, αλλά δύο ή ένα. Άλλες έχουν απολέσει, όπως είπαμε, και τον χριστιανικό χαρακτήρα τους και άρα είναι και θεωρούνται ως αντιτριαδικές. Επομένως, δεν έχουν καμία σχέση και σύνδεση με την ιστορική μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός. Εδώ όμως, φίλοι ακροατές, θα σταματήσουμε για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ όλους σας που είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή και εύχομαι η ευλογία και η ειρήνη του Κυρίου μας Ιησού να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Μεταθάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210 5140 031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

χαμένος. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι ο σταθμός εκείνος που μεταδίδει και αναμεταδίδει τον αιώνιο λόγο, το θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής. Πάντοτε με την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού, και με την ευχή του Επιχωρίου Επισκόπου του Πατρός Σεραφείμ, προσπαθούμε να απλοποιούμε τον αιώνιο λόγο, την Αγία Γραφή. Βρισκόμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, και συνεχίζουμε τις εκπομπές στο σημείο όπου ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο και μετά το μυστικό δείπνο συνέβησαν τα γεγονότα αυτά που θα δούμε και σήμερα. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τη διδασκαλία την οποία έκανε ο Χριστός μας στους μαθητές μετά τον νηπτήρα, δηλαδή όταν τους έπλυνε τα πόδια, όπως αυτό το γεγονός το διηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 13ο κεφάλαιο. Ας ακούσουμε τους στίχους 12 έως 14 του 13ου κεφαλαίου. «Ότε ένυψε ο Ιησούς τους πόδας των μαθητών, έλαβε τα ημάτια αυτού και αναπεσών πάλιν είπεν αυτής. Γινώσκεται τι πεποίηκα ημίν. Εμείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται ημίγαρ. Ήουν εγώ ένυψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και ημείς οφείλεται αλλήλων νύπτην τους πόδας». Ας μεταφράσουμε στην απλοελληνική τα λόγια αυτά του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Όταν ο Χριστός μας έπλυνε τα πόδια των μαθητών, στο τέλος φόρεσε το ημάτιό του, πήρε πάλι τη θέση του στο τραπέζι και τους είπε «Καταλαβαίνετε τι έκανα σε εσάς, εσείς οι μαθητές μου, με φωνάζετε διδάσκαλε και Κύριε, και καλά το κάνετε, σωστά το λέτε, διότι είμαι ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Αν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλός σας, έπλυνα τα πόδια σας, έχετε κι εσείς την υποχρέωση να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου». Γνωρίζετε ποια σημασία έχει η πράξη που έκανα και τι θέλω να διδάξω με αυτήν. Αγαπητοί ακροατές, με την ερώτηση αυτή ο Χριστός ήθελε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και Αποστόλων, την προσοχή τους σε όσα αμέσως θα τους έλεγε. Ρωτάει λοιπόν τους μαθητάς του για κάτι που αγνοούν μετά το πλήσιμο των ποδιών τους, μετά την κενωτική αυτή πράξη, δηλαδή την ταπεινή αυτή φράση, θα εξαγάγει το μάθημα που βγαίνει από αυτήν την πράξη. «Εσείς με φωνάζετε διδάσκαλε και Κύριε, ναι, καλά το κάνετε, διότι εγώ πραγματικά είμαι ο αιώνιος διδάσκαλος, είμαι ο Κύριος του παντός». Διδάσκαλε, στα εβραϊκά η λέξη αυτή αποδίδεται ως ραβί. Αυτή η λέξη ήταν ο συνηθισμένος τίτλος με τον οποίο οι Ιουδαίοι προσφωνούσαν τους ερμηνευτάς του νόμου. Η προσφώνηση «Κύριε» δεν ήταν άγνωστη στους αρχαίους, ακόμα και στους Ιουδαίους, ως τιμητική. Βέβαια το πλέον σωστό είναι ότι ο Σάκης στην Αγία Γραφή ο Χριστός μας λέγεται Κύριος, το Κύριος σημαίνει Θεός εξουσιαστής. Με αυτές τις λέξεις λοιπόν και οι μαθητές ονόμαζαν τον Χριστό διδάσκαλο και Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Και ο Κύριος εδώ αποδέχεται τους τίτλους αυτούς και διακηρύττει στην πραγματικότητα ότι αυτός και μόνο είναι ο αιώνιος και τέλειος διδάσκαλος, αυτός και μόνο είναι ο Κύριος του σύμπαντος, ο Κύριος και δημιουργός του κόσμου, ο Κύριος που εξουσιάζει τα πάντα, ο Κύριος ο αληθινός Θεός που
που έγινε άνθρωπος για να σωθεί η ανθρωπότητα. Αν, αγαπητοί ακροατές, το έλεγε αυτό ένας κοινός άνθρωπος, όπως είμαστε εμείς, θα ήταν ασφαλώς εκδήλωσης αλαζονίας, υπερηφανίας, καυχήσεως. Ο Ιησούς όμως, που μόλις πριν από λίγο ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ώστε έσκυψε και έπλυνε τα πόδια των μαθητών, ώστε να κάνει αυτό το έργο ενός δούλου, δεν τα λέει αυτά τα λόγια καυχόμενος. Τα λέει για να μας αποκαλύψει ότι πρέπει να τον βλέπουμε και ποιο φρόνημα να έχουμε για αυτόν. Δηλαδή, με ονομάζεται διδάσκαλο, καλά κάνετε. Με ονομάζεται Κύριο, καλά κάνετε. Είμαι και διδάσκαλος και Κύριος. Βεβαιώνει τις ονομασίες αυτές ο Χριστός και αποδεικνύει ότι λέγονται όχι χαριστικά, αλλά ουσιαστικά, οντολογικά, πραγματικά, αληθινά. Μας διδάσκει έτσι ο Χριστός ως διδάσκαλος ότι αυτός είναι ο μόνος ο οποίος αποκαλύπτει όλες τις διδασκαλίες, δηλαδή όλες τις σωτηριώδεις αλήθειες, δηλαδή όλα τα θελήματα του ουρανίου Πατρός. Και ως Κύριος πρέπει να τον βλέπουμε ως Θεό αληθινό που έχει πάσαν εξουσίαν εν ουρανό και επί γης. Το συνηθισμένο, αγαπητοί ακροατές, και το εύλογο είναι να υπηρετούν οι μαθητές των διδάσκαλων, να υπηρετούν οι δούλοι των Κύριων, να διακονούν και να σέβονται οι κατώτεροι των ανώτερων. Εδώ όμως, όπως βλέπετε, συνέβη το αντίθετο. Ο διδάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος Θεός που έγινε άνθρωπος, αυτός θέλησε να γίνει υπηρέτης, να υπηρετήσει τους μαθητάς. Ο Κύριος διακόνησε τους δούλους, ο ανώτερος προσέπεσε στα πόδια των μαθητών. Παίρνουν οι μαθητές ταπεινό μάθημα, διδάσκονται από το παράδειγμά του. Αν εγώ έπλυνα τα πόδια τα δικά σας, εγώ που είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλος, εγώ που είμαι η εξουσία του κόσμου, εγώ που είμαι ο Ον εν το Πατρί, τότε και εσείς οφείλετε να πλένετε τα πόδια των άλλων. Αγαπητοί ακροατές, το να πλένουμε τα πόδια ο ένας του άλλου σημαίνει γενικά ότι δεν πρέπει να έχουμε την απέτηση να μας υπηρετούν οι άλλοι. Δεν πρέπει να έχουμε την παραμικρή καινοδοξία και υπερηφάνεια, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα πρόθυμοι εμείς να υπηρετούμε τους άλλους. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε αδυναμία τους, σε κάθε πρόβλημά τους και κυρίως να ικανοποιούμε τις πνευματικές ανάγκες των άλλων. Σημαίνει ακόμα ότι για την εξυπηρέτηση των άλλων δεν πρέπει να αποφεύγουμε ακόμα και τις πιο ταπεινές και ευτελείς εργασίες που επιβάλλει η αγάπη, η μοναδική αγάπη, η αληθινή αγάπη, η εν Χριστώ αγάπη. Και τα πόδια τους θα πλύνουμε των ανθρώπων, τις πληγές τους θα περιποιηθούμε σαν τον καλό Σαμαρίτη, θα περιποιηθούμε και τα μικρά παιδιά ακόμα και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη τους θα την εξυπηρετούμε μέσα στην κοινωνία. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα της σημερινής εκπομπής για να ακούσουμε και τους αναβαθμούς του τετάρτου ήχου.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές, τα όσα ακολούθησαν μετά το μυστικό δείπνο, τα όσα ακολούθησαν μετά την ύψη των μαθητών από τον Χριστό, τα όσα ακολούθησαν μετά από αυτά που ο Χριστός ως ο αιώνιος ταπεινός ταπεινώθηκε μπροστά σε μας για να μας διακονήσει και να μας διδάξει τι σημαίνει ταπεινοφροσύνη. Ο Χριστός διδάσκει ως τέλειος και πάνσοφος διδάσκαλος, όχι μόνο με το λόγο του, όχι μόνο με τη διδασκαλία του, αλλά και με το παράδειγμά του, το τέλειο παράδειγμά του, αφού είναι ο τέλειος Θεός, αφού είναι ο αναμάρτητος. Το παράδειγμα του Κυρίου είναι το πλέον ταπεινό, το πλέον τέλειο, το πλέον άψογο, ώστε να μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να μιμούμεθα όλοι μας το πρότυπό μας, το αιώνιο πρότυπο που είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Το παράδειγμα του Χριστού, μην ξεχνάτε, ότι αυτό το παράδειγμα μιμήθηκαν όλοι οι Άγιοι. Οι Άγιοι δεν έχουν πρότυπο κάποιον άλλον και έγιναν Άγιοι. Πρότυπό τους έχουν τον Ιησού Χριστό. Οι Άγιοι ακολούθησαν τον Χριστό. Οι Άγιοι βάδισαν το δρόμο του Χριστού και μερικοί Άγιοι βάδισαν το σταυρωμένο δρόμο του Χριστού αφού μαρτύρησαν για το όνομα του Ιησού Χριστού. Οι Άγιοι έγιναν υποδείγματα χριστιανικής συμπεριφοράς και αγιότητας αληθινής. Γι' αυτό ας προσπαθούμε και εμείς να μιμούμεθα αυτό το λόγο που λέμε «Μιμητέ μου γίνεστε», λέει ο Παύλος, «καθώς καγώ Χριστού». Γι' αυτό παραγγέλει και ο Απόστολος Παύλος να είμαστε όλοι μας έτοιμοι να μιμούμεθα όχι μόνο το λόγο, αλλά και τη διδασκαλία, όχι μόνο τη διδασκαλία, αλλά και το έργο, όχι μόνο το έργο, αλλά και το βίωμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τονίζει λοιπόν ο Χριστός λίγο παρακάτω στους στίχους 15 έως 17 του 13ου κεφαλαίου και λέει «Υπόδειγμα δέδωκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και ημείς ποιείτε, αμήν, αμήν λέγω ημίν. Ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ουκ έστι Απόστολος μίζων του Πέμψαντος αυτών, ή ταύτα είδατε, μακάρι εστέ εάν ποιείτε αυτά». Ας μεταφέρουμε τα λόγια αυτά τα θεόπνευστα στην απλοελληνική, στη γλώσσα τη σημερινή. «Εγώ», λέει ο Χριστός μας, «σας έδωσα το παράδειγμα, το αιώνιο παράδειγμα, για να κάνετε και εσείς ό,τι έκανα και εγώ πλένοντας τα δικά σας πόδια». Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει δούλος που είναι ανώτερος από τον Κύριον, δηλαδή από εμένα, δηλαδή από εκείνον που τον έστειλε ο Πατέρας. Δεν υπάρχει απεσταλμένος ανώτερος από εκείνον που τον απέστειλε ο ουρανός, ο Θεός. Αν λοιπόν τα μάθατε αυτά καλά, θα είστε μακάριοι εφόσον εφαρμόζετε αυτά, λέει ο Χριστός μας. Αγαπητοί ακροατές, για να υπογραμμίσει ο Κύριος την ανάγκη της μιμήσεώς του στη διακονία των άλλων, προσθέτει στο στίχο 16 «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν». Ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος μίζων του Πέμψαντος αυτών. Δεν υπάρχει κάποιος δούλος, υπηρέτης που είναι ανώτερος από το αφεντικό. Το αφεντικό, το Άγιο, το τέλειο είναι ένας και μόνον ο Κύριος, ο Ιησούς, ο Θεάνθρωπος. Αυτός τον οποίο τον απέστειλε ο μίζων και ο μίζων είναι ο ουράνιος πατέρας. Κανένας δούλος λοιπόν, ενώ σου βρίσκεται δούλος και υπηρέτης, δεν μπορεί να καυχαίται ότι είναι ανώτερος από το αφεντικό του και κανένας απεσταλμένος δεν είναι δυνατόν
να θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από εκείνον που τον απέστειλε και διακονεί την υπηρεσία του. Άλλωστε και άλλοτε είπε ο Χριστός, δεν υπάρχει μαθητής πάνω από το διδάσκαλο, δεν υπάρχει δούλος πάνω από τον Κύριό του. Αν λοιπόν αγαπητοί ακροατές, ο διδάσκαλος και ο Κύριος όπως είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός, μόνο αυτός, είναι ο απόλυτα ταπεινός, έχει τη μόνη αληθινή ταπείνωση. Εμείς δεν έχουμε ταπείνωση. Αν έχουμε κάτι, αυτό λέγεται ταπεινοφροσύνη. Έχουμε φρόνημα ταπεινό. Ο Χριστός είναι ο ταπεινός με την αληθινή ταπείνωση, αφού έχει απόλυτη ταπείνωση και μηδέν καινοδοξία και υπερηφάνεια. Αν λοιπόν ο διδάσκαλός μας και Χριστός μας ταπεινώνεται και διακονεί τους άλλους και όλους εμάς και μας διακονεί και λέει ουκ ήλθον διακονηθήνε αλλά διακονήσε. Αν λοιπόν αυτός ο Χριστός και μάλιστα διδάσκει τους μαθητές, οι οποίοι μαθητές του είναι δούλοι του και όμως γίνεται αυτός δούλος για να διακονεί τους μαθητές, μάλλον εκείνοι οι μαθητές πρέπει να είναι πιο πολύ ταπεινοί, όχι ταπεινοί, ταπεινόφρονες είμαστε, έχουμε ταπεινό φρόνημα. Είμαστε εξυπηρετικοί, είμαστε οι απλοί διάκονοι του μεγάλου Θεού και Πατρός ημών και του μεγάλου Υιού του Πατρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και κατακλείοντας λοιπόν αγαπητοί, ο Κύριός μας τις παρενέσεις του αυτές καταλύει και λέει «Εάν αυτά που σας λέω τα γνωρίζετε, είστε ευτυχισμένοι αν τα εφαρμόζετε όλα αυτά». Αγαπητοί ακροατές, είναι μεγάλο προσόν το να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Χριστός, το Πάτερ ημών που μας δίδαξε στην προσευχή, τόνισε πρωτίστως το θέλημα. Γεννηθεί το θέλημά σου. Όχι να γίνει το δικό μου θέλημα όπως γίνεται σήμερα. Με πείσμα και με ζήλια, το δικό μου. Όχι, το δικό σου θέλημα θα γίνεται. Είναι μεγάλο προσόν λοιπόν να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Τι θέλεις Κύριε? Είναι μεγάλο πράγμα να γνωρίζουμε τα καθήκοντά μας και τις υποχρεώσεις μας σε εκείνον τον Κύριο ο οποίος σταυρώθηκε και έχισε το Πανάγιο αίμα του και αναστήθηκε εκ νεκρών και μας χάρισε την αιωνία Ανάσταση και την αιώνια ζωή. Δεν είναι όμως αρκετή η γνώση να το γνωρίζουμε ώστε να γίνουμε και εμείς μακάριοι, αλλά πρέπει να εκτελούμε τις θείες εντολές. Ο ίδιος ο Χριστός είπε «Αν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα τηρείτε». Τις εντολές εκείνες που μας οδηγούν στην αιώνια ζωή και μακαριότητα και προπαντός την ανώτερη από όλες τις εντολές που είναι η αγάπη. Αν λοιπόν γνωρίζουμε τις εντολές του Χριστού, οφείλουμε να τις τηρούμε όλες. Διαφορετικά, οι γνώσεις των εντολών δεν μας ωφελούν. Δεν έχουμε γνωστικά την Αγία Γραφή, γνωστικά την αγάπη, γνωστικά την ελπίδα, αλλά όλα αυτά τα έχουμε ως ωφέλιμες διδασκαλίες του Χριστού μας και κυρίως διότι αν δεν εφαρμόζουμε όλες αυτές τις εντολές δεν θα σωθούμε. Θα επιβαρύνεται η θέση μας και θα αυξάνεται η ενοχή μας εφόσον πρώτον δεν ακούμε τις εντολές, δεύτερον δεν τις γνωρίζουμε και τρίτον δεν τις εφαρμόζουμε. Αν τις εφαρμόζουμε τότε είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός είπε μετά το μυστικό δείπνο και μετά τον υπτήρα που ένυψε τα πόδια των μαθητών. Ο Κύριος ασφαλώς επιθυμούσε όλοι οι μαθητές του να γίνουν τέλειοι, να γίνουν μακάριοι, και αυτό θα γίνει μόνο με τη χάρη του Θεού, αυτό θα γίνει μόνο με την τήρηση του θελήματος του Θεού, αυτό θα γίνει μόνο με την εφαρμογή των εντολών του Θεού, αυτό θα γίνει μόνο με την αφοσίωσή μας σε Αυτόν τον Κύριο της δόξης, τον Ιησού Χριστό. Ήξερε ο Χριστός μας ότι αυτό ήταν αδύνατον, δηλαδή ανάμεσά τους ήξερε ότι βρισκόταν και ένας από τους 12 που αυτός ήδη είχε έρθει σε συμφωνία με τους αρχιερείς και με τους άλλους άρχοντες των Ιουδαίων για να προδώσει τον Χριστό. Ποιος θα φανταζόταν λοιπόν ότι αυτά τα Άγια Λόγια που έλεγε ο Ιησούς Χριστός και αυτές τις Άγιες Πράξεις που έκανε ο Ιησούς Χριστός και αυτήν τη θυσία που έκανε με την Θεία Ευχαριστία στο μυστικό δείπνο, ποιος θα φανταζόταν ότι ανάμεσα σε αυτούς τους 12 Αποστόλους θα βρισκόταν και εκείνος ο οποίος ήταν το παράδειγμα, το υπόδειγμα, ο πίνακας του διαβόλου, δηλαδή ο Ιούδας? Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο Ιησούς Χριστός στους στίχους 18 έως 20 του 13ου κεφαλαίου. «Ου περί πάντων ημών λέγω, εγώ είδα ους εξελεξάμην, αλλά η γραφή πληρωθεί, ο τρόγων μετεμού των άρτων επήρεν επεμέ την πτέρναν αυτού. Απάρτη λέγω ημίν, προτού γενέστε ή να, όταν γέννητε πιστεύσετε ότι εγώ ημί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο λαμβάνων εάν την απέμψω, εμέ λαμβάνει, ο δε εμέ λαμβάνων λαμβάνει τον πέμψαντά με». Για να αποδώσουμε στην απλοελληνική τα λόγια αυτά που είπε ο Κύριός μας μετά το μυστικό δείπνο και τον υπτήρα. «Δεν αναφέρομαι σε όλους εσάς, στους μαθητάς μου. Εγώ ξέρω καλά ποιους έχω διαλέξει. Πρέπει όμως να εκπληρωθεί και εκείνο που είπε η Αγία Γραφή. Εκείνος που μαζί με μένα μοιράζεται το ψωμί εδώ στο τραπέζι, αυτός στράφηκε εναντίον μου. Σας τα λέω τώρα προτού να γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε ότι εγώ είμαι εκείνος στον οποίον τα λόγια της Γραφής αναφέρονται. Δηλαδή σας βεβαιώνω», λέει ο Χριστός συνέχεια, «όποιος δέχεται αυτόν που στέλνω εγώ, εμένα δέχεται, και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται εκείνον που με απέστειλε». Ας δούμε πρώτα τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης και ιδίως του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. «Ου περί πάντων ημών λέγω, βαβέ της ανεξικακίας». Δηλαδή, ας ακούσουμε με απλά λόγια τις λίγες σκέψεις του Χρυσοστόμου. «Δεν λέω για όλους σας αυτά τα πράγματα». «Πω, πω, μέγεθος ανεξικακίας», λέει ο Χρυσόστομος. «Δεν ελέγχει ακόμα τον προδότη, αλλά συγκαλύπτει το πράγμα, δίνοντας έτσι στον Ιούδα κάποια ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, προς μετάνοια». Αγαπητοί ακροατές, εδώ μπαίνουμε στο μυστήριο του Ιούδα, σαν να έλεγε ο Χριστός: «Δεν περιμένω να τηρήσετε όλοι σας, ακόμα και ο Ιούδας, τις εντολές μου, ώστε όλοι να καταστείτε μακάρι, να γίνετε σωσμένοι, να γίνετε ουράνιοι, να κατακτήσετε τον ουρανό. Εγώ γνωρίζω αυτούς
που έχω διαλέξει. Ο σπαντογνώστης, αδελφοί μου, ο Χριστός, γνωρίζει καλά τι είδους ανθρώπους γνώρισε και διάλεξε. Γνωρίζει καλά ότι όλοι αυτοί που διαλέχτηκαν από τον Χριστό, δηλαδή οι μαθητές, ήσαν για το αποστολικό έργο. Γνωρίζει καλά ο Χριστός ότι ανάμεσα σε εκείνους που διάλεξε, βεβαίως, σαν παντογνώστης το ήξερε και αυτό. Αυτό το ύπουλο, αυτό το κάκιστο, αυτό το προδοτικό, αυτό τον άνθρωπο που θα τον πρόδιδε, το ήξερε, φυσικά το ήξερε, παντογνώστης είναι. Γνωρίζει καλά ότι αποδείχτηκε ο Ιούδας ανάξιος για τη σπουδαία και μεγάλη αποστολή των μαθητών. Γνωρίζει βέβαια ο Χριστός από την αρχή το ποιος είναι αυτός που θα τον προδώσει και πώς εξελίχθηκε έτσι ο προδότης μέσα στον κύκλο των μαθητών. Είναι η γραφή πληρωθεί, ο τρόγων μετεμού των άρτων επήρεν επεμέ την πτέρναν αυτού. Αγαπητοί ακροατές, εκλέχτηκε βέβαια και ο Ιούδας. Ναι, στους 12, ναι, μαζί τους, ναι. Με τα θαύματα που έκαναν εκείνοι και αυτός μαζί, έκανε και αυτός θαύματα. Κανείς δεν τον είχε ακόμα καταλάβει. Κανείς ακόμα δεν τον είχε δει σαν προδότη. Κανείς ακόμα δεν τον είχε δει ως κλέφτη του ιερού χρήματος που μάζευε για τον εαυτό του φυσικά. Κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τελικά μέσα του είχε στρογγυλοκαθίσει ο διάβολος. Είχε συμπεριληφθεί βέβαια με τους Αποστόλους, μα δυστυχώς στο πρόσωπό του Ιούδα επαληθεύτηκαν και οι προφητικοί λόγοι του ψαλμοδού Δαβίδ, που είπε «Ο άνθρωπος της ειρήνης, ο Ιούδας, εφών ήλπισα και σε αυτόν ήλπισα», λέει ο Χριστός. Και το λέει ο Δαβίδ 800 και 1000 χρόνια π.Χ. Αυτός ο άνθρωπος

τον προδότη ότι αυτός έχει συλληφθεί από τον διάβολο και αυτός είναι έτοιμος να προδώσει τον Χριστό. Κάτι τέτοιο θα ήταν ικανό να το κάνει μόνο ο διάβολος. Και δεν μπόρεσε κανείς λοιπόν να συγκρατήσει τον Ιούδα. Δεν είπε ο Χριστός «με παραδίνει», αλλά σήκωσε εναντίον μου το πόδι και με κλώτσισε, θέλοντας να παρουσιάσει το δολερό, τον ταλέπορο και κλέφτη, τον ύπουλο και το μυστικό της επιβουλής που ετοιμαζόταν να προδώσει στα χέρια των εχθρών του το διδάσκαλο τον αναμάρτητο. Αυτά ερμηνεύει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος με τον οποίον ο Χριστός είχε συνδεθεί με στενή φιλία, ο άνθρωπος αυτός, όπως και στους και οι άλλοι μαθητές, που είχε στηρίξει και σε αυτόν ελπίδες, ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή ο Ιούδας, ο σκοτεινός Ιούδας, έτρωγε μαζί του το ψωμί στο μυστικό δείπνο και όμως σήκωσε τη φτέρνα του και με κλώτσισε, λέει ο Χριστός. Τα λόγια αυτά τα έγραψε, είπαμε, ο Δαβίδ για το στενό φίλο του τον Αχιτόφελ και τον πρόδωσε ο Αχιτόφελ έτσι, με την ενέργεια του αυτή ο Αχιτόφελ έγινε τύπος του Ιούδα και ο Ιούδας έγινε τύπος κάθε προδότη, κάθε απέσιου ανθρώπου, ο οποίος εφαρμόζει το σκοτεινό σχέδιο εναντίον της αγάπης που λέγεται Ιησούς Χριστός, και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εφαρμόστηκαν και τα λόγια τα προφετικά του Δαβίδ, και είναι αξιοσημείωτο ότι και ο Αχιτόφελ τερμάτιζε ο ίδιος τη ζωή του με απαγχωνισμό, κρεμάστηκε, αυτοκτόνησε, κάτι που ακριβώς το έκανε και ο Ιούδας. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό, κρεμάστηκε και αυτοκτόνησε και μερικοί ρωτάνε, θα μπορούσε άραγε ο Ιούδας να σωθεί και ύστερα από τη βρωμερή πράξη που έκανε ως προδότης? Η απάντηση είναι μία. Όπως σώθηκε ο Πέτρος μετά την άρνηση, διότι έκλαψε και μετενόησε, όπως σώθηκε ο ληστής και έγινε πρώτος κάτοικος του Παραδείσου, έτσι και ο Ιούδας, ο προδότης, ο κλέφτης, ο απέσιος, εάν μετανοούσε, εάν έκλαιγε, αν πήγαινε κάτω από το σταυρό του Χριστού και αν μια σταγόνα από το τίμιο αίμα του Χριστού έπεφτε πάνω στον προδότη Ιούδα και έκλαιγε, να είστε σίγουροι ότι και αυτούνου η προδοσία θα συγχωριόταν και θα ξαναγινόταν και αυτός ένας μαθητής εκ των 12. Τα λόγια λοιπόν του Δαβίδ ήταν ασφαλώς προφητικά. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα για να ακούσουμε το τέλος της σημερινής εκπομπής.

Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο Χριστός προλέγει αυτόν τον ένα μαθητή, τον προδότη, τον δούλο και τον δόλιο. Ο Κύριος κάνει εδώ τον δεύτερο υπαινιγμό για την τρομερή εγκληματική

0: πνευματική διαγωγή του Ιούδα, ίσως ως Θεός που ήταν, με την αγάπη που είχε για όλους τους ανθρώπους, μόνο τον διάβολο δεν αγαπάει ο Χριστός, όλους τους αγαπάει και τον Ιούδα τον αγαπούσε, μήπως μπορούσε, μήπως, το μήπως δεν ταιριάζει, αλλά το λέμε έτσι, να συνετίσει ο Χριστός και τον Ιούδα και να τον οδηγήσει σε μετάνοια ειλικρινή και σε δάκρυα, και για να προετοιμάσει ο Χριστός μας τους άλλους μαθητές του, τους 11 πλέον, προσθέτει και λέει «Απάρτη λέγω ημίν, προτού γενέστε, ή να όταν γέννητε, πιστεύσετε ότι εγώ ημί». Μέχρι τη στιγμή εκείνη, αγαπητοί ακροατές, οι μαθητές δεν είχαν υποπτευθεί ακόμα κάτι για την προδοσία του Ιούδα. Σύνικος, συμμαθητής, σε όλα μαζί τους, κι όμως δεν είχαν υποψιαστεί ποιος είναι αυτός ο προδότης. Γι' αυτό και στο μυστικό δείπνο ακούστηκε η ερώτηση «Μήτι εγώ είμαι, Κύριε, μήπως είμαι εγώ». Ο καθένας άρχισε να υποψιάζει τον εαυτό του χωρίς να καταλαβαίνει. Και ο Κύριος είπε αυτό που είπε, «Εκείνος τον οποίον εγώ θα βυθίσω το ψωμί με στην πιατέλα και δεν το δώσω, αυτός είναι ο προδότης». Και πάλι όμως μερικοί δεν το κατάλαβαν, μέχρι ότου κατάλαβαν και είδαν με τα μάτια τους ότι σηκώθηκε ο προδότης και έφυγε, διότι μπήκε πλέον ολόκληρος σατανάς μέσα του και πήγαινε κατευθείαν στον τόπο των αρχόντων για να προδώσει τον διδάσκαλο, να προδώσει τον Κύριό του, να προδώσει τον αιώνιο σωτήρα του κόσμου. Ο Ιούδας, όπως φαίνεται φυσικά και φαίνεται δυνατά, ότι είχε αποκρύψει επιμελώς όλο το σχέδιό του. Ο Παναγνώστης βέβαια Ιησούς Χριστός διάβαζε συνεχώς και την καρδιά και το μυαλό και το σχέδιο του Ιούδα και τα γνώριζε όλα και προλέγει, κρατήστε το ρήμα, προλέγει ο Χριστός προτού ακόμα εκδηλωθεί η προδοσία, ώστε οι μαθητές όταν θα δουν να εκπληρώνεται η πρόρηση, δηλαδή η προφητεία του Κυρίου μας που αναφερόταν σε αυτόν τον ίδιο τον Ιησούν, ώστε οι μαθητές λοιπόν να έχουν μια ακόμη απόδειξη ότι ο Ιησούς δεν είναι απλώς ο αναμάρτητος σωτήρας, είναι ο τέλειος διδάσκαλός τους, είναι ο Μεσσίας που περίμενε όλος ο κόσμος, είναι ο προφητευόμενος στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο απεσταλμένος από τον ουράνιο Πατέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει τα εξής και τα αποδίδω στη δημοτική γλώσσα για να τα καταλάβουμε. Εκείνος που κάθεται πάνω στα χερουβίμ, ο Χριστός, ως Θεός δηλαδή, αυτός έπλυνε και τα πόδια και του προδότη. Εσύ όμως, άνθρωπε, αν και είσαι από χώμα και στάχτη, αν και είσαι τέφρα και σκόνη, εσύ δυστυχώς υψώνεις ακόμα τον εαυτό σου και υπερηφανεύεσαι για τάχα μεγαλεία, για τάχα πλούτη, για τάχα αρετές που έχεις. Ω καημένε, λέει ο Χρυσόστομος, πόση φωτιά σε περιμένει εσένα που δεν θέλησε να είσαι άξιος μαθητής του Χριστού. Αν επιθυμείς να μεγαλοφρονείς και να είσαι σαν τον Φαρισαίο καινόδοξος, έλα και εγώ θα σου δείξω το δρόμο να μετανοήσεις και να γίνεις ταπεινός σαν το Τελώνη και να γίνεις ταπεινός σαν το Ζακχαίο, να γίνεις ταπεινός σαν το Ματθαίο, να γίνεις ταπεινός και σαν το ληστή που μετενόησε. Αυτός λοιπόν που προσέχει τα παρόντα ως σπουδαία πράγματα, αυτός έχει ευτελή ψυχή και αυτός πουλάει την ψυχή του για τα τριάκοντα αργύρια. Αυτά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και άλλοτε λοιπόν είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του, «Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται». Όποιο δηλαδή με αποδέχεται εμένα, με πιστεύει και με αποδέχεται. Ο δε με δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Και όποιος με αποδέχεται, όποιος με πιστεύει, πιστεύει ακράδαντα σε εκείνο που με απέστειλε. Και γέρος με απέστειλε είναι ο ομοούσιος πατήρ. Και τώρα ο Χριστός λέει παρεμφερή λόγο. Ας ακούσουμε αυτό το λόγο στο στίχο 20 του 13ου κεφαλαίου. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ο λαμβάνων εάν την απέμψω εμέ λαμβάνει. Ο δε εμέ λαμβάνων λαμβάνει τον πέμψαντά με. Δηλαδή, όποιος δέχεται εμένα να ξέρει ότι δέχεται εκείνον ο οποίος με έστειλε. Και όποιος πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, πιστεύει σε εμένα που είμαι ο απεσταλμένος του Πατέρα. Ο απεσταλμένος κάποιου υψηλού προσώπου γίνεται πάντοτε δεκτός με ιδιαίτερες τιμές. Η τιμή όμως αυτή πηγαίνει στο πρόσωπο του Κυρίου του που αντιπροσωπεύει. Η τιμή πηγαίνει στο πρόσωπο του Πατέρα, πηγαίνει όμως και, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, αφού ο Υιός είναι ομοούσιον με τον Πατέρα και το Πνεύμα του Άγιον ομοούσιον με τον Υιόν και τον Πατέρα. Αγαπητοί ακροατές, ως απεσταλμένους του Χριστού πρέπει να δεχόμαστε τους κήρυκες του Θείου Λόγου, να δεχόμαστε τους Αγίους, να δεχόμαστε τους Πατέρες της Εκκλησίας, να δεχόμαστε τους κληρικούς καλούς και τους λαϊκούς τους καλούς όλους, σαν να δεχόμαστε τον ίδιο τον Υιό του Θεού, τον ίδιο τον Ουράνιο Πατέρα που απέστειλε τον Υιό του στον κόσμο. Και η υποδοχή αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται σε τιμές και φιλοξενία μόνον, αλλά προπαντός να είναι αποδοχή του κηρύγματος της Εκκλησίας, γιατί αυτό κυρίως σημαίνει ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Δεχόμαστε τον έναν, τον Ιησού Χριστό, διότι εκείνος είναι ο σταλμένος από τον Ουράνιο Πατέρα, εκείνος σταυρώθηκε για μας, εκείνος ετάφη, εκείνος αναστήθηκε, εκείνος θα μας αναστήσει, εκείνος είναι η αιώνια ζωή. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά και να έχει καλά ο Θεός και τον Παναγιώτο τον Γιαννή που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε την όλη εκπομπή.
1: Απόστολε Χριστό το Θεό.
2: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
3: Ώρα Ελλάδος 2.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεϊκού, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεϊκού. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαποτινοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 9 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς έως τις 14 Ιουνίου. Στο ναό θα τεθούσε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης από τις 12 έως τις 23 Μαΐου και η τη μία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Σήμερα Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί Αναστάσιμος Εσπερινός και στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Γεννάδιος Βατοπεδινός για τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Θα τεθεί σε προσκύνηση η ρολύψανο του Τιμίου Προδρόμου. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστούν δύο θείες λειτουργίες και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Τη Δευτέρα στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει ομιλία από τον ιατρό νευρολόγο Τριαντάφυλλο Ντόσκα με θέμα ποιμαντική και η ιατρική διακονία του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Θα τεθούν σε προσκύνηση αεραλείψανα των Αγίων Ανθίμου της Χίου και Νικηφόρου του Λεπρού. Την Τρίτη, 12 Μαΐου στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης. Από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ στα πρόπυλα του Δημοτικού Θεάτρου Πυραιός. Την τιμία χείρα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος. Στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί δοξολογία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Η Εφαίστειος Ιερά Εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί από το Πρωτάτο του Αγίου Όρου στήθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου έως σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας διοργανώνουν διεθνές θεολογικό συμπόσιο με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι». Οι εργασίες συνεχίζονται σήμερα και αύριο στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Hotel, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου τιμάται στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα και σήμερα στις 7 θα τελεστούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η Πανηγίδα Μνημοσύνου του Μακαριστού Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πειραιώς τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου και σήμερα στις 6 θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα προβληθεί ντοκιμαντέρ για το βίο του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Φανερίδρα Πετσόνας υπάρχει παρεκκλήσιο που τιμάται από ονόματι του Αγίου Χριστοφόρου και σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου. Αύριο, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, εορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης Φωτεινή η Σαμαρίτης και εις Απόστολος, με την ευκαιρία πανηγυρίζουν οι Ιεροί Ναοί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτεινής Ημιτού, όπου των Ιερών Ακολουθιών θα προστεί Αρχιερέας, Αγίας Φωτεινής Ηλισσού που βρίσκεται όπισθεν των στήλων του Ολυμπίου Διός και στις Ιερές Ακολουθίες θα προστεί Αρχιερέας, εντεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο της Αγίας. Στους προαναφερθέντες Ιερούς Ναούς θα τελεσούν Ιερές Ακολουθίες σήμερα και αύριο. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου των Ισαποστόλων πανηγυρίζει τη Δευτέρα 11 Μαΐου το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Αύριο Κυριακή στις 6 και μισή το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Αιμοδοσία διενεργείται σήμερα και αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Σήμερα Σάββατο στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο. Ο Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης θα μιλήσει με θέμα «Χριστιανή κάθε ημέρα» στις 11.30 το πρωί στο Σύλλογο Βαπτιστής Εθνικής Αντιστάσεως 103 στον Άγιο Δημήτριο και στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου στο Μοναστηράκι Χριστοκοπίδου 12. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνας το πρωί κατά τη Θεία Λειτουργία. Αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, το Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι θα φιλοξενήσει την ετήσια εορταστική εκδήλωση της πρωτοβουλίας Αγαπώ την Οικογένεια και θα υποδεχθεί οικογένειες. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και διοργανώνεται από την πρωτοβουλία Αγαπώ την Οικογένεια σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και άλλες Μητροπόλεις, καθώς και πολυτεχνικές οργανώσεις. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί στον υπαίθριο χώρο του Άλσους, όπου θα λάβει χώρα στις 8 το βράδυ, συναυλία παιδικών χοροδιών και θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας κύριος Νικόλαος. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί αύριο το πρωί στον Ιερό Ναό Γίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Νικαίας. Η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα του Αγίου Επιφανίου και απότμημα Τιμίου Ξύλου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιός πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα «Το ποτάμι των προφητιών». Σπουδίσως προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης από τον Γενικό Διευθυντή του Ραδιοφωνικού μας σταθμού Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στο παρεκκλήσιο της Αγίας Άνης κάτωθι του ναού. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί το θέμα «Μελετώντας αγιοπνευματικά την Αγία Γραφή». Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα «Προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου» με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα «Τη Θεία Ευχαριστία» πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδο του Αμάραντου Χατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο νομικός Δημήτριος Σέργιος για την Ένωση Αθέων. Ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Αεράκης θα παρουσιάσει το θέμα «Χριστιανή κάθε ημέρα» στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου από την Ιερά Μονή Προυσού Ευρυτανίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου εντός πεδίου Άρεως από 9 έως 15 Μαΐου και καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή και θα ακολουθήσει τέλεση πανηγυρικού αρχιερατικού Εσπερινού. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί αρά παράκληση. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Γιουένου Ρέντι τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραιακής Εκκλησίας από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου. Στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου Ρεθύμνου θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα Summer Camp απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδια, γεωγραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Τι φρονούν περί εκκλησιαστικού κριτηρίου οι διαμαρτυρόμενοι? Τίποτε δεν φρονούν, απλούστατα, γιατί τέτοιο κριτήριο δεν έχουν. Αυτό συμφωνεί προς τη βασική τους αρχή να απορρίπτουν τον ιστορικό χαρακτήρα της ορατής εκκλησίας, αποδεχόμενη μόνο πνευματική και αόρατη εκκλησία. Είναι φανερό ότι μία τέτοια αόριστη και ομιχλώδης εκκλησία δεν μπορεί να έχει εξωτερικό αυθεντικό κριτήριο και σε πολλά μεν άλλα ζητήματα, αλλά κυρίως στον καθορισμό του κανόνος της Αγίας Γραφής, τον οποίο εν τούτης παρέλαβαν από την παράδοση της Εκκλησίας. Κατά τη βασική τους αρχή, η Γραφή είναι αυτάρκης και σαφής για όλα τα ζητήματα τα αφορώντα στη σωτηρία και συνεπώς δεν έχει ανάγκη άλλου εξωτερικού αυθεντικού βεβαιωτικού κριτηρίου. Στο ζήτημα όμως του καθορισμού του κανόνου της Αγίας Γραφής, δηλαδή στη διακρύβωση ποια είναι τα γνήσια και κανονικά της βιβλία, εμπλέκονται σε μεγάλη δυσκολία, απλούστατα γιατί η ίδια η Γραφή δεν μπορεί να αποφανθεί για κάτι το οποίο διαμορφώθηκε χρονικά ύστερα από τη συγγραφή των ιερών βιβλίων της. Η αμηχανία των διαμαρτυρωμένων είναι εν προκειμένου εμφανής. Για να οικονομήσουν δε τα πράγματα, διατυπώνουν περίεργες θεωρίες, ότι περί του κανόνος της Γραφής μαρτυρεί εσωτερικά το Πνεύμα του Θεού. Το ίδιο Πνεύμα δημιουργεί και την Πνευματική Εκκλησία και ότι κανονικά βιβλία είναι όσα δια της ιστορικής κριτικής έρευνας αποδεικνύονται ως συνταχθέντα υπό των Αποστόλων και των Προφητών, στα οποία δεν περιέχονται αλόκοτα και παράλογα πράγματα. Οι αντιλήψεις αυτές δεν είναι σωστές. Η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές των πιστών δεν είναι κάτι το σταθερό και συγκεκριμένο ώστε να αποτελέσει κριτήριο της γνησιότητας των πηγών της πίστεως. Είναι κάτι το υποκειμενικό που δεν μπορεί σαφώς να καθορίσει τα πράγματα, αλλά αντίθετα μπορεί να διαμορφώσει πολλές και ποικίλουσες αντιλήψεις, κάτι που μπορεί να άρει το αυθεντικό κύρος της Γραφής και να οδηγήσει σε ορθολογιστική εκτίμηση του ιερού κανόνα της. Παράλληλα, η δια της ιστορικής έρευνας προσέγγιση του ζητήματος είναι πολύ επισφαλής, καθώς ανοίγει ελεύθερο πεδίο στην έρευνα με κίνδυνο να αμφισβητηθεί η γνησιότητα βιβλίων της Αγίας Γραφής. Ως προς την ερμηνεία της Γραφής, βασική προτεσταντική αρχή είναι ότι αυτή ερμηνεύεται διε αυτής, χωρίς να έχει ανάγκη άλλου αυθεντικού εξωτερικού ερμηνευτικού κριτηρίου, δηλαδή η Αγία Γραφή είναι ο νόμιμος ερμηνευτής του εαυτού της. Τα σκοτεινά και ασαφή χωρία πρέπει να ερμηνεύονται κατά την αναλογία της πίστεως, δηλαδή μέσα στο σύνολο της δογματικής διδασκαλίας που συνάγεται από τα εναργή χωρία. Κατά την ίδια αντίληψη, στην ορθή κατανόηση της Γραφής συμβάλλεται σημαντικά και το Πνεύμα του Θεού, φωτίζοντας τη φύση του ανθρώπου και εισάγοντας στο αληθές νόημα της Γραφής, το οποίο δεν μπορεί να κάνει κάθε άλλη γραμματική και ιστορική μέθοδος ερμηνείας. Βέβαια, καμιά αμφιβολία δεν υπάρχει ότι ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος είναι απαραίτητος, ώστε ο ερμηνευτής να φτάσει στα ορθά ερμηνευτικά συμπεράσματα και αυτό ορθώς διδάσκεται από τους διαμαρτυρωμένους. Παρά τα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις, όπως σε συγκρούσεις ερμηνευτικές, έριδες Λουθύρου και Σβιγκλίου, η απουσία αυθεντικού ερμηνευτικού κριτηρίου της Γραφής γίνεται εξόχως αισθητή. Έτσι, προς κατοχύρωση των απόψεών τους, άλλοι προσφεύγουν στα συμβολικά ομολογιακά μνημεία της διαμαρτυρήσεως, πράγμα όμως άχαρο, δεδομένου ότι τα κείμενα αυτά στον Προτεσταντισμό δεν θεωρούνται αυθεντικά, ενώ άλλοι καταφεύγουν στη γνώμη ευσεβών κριτικών ως αυθεντικοί, πράγμα ομοίως άχαρο, και άλλοι μιλούν περί δώρου ερμηνείας,
Ο δε Καλβίνος έφτασε σε σημείο να ποθεί την ανασύσταση των Οικουμενικών Συνόδων, οι οποίες αποφαίνονται εν Αγίω Πνεύματι. Δεν είναι περίεργο γιατί σε μια τέτοια δίνη ερμηνευτικών αρχών ο προτεσταντισμός είναι δυνατό να καταλήξει είτε στη φασμαγωγία των κουακέρων, κατά την οποία η μόρφωση και η γλωσσική σπουδή είναι κάτι το περιττό, και ένας ολιογράμματος μπορεί να ερμηνεύσει τη γραφή καλύτερα από τους μορφωμένους, διότι αυτό που έχει πρωταρχική σημασία είναι ο εσωτερικός φωτισμός και η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, είτε στην ορθολογιστική μεταχείριση της γραφής από τους Οκινιανούς και Αρμινιανούς, οι οποίοι αν και δέχονται τη θεοπνευστία της γραφής, εν τούτης την υποτάσσουν στον ορθό λόγο, υποστηρίζοντας ότι τα ερμηνευτικά πορίσματα δεν πρέπει να περιέχουν πράγματα αντίθετα προς τα διδάγματα του ορθού λόγου.

0: Επιτρέπονται η ανάγνωση και η μετάφραση του αρχετύπου κειμένου της Αγίας Γραφής? Σε αντίθεση με το στενό κληρικοκρατικό πνεύμα της Λατινικής Εκκλησίας, στην ιστορία της οποίας μπορεί να ανιχνεύσει κανείς απαγορεύσεις τόσο στην ελεύθερη ανάγνωση της Γραφής από το λαό, όσο και στη μετάφραση του επίσημου λατινικού κειμένου της, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην οποία εναρμονίζεται η ελεύθερη θεολογική έρευνα προς το πνεύμα πειθαρχίας στην εκκλησιαστική αυθεντία, πράγμα σαφώς δημοκρατικό και βρισκόμενη στο μέσο μεταξύ της απολυταρχικής αυθεντίας της Εκκλησίας της Ρώμης και της ασυδοσίας του προτεσταντικού φιλελευθερισμού, η ανάγνωση των γραφών και η μετάφρασή τους όχι μόνο δεν απαγορεύονται, αλλά και πολυειδώς επιτρέπονται και ενθαρρύνονται. Το πράγμα δεν μπορούσε να είναι διαφορετικό. Η Γραφή, όπως ήδη σημειώσαμε, είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού. Πάσα Γραφή θεόπνευστος. Β. Τιμοθέου 3.16. Ο δε Κύριος, η πηγή της Θείας Αλήθειας, συστήνει την έρευνα των γραφών, στην οποία υπάρχει ζωή πνευματική. Ερευνάτε τας γραφάς, ότι ημείς δοκείτε εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν. Ιωάννη 5.39. Ο Ορθόδοξος πιστός έχει πρωταρχικό χρέος να μελετά τη Γραφή με σεβασμό και αγάπη, για να μαθαίνει τη Θεία Αλήθεια, να καλλιεργείται πνευματικά και να ετοιμάζεται για την αιώνια ζωή. Ένα τόσο σημαντικό έργο δεν μπορεί να το απαγορεύσει η Εκκλησία, γιατί έτσι έρχεται σε αντίφαση προς την πνευματικότητα και την αποστολή της. Με μία όμως επιφύλαξη. Η ανάγνωση της Γραφής, επειδή οι αλήθειες και τα νοήματά της δεν είναι πάντοτε διαυγή, πρέπει να γίνεται μέσα στο παραδοσιακό πνεύμα της Εκκλησίας, η οποία είναι ο πιστός φύλακας και ο αλάθητος ερμηνευτής της. Η μελέτη της Γραφής πρέπει να γίνεται με τη χειραγωγία της Εκκλησίας, ερμηνευτικά υπομνήματα, σχολιασμοί, εξηγήσεις και άλλα, γιατί σε εναντία περίπτωση υπάρχει κίνδυνος παρεκδοχής των ιερών νοημάτων και δημιουργίας αιρέσεων, όπως αυτό συμβαίνει στα πλαίσια του φιλελεύθερου προτεσταντισμού. Μέσα στο πνεύμα αυτό πρέπει να γίνει νοητή και η θέση της ομολογίας του Δοσιθέου, ότι η Εκκλησία δεν θεωρεί πάντοτε θεμητή την ανάγνωση της Θείας Γραφής. Το ίδιο ισχύει και για τη μετάφραση της Αγίας Γραφής. Και ως προς τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αυτή απολαμβάνει μεγάλου κύρους στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην οποία η μετάφραση βρίσκεται σε λειτουργική χρήση ως έργο της Θείας Πρόνοιας για την προετοιμασία των εθνών να δεχτούν τη χριστιανική αλήθεια. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η μετάφραση αυτή είναι και θεόπνευστη, γιατί θεοπνευστία σε μετάφραση δεν έχει νόημα. Ως προς τις άλλες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής, το φιλελεύθερο πνεύμα της Ανατολικής Εκκλησίας ανενδίαστα τις επιτρέπει, οι δε μη ελληνόφωνες ορθόδοξες εκκλησίες έχουν η κάθε μία μετάφραση της Γραφής στη δική της εθνική γλώσσα. Τέλος, ως προς τη μετάφραση της Γραφής στο ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα, είναι περιττό να σημειώσουμε ότι πρέπει να γίνεται με σεβασμό προς την ιεροπρέπεια του κειμένου, αποφευγωμένων όλων των λεκτικών εκκεντρικοτήτων και της φραστικής σχεδαιότητας που μπορούν να βλάψουν το κύρος των γραφών και να ζημιώσουν τη σωτήρια επίδρασή τους. Εννοούμε μεταφράσεις απλές και ζωντανές που μπορούν να μιλήσουν ευεργετικά στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλ.
2: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
0: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
0: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
0: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, Χριστός Ανέστη. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο ο Άγγελος Παπάς και σήμερα έχουμε μία αφιερωματική εκπομπή στον κορυφαίο μουσουργό Φρίντριχ Σοπέν.

Ο Σοπέν γεννήθηκε το 1809 στην Ζελάκοβα Βόλα κοντά στη Βαρσοβία και πέθανε στο Παρίσι. Στις φλέβες του έτρεχε γαλλικό αίμα από τον πατέρα και πολωνέζικο από την μητέρα του. Και οι δύο ήταν καλλιεργημένοι άνθρωποι. Η μητέρα του πρωτοδήγησε τα χέρια του μικρού Σοπέν στο πιάνο για να τον εμπιστευτούν ακολούθως τις φροντίδες του καθηγητού Τσίβνη. 9 χρονών κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνιση για να κατακτήσει αμέσως τις συμπάθειες. Μπαίνοντας στα μεγάλα σαλόνια της πολωνικής πρωτεύουσας, μοιείται στα προτερήματα και ελαττώματα της αριστοκρατίας, μαγεύεται από τις Πολωνές, μελετά τους Πολωνούς πατριώτες, αποκτά το πιο ενδεικτικό στοιχείο του κατοπινού χαρακτήρα του, δηλαδή την επιφυλακτικότητα συκμυστηρεύσης. Παράλληλα, υπησέρχεται και γνωρίζει τις πλατιές λαϊκές μάζες και ζει τους εθνικούς λαϊκούς χορούς της πατρίδας του. Από αυτά, αντλεί και πάνω σε αυτά στείνει τα θεμέλια του μέλλοντος. Επεκτείνοντας τις μουσικές σπουδές του, παίρνει και μαθήματα συνθέσεως με τον άριστο παιδαγωγό της εποχής, Έλσνερ. Στις παρατηρήσεις που συνήθιζε να κρατάει για κάθε μαθητή του, γράφει τα εξής. Σοπέν, τριτοετής μαθητής. Καταπληκτικές ικανότητες, μουσική, μεγαλοφυΐα.

Όταν ο Σοπέν είναι 16 χρονών και τυπώνεται το πρώτο του έργο. Γίνεται 20 χρονών και η μετριοφροσύνη του δεν τον αφήνει να νιώσει τη δύναμη της τέχνης του. Έχει κιόλας συνθέσει ορισμένες πολωνέζες και βάλς, όπως και τα δύο κονσέρτα για πιάνου, και εδραιώνει τη φήμη του σαν δεξιοτέχνη του πιάνου. Αποφασίζει ύστερα από πολλούς δισταγμούς να φύγει οριστικά από την Πολωνία. Πηγαίνει στη Βιέννη, όπου γίνεται αντικείμενο θαυμασμού. Και μόλις έφυγε από την πατρίδα του, ξέσπασε η επανάσταση που ξάπλωσε νεκρούς πολλούς από τους φίλους του. Αυτός είχε σωθεί για να δοξάσει με τους ήχους του την Πολωνία. Ταξιδεύοντας σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, μαθαίνει την αποτυχία της Επαναστάσεως και κοντεύει να σαλέψει το λογικό του. Από την ψυχική αυτή κατάσταση βγαίνουν δύο πρελούντια και η 12η σπουδή, και σε αυτή την κατάσταση φτάνει στο 1831 στο Παρίσι. Κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση στο παρισινό κοινό, νιώθει απογοήτευση, γιατί η γαλλική κοινωνία τον αγνόησε. Μία όμως εμφάνισή του στο σαλόνι του βαρόνου Ρότσιλντ αλλάζει άρδιν τα πράγματα και κερδίζει τη γενική εκτίμηση. Και πάμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε μία συγκλονιστική ερμηνεία του Σοπέν, Φρεντερίν Φρανσουά.

Ο Σοπέν γνωρίστηκε στο Παρίσι και συνδέθηκε με τον σπουδαίο μουσουργό Λίστ. Ο τελευταίος έγραψε και το περίφημο βιβλίο του Σοπέν, που είναι από τα ωραιότερα που γράφτηκαν για τον Πολωνό καλλιτέχνη. Η περίοδος 1831-1837 στάθηκε εξαιρετικά γόνιμη για τη δημιουργική εργασία του Σοπέν. Το 1838 γνωρίζεται με την Γεωργία Σάνδη, με την οποία και συνδέεται συναισθηματικά. Ήταν δύο χαρακτήρες εντελώς αντίθετοι. Ίσως όμως η δύναμη της Σάνδη να έλκυσε τον αδύνατο και με κλονισμένη υγεία Σοπέν. Στο νησί Μαγιόρκα έζησαν μαζί και η Σάνδη του έδειξε ολόψυχη αφοσίωση και τρυφερή στοργή. Κάτω από αυτές τις συνθήκες εμπνεύστηκε και έγραψε τα 24 περίφημα πρελούντια, που είναι άφταστα ποίηματα του πιάνου και που μόνα τους ήταν αρκετά να τον κάνουν αθάνατο. Όλη η ανθρώπινη αγωνία περνάει ανάμεσα από τα 24 αυτά σύντομα κομμάτια, που για κεντρική ιδέα τους έχουν την αγάπη, τη φρίκη του θανάτου και τον πόνο για την πατρίδα. Η κατάσταση της υγείας του ολοένα χειροτερεύει. Από το 1847 η μούσα του σοπαίνει. Παρόλα αυτά αποφασίζει ένα ταξίδι στην Αγγλία και το πραγματοποιεί την άνοιξη του 1848, δίνοντας μερικές συναυλίες στο Λονδίνο. Γυρνώντας στο Παρίσι, προσπάθησε να κινηθεί κάπως καλλιτεχνικά, αλλά νιώθει πως δεν μπορεί και σιγά σιγά σβήνει για να παραδώσει το προνομιούχο πνεύμα του στην αιωνιότητα.

Και σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα έργα του μεγάλου Σοπέν, Vals of the Rhine.

Η ζωή του Σοπέν υπήρξε μάλλον ασήμαντη σε εξωτερική δράση και ο χαρακτήρας του ήταν κλειστός και αναποφάσιστος. Η θέλησή του αδύνατη πολλές φορές. Όλα αυτά αποκτούν υπέρλαμπρη αντάβγεια όταν σκεφτεί κάποιος την θέληση, δύναμη και ψυχικό μεγαλείο που έδειξε σαν καλλιτέχνης στην τέχνη του. Αφιέρωσε και εντόπισε όλη του τη δημιουργική δύναμη στο πιάνο. Μπορεί να μην απομακρυνθεί ολότελα από τα καθιερωμένα, αλλά τα έργα του φέρνουν την ατομική του σφραγίδα και ελεύθερη αρμονία, τη μελωδική του γραμμή, ο ελαστικός ρυθμός του, η συχνή χρήση της χρωματικής κλίμακας, που ήταν τα τολμήματα στην εποχή του και δείχνουν την προσωπικότητά του. Στις σονάτες και στα κονσέρτα του,

Οι μπαλάντες, παρά το θρυλικό ύφος, περικλείουν πάθος και αγωνία. Οι νυχτωδίες δείχνουν την αυρή μορφή του συνθέτη, αν και ξαφνιάζουν κάπου-κάπου με κάποια επαναστατική κραυγή που ξεπετιέται. Οι μελωδίες και οι ρυθμοί ενός λαού έγιναν στα χέρια του Σοπέν αθάνατα έργα και μαζί παγκόσμια μουσική.

Ο ρομαντικός λυρισμός του Σοπέν τίνει περισσότερο στην άπειρη έκταση και λιγότερο στο άπειρο βάθος. Η τάση του μπορούσε να χαρακτηριστεί κάπως σαν ζωγραφική και οι νότες του σαν πινελιές. Όμως, σαν ζωγράφος, αγνοεί τα χρώματα εκείνα που έχουν πυκνή πνευματική ουσία. Η ψυχή του, φτερουγώντας με άνεση στην έκταση, κάνει το μελαγχολικό τοπίο να γεμίσει, πολλές φορές, από ήχους πεταχτούς και ανάλαφρους. Και αυτή είναι η ταχύτητα, το πεταχτό και άνετο βάδισμα που σώζουν τα έργα του από την πνιγυρή ατμόσφαιρά τους. Όσο για την τεχνική της μουσικής του, είναι τόσο αναπτυγμένη που όχι σπάνια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν τέχνασμα. Ο θαυμαστής του, ποιητής Χάινε, αναλύοντας με οξυδέρκεια την πολυσύνθετη μορφή του Σοπέν και την εξαιρετικά περίεργη παρουσία που απέκτησε η προσωπικότητά του, από τις επιδράσεις τριών εθνικοτήτων λέει: «Η Πολωνία του έδωσε την υποτική διάθεση και τον ιστορικό πόνο της. Η Γαλλία το ευτράπελο ύφος και την θελκτικότητά της. Η Γερμανία την ρομαντική βαθύνειά της. Η φύση όμως του χάρισε ένα λεπτό, χαριτωμένο, κάπως ασθενικό εξωτερικό παρουσιαστικό, την πιο ευγενική καρδιά και την μεγαλοφυΐα». Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στον μεγάλο μουσουργό, βιρτουόζο πιανίστα Φρίντριχ Σοπέν. Και κλείνουμε με το εκπληκτικό κομμάτι Μαριάς Νταμούρ. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Ώρα Ελλάδος 3.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατ' οδείο εξένω εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Εύχομαι ο Άγιος Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Σήμερα θα δούμε για την αλλοτρίωση και τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Ένας διερευνητής, ο οποίος κυκλοφόρησε το πόνημά του «Η σκληρή κερί», αναφέρεται στο θεσμό της οικογένειας, ο οποίος βάλεται από παντού. Οι γονείς συντρίβονται από το άγχος της βιοπάλης. Τα παιδιά εριστικά και σκαιά ανήκουν περισσότερο στους μετέρους φίλους παρά στο ψυχρό διαμέρισμα της οικογενείας τους. Το σύγχρονο σπίτι μοιάζει με συνεταιρισμό διερχομένων, γράφει ο ίδιος. Αυτό το σπίτι, αυτή την οικογένεια, είτε έτσι είτε αλλιώς και με τα ελαττώματά της, τα αναμφισβήτητα, την ξεθεμελίωσαν οι καιροί. Ουσιαστικά δεν επιζεί παρά σε μερικές αρχαίγονες κοινωνικές ομάδες και στις προχωρημένες έγινε ένα στοιχείο του κατεστημένου που χτυπιέται χωρίς συμπόνια. Έτσι που τώρα πάει πια να γίνει συνεταιρισμός, συνεργατική, συνδικάτο θα λέγαμε, ομόρυθμη εταιρεία και ό,τι άλλο μπορεί να πει κανείς, σώμα όπου τα υλικά συμφέροντα παίζουν τον κυριότερο λόγο και ο κάματος της καθημερινής ζωής τον αποστεγνώνει από τα συναισθήματα και τα παραμύθια. Πολλά σπίτια έχουν μεταβληθεί σε κέντρα διερχομένων. Οι γονείς είτε συντρίβονται και οι δυο από το άγχος της βιοπάλης, είτε δεν αποφασίζουν στις καταναλωτικές κοινωνίες να ηλικιωθούν και να παίξουν τον αλλοτινό τους ρόλο. Η επιμήκυνση αυτή του μέσου όρου του βίου επιτρέπει και στους ηλικιωμένους να εξομοιωθούν, να είναι ενεργά πρόσωπα και να σφηνώνουν την παρουσία τους ανάμεσα στις μεταγενέστερες γενναίες. Τα παιδιά μόλις νιώσουν τον εαυτό τους δεν έχουν άλλο στόχο από την απόδραση, αδελφοί, και το νιώθουν προημότερα από κάθε άλλη φορά. Γίνονται από μιας αρχής εριστικά και σκαιά και αυτόβουλα και όταν το μπορούν αυτοκυβέρνητα. Εκδηλώνουν τη θέλησή τους με επιμονή, σχηματίζουν ένα φευγαλαίο κοσμοείδωλο και με τούτο πορεύονται. Δεν ανήκουν στο σπίτι, ανήκουν στη συντροφιά τους, στους μετέρους φίλους της μιας στιγμής, όχι της κάθε στιγμής, στον έξω κόσμο και πριν απ' όλα στην ανεμελιά, αλλά και την απόλαυση. Άλλωστε και το σπίτι τα διώχνει. Δεν είναι η εστία, είναι το διαμέρισμα της πολυκατοικίας που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει σπίτι. Στενόχωρο, τυπικό, άχαρο θα λέγαμε, ανίκανο να απορροφήσει την ανθρώπινη ακτινοβολία, ανίκανο να δημιουργήσει ατμόσφαιρα και να μεταβάλει τον άνθρωπο και τον μεταβάλει μάλλον τον άνθρωπο σε ένα έπιπλο. Δεν έχει γίνει τυχαία ο άνθρωπος της εποχής μας εξωστρεφής. Είναι και που τον διώχνει το σπίτι δυστυχώς και όταν τον κρατάει για λίγο τον καθυλώνει μπροστά σε μια οθόνη τηλεοψίας, δηλαδή σε ένα όργανο που δεν μπορεί να του δώσει μια ανάλαφρη θα λέγαμε στην ψυχή του ελάφρυνση, αλλά μεγαλώνει και σε απίστευτο βαθμό την αποξήνωση έχει. Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς πως ο άνθρωπος χάνοντας το σπίτι χάνει όλο τον τόπο του και ύστερα όλο τον κόσμο. Μα τούτο δεν γίνεται και όσα είσαμε τώρα έχουν υποθεί νομίζω πως δείχνουν το αντίθετο, γιατί για να μπορέσεις να κάνεις και τον τόπο σου και τον κόσμο σπίτι και το να νιώθεις, να το νιώθεις αυτό δικό σου, χρειάζεται πρωτύτερα να βρεις πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου, να κερδίσεις την αυτοσυνειδησία σου και να αναλάβεις, να μεταδίδεις την προσπάθειά σου όχι με προσταγή υποταγής, αλλά με την ψυχική και την πνευματική εφορία που κατέχει ο ακέραιος άνθρωπος, όχι μόνο δύο χέρια, δύο πόδια, αλλά και ο νους και η καρδιά. Ας σταθούμε πρώτα στους βασικούς δημιουργούς της οικογένειας, τους συζύγους, για να δούμε σε αδρές γραμμές πώς παρουσιάζεται σε αυτούς το πρόβλημα της μεταξύ τους επικοινωνίας.
ίσως αρκετές ώρες της ημέρας να βρίσκονται μαζί, ασκώντας την ίδια εργασία. Μερικοί στόχοι τους ταυτίζονται. Ασφαλώς θα έχουν και πολλές κοινές εμπειρίες, δοκιμάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο κοινές χαρές αλλά και πικρίες. Και όμως τις περισσότερες φορές παραμένουν δύο ξένοι, οι οποίοι κινούνται ο ένας πλάι στον άλλον, χωρίς να αποκαλύπτει κανείς από τους δύο γνήσιο εσωτερικό του κόσμο με όλες τις ψυχικές ιδιαιτερότητες και περιπέτειες τις οποίες περνά. Η έλλειψη πραγματικής ψυχικής επαφής μεταξύ του ανδρογίνου γίνεται φανερή από την απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ τους, διότι πραγματικά δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία εκεί όπου οι συζητήσεις περιορίζονται σε ομάδες ανατροφής, σε θέματα ξένα της οικογενειακής ζωής ή έστω ικανά να τροφοδοτήσουν μια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των δύο. Δηλαδή, παράδειγμα, η μόδα, το ποδόσφαιρο, τα πολιτικά, το χρήμα, πολύ περισσότερο όταν επιζητούν οι σύζυγοι χωριστή ψυχαγωγική επικοινωνία με διαφορετικές κοινωνικές μορφές ο καθένας. Ή όταν η τηλεόραση τους γεμίζει τα διαστήματα αμηχανίας τα οποία δημιουργεί η ύπαρξη κάποιου ελεύθερου χρόνου μεταξύ αγνώστων προσώπων. Όπου υπάρχουν γνήσιες διαπροσωπικές σχέσεις και ουσιαστική επικοινωνία, εκεί ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη και να εκχύσει το όλο του, τον εσωτερικό του κόσμο με όλες του τις φυσικές και μεταφυσικές ανησυχίες. Αισθάνεται την ανάγκη του συγκεκριμένου προσώπου, καλύπτεται επαρκώς από την επικοινωνία μαζί του, ώστε να μην επιζητεί σε άλλα πρόσωπα την πλήρωση. Οι σύζυγοι, οι οποίοι ουσιαστικά επικοινωνούν μεταξύ τους, έχουν κοινή πορεία πλεύσεως σε όλα τα βασικά ζητήματα της ζωής τους. Το μυστήριο του γάμου τους έχει πραγματικά ενώσει σε έναν άνθρωπο στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Διαφορετικά, η ανεπίτρεπτη διάσταση του ψυχικού τους κόσμου προβάλλεται και στις σχέσεις με τα παιδιά τους, δημιουργώντας δυστυχώς ολέθριες συνέπειες. Η κοινή πορεία γονέων και παιδιών φανερώνει την ουσιαστική μορφή επικοινωνίας, διότι οι γονείς, οι οποίοι δεν επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους, αδυνατούν και στην πραγματική επικοινωνία με τα παιδιά τους. Και αυτό γίνεται φανερό από το γεγονός ότι αυτοί οι ιδιαιτέρως οι γονείς είναι ανίκανοι να σκύψουν και να αφουγκραστούν τους πόθους, τους φόβους ή τις ανησυχίες των παιδιών τους. Είναι ανίκανοι να παρακολουθήσουν με σεβασμό και με διάκριση να βοηθήσουν στο δειλό άνοιγμα των ωραίων πετάλων των μπουμπουκιών τα οποία τους αξίωσε ο Θεός να φέρουν στη ζωή κάνοντας αυτούς συνδημιουργούς του. Γι' αυτό και η επικοινωνιακή αυτή αδυναμία τους οδηγεί στο τσαλάκωμα, θα λέγαμε, της ελεύθερης προσωπικότητας των παιδιών τους, με το να προβάλλουν και συχνά να τους επιβάλλουν τα δικά τους πιστεύω, τις δικές τους επιδιώξεις και γενικά τους δικούς τους ρόλους αλλά και θεσμούς τους οποίους έχουν υιοθετήσει. Με αποτέλεσμα αυτό το παιδί να πεθαίνει προτού καν να προλάβει να ζήσει και να αναπτύξει τον όλο ψυχικό και πνευματικό του κόσμο. Αλλά σκοτώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το παιδί τους, νεκρώνουν ταυτόχρονα ένα μέρος της ίδιας τους της υπάρξεως, αφού είναι σάρκα από τη σάρκα τους, κάνοντας έτσι δυστυχισμένο τόσο το παιδί τους, όσο και τον εαυτό τους. Ακόμα αφαιρούν, αδελφοί, από τον εαυτό τους την δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μηνύματα τα οποία μπορούσε να τους εκπέμψει αυτό το παιδί τους, όπως είναι η απλότητα, η γνησιότητα, η αδολότητα, ανοίγοντάς τους κατά αυτόν τον τρόπο μονοπάτια και δρόμους αναψυχής και εφροσύνης μέσα στο καυτερό λιοπύρι του κόσμου των μεγάλων. Υπάρχουν βέβαια και οι αρρωστημένες, αδελφοί, περιπτώσεις πέρα από κάθε μέτρο εκφορτήσεως του πνιγμένου συναισθηματικού κόσμου των γονέων στα παιδιά τους.
Και εδώ έχουμε διαστροφή της επικοινωνίας την οποίαν υπομένει το αδύναμο παιδί και την οποίαν άλλοτε πάλι την εκμεταλλεύεται. Δυστυχώς πολλαπλασιάζονται στις ημέρες μας και οι γονείς εκείνοι οι οποίοι αδιαφορούν τελείως για μια έστω συμβατική επικοινωνία με τα παιδιά τους και εκδηλώνουν αυτή τους τη στάση με το να διαθέτουν μόνο

οι αναπτύσσονται και κάποια στιγμή ξεσπούν και οι οποίες αποτελούν θλιβερή συνέπεια της παραπάνω αγωγής των γονέων. Και μπορούμε να βοηθήσουμε στην ερμηνεία της αρνητικής στάσεως αυτών των νέων, εάν στοχαστούμε αφορμή την παρατήρηση μια φυσικής εικόνας, της εικόνος ενό ποταμού. Εάν δηλαδή τα ορμητικά και άφθονα νερά του ποταμού δεν τα διαχεύσεις με ανθεκτικούς αγωγούς και στο κατάλληλο χρόνο σε εκτάσεις, οι οποίες διψούν το νερό για να καρποφορήσουν, αλλά ασφυκτικά τα συμπιέζεις και καταπνίγεις με στεγανά και γερά φράγματα, τότε οπωσδήποτε θα έρθει η στιγμή εκείνη κατά την οποία τα υπερχυλίζοντα νερά θα σπάσουν τα φράγματα και με ακάθεκτη ορμή θα ξεχυθούν για να κατακλείσουν με καταστροφική μανία τα πάντα. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τους νέους για τους οποίους γίνεται λόγος, αδελφοί. Καταπιέστηκε δηλαδή ή και έγινε αντικείμενο εκμεταλλεύσεως η ανθρώπινη φύση τους όταν ήταν παιδιά, με το να μην τους δοθεί η δυνατότητα αληθινής και ουσιαστικής επικοινωνίας, αλλά και θαλπορής και προτύπων επικοινωνιακών σχέσεων, με το να μην τους προσφερθεί άδολη αγάπη, με το να μην διακρίνουν στοιχεία αυταπαρνήσεως αυτούς οι οποίοι όφυλαν να την δείξουν. Με δύο λόγια, με το να μην τους προσφέρει την ευτυχία και τη χαρά η οικογένεια ως πρώτη μορφή κοινωνίας και η ευρύτερη κοινωνία σε όλους τους θεσμούς της. Γι' αυτό και όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και αισθάνθηκα την δύναμη και ταυτόχρονα την αδυναμία τους να σφίζει μέσα τους, θέλησαν να σπάσουν όλα τα δεσμά της δυστυχίας τους με την άρνηση και την απόρριψη των πάντων. Ξεσηκώθηκαν για να γκρεμίσουν τα θεμέλια της κοινωνίας, αφού ούτε και αυτό δεν τους έμαθε, ότι δηλαδή όταν γκρεμίζεις κάτι πρέπει να έχεις συγχρόνως και κάτι καλύτερο να αντιπροτείνεις στη θέση του. Διαφορετικά καταδικάζεσαι σε σκληρότερη κακοδαιμονία. Και φυσικά όλη αυτή η αντίδραση των νέων, αδελφοί, αποδεικνύει περίτρανα την ανυπαρξία της ουσιαστικής επικοινωνίας με τους γονείς τους. Διότι εάν είχε σωστά αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των διαπροσωπικών σχέσεων, όπως αυτό προκύπτει από την ανυπαρξία ουσιαστικής επικοινωνίας, τότε τόσο τα παιδιά όσο και οι νέοι θα είχαν υγιή και δημιουργική παρουσία μέσα στην κοινωνία, με το να αποτελούν μέλη προσφοράς και όχι ξέσπασμα παθών και αδυναμιών, αφού η οικογένεια θα ήταν για αυτά η γαλήνια και η ζεστή φωλιά η οποία θα τα τροφοδοτούσε με δύναμη, αισιοδοξία και αγάπη για το κάθε τι, και θα τα οδηγούσε σταδιακώς στην ορθή αντιμετώπιση των ποικίλων αντικσοοτήτων της ζωής και δεν θα είχαν κηρύξει τον αμήλικτο πόλεμο εναντίον της οικογένειάς τους και της κοινωνίας. Μετά λοιπόν από αυτή την σκιαγράφηση, αδελφοί, του προβλήματος της ουσιαστικής επικοινωνίας, όπως αυτό βιώνεται από τα μέλη μιας σύγχρονης αλωτριωμένης οικογένειας, μπορεί εύκολα να εξηγηθεί το γιατί η σημερινή οικογένεια χαρακτηρίζεται ως μαχητική ομάς, ή ακόμα το γεγονός ότι η βία αποτελεί πολλές φορές καθημερινό φαινόμενο, το οποίο ασκείται μάλιστα μεταξύ των γονιών, μεταξύ των παιδιών, αλλά και μεταξύ αμφωτέρων. Αλλά και όταν τηρούνται τα προσχήματα στις λεγόμενες καθώς πρέπει οικογένειες, και πάλι η αλωτρίωση έχει θανάσιμα πληγώσει τον θεοσύστατο αυτό θεσμό. Διότι μπορεί να μιλούμε για πραγματική οικογένεια όταν απλά και μόνο τα μέλη της συμβαίνει να τηρούν τους στοιχειώδεις φυσικούς νόμους μιας κοινή συμβιώσεως, ή όταν πολιτισμένα και αθόρυβα συμφωνούν γονείς και παιδιά να συνυπάρχουν σε μια ατομικότητα αδιαφορώντας για την πορεία του άλλου. Αυτός ο τρόπος ζωής, αδελφοί, λίγο απέχει από τον τίτλο μιας κοινής διαμονής και καμιά σχέση δεν έχει με αυτό που ο Θεός αλλά και ο πιστός άνθρωπος ορίζει ως οικογένεια.

0: Βρισκόμαστε στους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας. Από όλα τα προηγούμενα, αδελφοί, εύκολα εξηγείται και το γιατί η κοινωνία νοσεί στο σύνολό της. Άρρωστα μέλη δίνουν άρρωστο σώμα. Πληγωμένοι άνθρωποι, πληγωμένη και η κοινωνία. Με κομματιασμένο τον εαυτό τους και ανύπαρκτη προσωπικότητα, η έννοια της προσωπικότητας ενέχει την έννοια της ενότητας, της συγκροτήσεως και της προοδευτικής και καθολικής ολοκλήρωσης του ανθρώπου, ρίχνονται στη ζωή προσπαθώντας να παίξουν καλά κάποιο παιχνίδι, κάποιο ρόλο, τον οποίον πήραν ή τους ανέθεσαν και αδιαφορούν για τα μέσα της επιτυχίας. Και αυτό διαπιστώνονται επικοινωνίες μόνο σχεδόν μεταξύ ρόλων, όπως παραδείγματος χάρη ανάμεσα στον ανώτερο και στον κατώτερο, τον άνδρα και τη γυναίκα, τον δάσκαλο και τον μαθητή. Πολλοί στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν την επικοινωνιακή αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου αποδίδουν τα αίτια σε αρνητικές καταστάσεις της καθημερινής πραγματικότητας, όπως είναι το άγχος και το κυνηγητό του χρόνου, ο εκνευρισμός, το οικονομικό αδιέξοδο, περιβαλλοντικές επιδράσεις, ο υπερπληθυσμός, η συζήτηση των ανέσεων και σε πολλά άλλα παρόμοια συμπτώματα της σύγχρονης ζωής. Όμως όλα αυτά στην ουσία είναι αφορμές εξωτερικές και αρνητικές καταστάσεις τις οποίες χρησιμοποιεί ο άνθρωπος ως άλοθη για να δικαιολογήσει την αδυναμία της πραγματικής επικοινωνίας και οι οποίες όμως φέρουν στην επιφάνεια τη βασική αιτία του προβλήματος η οποία κυοφορείται μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο αλωτριωμένος βέβαια άνθρωπος, ο οποίος όπως εύστοχα παρατηρεί και πάλι ο διανοούμενος, δεν μπορεί να ακούσει τον εαυτό του και που γι' αυτό το λόγο δεν ξεκινά μια προσπάθεια βελτιώσεως και συγκροτήσεως του, και αυτή πάλι η έλλειψη του αγώνα σημαίνει ότι ο εγωισμός του αλωτριωμένου ανθρώπου θα προβάλλεται ως προκλητικός εγωκεντρισμός και ατομισμός σε όλες τις ασήμαντες λεπτομέρειες της ζωής, αλλά και στα μεγάλα θέματα του ατομικού και κοινωνικού βίου, δημιουργώντας έτσι ποικίλες σε είδος και ένταση συγκρούσεις, αφού θα έρχεται αντιμέτωπος με τα συμφέροντα άλλων αλωτριωμένων ανθρώπων. Αλλά η παρουσία των συγκρούσεων μόνον την επικοινωνία δυστυχώς δεν εξυπηρετεί. Ζώντας λοιπόν ο άνθρωπος, αδελφοί, του αιώνα μας, όλες αυτές τις ανταγωνιστικές συγκρούσεις, πορεύεται στο εκούσιο φουρτουνιασμένο ταξίδι της ζωής του, με έντονο το συνέστημα δυστυχώς της ναυτίας. Μιας ναυτίας που μόνος του οδήγησε σε αυτήν, αφού μόνος του απομακρύνθηκε από το ακύμαντο λιμάνι του παραδείσου και ρίχτηκε στην ανταριασμένη θάλασσα του εγωισμού και της εξυπηρετήσεως των παθών του, καταδικάζοντας έτσι σε ουσιαστική ανυπαρξία την ύπαρξή του. Και φυσικό είναι μέσα σε αυτή την αφόρητη ναυτία του να χάνει τον ίδιο του τον εαυτό αλλά και το νόημα της ζωής, και απλώνοντας τα χέρια του για τη σωτηρία να κραυγάζει με απελπισία ποιος είμαι και γιατί υπάρχω. Πού βρίσκεται η αξία της ζωής, και διαπιστώνει σύγχρονος διανοητής τη δυστυχία του αλωτριωμένου ανθρώπου, ο οποίος καταφεύγει στις λύσεις και φυγές των διασκεδάσεων αντί να αγωνίζεται να κατακτά ολονέν και περισσότερο την αυτοσυνειδησία του. Σχολιάζει λοιπόν συγκεκριμένα και λέγει: «Ο αλωτριωμένος άνθρωπος είναι δυστυχής. Η κατανάλωση διασκέδασης χρησιμεύει για την επίγνωση της δυστυχίας του. Προσπαθεί να εξοικονομήσει χρόνο που παρόλα αυτά είναι πρόθυμος να σκοτώνει το χρόνο που εξοικονομεί και χαίρεται όταν περάσει μια ακόμα ημέρα χωρίς αποτυχία ή ταπείνωση, αντί να χαίρεται τη νέα ημέρα με τον ενθουσιασμό που μόνο η εμπειρία του «Είμαι εγώ» μπορεί να δώσει. Του λείπει η συνεχής ροή της ενέργειας που πηγάζει από την παραγωγική συνάφεια με τον κόσμο. Αυτές λοιπόν είναι, αδελφοί, οι τραγικές συνέπειες της αλωτριώσεως του ανθρώπου από τον εαυτό του, αλλά και το Θεό του. Θέλησε να γίνει Θεός ο άνθρωπος και έχασε την ίδια του την ύπαρξη. Θέλησε παράνομα τα πάντα και έχασε τα πάντα. Αδυνατεί πλέον να βρει τον εαυτό του, πολύ περισσότερο αδυνατεί να υπερβεί και στη συνέχεια να έλθει σε πραγματική κοινωνία με το Θεό αλλά και τους συνανθρώπους του. Και πάλι η ώρα της εκπομπής μας, αδελφοί μου, έφτασε στο τέλος της. Θέλουμε πάλι να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Γιαννή που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε αδελφοί και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: ώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, Χριστός Ανέστη. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα ας μιλήσουμε για αυτή την πρώτη δασκάλα του κάθε ανθρώπου, τη μάνα. Και θα αρχίσω με μια ιστορία αληθινή που συνέβη σε ένα ακριτικό μας νησί. Εκείνο τον Απρίλιο συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυναικείου Σωματείου, στο οποίο συμμετείχε και η Σοφία, με σκοπό να αποφασίσει πώς θα οργανώσει μια εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Μετά από αρκετή συζήτηση έγινε ομόφωνα δεκτή μια πρόταση που έλεγε: αντί για μια πανηγυρική εκδήλωση με αντίστοιχες δαπάνες εδώ στην Αθήνα, να διατεθούν διαφορετικά αυτά τα χρήματα, να χωριστούν οι κυρίες του Συμβουλίου σε τρεις ομάδες, να επισκεφθεί η κάθε ομάδα ένα από τα νησιά της άγονης γραμμής, να προσφέρει από ένα χρήσιμο αναμνηστικό δώρο στις εκεί πολύτεκνες μητέρες και να βραβεύσει μία από αυτές με ένα χρηματικό ποσό. Έτσι και έγινε. Η ομάδα στην οποία συμμετείχε η Σοφία είχε προορισμό ένα μικρό ακριτικό νησί. Είχε γίνει προσυνεννόηση με τους αντίστοιχους τοπικούς φορείς και φτάνοντας στο νησί το Σάββατο το απόγευμα, οι κυρίες βρήκαν να τις περιμένει χαρούμενη η υπεύθυνη του τοπικού συλλόγου πολυτέκνων. Στο γραφείο όμως, όπου θα συναντούσαν τις πολύτεκνες μητέρες του νησιού, διαπίστωσαν ότι αρκετές από αυτές έλειπαν, όπως και η μητέρα που, ως η πιο πολύτεκνη, είχε επιλεγεί για τη βράβευση. «Ξέρετε, είναι Σάββατο απόγευμα με χίλιες δουλειές για τις πολύτεκνες μανάδες», δικαιολόγησε την απουσία η υπεύθυνη του συλλόγου. «Έχετε δίκιο, το καταλαβαίνουμε», είπαν με κατανόηση οι κυρίες του συλλόγου. Με δύο ενθαρρυντικά λόγια και με θερμές ευχές μοίρασαν τα δωράκια στις παρούσες πολύτεκνες μητέρες, άφησαν τα υπόλοιπα για να δοθούν αργότερα από την υπεύθυνη σε όσες δεν είχαν μπορέσει να έρθουν και ζήτησαν να μάθουν το όνομα και τη διεύθυνση της πολύτεκνης μάνας που θα έπρεπε να βραβευθεί. «Είναι η κυρά Μαριγό. Έχει στη ζωή 12 παιδιά. Έχει αποκτήσει 25 εγγόνια και 3 δυσέγγωνα. Μένει λίγο πιο έξω από τη χώρα και βοηθάει όσο μπορεί όλη της την οικογένεια και γι' αυτό μάλλον δεν θα μπόρεσε να έρθει. Δεν πειράζει, θα πάμε εμείς», είπαν οι κυρίες. Σε λίγο, με ένα ταξί, έφτασαν στο χαμηλό κάτασπρο σπιτάκι της κυραμαριγός με τον περιποιημένο ολάνθιστο μικρό κήπο. Τους άνοιξε μια κάπως σκυφτή ηλικιωμένη γυναίκα. Είχε ένα κατάλευκο στεφάνι από πλεξούδες στο κεφάλι της και ένα πεντακάθαρο γαλάζιο βλέμμα που έδειξε κάποια έκπληξη. Της εξήγησαν ποιες ήταν και της πέρασε αμέσως μέσα χαμογελαστή. Εκεί, στο φτωχικό αλλά συγγυρισμένο καθιστικό, καθόταν ένας γέρος με παχύ κατάλευκο μουστάκι. «Είναι οι κυρίες από την Αθήνα», του εξήγησε η κυρά Μαριγό. «Ήρθαν», λέει, «για να πούν ευχαριστώ στις πολύτεκνες μανάδες του νησιού μας και σε μένα. Πάω μια στιγμή να φέρω από μια δροσερή βυσσινάδα και έρχομαι. Καθίστε εσείς», είπε στις κυρίες και κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του σπιτιού. Ο γέρος, εμφανώς ξαφνιασμένος, είπε με βραχνή φωνή:
Ας είστε καλά, κυράδες μου. Μέχρι τώρα κανείς δεν της έχει πει ευχαριστώ της γριάς μου. Ας είστε καλά. Όταν ήρθε η κυρά Μαριγώ με το κέρασμα, οι κυρίες άρχισαν να τη ρωτούν διάφορα. Και εκείνη, με ένα χαμόγελο μικρού κοριτσιού, μίλησε για τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Εξιστορούσε το πώς έπρεπε να ζυμώνει και να φουρνίζει αργά τη νύχτα, πώς έφερνε νερό από το πηγάδι πρωί-πρωί και έβαζε σκάφη την ώρα που έλειπαν τα πιο μεγάλα στο σχολείο, πώς ετοίμαζε από τα χαράματα το κολατσό που θα έπαιρναν αυτά μαζί τους, αλλά και ο άντρας της φεύγοντας για το ψάρεμα. Σε μια στιγμή, απαντώντας σε ένα θαυμαστικό σχόλιο της Σοφίας για το πώς τα κατάφερε όλα αυτά, είπε με μια γλυκιά ηρεμία: «Βόηθησε ο Θεός, καλή μου. Βόηθαγε και ο γέρος μου όσο μπόραγε. Αλλά η αλήθεια είναι πως τότενες που ήσαντε μικρά τα παιδιά, δεν θυμάμαι να είχα ποτέ κοιμηθεί μια ολάκερη νύχτα. Εκτός από τις δουλειές, έπρεπε αργά-αργά να κάνω και ένα γύρο να δω τάχα αναπνέουν όλα τους». Ο γέρος της που παρακολουθούσε την κουβέντα γέλασε και συμπλήρωσε: «Και σου μείνα από τότε το χούι και δεν μ' αφήνεις να κοιμηθώ, έτσι που στριφογυρνάς τη νύχτα ώσπου να σε πάρει ο ύπνος». Γέλασαν όλοι. Οι κυρίες θεώρησαν τη στιγμή κατάλληλη για να δώσουν στην κυρά Μαριγώ το αναμνηστικό δώρο της και τον φάκελο με το χρηματικό ποσόν. Τον άνοιξε, είδε τα χρήματα, κοντοστάθηκε και είπε με συγκινημένη φωνή: «Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Γιατί όλα αυτά σε μένα? Δεν έκαμα δά και τίποτα παραπάνω από ό,τι κάνουν οι άλλες μανάδες. Το χρέος μου έκαμα. Το δώρο σας, αυτό το ωραίο μαντίλι, είναι αρκετό. Τα χρήματα όμως...» Σώπασε. Γύρισε και κοίταξε τον άντρα της στα μάτια σαν να το ρωτούσε κάτι. Είδε το νεύμα του, κατάλαβε και συνέχισε: «Εμείς, κυρίες μου, ο γέρος μου κι εγώ, αλλά και τα παιδιά μας, με τη βοήθεια του Θεού, κάπως τα βολεύουμε. Καλύτερα νομίζω αυτά τα χρήματα να τα δώσετε στο σπίτι που είναι κοιδά, στην άκρη της ανηφοριάς. Εκεί μένει μια μικρομάνα, Χείρα, με 4 ορφανά παιδιά. Κάντε το, σας παρακαλώ, για χάρη μου». Έτσι κι έγινε.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Έχω αρχίσει από το πρώτο μέρος της εκπομπής να μιλώ για τη γιορτή της μητέρας που γιορτάζεται παγκοσμίως τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Και διηγήθηκα μια αληθινή ιστορία που συνέβη σε ένα μικρό ακριτικό μας νησί, όταν κάποιες κυρίες ενός πολιτιστικού συλλόγου από την Αθήνα πήγαν για να δώσουν ένα αναμνηστικό δώρο στις πολύτεκνες μητέρες του νησιού και να βραβεύσουν και κάποια από αυτές που ήταν οι πιο πολύτεκνοι. Αυτή η πιο πολύτεκνη, η οποία είχε 12 παιδιά, 25 εγγόνια και 3 δισέγγωνα και η οποία με πολύ ωραία λόγια περιέγραψε το πώς τα κατάφερε να τα αναστήσει όλα αυτά, όταν πήρε στα χέρια της το φάκελο με το χρηματικό ποσό που ήταν το βραβείο της, σκέφτηκε και συμμερίστηκε την αγωνία μιας άλλης μάνας που ζούσε λίγο παραπέρα, η οποία ήταν χείρα με 4 ορφανά παιδιά και ζήτησε από τις κυρίες αυτό το χρηματικό ποσό να το δώσουν σε εκείνη. Μια αληθινή συγκινητική ιστορία που νομίζω ότι πάρα πολλά μηνύματα μας δίνει. Θα συνεχίσω για τη μάνα με ποίηματα που δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά. Και το πρώτο είναι από τον Νικηφόρο Βρετάκο. Λέει: «Στις ιστορίας στο διάσελο, όρθιος ο γιος πολέμαγε και η μάνα κράταε τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της, μπρούτζος, χιόνι και σύννεφο, και αχολόγαγε η πίνδο, σαν άχει ο Διόνυσος γιορτή, τα φαράγγια κατέβαζαν τραγούδια και αναπήδαγαν τα έλατα και χορεύαν οι πέτρες, κι όλα φώναζαν, είτε παιδες Ελλήνων, φωτεινές σπάθες οι ψυχές σταύρωναν στον ορίζοντα, ποτάμια πισοδρόμιζαν, τάφη μετακινιόνταν, κι οι μάνες τα κοφτά γκρεμνά σαν Παναγιές τ' ανέβαιναν, με την ευχή στον ώμο τους κατά το γιο πηγαίναν, και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες, κι έλυνε τα τσεμπέρια τους και έπαιρνε τα μαλλιά τους και έδερνε τα φουστάνια τους και τις παθοκοπούσε. Μ' αυτές αντροπατάγανε ψηλά πέτρα την πέτρα και ανηφορίζαν στη γραμμή όσο που μες στα σύννεφα χάνονταν ορθομέτωπες η μια πίσω απ' την άλλη να πάνε να βρουν τους γιους τους». Ένα δεύτερο επίσης ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου λέει: «Μαζεύω τα πεσμένα στάχια, να σου στείλω λίγο ψωμί. Μαζεύω με το σπασμένο χέρι μου ό,τι έμεινα από τον ήλιο, να σου το στείλω να ντυθείς. Έμαθα πως κρυώνεις. Την πράσινη σου φοριεσιά να τη φορέσεις τη λαμπρή. Θα τρέξουν μάνθη τα παιδιά, θα βγουν τα περιστέρια και η μάνα σου με μια ποδιά πλατιά γεμάτη αγάπη. Πάρε όποιο δρόμο, όποια κορφή, ρώτα όποιο δέντρο θέλεις. Μ' ακούς, οι δρόμοι όλης της γης βγαίνουνε στην καρδιά μου. Μη ξεχαστείς κοιτάζοντας το φως. Τ' ακούς, να'ρθείς, σε περιμένω». Και ένα ακόμα ποίημα που το ξέρουμε και το τραγουδούμε κιόλας, το τραγουδούσαμε όταν ήμασταν παιδιά
έχει τίτλο «Ο αποχαιρετισμός της μάνας» και είναι του Ιωάννη Πολέμη και λέει «Μισεύεις για την ξενιτιά και μένω μοναχή μου. Σύρε παιδί μου στο καλό και σύρε στην ευχή μου. Τριανταφυλένια η στράτα σου, κρινοσπαρμένοι δρόμοι, για χάρη σου να ανθοβολούν και τα λιθάρια ακόμη. Τα δάκρυά μου να γεννούν διαμάντια σ' ό,τι αγγίζεις και το ποτήρι της χαράς ποτέ να μη στραγγίζεις. Να πίνεις και να ξεδιψάς και να είναι αυτό γεμάτο σαν να είναι η βρύση από ψηλά και εσύ να σε από κάτω. Εκεί παιδί μου που θα πας στα μακρινά τα ξένα δίχτυα πολλά και ξόβεργες θα στήσουνε για σένα. Παιδί μου, αν εμένανε πάψεις να με θυμάσαι, με δίχως βαρυγκόμιση συγχωρεμένος να είσαι. Κι αν πάλι το φτωχό καλύβι μας ντροπή σου φέρνει, ωστόσο, και πάλι θα με πρόθυμη συγχώρεση να δώσω. Μα αν την πατρίδα απαρνηθείς που τη λατρεύουμε όλοι, να'ναι η ζωή σου όπου κι αν πας, αγκάθια και τριβόλη. Συγκλονιστικό το ποίημα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, γιατί η μάνα μέσα στην ψυχή της που λαχταρά τόσο την αγάπη του παιδιού της, πιο πάνω από αυτή την αγάπη βάζει σε αυτό το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη την αγάπη για την πατρίδα.

0: Νομίζω ότι ο χρόνος μας παίρνει να κλείσω με άλλο ένα ποίημα για τη μητέρα από τον Ζαχαρία Παπαντονίου. Λέει: «Όταν η πρώτη σου φωνή το στόμα σου ανοίξει, το βρεφικό το κλάμα σου ποιος έρχεται να πνίξει, με πρώτο πρώτο φίλημα, με πρώτη καλημέρα, ποιος άλλος, η μητέρα. Κι όταν άρρωστη χλωμή η κεφαλή σου γέρνει, ποιος βάλσαμο στον ύπνο σου με τα φιλιά της φέρνει, ποιος σε κοιμίζει με φωνή αγγέλου γλυκυτέρα, ποιος άλλος, η μητέρα. Κι όταν αθώα παιδική χαρά σε χαιρετάει, ποιος τη χαρά σου δέχεται και ποιος χαμογελάει, σημά σημά σου πάντοτε και νύχτα και ημέρα, ποιος άλλος, η μητέρα». Έτσι και η σημερινή μας εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στη μάνα, που όπως λέει και ένας άλλος ποιητής, δεν βρίσκεται λέξη καμία να έχει στον ήχο της τόση αρμονία, τέλειωσε και πέρασε και η σημερινή εκπομπή. Χριστός Ανέστη.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

0: Και βρεφικό σταθμό. Και παιδικό σταθμό. Και νηπιαγωγείο. Και δημοτικό. Και γυμνάσιο. Και λύκειο. Και επιτυχίες. Ναι! Τώρα και δημιουργία νέων τμήματων. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό ταξίδι από τα πρώτα βήματα μέχρι την κατάκτηση των στόχων σας. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μια ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας. Γιατί στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η εκπαίδευση δεν είναι απλά γνώση. Είναι εμπειρία ζωής. Από τα πρώτα βήματα έως τις μεγαλύτερες επιτυχίες, είμαστε δίπλα στους μαθητές μας, προσφέροντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον. Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Εδώ το μέλλον ξεκινάει σήμερα, προετοιμάζοντας τους αυριανούς επιτυχημένους ανθρώπους. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210-4610-915 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Έλα και εσείς στη μεγάλη οικογένεια των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Σας περιμένουμε!
1: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του Γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, «Τα αυτοβιογραφικά και η πατερική του λόγη», αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου», αυτοβιογραφικά, πατερική λόγη και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
2: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
3: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
4: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
4: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
3: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
4: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
4: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
4: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

βρισκόμαστε στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας των Αντιφώνων και πιο συγκεκριμένα στο στίχο «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Και διερευνούμε το ερώτημα για το όνομα του Θεού έτσι όπως διατυπώνεται από τον Μωυσή στη Θεοφάνεια του όρους Σινά. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν με τη διατύπωση «εγώ ημί οών» τρεις εβραϊκές λέξεις της εβραϊκής βίβλου. «Εχιέ», «ασέρ εχιέ», που κατά λέξη σημαίνουν «είμαι και θα είμαι αυτός που ήμουν», δηλαδή «ο ίδιος Θεός που αποκαλύφθηκε στους πατέρες σου». «Είμαι ο πιστός στις ανέκαθεν υποσχέσεις μου». Πάντως, στην εβραϊκή παράδοση καταγράφεται μία λέξη που υποδηλώνει το όνομα του Θεού, αλλά είναι άηχη. Δεν προφέρεται, δεν διαβάζεται. Κατ' ουσίαν, πρόκειται για σύμβολο. Είναι το περίφημο τετραγράμματο που το γνωρίζουμε ως Γιαχβέ και που οι Εβδομήκοντα μεταγράφουν με τη λέξη Κύριος. Αργότερα, μετά την Βαβυλώνια εχμαλωσία, δηλαδή μετά τον 5ο αιώνα, για να μην δημιουργείται σιωπή όταν διαβάζονταν κείμενα στην Ιερή του Σύναξη, πρόφεραν αυτή τη λέξη άλλοτε ως Γιαχβέ και άλλοτε ως Γεχοβά. Τα φωνήεντα τα έπαιρναν από τις λέξεις Αδονάη και Ελοχήμ. Ο Ισαΐας, όταν θα επεξεργαστεί αυτή τη θεολογία της Πεντατεύχου, των πρώτων πηγών του Ισραήλ, θα καλέσει τους ανθρώπους εξ ονόματος του Θεού. «Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, ον εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημί. Εμπροστέν μου, ουκ εγένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε». Ο πες του Γιαχβέ στον Ισαΐα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Τελικά είναι ο Υιός του, ο οποίος ονομάζεται και δούλος του. Ο δούλος του Γιαχβέ, ο πες του Γιαχβέ, ο οποίος θα αποκαλυφθεί αργότερα. Ξανά το «εγώ ημί», αυτή τη διατύπωση που χρησιμοποιεί και ο Χριστός. «Εγώ ημί», στο περιστατικό της οδεύσεως επί των κυμάτων. Όταν φοβούνται οι μαθητές του, φοβούνται την τρικυμία και τον καταποντισμό. Εκεί, ο «εγώ ημί» τους σώζει. «Εγώ ημί, μη φοβήστε». «Εμπροστέν μου και γενετό άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε», μας λέει ο Ισαΐας, ότι του αποκαλύφθηκε από το Θεό. «Είμαι ο ένας Θεός, αυτός που ήμουν πάντα και θα είμαι πάντα». Η χριστιανική παράδοση συνέχισε αυτή την αποφατική οδό και όσον αφορά το όνομα του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Και αυτό θα μας οδηγήσει αργότερα στη διατύπωση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού είναι η σχέση. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα γνώσεως του Θεού, παρόλο ότι μέσα στους ανθρώπινους πολιτισμούς επιχειρήθηκε η κατανόηση του Θεού και έτσι έχουμε τη γέννηση της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία είναι μία απόπειρα να κατανοήσω τον Θεό, ενώ η θεολογία είναι μία απόπειρα να σχετιστώ με τον Θεό. Όταν θα έρθει όμως ο Υιός, τότε θα μάθουμε το όνομα του Θεού. Και το όνομα του Θεού που έρχεται να μας αποκαλύψει ο Υιός είναι ότι είναι ο Πατέρας Του. Το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ του Υιού Του. Στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο λέγει ο Χριστός «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ους δε δοκάσμη εκ του κόσμου». Και λίγους στίχους παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο «Και εγνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω ίνα η αγάπη ίν η γάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Η σχέση πατρός και Υιού, η φανέρωση ότι ο Υιός έχει πατέρα και πατέρας είναι το όνομα του Θεού, η σχέση πατρός και Υιού εγκαινιάζει και τη σχέση πιστού και Χριστού. Σε αυτή την προσευχή λοιπόν λέει ότι όπως εσύ με αγάπησες, έτσι και εγώ τους αγαπάω.
είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής. Ο Απόστολος Παύλος θα επεξεργαστεί αργότερα αυτή τη θεολογία περί του ονόματος του Θεού ως Υιού πλέον. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτή τη σημασία έχει και η επίκληση «Αγιαστεί το όνομά σου» στην Κυριακή Προσευχή. Ο Υιός είναι το όνομα του Θεού, επομένως, διό και ο Θεός Αυτόν υπερύψωσε, τον Υιό δηλαδή, και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, το πρώτο όνομα. Είναι εν το ονόματι Ιησού, πάν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Αν θέλουμε τώρα να μάθουμε το όνομα του Θεού, πρέπει να στραφούμε στον Υιό Του. Μόνο ο Υιός μπορεί να μας το αποκαλύψει. Υπάρχει μία μυστική γνώση αυτού του ονόματος. Η γνώση δεν μπορεί να είναι εξωτερική. Η μυστική αυτή γνώση είναι η κοινωνία με τον Υιό. Η κοινωνία με τον Υιό μας αποκαλύπτει τον Πατέρα Του. Κατ' ουσίαν, πίσω από αυτή την κοινωνία με τον Θεό υπάρχει, αναδύεται και ζητάμε να πραγματοποιηθεί ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της υιοθεσίας. Δεν μπορείς να μάθεις το όνομα του Θεού εάν δεν σχετιστείς μαζί Του, όχι σε ηθικό επίπεδο, ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σε οντολογικό επίπεδο, δηλαδή σε υπαρξιακό επίπεδο. Πρέπει να αποδεχθείς τη χάρη που σου προσφέρει να είσαι Υιός Του, με ανάλογο τρόπο που είναι Υιός Του ο Ιησούς. Αν λοιπόν ζητάμε μία σχέση με τον Ιησού, είναι για να μπορέσουμε να είμαστε Υιοί του επουρανίου Πατρός.

Ας έρθουμε ξανά στον πρώτο στίχο του ψαλμού. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Γιατί λέει «η ψυχή μου» και γιατί λέει «τα εντός μου»? Η ψυχή στην εβραϊκή παράδοση, όταν γράφεται αυτό το ποίημα, αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου, την εσωτερική του ύπαρξη. Είναι αυτό που εν συνειδήσει αντιλαμβάνεται ως ύπαρξή του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να το προσδιορίσει, είναι απροσδιόριστο. Αλλά το ζει, έχει επίγνωση αυτής της υπάρξεώς του. Ενώ τα εντός του είναι τα σπλάχνα του, τα νεφρά του, η καρδιά του, όλα αυτά είναι τα εντός του. Αυτά είναι η επίγεια κατάστασή του. Ξέρει ότι με τα σπλάχνα θα επιβιώσει, θα ζήσει. Η λειτουργία των σπλάχνων είναι αυτή που του επιτρέπει να ζει. Αλλά αυτή η ζωή είναι μία επίγεια ζωή, η οποία έχει τέλος. Ενώ η ψυχή του είναι πέραν της αρχής και του τέλους. Στους Εβραίους υπάρχει μία σαφής διάκριση ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή. Αλλά η ψυχή για τους Εβραίους δεν είναι ταυτισμένη με το υλικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης του. Η ψυχή είναι πνεύμα. Το πνεύμα δημιουργεί την ψυχή και η ψυχή στον άνθρωπο δημιουργείται επειδή ο Θεός του εμφυσά την πνοή του. Επομένως, η ψυχή ως κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, αόρατο μάλιστα κέντρο, τον ανάγει στη σχέση του με το δημιουργό του. Η λέξη ψυχή σημαίνει αέρας. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη νέφες, που σημαίνει αέρας, πνοή, με τη λέξη ψυχή, που επίσης σημαίνει αέρας, κάτι που πετάει. Δηλαδή, δεν πέφτουν στην πλατωνική παγίδα. Επίσης, η Εκκλησία αργότερα μάχεται να διαφυλάξει αυτή τη βιβλική σημασία της έννοιας ψυχή απέναντι στη φιλοσοφική αντίληψη για προύπαρξή της ή για αιωνιότητα. Η βιβλική παράδοση αντιλαμβάνεται την αιωνιότητα της ψυχής ως αιωνιότητα μνήμης. Αυτός που υπήρξε μπορεί ως μνήμη να εξακολουθήσει να υπάρχει ακόμα και αν φύγει από τη ζωή. Ακόμα κι αν όλοι ξεχαστούν, υπάρχει πάντα ένας που τους έχει στη μνήμη του και είναι η μνήμη του Πατρός, η μνήμη του Θεού. Η μνήμη του Θεού κρατάει την υπόσταση ως παρουσία. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Εκκλησίας περί Αναστάσεως είναι τόσο κυρίαρχο και τόσο ουσιώδες κήρυγμα, γιατί μας δείχνει ότι δεν χάνεται η ανθρώπινη υπόσταση και το ανθρώπινο πρόσωπο. Και όταν ξαναυπάρξει, ο άνθρωπος θα ξαναυπάρξει επειδή υπάρχει αυτή η μνήμη του Θεού, η μνήμη του ανθρωπίνου προσώπου που κρατάει ο Θεός μέσα του και θα υποστασιάσει ξανά την ύλη. Θυμόμαστε ότι μετά τη λιτάνευση του επιταφείου διαβάζεται αυτή η εξαιρετική προφητεία του Ιεζεκιήλ, ο οποίος βλέπει κόκαλα, οστά, και αυτά τα οστά σιγά σιγά γίνονται άνθρωποι, αποκτούν σάρκες, δέρμα. Μπορεί ο προφήτης να πει στα οστά αναστηθείτε και να του παρουσιαστούν ακέραιοι άνθρωποι. Αλλά πίσω από αυτή την πράξη της Αναστάσεως υπάρχει η βούληση του Πατρός. Και ερείς τη οστέης. Ο ουράνιος πατήρ οδηγεί τον προφήτη ερείς, όπως και στην αυγή της ιστορίας ο Λόγος του Θεού, δημιουργεί το κάθε τι, τα όντα.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Ο ποιητής καλεί τον εαυτό του να ευλογεί τον Θεό γιατί έχει μνήμη, γιατί θυμάται όλες τις ανταποδόσεις του. Επιλανθάνου σημαίνει ξεχνάω. Μην ξεχνάς τις ανταποδόσεις του, τι σου έκανε. Μην ξεχνάς ποτέ τις ευεργεσίες του. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στην ακολουθία των παθών ακούμε το δραματικό 12ο αντίφωνο. «Λαός μου, τι επί εισάσι ή τι σι παρενόχλησα, τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα. Άνδρα όντα επικλίνεις, ειν ορθωσάμην. Λαός μου, τι επί εισάσι και τι

των ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, των ιόμενων πάσα στα γνώσου σου. Το σου αναφέρεται στην ψυχή του πιστού, στον εαυτό του. Το ρήμα ευηλατεύω είναι από το εφ και το ήλεος, την ευσπλαχνία. Είμαι ευήλατος σημαίνει έχω καλό έλεος, είμαι ευσπλαχνός. Αυτός λοιπόν ο Θεός σπλαχνίζεται τις ανομίες της ψυχής και σπλαχνίζεται και τις νόσους, ψυχικές και σωματικές. Κατ' ουσίαν η ψυχή είναι αυτή που νοσεί και στο σώμα εκδηλώνεται η ασθένεια. Δηλαδή η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου είναι ασθενής. Επειδή υπάρχει ο θάνατος υπάρχει ασθένεια. Αυτή η ασθένεια πρέπει να γιατρευτεί. Σε μια εσχατολογική προοπτική ο ποιητής και προφήτης περιγράφει την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού εκεί που η ασθένεια δεν υπάρχει όπως ιδιαίτερα μας υπομνημάτισε ο Χριστός με τα θαύματά του. Αυτή την ασθένεια, την αρχική, τη γιατρεύει ο Θεός. Τη γιατρεύει μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, κατεξοχήν όμως τη γιατρεύει με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η ενανθρώπιση του Υιού είναι η απόλυτη γιατριά της φύσεως.

των λυτρούμενων εκφθορά στην ζωή σου, των στεφανούντα σε ενελαίοι και εκτιρμής. Υπάρχει η φθορά. Η μόνη δυνατότητα να λυτρωθείς από τη φθορά είναι να αναγάγεις τη ζωή σου στο Θεό. Και εδώ τη φθορά δεν την εντοπίζεις σε σωματική ή ψυχική φθορά. Πρόκειται για την καθολική φθορά. Εάν σε λυτρώσει από τη φθορά αυτή, τότε έρχεται ο Στέφανος, ο οποίος πηγάζει από το έλεος του και από τους εκτιρμούς του. Στα αγιολογικά μας κείμενα είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια πολύ συχνή αποστροφή για τους μάρτυρες. «Και εδέχθη τον της νίκης Στέφανον». Δηλαδή, ο θάνατος του μάρτυρα αποτελεί νίκη και στεφανούται επειδή νικάει, πεθαίνει. Και ο θάνατός του είναι νίκη κατά του θανάτου. Η απόλυτη έκφραση αυτής της αντιστροφής βρίσκεται στο Χριστό, ο οποίος πεθαίνει για να φανερώσει ότι δεν πεθαίνει. Στο στίχο 3 του ψαλμού 129 ο ίδιος ο ποιητής θα μας πει «Εάν γαρ ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί». Και στο στίχο 7 «Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού». Εάν ρίξεις μια ματιά στις ανομίες μας, ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιόν σου, ποιος μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό το έλεος είναι μόνο δικό σου. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, ανίκανος. Απέναντί μου έχω το έλεος σου, άρα γίνομαι ικανός.

τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Το σου πάει πάλι στην ψυχή, μην το ξεχνάμε, μιλάει για την ψυχή. Η ψυχή έχει επιθυμία. Εμπίπλημη σημαίνει χορταίνω, ικανοποιώ. Επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου. Τον εμπιπλώντα λοιπόν, αυτόν που γεμίζει, αυτόν που ικανοποιεί, αυτόν που πληρεί όλες τις επιθυμίες σου. Όλες? Όχι,

0: αλλά μόνον εν αγαθείς, δηλαδή αυτές που εμπεριέχουν στοιχεία του αγαθού. Θυμηθείτε τα αιτήματα στη λειτουργική δέηση. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Ποιο είναι το κριτήριο της αγαθής επιθυμίας από τη μία αγαθή? Δεν το ξέρουμε. Πασχίζουμε να μάθουμε ποια είναι η καλή επιθυμία και να τη διακρίνουμε από την ιδιωτελή επιθυμία. Τελικά, καλή επιθυμία είναι να ποιώ το θέλημα του Θεού και κακή επιθυμία είναι να μην ποιώ το θέλημα του Θεού. Ποιος θα μου αποκαλύψει το θέλημα του Θεού? Η μεγάλη σύγχυση που έχουμε οι άνθρωποι και οι ευσεβείς και οι υποψιασμένοι ακόμη άνθρωποι είναι η σύγχυση γύρω από το θέλημα του Θεού. Αρχιετυπική στάση για τους πιστούς αποτελεί η παρακαταθήκη που μας αφήνει ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανής, λίγο πριν τη Σταύρωσή Του, όταν υποτάσσεται πλήρως στο θέλημα του Πατρός. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Όλο μάλιστα το έργο Του συνοψίζεται σε αυτή τη στάση. Ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με Πατρός. Αλλά το θέλημα του Πατρός είναι και κεκριμένον θέλημα για τους πιστούς. Η μόνη δυνατότητα να υποψιαστούμε το θέλημα του Πατρός είναι πάλι η κοινωνία, η αποδοχή του μυστηρίου της υιοθεσίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τελικά η επιθυμία του ανθρώπου φωτίζεται και αναπαύεται στο θέλημα του Θεού. Και τι σημώνει επιθυμία, διερωτάται ένας από τους νηπτικούς πατέρες ο Ησύχιος, για να απαντήσει. Κληθήνε Θεούς, τούτου γάρ επιθυμήσας ο Αδάμ της επιρημένης εγεύσα το βρόσεως. Ταύτην τίνην ημών ο Κύριος την επιθυμία να αγαθεί σε πλήρωσε, συμμόρφους ημάσαι αυτού καταστήσας τη δωρεά του βαπτίσματος, ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε χάριτι. Αυτό επιθύμησε ο άνθρωπος, να γίνει Θεός. Επιχείρησε να ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία, αλλά με λάθος τρόπο. Δεν έγινε Θεός όπως το επιχείρησε. Η επιθυμία όμως εκφράστηκε. Το βαθύ είναι του ανθρώπου φωτίστηκε από αυτή την επιθυμία. Και τελικά ο Θεός αυτή την επιθυμία την ικανοποίησε. Θέλεις να γίνεις Θεός, θα σε κάνω Θεό. Και στέλνει τον Υιό Του που γίνεται άνθρωπος. Και ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Ταύτην τίνην την επιθυμίαν ο Κύριος αγαθής επλήρωσε, συμμόρφους ημάς εαυτού καταστήσας, μας έκανε δηλαδή να είμαστε ίδιοι με Αυτόν. Πώς? Με τη δωρεά του βαπτίσματος. Το βάπτισμα είναι μία αναγέννηση του ανθρώπου, εντασσόμαστε σε ένα σώμα, γινόμαστε μέλη ενός σώματος και αλλάζουμε όλη μας την προοπτική. Αρχίζει ο δρόμος προς τη θέωση. Αρχίζει ο δρόμος για να φτάσουμε στη θέωση, γιατί όλη η ζωή του ανθρώπου είναι αυτή η προοπτική. Ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε, δια της χάριτος, συμπεραίνει ο Ησύχιος. Στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, και το βλέπουμε κυρίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όλοι οι βαπτισμένοι ονομάζονταν Άγιοι, όχι επειδή ήταν ενάρετοι, αλλά επειδή είχαν βαπτιστεί, επειδή ανήκαν σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινότητα, ήταν μέλη του σώματος του Χριστού. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Κορίνθου. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Εφέσου. Όλοι Άγιοι. Η αγιότητα δηλαδή είναι εν δυνάμει παρούσα και έχει συγχρόνως και μία δυναμική αυτή η αγιότητα. Αλλά λέει στη συνέχεια ο ποιητής, εάν την επιθυμία σου αυτή τη γεμίσει ο Θεός, την εκπληρώσει την επιθυμία σου, την αγαθή βέβαια επιθυμία σου, τότε θα ξαναγίνεις καινούριος. Όχι θα ξαναγίνεις καινούριος επειδή είσαι γέρος, η νεότη σου θα ξαναγίνει καινούρια. Κοιτάξτε την αντίφαση του ποιητή. Είσαι νέος και θα γίνεις καινούριος. Ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Η εικόνα ενός αετού που αναγεννιέται βασίζεται στην αντίληψη ότι ο αετός έχει τη δυνατότητα όταν το ράμφος του και τα φτερά του αδυνατήσουν να σπάει το ράμφος του και να μαδάει τα φτερά του ώστε να γίνουν καινούρια. Ο Ισαΐας θα μας πει ότι οι υπομένοντες των Θεών αλλάξουσιν ισχύν, τεροφυΐσουσιν ως αετή, δραμούνται και ου κοπιάσουσι, βαδιούνται και ου πεινάσουσιν. Θα αλλάξει η δύναμή τους, θα πετάξουν ως αετή, θα τρέξουν χωρίς κόπο, ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε στέρηση, ούτε κόπος.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
2: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
4: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
3: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
3: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας Χριστός Ανέστη, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Πατρού Σεραφείμ, την βοήθεια όλων όσων διακονούν το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Αύριο Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Και συναντούμε μία συγκλονιστική συνάντηση και έναν διάλογο βαθύτατα πνευματικό. Όταν συναντά ο Θεός τον άνθρωπο και ο άνθρωπος τον Θεό, το γεγονός είναι συγκλονιστικό. Το γεγονός είναι θαυμαστό. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στην Καινή Διαθήκη που να μην είναι θαυμαστό. Ο διάλογος αυτός έρχεται να μας αποκαλύψει πολλά. Άλλωστε, η παρουσία του Χριστού είναι πάντοτε αποκαλυπτική στην ζωή του ανθρώπου. Όλοι γνωρίζουμε αυτή την διαμάχη η οποία υπήρχε μεταξύ των Ιουδαίων και των Σαμαριτών. Παρότι τοπικά βρίσκονταν κοντά, δεν ήταν συγγενείς λαοί. Η Σαμάρια είναι εντελώς ως προς την παράδοση, ως προς τις πεποιθήσεις, ως προς την πίστη, ως προς την έκφραση της πίστεως, εντελώς ξένη με το Ισραήλ. Οι Σαμαρίτες πήραν το όνομά τους από το όρος Σομόρ. Τον αληθινό Θεό τον θεωρούσαν τοπικό Θεό, ενώ παράλληλα πίστευαν και σε άλλους ειδωλολατρικούς θεούς. Γι' αυτό βλέπουμε την αποστροφή των Ισραηλιτών για τους Σαμαρίτες. Και όχι μόνο την αποστροφή, αλλά και την εχθρικότητα την οποία ένιωθαν για τους Σαμαρίτες. Οι ραββινικές εντολές ήταν ρητές, δηλαδή έλεγαν ότι δεν θα πρέπει οι κάτοικοι της Ιουδαίας, οι Ισραηλίτες, να έχουν καμία σχέση με τους κατοίκους της Σαμαρίας. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Χριστό ο οποίος ξεπερνά όλα εκείνα τα όρια, όλα εκείνα τα σύνορα τα οποία θέτουν οι άνθρωποι και βρίσκεται στον χώρο εκείνου και ειδικά στην πόλη της Σιχάρ κοντά στην πηγή του Ιακώβ. Η γυναίκα της Σαμάριας πραγματικά νιώθει μία έκπληξη όταν ο Κύριος τη ζητά να του δώσει νερό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι έκπληξη για τον άνθρωπο. Εάν η ζωή του ανθρώπου δεν έχει κάτι πνευματικό, δεν έχει κάτι βαθύ, δεν έχει κάτι ουσιαστικό, αν η ζωή του ανθρώπου δεν γίνει συνάντηση με τον Θεό, τότε η ζωή αυτή, όσο μακροχρόνια κι αν είναι, όσα χρόνια κι αν έχει, θα είναι μια μετάβαση από πλήξη σε πλήξη. Όταν όμως ο άνθρωπος θελήσει να καταδυθεί στο βάθος της ανθρώπινης υπάρξεως και να συναντήσει τον Θεό, τότε η ζωή του θα είναι από έκπληξη σε έκπληξη. Υπάρχουν πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι καταθέτουν την προσευχητική τους εμπειρία και λένε ότι όταν ένας άνθρωπος καλλιεργεί την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» και καλλιεργείται από αυτήν, κάθε φορά που το λέει βαθιά μέσα στην καρδιά του, κάθε φορά συναντά κάτι καινούριο, κάτι άλλο από τον εαυτό του και από τον Θεό. Είναι έκπληξη ο Χριστός.
Η γυναίκα αυτή, η οποία βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά της, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας απλός άνθρωπος. Φαίνεται ότι είναι και αγράμματος άνθρωπος. Πολλοί από τις πατέρες της Εκκλησίας υποστηρίζουν ένας απλός άνθρωπος, κάτοικος της περιοχής, η οποία δεν θα πρέπει να είχε και λόγω των συνθήκων της περιοχής και της εποχής ιδιαίτερες γνώσεις. Ας μην ξεχνούμε ότι η γυναίκα τις περισσότερες φορές ήταν έξω από το γεγονός της μόρφωσης των γραμμάτων. Όμως εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας το αποκαλύπτει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Είναι άνθρωπος ο οποίος διψά για την αλήθεια. Πολλές φορές μπορεί να γνωρίζουμε πολλά, να μαθαίνουμε πολλά, αλλά δεν έχουμε αυτή την δίψα για την αλήθεια. Η γνώση είναι ένα σπουδαίο γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο τρέφει την διάνοια του ανθρώπου. Είναι ένα γεγονός το οποίο ανοίγει δρόμους. Αλλά η καρδιά, η ψυχή του ανθρώπου με την αλήθεια τρέφεται. Με την αλήθεια ξεδιψά. Με την αλήθεια αναπαύεται. Με την αλήθεια ανυψώνεται. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς δεν είχε γνώσεις, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δίψα. Έχει δίψα. Και όταν ο άνθρωπος έχει δίψα, αυτή η δίψα του βάζει την καρδιά του, βάζει την ψυχή του, βάζει την ύπαρξή του σε μία αναζήτηση, σε μία πορεία. Και αυτό το γεγονός εξελίσσει πνευματικά τον άνθρωπο, ανεβάζει ψυχικά τον άνθρωπο. Σήμερα είναι μια εποχή που ο άνθρωπος αναζητά πολλά πτυχία. Αυτό σαφώς δεν είναι αρνητικό. Θεωρεί ότι καταξιώνεται με το να έχει πολλά πτυχία και μεταπτυχιακά. Όμως παρατηρούμε ότι είναι άλλο παιδεία και άλλο πτυχία. Η παιδεία είναι εκείνη η οποία μορφώνει τον άνθρωπο. Η παιδεία είναι εκείνη η οποία ανοίγει τον άνθρωπο. Η παιδεία είναι το γεγονός που καλλιεργεί τον άνθρωπο. Πολλές φορές, και εδώ βρίσκεται ένας μεγάλος κίνδυνος, μπορεί να έχουμε πτυχίο χωρίς παιδεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη γυναίκα της Σαμάριας, βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πτυχίο. Προφανώς δεν γνωρίζει γράμματα. Παρόλα αυτά όμως έχει μια δίψα εσωτερική. Η ρίζα της παιδείας είναι η εσωτερική δίψα του ανθρώπου. Και η παιδεία δεν είναι μόνο γνώση, είναι και η γνώση, αλλά παιδεία είναι να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτήν την αλήθεια. Να διψάσει ο άνθρωπος για την σοφία του Θεού. Έτσι λοιπόν έχουμε μία τέτοια συνάντηση. Ας σταθούμε στο γεγονός της συναντήσεως. Ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του ο Κύριος? Εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης φανερώνει μία νέα στάση, μία νέα θέση, η οποία προφανώς πάντοτε υπήρχε, αλλά συνήθως την αλήθεια που δίνει ο Θεός, όταν δεν συμφέρει τον άνθρωπο, αυτή την αλήθεια την θάβει, προσπαθεί να την αφανίσει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Θεό απέναντι σε εκείνους που οι άνθρωποι τους θεωρούν ξένους, απέναντι σε εκείνους που οι άνθρωποι τους θεωρούν αλλοεθνείς, απέναντι σε εκείνους που οι άνθρωποι τους θεωρούν αμαρτωλούς. Ο Κύριος έρχεται και δείχνει το πόσο Θεός στέκεται απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Το βέβαιο είναι ότι ο Θεός δεν στέκεται απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους όπως στέκεται ο άνθρωπος.
Βλέπουμε λοιπόν τον Κύριο να έρχεται και μάλιστα στέκεται για να ξεκουραστεί. Κάθεται στο πεζούλι του πηγαδιού για να ξεκουραστεί. Και εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει και την ώρα. Ώρα ειν ως η έκτη. Αυτό το γεγονός δεν αποτελεί μόνο έναν απλό χρονικό προσδιορισμό. Αλλά τι μας αποκαλύπτει? Την ώρα του Χριστού. Την ώρα του Θεού. Είναι σωτηριολογικό το γεγονός. Είναι η θέση του Θεού όχι απέναντι απλά σε έναν άνθρωπο, στην γυναίκα της Σαμάριας, αλλά η θέση του Θεού απέναντι στον κόσμο ολόκληρο. Ας μην ξεχνούμε και κάτι. Ο Κύριος, για να αναστηθεί ο αληθινός Θεός μέσα στον άνθρωπο, νεκρώνει αυτόν τον Θεό τον οποίο είχε φτιάξει, το θέλημα, η πόρωση, η ακρότητα, η πεποίθηση και η φαντασία των ανθρώπων. Αυτόν τον Θεό τον νεκρώνει. Δεν θα μπορούσαν ποτέ οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες να φανταστούν τον Θεό να συναντιέται και να συνομιλεί με έναν Σαμαρίτη και κυρίως με μία Σαμαρίτισσα. Εδώ λοιπόν είναι η ώρα του Χριστού. Πολλές φορές το παρατηρούμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, σημειώνει την ώρα. Και φυσικά δεν είναι χρονικός ο προσδιορισμός. Αλλά είναι η ώρα του Θεού. Η ώρα του Θεού είναι η ώρα της σωτηρίας του ανθρώπου. Το παρόν του Θεού είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Οπότε έχουμε ένα βαθύτατο χριστολογικό γεγονός, σωτηριολογικό γεγονός, χριστολογικό και σωτηριολογικό. Γιατί όπου είναι ο Χριστός, εκείνη και η σωτηρία του ανθρώπου. Οι μαθητές ακολουθούν τον Κύριο, φτάνουν στο πηγάδι, μεσημέρι, ζέστη πολύ, και κάθεται ο Χριστός να ξεκουραστεί. Εκείνοι πηγαίνουν στη Σιχάρ για να φέρουν τροφή, και εδώ κάθεται ο Θεός να ξεκουραστεί. Κάθεται να ξεκουραστεί για να ξεκουράσει τον άνθρωπο. Και ζητά νερό απλά για να ξεδιψάσει. Ζητά νερό για να μπορέσει να δώσει το ζωντανό νερό στον άνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο Θεός προς τον άνθρωπο. Και βέβαια θα πρέπει να σταθούμε και σε κάτι άλλο, το οποίο είναι σημαντικό. Το πρώτο βήμα της συνάντησης το κάνει ο ίδιος ο Κύριος. Δεν θα τολμούσε η γυναίκα της Σαμάριας, βλέποντας έναν Ιουδαίο, να του μιλήσει. Και είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στην ζωή του καθενός από εμάς. Το πρώτο βήμα το κάνει ο Θεός. Και το βήμα του αυτό έχει τόση διάκριση, έχει τόση λεπτότητα, έχει τόση αγάπη, έτσι ώστε αυτό το βήμα, το πρώτο βήμα του Θεού, να γίνει η βάση της συνάντησης και του διαλόγου και της σχέσης με τον άνθρωπο. Κάνει το πρώτο βήμα, το οποίο το βήμα του Θεού είναι πάντοτε βήμα συμφιλίωσης με τον άνθρωπο. Και εδώ δεν συμφιλιώνεται απλά με μία γυναίκα της περιοχής. Εδώ συμφιλιώνεται με τον κόσμο όλων εκείνων που οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, οι Εβραίοι, τους θεωρούσαν εχθρούς, τους θεωρούσαν αμαρτωλούς και δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση μαζί τους. Αυτό το άνοιγμα του Χριστού, το άνοιγμα του Κυρίου προς τους ανθρώπους της αμαρτίας,
προς τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν την αλήθεια, είναι και το άνοιγμα της Εκκλησίας. Είναι το άνοιγμα της Εκκλησίας, η οποία με πολύ αγάπη σε κάθε άνθρωπο που δεν γνωρίζει την αλήθεια, που δεν γνωρίζει τον Χριστό, του προσφέρει αυτήν την αλήθεια για να μπορέσει να ελευθερωθεί από την αλήθεια, να λυτρωθεί από την αλήθεια και να σωθεί από την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Ο Κύριος μιλά με έναν τέτοιο τρόπο όπου σταδιακά ανοίγεται ο άνθρωπος ενώπιον του. Ξεκινά από το απλό, ξεκινά από το νερό, από το πολύ απλό, για να φτάσει στη ζωή του ανθρώπου και στη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Ζητά νερό και έτσι ξεκινά ο διάλογος αυτός. Και βέβαια σταδιακά βάζει τον άνθρωπο βαθύτερα μέσα στο είναι του, μέσα στην ύπαρξή του, μέσα στην ψυχή του. Ο άνθρωπος ξεκινά πάντοτε από τα ριχά. Ο άνθρωπος ξεκινά πάντοτε από τη λογική. Γι' αυτό όταν είπε στην σκοτεινή γυναίκα, στην σκοτεινή ύπαρξη, η οποία σκοτεινή πηγαίνει στο πηγάδι και συναντά τον Χριστό και μετά την συνάντηση φεύγει φωτεινή, είναι αυτό που συμβαίνει με τον καθένα από εμάς. Γιατί όταν ο άνθρωπος αληθινά συναντήσει τον Χριστό, το σκοτάδι του διαλύεται και παίρνει το φως που είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, εκείνη βλέπουμε το πώς με την λογική προσπαθεί να κρατηθεί στον διάλογο και στη συνάντηση. Πώς είναι δυνατόν να μου δώσεις εσύ νερό, αφού δεν έχεις σκεύος, σκηνή για να το ρίξεις στο πηγάδι. Εδώ βλέπουμε την λογική. Και ξεκινά από τα ριχά διακριτικά ο Χριστός και φτάνει στο βάθος. Μετά την λογική την πηγαίνει σε ένα βάθος της ανθρώπινης υπάρξεως που λέγεται συνείδηση. Φώναξέ μου τον άνδρα σου. Δεν έχω άνδρα. Πέντε είχες και αυτός που έχεις δεν είναι άνδρας σου. Αποκαλυπτικός ο διάλογος. Φεύγουμε από την κατάσταση, από τα ριχά της λογικής και μπαίνουμε στο βάθος, μπαίνει στο βάθος της συνειδήσεως. Ουσιαστικά μπαίνει διακριτικά στη ζωή της από την λογική και φτάνει στο βάθος αυτής της ζωής, φτάνει στη ρίζα αυτής της ζωής. Πόσες φορές εμείς οι άνθρωποι έχουμε συναντηθεί με ανθρώπους και με αυτούς τους ανθρώπους συνδέεται η ζωή μας και παρόλα αυτά σε βάθος δεν έχουμε φτάσει, ούτε εμείς ούτε εκείνοι. Και γι' αυτό οι σχέσεις με τον άνθρωπο δεν έχουν αυτό το βάθος, δεν έχουν αυτή την βαρύτητα. Και γι' αυτό οι σχέσεις δεν είναι ουσιαστικές, δεν είναι αληθινές οι σχέσεις. Πολλές φορές αυτό που λέμε στον άλλον είναι γέννημα θρέμα του μυαλού μας, της λογικής μας, αλλά όχι της καρδιάς και της συνειδήσεως. Ο Κύριος λοιπόν ξεκινά από την λογική, ξεκινά από τα ριχά, ξεκινά από τα απλά, γνωρίζει πολύ καλά τον άνθρωπο, περισσότερο από ότι ο άνθρωπος γνωρίζει αυτό που είναι και φτάνει τελικά στο βάθος της συνειδήσεως αποκαλύπτοντας ολόκληρη την ζωή της Σαμαρίτιδος. Έτσι λοιπόν εκείνη συνειδητοποιεί ότι δεν έχει έναν απλό άνθρωπο απέναντί της. Συνειδητοποιεί αυτό που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι ο Θεός έχει σχέση με ολόκληρη τη ζωή μας και όχι με μία στιγμή, με ένα λεπτό, με μία φάση της ζωής μας. Ο Χριστός συναντώντας την γυναίκα της Σαμαρίας έχει όλη την ζωή της ενώπιον του.
είναι μπροστά σε όλη τη ζωή της. Και βέβαια εκείνο το οποίο της αποκαλύπτει είναι τελικά το κενό της, γιατί αυτούς τους ανθρώπους που συνάντησε στη ζωή της, στα ριχά τους συνάντησε. Κανένας από αυτούς δεν είδε να βρίσκεται στην καρδιά της. Ήταν άδεια η καρδιά της γυναίκας αυτής. Είναι ένα γεγονός που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνάντηση. Όταν συναντά ο άνθρωπος τον Θεό, η συνάντηση είναι εξομολόγηση. Η συνάντηση με τον Θεό είναι μεταμόρφωση. Η συνάντηση με τον Θεό είναι αποκάλυψη. Είναι αποκάλυψη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτήν την αποκάλυψη και σε αυτή την μεταμόρφωση εάν δεν συναντήσει τον Θεό. Και αφού συναντά τον Θεό, εδώ βλέπουμε να εκφράζεται πλέον, έχει φτάσει σε βάθος. Σε βάθος. Έχει χτυπήσει φλέβα μέσα στην καρδιά, μέσα στο βάθος της υπάρξεως της γυναίκας της Σαμαρίας ο Κύριος. Και εκείνη, έχοντας έναν άνθρωπο που τα αποκαλύπτει όλη της την ζωή, δεν φεύγει, μένει. Μένει. Που σημαίνει ότι την αλήθεια την οποία της λέει, την αντέχει, γιατί έχει ταπείνωση. Έχει ταπείνωση. Και εδώ έρχεται και της αποκαλύπτεται ποιος είναι, το οποίο δεν έχει συμβεί ούτε στους ίδιους τους μαθητές, αλλά και της αποκαλύπτει την αληθινή λατρεία με τον Θεό, την αληθινή σχέση με εκείνον δηλαδή. Δεν έχει αποκαλυφθεί ο Κύριος, δεν έχει αποκαλυφθεί και στους μαθητές, στους Φαρισαίους δεν αποκαλύφθηκε, γιατί κάθε ερώτησή τους δεν έχει καμία σχέση με την ερώτηση και με την δίψα και με την πείνα την πνευματική της γυναίκας της Σαμαρίας. Οι Φαρισαίοι έχουν δόλο ακόμη και στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι παγίδες προς τον Χριστό. Ενώ η γυναίκα πεινά και διψά. Οι Φαρισαίοι ζητούσαν να τον παγιδεύσουν και η γυναίκα ζητούσε να ελευθερωθεί από αυτόν. Και γι' αυτό της αποκαλύπτεται. Και στους μαθητές ακόμα, δεν έχει αποκαλυφθεί. Αποκαλύπτεται σταδιακά. Τους δείχνει μέσα από λόγους και μέσα από γεγονότα ποιος πραγματικά είναι. Όμως η γυναίκα της Σαμαρίας, η Αγία Φωτεινή, είναι εκείνη στην οποία λέει την αλήθεια. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, λένε οι πατέρες ότι ο Χριστός βρίσκεται μπροστά σε μία θρησκευτική αδολότητα των προθέσεων της γυναίκας αυτής. Και γι' αυτό αποκαλύπτει την μεσιακή του ιδιότητα και ταυτότητα. Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Και από την στιγμή που αποκαλύπτεται, έρχεται και της δείχνει την αληθινή λατρεία, η οποία αληθινή λατρεία δεν ήταν αυτή η οποία έχει σχέση με συγκεκριμένο τόπο. Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε, εάν μελετήσουμε αυτά τα οποία λένε για τη λατρεία οι προφήτες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είπε κάτι διαφορετικό ο Κύριος. Γιατί και η φωνή των προφητών η φωνή του είναι. Αυτά που είπε στους προφήτες να πούν στους ανθρώπους, εκείνος τα είπε. Οι προφήτες μίλησαν για την αληθινή λατρεία. Ο Ισαΐας, μεγάλοι προφήτες, ο Ισαΐας, ο Μαλαχίας, ο Ιερεμίας, μίλησαν για το βαθύτερο και το ουσιαστικότερο και το πνευματικό νόημα της λατρείας. Όμως αυτό το νόημα και η ουσία της λατρείας είχε θαυτεί κάτω από ακραίες διατάξεις. Και γι' αυτό οι άνθρωποι δεν το γνώριζαν. Αυτά τα οποία λέει για την λατρεία του αληθινού Θεού ο Κύριος στη γυναίκα της Σαμάριας, τα είχαν πει, ο ίδιος τα είχε πει. Μην ξεχνούμε τον
πώς ξεκινούν οι προφήτες. Τάδε λέγει Κύριος. Ο ίδιος τα είχε πει και στους προφήτες. Όμως οι άνθρωποι είχαν αφήσει την ουσία, είχαν ξεχάσει την ουσία και την είχαν θάψει κάτω από τύπους που πολλές φορές δεν είχαν καμία πνευματική υπόσταση και δυστυχώς δεν οδηγούσαν στην ουσία. Όμως αξίζει να σταθούμε και στο τι είναι αυτή η αληθινή λατρεία. Της αποκαλύπτει ποιος είναι και πώς μπορεί να έχει σχέση με αυτόν τον Θεό, με εκείνον. Αυτό της αποκαλύπτει. Πνευματική λατρεία, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι η ταπεινοφροσύνη. Η Σαμαρίτισσα είναι ταπεινός άνθρωπος. Δεν δικαιολογείται. Δεν διαμαρτύρεται όταν της αποκαλύπτεται η αλήθεια της. Δεν κρύβεται. Έχει ταπείνωση. Την ενδιαφέρει αυτή η αποκάλυψη. Την ενδιαφέρει η αλήθεια. Διψάει αυτή την αλήθεια. Έχει ταπείνωση. Και η ταπείνωση είναι βασικό πνευματικό στοιχείο της αληθινής λατρείας στον Θεό. Ο αγώνας για την αρετή είναι βασικό συστατικό στοιχείο της λατρείας για τον Θεό. Όσο αγωνίζεται ο άνθρωπος και όσο καθαρίζεται εσωτερικά, τόσο φωτίζεται και ο φωτισμός αυτός γίνεται λατρεία στον Θεό και η λατρεία γίνεται φωτισμός για τον άνθρωπο. Η μετάνοια είναι λατρεία στον Θεό. Αυτή η καρδιά, η συντετριμένη, η τεταπεινωμένη καρδιά είναι λατρεία στον Θεό. Ταπείνωση, κάθαρση, μετάνοια είναι λατρεία στον Θεό και φυσικά η ορθότητα της πίστεως. Η ορθότητα της Ορθοδόξου πίστεως είναι λατρεία στον Θεό. Το να προσπαθώ να διατηρήσω την Ορθόδοξη πίστη και να διατηρηθώ μέσα σε αυτήν είναι λατρεία στον Θεό. Όλα αυτά είναι στοιχεία, τα οποία στοιχεία της λατρείας στον Θεό. Έτσι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που συναντά σήμερα τον Κύριο μας προσφέρει τους καρπούς της πνευματικής δίψας και της πνευματικής πείνας. Έχουμε σκεφτεί ότι αγνοούμε βασικά πράγματα της πίστεώς μας. Έχουμε διανοηθεί ότι αγνοούμε βασικά πράγματα, βασικά στοιχεία της πνευματικής ζωής. Δεν ξέρουμε πολλές φορές ποιον Θεό λατρεύουμε. Δεν ξέρουμε πολλές φορές τι είναι η Εκκλησία. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε η Αγία Φωτεινή έρχεται και μας βγάζει από αυτήν την ραθυμία, από αυτήν την ακιδεία, από αυτήν την πνευματική αναισθησία, από αυτό το βόλεμα έρχεται και μας βγάζει και μας δείχνει το ύψος εκείνο στο οποίο μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος της πνευματικής πείνας και δίψας. Ποιο είναι αυτό το ύψος? Η αληθινή λατρεία στον Θεό. Η αληθινή σχέση με τον Χριστό. Αυτή η λατρεία που γίνεται μία αιώνια συνάντηση με τον Θεό. Αιώνια συνάντηση με τον Θεό. Αυτή είναι συνάντηση με τον Θεό, η λατρεία. Προσευχή είναι συνάντηση με τον Θεό. Το κάθε τι το οποίο μας δίνεται από τον Χριστό, μας προσφέρεται από την Εκκλησία, είναι για να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στο ύψος της σχέσης, της ένωσης, της κοινωνίας και της αληθινής λατρείας με τον Χριστό.

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Είναι παρμένο από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Εκεί λοιπόν βλέπουμε για πρώτη φορά να ονομάζονται οι μαθητές του Χριστού χριστιανοί στην πόλη της Αντιοχίας. Η Αντιόχεια είναι ένα δυνατό ιεραποστολικό ορμητήριο. Πέρασαν ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, ο Βαρνάβας. Κατάγεται ο Ευαγγελιστής Λουκάς από την Αντιόχεια. Θα λέγουμε λοιπόν ότι είναι δυναμική η παρουσία και των Αποστόλων και των χριστιανών στην πόλη αυτή. Στην πόλη αυτή, η οποία είναι θεμελιωμένη από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι κάτοικοι της πόλεως, οι περισσότεροι ήταν Έλληνες. Μάλιστα, αν κάποιος μελετήσει, θα διαπιστώσει ότι οι κάτοικοι της πόλεως ήταν Κρήτες, Αργίτες, Κυπροί, Μακεδόνες και Αθηναίοι. Όταν κυριαρχεί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη λεκάνη της Μεσογείου, στην πόλη της Αντιοχίας, τα διατάγματα της αυτοκρατορίας μεταφράζονται, ίσως η μοναδική περίπτωση, από τα λατινικά στα ελληνικά για να μπορούν να τα κατανοούν οι κάτοικοι της περιοχής, της Αντιοχίας και της ευρύτερης περιοχής. Και γι' αυτό πολλοί από τους μελετητές και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει το Ευαγγέλιο στην μητρική του γλώσσα, η οποία είναι η ελληνική γλώσσα. Εκεί λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο, πρώτη φορά οι μαθητές του Κυρίου ονομάζονται χριστιανοί. Θα σταθούμε σε αυτό το γεγονός, γιατί χριστιανός δεν είναι απλά ένας τιμητικός τίτλος. Χριστιανός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, είναι τρόπος φιλόσοφος, δηλαδή είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Μην ξεχνούμε ότι στους μάρτυρες, για παράδειγμα στους 40 μάρτυρες, οι οποίοι το 320 μετά Χριστόν μαρτύρησαν, όταν τους ρωτούσαν πώς λέγονται, έλεγαν «Χριστιανός είμαι». «Χριστιανός είμαι». Αυτό δείχνει το πόσο βαθιά είχε επηρεαστεί όλη τους η ζωή, δεν ήταν απλά ένας τίτλος, πόσο βαθιά είχε επηρεαστεί όλη τους η ζωή από την πίστη τους. Και το κάθε τι το οποίο εξέφραζε η ζωή τους, έβγαινε από τη ζωή τους, είχε να κάνει με την πίστη τους. Αυτό δείχνει το εξής, ότι οι χριστιανοί δεν είναι οι οπαδοί κάποιου φιλοσόφου, κάποιου μεταρρυθμιστή. Δεν είναι εκείνοι οι οποίοι πήραν από το διδάσκαλό τους κάποιους κανόνες και τους τηρούν, όπως βλέπουμε σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι χριστιανοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κοινώνησαν, βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος, κοινώνησαν τον Χριστό και όλη τους η ζωή είναι ένας αγώνας για να χριστοποιηθούν, για να διατηρηθούν σε αυτήν την ένωση με τον Χριστό. Υπάρχει ένα θαυμάσιο κείμενο, η προς διόγνητον επιστολή, και εκεί μας δίνεται, θα λέγαμε, ένας ορισμός για τους χριστιανούς. Κατοικούν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά σαν πάρικοι. Έχουν πατρίδα, αλλά γνωρίζουν την προσωρινότητα του ανθρώπου. Είναι αυτό δηλαδή που λέει και ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, μη χτίζεις ποτέ στην γέφυρα που λέγεται βίος.
δεν είναι τίποτε μόνιμο. Τίποτε δεν είναι μόνιμο. Δεν λέει να μην δημιουργείς, δεν λέει να μην κατασκευάζεις, δεν λέει να μην εργάζεσαι, όχι. Αλλά μην θεωρείς κάτι μόνιμο. Μην ξεχνάς, μη συγχέεις την προσωρινότητα με την αιωνιότητα. Γιατί πολλές φορές ζούμε εδώ σαν να μείνουμε εδώ αιώνια. Υπάρχει πάντοτε αυτή η σύγχυση. Μετέχουν σε όλα τα πράγματα ως πολίτες και υπομένουν τα πάντα ως ξένοι. Μετέχουν σε όλα. Αυτό είναι πολύ δυνατό το οποίο μας δίνεται. Μετέχουν σε όλα. Ο χριστιανός δεν είναι αποκομμένος, αυτονομημένος, απομονωμένος. Σε όλα μετέχει, αλλά μετέχει με τέτοιον τρόπο που δείχνει ότι αυτό στο οποίο μετέχει, μέσα σε αυτό στο οποίο εργάζεται, δεν είναι το παν. Κάθε ξένο μέρος για αυτούς είναι πατρίδα και κάθε πατρίδα είναι για αυτούς ξένο μέρος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμη και τον ξένο τόπο ως πατρίδα τον υπολογίζουν. Ως πατρίδα τον υπολογίζουν, δηλαδή τον σέβονται. Σέβονται τα χώματα τα οποία πατούν. Σέβονται την πατρίδα του άλλου. Παρόλα αυτά όμως, ας θυμηθούμε αυτό το οποίο λέμε καθημερινά στους χαιρετισμούς της Παναγίας: «Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες». Ξέρουν ποια είναι η πραγματική πατρίδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπολογίζουν και δεν σέβονται ακόμη και τον ξένο τόπο ως πατρίδα τους και δεν σέβονται και την πατρίδα των άλλων. Νυμφεύονται όπως όλοι οι άνθρωποι, κάνουν παιδιά, αλλά δεν φωνεύουν τα γενόμενα. Δηλαδή, έχουν έναν σεβασμό στα παιδιά. Μην ξεχνούμε ότι σε πολλές περιόδους και μέσα σε πολλές παραδόσεις και σε πολλές καταστάσεις, τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά τα οποία ήταν άρρωστα, τα πέταγαν. Δηλαδή, έχουμε δυστυχώς το φαινόμενο της έκθεσης των παιδών, όπου έβγαζαν τα παιδιά για να τα φάνε, τα άρρωστα παιδιά, για να τα φάνε τα θηρία. Τα θεωρούσαν άχρηστα. Δηλαδή ο χριστιανός έχει έναν σεβασμό στη ζωή από την στιγμή της συλλήψεως του ανθρώπου. Έχουν σάρκα, αλλά δεν ζουν σαρκικά. Σαφώς έχουν σάρκα. Είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι. Σάρκα έχουν, σαρκικό φρόνημα δεν έχουν. Γιατί ξέρουν ότι η πεμπτουσία της ζωής δεν είναι ικανοποίηση της σάρκας. Είναι ο σεβασμός και στο σώμα και στην ψυχή. Η συμπόρευση και των δύο προς τον Θεό. Ο χριστιανός δεν πετά το σώμα. Δεν το πετά το σώμα. Δεν το θεωρεί περιττό. Δεν το θεωρεί άχρηστο, δεν το θεωρεί αμαρτωλό. Ο Μέγας Βασίλειος έρχεται να μας πει ότι δεν πρέπει να μπερδέψουμε το σώμα με την αμαρτία. Απλά το σώμα, πολλές φορές λέει ο Μέγας Βασίλειος, γίνεται η φωλιά των παθών που είναι εμπαθείς καταστάσεις, αρρωστημένες καταστάσεις και γι' αυτό αρρωσταίνει και το σώμα. Και πολλές φορές παρασύρει την ψυχή στην αρρώστια του και άλλες φορές η ψυχή, η αρρωστημένη ψυχή παρασύρει στη δική της αρρώστια το σώμα. Πείθονται στους ορισμένους νόμους του κράτους, αλλά με τη ζωή τους νικούν τους νόμους. Πείθονται στους νόμους του κράτους. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τα του Κέσαρος το Κέσαρ και τα του Θεού το Θεό. Όμως, εκείνοι ζώντας τον νόμο του Θεού υπερβαίνουν τα πάντα. Τα πάντα υπερβαίνουν. Δεν σέβονται τους νόμους. Αλλά αυτό το οποίο ζουν είναι ο νόμος του Θεού, είναι ο λόγος του Θεού. Αγαπούν όλους και από όλους καταδιώκονται, αγνοούνται και κατακρίνονται. Όλους τους αγαπούν.
όλους. Και αυτός ο οποίος τον καταδιώκει, αυτός ο οποίος τον περιφρονεί, αυτός ο οποίος τον χλεβάζει, όλους τους αγαπούν. Γιατί ζουν αυτήν την αγάπη που είναι ο Χριστός. Πεθαίνουν κατά κόσμο και ζωογονούνται από τον Θεό. Ο θάνατος δεν είναι ο κεντρικός άξονας της ζωής τους. Στον ορίζοντά τους οι χριστιανοί δεν έχουν θάνατο. Δεν έχουν θάνατο. Και βέβαια καθημερινά παλεύουν με τον θάνατο εκείνων, με τον θάνατο εκείνων ο οποίος για τον οποίο λέει ο μεγάλος αρχαίος ποιητής ότι πολλές φορές είδα τον εαυτό μου να πεθαίνει καθημερινά.

αυτή για να διατηρηθεί στην αγάπη του Θεού, δίνει καθημερινές μάχες με τον θάνατο και τον νικά, αφού λατρεύει, αγαπά, ζει και κοινωνά την Ανάσταση και τη ζωή που είναι ο Χριστός. Είναι πτωχοί και πολλούς πλουτίζουν. Έχουν τον μοναδικό πλούτο. Τον πλούτο εκείνων που δεν μπορούν να τον κλέψουν, δεν μπορούν να τον κλέψουν οι κλέφτες. Αυτό τον πλούτο έχουν, τον πολύτιμο Μαργαρίτη, έχουν τον Χριστό. Αυτός είναι ο πλούτος. Και πολλές φορές μπορεί δίπλα τους να ζουν πάμπλουτοι σε υλικά αγαθά άνθρωποι, παρόλα αυτά είναι πάμφτωχοι και γι' αυτό τους δίνουν από τον πλούτο τον οποίο έχουν. Τον πλούτο με τον οποίο ζουν. Αυτό είναι οι χριστιανοί. Αυτό είναι οι χριστιανοί. Και γι' αυτό θα δούμε και κάτι άλλο στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Αναφέρεται ο λοιμός που προφήτευσε ο Άγαβος και εκεί φαίνεται τι από τους χριστιανούς. Μάζεψαν και στην Αντιόχεια χρήματα, εφόδια και τα έστειλαν στους αδελφούς χριστιανούς της Ιουδαίας. Εδώ φαίνεται και μάλιστα υπάρχει μια φράση πολύ δυνατή, κατά τη δυνατότητα που είχε ο καθένας. Κατά τη δυνατότητα που είχε ο καθένας. Αυτό τώρα τι σημαίνει, τι δείχνει, ότι, τι αποκαλύπτει, ότι φροντίζει έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον έχει δει και προφανώς επειδή τα μέσα της εποχής ήταν πολύ δύσκολα, δεν θα τον έβλεπε ποτέ. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ακριβώς είναι χριστιανός, νιώθει αυτήν την ένωση, την ενότητα, την αγάπη του Χριστού για τον άλλον τον άνθρωπο τον οποίο δεν τον γνωρίζει. Οπότε βλέπουμε τον χριστιανό να αγαπά, να ελεεί, να σκέφτεται και να φροντίζει τον άλλον. Έχουμε λοιπόν μία πίστη η οποία είναι σχέση με τον Χριστό και γίνεται βέβαια αγάπη και με τον άλλον τον άνθρωπο. Αυτό ουσιαστικά είναι ο χριστιανός. Αυτό ουσιαστικά είναι ο χριστιανός. Η πίστη στο Χριστό, ζει ο χριστιανός τον Χριστό και αυτό απορρέει από κάθε τι της ζωής του. Απορρέει μέσα από τη σχέση του με τους ανθρώπους, μέσα από τη σχέση του με την πολιτεία, με την πατρίδα, με την ομοθεσία. Ζει τον Χριστό ο άνθρωπος και κάθε τι της ζωής του χριστοποιείται. Το ότι κοινωνά τον Χριστό, αυτό τον κάνει να υπολογίζει, να σέβεται και τον άλλον τον άνθρωπο και την πατρίδα του άλλου, να σέβεται τα πάντα. Γιατί αυτή η αγάπη την οποία ζει με τον Χριστό είναι η αληθινή κοινωνία με τους άλλους τους ανθρώπους. Αυτό ουσιαστικά ζει ο χριστιανός. Εάν δεν ζήσω αυτήν την αγάπη του Χριστού, αν δεν κοινωνήσω αυτή την αγάπη του Χριστού, αν αυτή η αγάπη του Χριστού δεν απορρέει μέσα από το κάθε τι της ζωής μου, δεν θα έχω ποτέ αυτήν την ενότητα με τους άλλους τους ανθρώπους. Ποτέ δεν θα έχω αυτήν την ενότητα. Ποτέ δεν θα έχω η αληθινή κοινωνία με τον Χριστό. Γίνεται αληθινή κοινωνία με τον άλλον τον άνθρωπο. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι.

0: Ήθη, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
5: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
5: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
6: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
8: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
9: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
10: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
11: Ώρα Ελλάδος 6.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

0: Ενώ δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νύν Κύριε και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τρία Σελέησον, ημάς Κύριε ηλάστη δι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον εσ ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένα και του ονόματος. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νύν Κύριε και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών ου εν εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον ως ημίν της ημέρων και άφεσμε τα φλήματα ημών και ημείς αφήγε με τις φυλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμόν, εραρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νυν και αγίω στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλές του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μαλλίας με Θεόν ζώντα, και αρστρωθεί εν έρνε αυτού οικίαν και τριγωνουσία νέα αυτή, ουθείς ήταν ουσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και Θεός μου, μακάρι οι κατοικούνες εν του οίκου σου εις τους αιώνες των αιώνων μέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδιά αυτού διέθετο, εις την κυλά γλωθμόν εις τον τόπον ενέθετο, και γαρευλογίας των νομοθετών, πορεύσε δυνάμεις της δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψε στο πρόσωπο του Χριστούς, ότι Κρίσον ημέρα μία εις πελές περ χιλιάδες, εξελεξάμην παραρρυπτίστε εν το οίκο Θεού μάλλον ή εκείν μες και νόμας μαρτωλών, ότι έλεος και η αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαντος, Κύριος ο στηρίστε κατά της παρεμβουμένης στην ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επίσε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψε χμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασες ανομίες το λαό σου, εκάλυψες πάσες τις αμαρτίες αυτών. Κατέπαυσες πάσες την οργήν σου, άπεσπισε οργίες θυμού σου. Επίσπισον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και άπασπισε ο θυμός σου αφημών. Μη εις τους αιώνες οριστείς ημίν, ή διατενίζουν γιος παιδί γενναίας γενναίαν. Ο Θεός επιστρέψε σε όσες ημάς και ο λαός εφραντίσεται πισί. Δείξον ημίν Κύριε του έλεος και το στήριον σου δώσει ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση εν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση η ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτών. Λύνην και στον φοβωμένον αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσα δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών των σκορπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτό που πορεύσεται και θύση είσοδον διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε του ούσο και έπακουσον ό,τι πτωχός και πέντηση μη εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσοι όσοι μη, σώσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται πισε. Ελέησον με Κύριε την προσέ και κράξω μου όλην την ημέραν. Έφραντον την ψυχήν το δούλος ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιήκες και πολύ έλεος, πάση της ευκαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσθεσε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θυψεώς με και κράξα προσέ, ότι επίκουσάς μου. Ο και στην ομοιώσε θεής Κύριε και ουκάστε κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνουσα επί ίσα σήξου και προσκυνήσου ενώπιον Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγα σύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησο με Κύριον Διόδος και πορεύσει την αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριο Θεός με την καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος με αγαπέμαι και αιρίσω την ψυχή μου ξάδω κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι έπανε στις την πέμε και συνεγώ οι κρατεώνοι ζήτησαν ψυχή μου και ούπρο θεντός εν πίον αυτών. Και σε Κύριο Θεός μου κύριμα και λέει ήμων, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψ με και λέει ισόν με, δώσ' το κράτος παιδίς και σώσον νιός παιδίς και σου. Ποιήσω με τεμούς ημίνες αγαθών και είδε τους ανημίσοντες μου και συνθήτουσαν. Ότι εσύ Κύριο βοήθησάς με και παρέκαλεσάς με. Ποιήσουμε τεμούς ημίνους αγαθών και οι ιδέτως ανημίσοντες πλησιδίτουσαν, ότι εσύ Κύριο βοήθησάς με και παρακαλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και Υιό και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρέ και Υιό και Αγίω Πνεύματι, με σώσεις της εορτής διψώσα μου την ψυχήν ευσεβίας πότης ονάματα, ότι πάση σωτήρε βόησα στο δεψενοχέ στο πρόσμα και πεινέτω, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, και νύν και αίκες ως αιώνας των αιώνων αμήν, ο δύο ημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος είναι που μείνεις αγαθέ, ο θανάτων ο θάνατος κυλεύσας και έγερ συνδείξας ο Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον θηλανθρωπία σου λέιμον, δέξ την ειδικούσα σε θεότα κοντρεσβεύουσαν υπέρ ημών, και σώσω σου τηρημών λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομα σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου, και μη αποσύσεις το έλεος εφήμα δι Αβραάμ, τον ηγαπήν που σου διεί Ισαάκ, το δούλος και Ισραήλ των Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών ένα και του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό κήπη της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' μην σήμερον και άφησ' μην τα αφλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέ τους οφλέτες ημών, και μη σε ενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Της εορτής της νομικής μέσα ζούσης όταν απάνω ποιήτης και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας όδε συμπροσπίτωμεν και πίστος εκφωόμεντος οι τυρμούς του δώρησε ημίν σιγαρή υπάρχης πηγή της ζωής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και επίγης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολύ ελέος, ο πολύ εύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγάπων και τους αμαρτούλους ελεών, ο πάντας καλάν προς σωτηρία αντί της επαγγελίας ο μέλλον των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσκυσκη ημών, δυο ώρα ταυτήτες εντεύξεις και ήθιεν ότι ζωήν ημών ρεσός εν δουλάσου, τας ψυχάς ημών αγίας, αν το σαματά άγνης, αν τους λογισμούς διόρθος, αν τες ενίας κάθελον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τυχήσον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομνη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απορροσίτου σε δόξες ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Τη τιμιότερα του Χερουβήμ και ενοξατέρα να συγκρίνει του Σεραφείμ. Την αδιαφθορώ θεών λόγων εκούσαν την όντω Θεότοπον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ηχτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες ασυλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου ημάρτωμεν χαρκέι νομίσαμεν. Και ουκέσμεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν εν της θελήμασης των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συν ανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σου ονειμάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μεν τα αμαρτήματα και νέκρος τους αρκικών ημών φρόνημα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτου της εις ακολουθείς προστάγμασιν στην αιώνιον άποψην καταδύσωμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία σιγαριόδος αληθινή ευφροσύνη και γαλίασης, τον αγαπώντον σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν στην το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας, της Παναχράλου και Παναμού Μαγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτής εις θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, Αιρών, Αιλών Δυνάμεων Σωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ισαΐου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Χριστοφόρου και των Διαυτού Πιστευσάντων Καλλινίκης Αγγιλίνης και 200 στρατιωτών των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Επιμάχου και Γορδιανού, του Αγίου Ενδόξου Νέος Ιωμάρτυρος Νικολάου του Ενβουνένης και των Συναυτό, Αρμοδίου Γρηγορίου Ιωάννου Δημητρίου Μιχαήλα, Κινδύνου Θεοδόρου Παγκρατίου Παύλου Χριστοφόρου Παντολέοντος Εξοδίου, Ευωδίου Εμιλιανού Κυρίνης και Πελαγίας και του Οσίου Πατρός Σιμών Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχώ Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγάλη θησφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσου αναβαλωμένος φως ασημάτιον, εκτείνε τον ουρανό του σιδέρινε στεγάζον εν είδες εδίπερο αυτού, ότι δυσνεύει την επίβαση αυτού ο περίπα των επιπτερηγών ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει πει την ασφάλεια ναυτή σου γλυθίζεται εις τον αιώνα του αιώνους, άβυσος ο σημάτιον ο περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου λιάσουση, αναβαίνει συνόρε καταβαίνει παιδεία ει τον τόπο να είναι θεμελίου σα αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ ψρέψου ή καλύψει την γη. Που εξ αποστέλεν πηγά εν φάραγξη να αναμέσω τον ερέδλευση δίδατα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξω το αναγρεή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετίνα του ουρανού κατασκηνώσει εκ μα πετρώντα σου συμφωνήν. Ότι ζων όρικ των υπερών αυτού από καρπό τον έργο σου χρούτα σε τεήγη. Που εξ ανατέρων χώρνου τη κτίνη και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων του εξ αγαγίν άρκουν νίκ τη γη. Και είναι φέρει την καρδία ανθρώπου. Το ηλιαρή είναι πρόσωπο εν ελαίω και η άρδου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου εντεξέλε το πεδίο εκ και δουλεύουν ω επίτευξε. Εκεί στρουθεί ενό εύση του ροδίου η κατοικία γιατί αυτών. Όρη τα ύψηλα τη ελάφη πέτρα καταφύγη τη λαγωή. Επί είσαι ελληνίνη καιρού ο ήλιο αγνοτήδη εν αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ήξεν αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Σκύμνη οριόμενη του άρπασε και ζήτησε παρά το Θεό βρός είναι αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί του έργων αυτού και επ' την εργασία είναι αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη το έργα σου, Κύριε, πάνω σου αφή επί είσαι σε πληρώθηκε της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και εύρη χώρος εκεί έρπετα ονού και στον ρυθμό ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όν έπλασε σε μπέζνη αυτή. Πάντα μπρούσε πως δοκώσει τούνε την τρόφη ναυτούν εις εύκαιρον πόντος ο αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήμα να πλήσθησε το Χριστότητος. Αποστρέψαν τους δέσου το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσιν και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και φύσεις το και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το είδος ο Κυρίους τους αιώνας εφραδίσει την Κύριους επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν επί την γην και επί γιών αυτήν τρέμειν ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ τε έφραθη σου πέτε Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνου την δύση να αυτού έθου σκότω και έγινε τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κυρίε, πάνω σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νύγκια εκεί στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

0: δόξανωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του

0: Του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Διελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων

ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη του αυτή, των επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διες πέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλακθηναί ημάς. Ευλογήτως η Κύριε ο Θεός Ματέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, του ελαιός Σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογήτως η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογήτως η Δέσποτα συνέθισόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογήτως η Άγιε φωτισόμεν της δικαιώμασής Σου. Κύριε του ελαιώσει τον αιώνα τέρα το χειρόσιμη παρήδη. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ο τίδων η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και αείασε της ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ου εν εις ουρανείς, αγίαστητο το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου ως εν ουρανού και επί της γης, τον άρτον ημών τον επίουσον ως ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημί σοφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν εγγύς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και των δοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, πόλη, ιερά, Μητροπόλη, ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώναν. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξο Κυρίου έπισε ανέτηλε, χορεύεν ηγκαία γαλουσίων, σιδέ αγνητέρ που Θεοτόκε εν τη αγέρση του τόπου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκη έγκυς τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός επικεκλημένης πορταϊτής εστία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού Χάρητου του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, Προστασίες με τιμίων επουρανίων αίρων, αήλων δυνάμεων σωμάτων και αισίες του τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθιμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πεντάπολεως του Ενέγινη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αλφίου, Φιλαδέλφου και Κυπριανού των Αυταδέλφων, Ονησίμου Εράσμου και 14 συναθλητών αυτών, του Οσίου Πατρός Σίμων

0: Εις την μετά του Κυρίου και Θεού και Σωτήρας ημών Ιησού Χριστού συνάντηση παρά το φρέα του Ιακώβ χαρμοσύνος αναμνησκόμεθα και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς Χριστός ανέστη.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
9: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
10: Ζωή θυσιαζόμενης αγάπης.
11: Γέροντας Ιουστίνος Πύρβου, ο πνευματικός της μεγαλύτερης γυναικείας μονής της Ρουμανίας.
10: Ο άνθρωπος χρειάζεται να αγαπιέται. Αν τον δεις πεσμένο, πρέπει να του δίνεις το χέρι σου.
11: Ζωή θυσιαζόμενης αγάπης.
10: Μετάφραση Χαρά Ανδριάννα Λιανάντονάκη. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
9: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
12: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: Καλέ μου φίλε, καλή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Βρίσκεσαι συντονισμένος στον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Είναι η εκπομπή «Έπαια Διδαχής». Στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Ολιαμής. Και την περασμένη φορά, έτσι έκανα ένα μικρό σχόλιο για την αντοχή του Χριστός Ανέστη. Σήμερα πάλι πάνω σε αυτό, να μου επιτρέψεις για ένα λεπτό να σου μεταφέρω, όταν πριν από κάποια χρόνια απίφθηνα ερχόμενος από τις διακοπές του Πάσχα στους μαθητές μου τον χαιρετισμό Χριστός Ανέστη, να σου αναφέρω μια εφηβική απάντηση, μια απάντηση που προήλθε από έναν μαθητή, καλό παιδί, με μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μας. Αντί για αληθώς Ανέστη, εγώ από εκείνον άκουσα ένα και. Ενδιαφέρουσα η απάντηση. Δεν ξέρω αν μου δόθηκε ως ένα εφιολόγημα ή σαν μια έτσι εφηβική τσαχπινιά, εξυπνάδα να το πω έτσι. Ίσως και χωρίς να το καταλάβει το παιδί, πίσω από αυτό το και κρυβότανε μια, θα έλεγα, βαθιά πρόκληση. Μια πρόκληση που αφορούσε εμένα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να αφορά και άλλους. Αυτό το «και» μπορεί να μεγαλώσει λιγάκι σαν φράση και να πάρει τη μορφή μιας πιο σοβαρής ερώτησης, με περισσότερες λέξεις, αλλά ίσως όχι με τόσο αμεσότητα. Να, ας πούμε, ένα ερώτημα. Θα άλλαζε αλήθεια κάτι στην καθημερινότητά μου, στη ζωή μου, αν δεν πίστευα στην Ανάσταση? Θα ζούσα κάπως διαφορετικά, εάν δεν είχα αξιωθεί να γνωρίσω τα θαυμάσια του Θεού και το θαυμασιότερο όλων, τη νίκη του πάνω στο θάνατο? Αυτή η ουσία της Ανάστασης όντως μου καθορίζει τη ζωή? Όντως μου τη μεταμορφώνει? Όντως με κάνει να ζω διαφορετικά? Περνάει στον πυρήνα της ζωής μου? Ή απλώς κάπου σταματάει στην επιφάνεια, χαρακτηρίζοντας μια έτσι ανοιξιάτικη, ωραία περίοδο του χρόνου και από εκεί και πέρα τίποτε άλλο? Ίσως μια, πώς να το πω έτσι, ένας διάλογος με το ερώτημα αυτό βοηθήσει εσένα, εμένα, να τολμήσουμε να ανοίξουμε και μια πιο σοβαρή συζήτηση με παιδιά. Και μάλιστα παιδιά στην εφηβεία, τα οποία τόσο πολύ η ζωή τους έχει διασπάσει και την ψυχή και το μυαλό, τόσο πολύ τα έχει φορτώσει με εργασίες απίστευτου βάρους, ενώ ακόμα και από τα μαθητικά θρανία, Τόσο πολύ επίσης, επίτρεψέ μου να πω, τους έχει ανακατέψει το σημαντικό με το ασήμαντο, όπου και εκείνα, εδώ ακόμα και οι μεγάλοι, δεν γνωρίζουμε, έχουμε σύγχυση με τι πραγματικά να ασχοληθούμε, με τι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε, με τι αξίζει τον κόπο να χαλαλίσουμε χρόνο για να βρούμε απαντήσεις. Το μυαλό μας πυγμένο από χίλια δύο πράγματα που όλα ζητάνε επιτακτικά διεκπεραίωση, απάντηση, απασχόληση. Και μέσα σε όλα αυτά, ένα και. Φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, να μην απογοητευόμαστε, πως ερωτήματα σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού και την αλλαγή τη ριζική στη ζωή μας δεν φαίνεται να βρίσκουν πολύ χώρο στις ανθρώπινες ψυχές του σήμερα και ιδιαίτερα στις εφηβικές ψυχές. Όμως, δεν θα μείνω σε αυτή τη διαπίστωση. Στο πέρασμα της ζωής μου πια έχω να καταγράψω τόσες εκπλήξεις από ριζικές αλλαγές μεγάλων και νεότερων ανθρώπων από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχω να καταγράψω τέτοιες στιγμές όπου μέσα μου μια φωνή αναφώνησε ναι. Όταν θέλει ο Θεός κάτι, τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει να επέμβει και να μεταμορφώσει μια ανθρώπινη ψυχή, που δεν δίνω στην απογοήτευση και στην απόγνωση, πολύ χρόνο να κυκλοφορήσει στο νου και την ψυχή μου. Δόξα τω Θεώ, αρχίζω σιγά σιγά να δίνω περισσότερο χώρο στο απρόβλεπτο και στην ελπίδα. Σήμερα, στην περικοπή η οποία αύριο θα διαβαστεί στις εκκλησιές μας, επίτρεψέ μου να πω ότι έρχεται να αμφισβητηθεί κέρια ένας τύπος ανθρώπου ο οποίος είναι πολύ συνηθισμένος, ένας τύπος ανθρώπου θρησκευόμενου, καθώς πρέπει, ο οποίος συνειδητά ή ασυνείδητα μπορεί και να πιστεύει ότι ξέρει τα πάντα που αρέσουν στο Θεό. Αυτός ο θρησκευτικός ο άνθρωπος μπορεί στα λόγια να είναι ένας πολύ ενημερωμένος εκκλησιαστικά, πνευματικά ή θεολογικά άνθρωπος. Μπορεί να ξέρει καλά από τυπικό, μπορεί να ξέρει καλά από ακολουθίες, μπορεί να χειρίζεται με ωραίο λόγο θέματα. Τουλάχιστον όμως στην δική μου έτσι συνείδηση έχει καταγραφεί ως ένας άνθρωπος, δεν το λέω με κατάκριση, έτσι την εμπειρία μου μεταφέρω. Μπορεί και εγώ να είμαι ένας από αυτούς. Όμως θα το πω, αυτός ο τύπος ανθρώπου τον είδα πολλές φορές να εκπέμπει μια σκληρότητα, να εκπέμπει μια καταφρόνηση για αυτόν που ξεφεύγει από μια καθώς πρέπει διαδρομή. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει τους τύπους, ούτε αυτός που θα αναδείξει τη σχετικότητα των κανόνων ή των υποδείξεων μιας συνετούς και συνεπούς λειτουργικής ζωής. Απλώς υπογραμμίζω αυτή τη σκληρότητα. Σήμερα, μπροστά μας, μια περικοπή αρκετά εκτεταμένη, με ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια μοναδικότητα στα ευαγγελικά αναγνώσματα. Για να θυμηθούμε λίγο το περιστατικό. Μόλις λοιπόν έμαθε ο Ιησούς ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι κάνει και βαφτίζει περισσότερους μαθητές παρά ο Ιωάννης, αν και βέβαια ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάφτιζε αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως αυτός να περάσει διαμέσου της Σαμάριας. Έρχεται τότε σε μια πόλη της Σαμάριας που λέγεται Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που έδωσε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ το γιο του. Και εκεί ήταν το πηγάδι του Ιακώβου. Ο Ιησούς λοιπόν, επειδή είχε κουραστεί από την οδηπορία, καθόταν έτσι απλά δίπλα στο πηγάδι. Ήταν περίπου 12 η ώρα το μεσημέρι. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να αντλήσει νερό. Λέει σε αυτήν ο Ιησούς, δώσε μου να πιω. Γιατί οι μαθητές του είχαν φύγει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Του λέει λοιπόν η γυναίκα, η Σαμαρίτισσα, ποιος είσαι εσύ που Ιουδαίος όν ζητάς να πιεις από μένα, μια γυναίκα που είμαι Σαμαρίτισσα? Γιατί δεν συναναστρέφονται οι Ιουδαίοι με Σαμαρίτες. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσε μου να πιω, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό. Λέει σε αυτόν η γυναίκα, Κύριε, ούτε κουβά έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας, τον Ιακώβ, που μας έδωσε το πηγάδι και ήπια από αυτό αυτός και η γη του και τα θρεφτάρια του? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, καθένας που πίνει από το νερό τούτο θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει στον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει για ζωή αιώνια. Λέγει προς αυτόν η γυναίκα, Κύριε, δώσε μου αυτό το νερό για να μην διψώ, μήτε να περνώ εδώ να αντλώ. Ο Ιησούς της λέει, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ. Αποκρίθηκε η γυναίκα και του είπε, δεν έχω άντρα. Της λέει ο Ιησούς, καλά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες είχες τώρα και αυτός που έχεις δεν είναι άντρας σου. Αυτό είναι αληθινό που λες. Λέει σε αυτόν η γυναίκα, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας σε τούτο το όρος προσκύνησαν το Θεό, αλλά εσείς λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνεί κανείς. Της λέει ο Ιησούς, πίστεψέ με γυναίκα ότι έρχεται ώρα που ούτε στο όρος τούτο ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνείτε τον πατέρα. Εσείς προσκυνείτε αυτό που δεν ξέρετε, εμείς προσκυνούμε αυτό που ξέρουμε για την σωτηρία από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται ώρα, και μάλιστα είναι τώρα, που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα με πνεύμα και με αλήθεια. Και πράγματι ο Πατέρας τέτοιοι ζητά να είναι εκείνοι που τον προσκυνούν. Πνεύμα είναι ο Θεός, και εκείνοι που τον προσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια πρέπει να τον προσκυνούν. Λέει σε αυτόν η γυναίκα, ξέρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα αναγγείλει όλα. Της λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι που σου μιλώ. Και πάνω σε αυτό ήρθαν οι μαθητές του και θαύμαζαν επειδή μιλούσε με γυναίκα. Κανείς όπως δεν είπε τι ζητάς ή τι μιλάς μαζί της. Άφησε λοιπόν την ιδρία της η γυναίκα και πήγε στην πόλη και λέει στους ανθρώπους, ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Εκείνοι εξήλθαν από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν. Στο μεταξύ τον παρακαλούσαν οι μαθητές λέγοντας, ραβί, φάε. Εκείνος τους είπε, εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν ξέρετε. Έλεγαν λοιπόν οι μαθητές μεταξύ τους, μήπως κάποιος του έφερε να φάει? Τους λέει ο Ιησούς, δική μου τροφή είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Εσείς δεν λέτε, ακόμα είναι 4 μήνες και ο θερισμός έρχεται? Ιδού, σας λέω, σηκώστε πάνω τα μάτια σας και παρατηρήστε τα χωράφια. Λευκά είναι έτοιμα για θερισμό ήδη. Ο θεριστής λαβαίνει μισθό και συνάζει καρπό για ζωή αιώνια, για να χαίρονται μαζί ο σπορέας και ο θεριστής. Γιατί σε αυτό αληθεύει το ρητό, άλλος είναι που σπέρνει και άλλος που θερίζει. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε αυτό για το οποίο εσείς δεν έχετε κοπιάσει. Άλλοι έχουν κοπιάσει και εσείς έχετε εισέλθει στον κόπο τους. Τότε από εκείνη την πόλη, πολλοί από τους Σαμαρείτες πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας του λόγου που έδωσε η μαρτυρία της γυναίκας, που τους είχε πει, μου είπε όλα όσα έκανα. Μόλις λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρείτες, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Και πολλοί περισσότεροι πίστεψαν εξαιτίας του λόγου του και στη γυναίκα έλεγαν, δεν πιστεύουμε πια από τη δική σου διήγηση, γιατί εμείς οι ίδιοι έχουμε ακούσει και ξέρουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου. Παραβίασα μια απόφασή μου να διαβάζω τις περικοπές στο πρωτότυπο. Και αυτό το έκανα για 2 λόγους. Είναι μια εκτεταμένη περικοπή με πάρα πολλά νοήματα και με πάρα πολύ λεπτές έννοιες. Θα έλεγα ότι μέσα σε αυτήν την περικοπή που μόλις σας διάβασα θα μπορούσε κανείς να βρει αφορμές για βαθύτατες συζητήσεις που αγγίζουν σχεδόν την ουσία όλου του μηνύματος αλλά και όλου του έργου που ανέλαβε ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν θα παρεκκλίνω όμως από την αρχική μου απόφαση να μείνω λιγάκι σε αυτόν τον καθοσπρεπισμό που βασανίζει όλους τους χώρους τους πνευματικούς. Και έτσι να βρω μια εφορμή. Το είχα κάνει άλλωστε στο παρελθόν σε μια συζήτηση με παιδιά, με εφήβους. Να κοιτάξουμε λίγο την απόφαση του Χριστού, όχι μόνο να συνδιαλεχθεί με την Σαμαρείτισσα, αλλά ουσιαστικά να τις αποκαλύψει με έναν από τους πλέον απερίφραστους τρόπους που συναντάμε στα Ευαγγέλια, την ταυτότητά του. Θυμάμαι είχα ρωτήσει μικρότερα παιδιά, με ποιον πιστεύετε ότι ο Χριστός θέλει να συναναστρέφεται? Ακούστηκαν πολλές συζητήσεις. Ένα παιδάκι, δεν νομίζω να ήμουν παραπάνω από, σε μια ομίγυρη δηλαδή με παιδιά πάνω από 6 δημοτικού, ένα παιδάκι λοιπόν μου είχε πει, Κύριε, ο Θεός αγαπάει τα καλά παιδάκια, τα καλά παιδιά. Και βρήκα αφορμή από αυτό, έτσι για να ανοίξουμε μια συζήτηση. Τι είναι ένα καλό παιδί? Θυμάμαι άλλο παιδάκι μου είχε πει για το ντύσιμο, ότι ένα παιδάκι ντύνεται πάντα καλά. Ένα άλλο μου είχε πει για τους καλούς τρόπους. Είχαμε μιλήσει για τον σεβασμό που έχει ένα καλό παιδί, την υπακοή, το να ακούει τους μεγαλύτερους, να μην είναι θυμώδης, να μην αγανακτεί, να μην μαλώνει, να μην χτυπάει άλλα παιδιά. Δεν ήταν εύκολο να ανοίξω μια συζήτηση σε πολύ μεγάλο βάθος, ήταν και η ηλικία των παιδιών. Απλώς είχα τότε, θυμάμαι, περιοριστεί να τους πω ότι υπάρχουν και πολλές φορές που ο Χριστός ασχολείται και με παιδιά τα οποία δεν είναι και τόσο καλά στα μάτια των άλλων, αλλά έρχεται να κάνει μαζί τους έναν διάλογο προσωπικό με εκείνα που μπορεί να μην τον μαθαίνει και κανείς. Αυτό, επαναλαμβάνω, λόγω της ηλικίας των παιδιών δεν μπορούσε να πάει πολύ μακριά. Σε μια άλλη ηλικία όμως, σε λίγο μεγαλύτερη, σε μια άλλη ευκαιρία που μου δόθηκε, με πολύ ενδιαφέρον θυμάμαι, ανοίχτηκε μια συζήτηση για το πόσο συστηματικά ο Χριστός έχει μια επιθυμία όχι μόνο να ασχολείται με τους περιθωριακούς και με τους λίγο έτσι ιδιότροπους και εκνευριστικούς για τον καθοσπρεπισμό της εποχής εκείνης ανθρώπους, αλλά συγχρόνως λες και το κάνει επίτηδες πολλές φορές να προκαλεί αυτούς τους κατά τεκμήριον ευσεβείς. Την περασμένη Κυριακή μιλήσαμε για το ότι για μια ακόμα φορά επιλέγει να κάνει ένα θαύμα Σάββατο. Να, παραβίαζε συστηματικά την αργία του Σαββάτου ο Χριστός. Λες και το κάνει επίτηδες. Ο ίδιος ζει μια ζωή κάθε άλλο παρά συμβατή. Όχι μόνο με εκείνη της εποχής τα δεδομένα, αλλά με κάθε εποχή τα δεδομένα. Ζει μια ζωή όπου περιφέρεται χωρίς μόνιμη στέγη, χωρίς οικογένεια. Οι ίδιοι τον ακούν να απαρνιέται την εξαίματος οικογένειά του. Επιλέγει για μαθητές του φτωχούς και παρακατιανούς, καθόλου γενναίους, τολμώ να πω κάποια στιγμή και αρκετά επιπόλαιους. Προτιμούσε τη συντροφιά τελωνών, γυναικών αμφίβολης ηθικής, ενώ παράλληλα τα αποδεκτά μέλη της κοινωνίας, άρχοντες, ιερείς, πλούσιοι, άκουσαν από εκείνον λόγια σκληρά. Και ίσως θα θυμάσαι, αγαπητέ μου, το αποκορύφωμα με εκείνα τα «ουέ» προς τους Φαρισαίους, αλλά και την εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό. Θα μπορούσε μάλιστα κανείς να επιβεβαιώσει μια όχι τόσο καθώς πρέπει συμπεριφορά, υπενθυμίζοντας ότι και στις παραβολές του μέσα δικαιώνονται πάντοτε τύποι και χαρακτήρες οι οποίοι σκανδαλίζουν διαχρονικά τους καθώς πρέπει κάθε κοινωνίας. Άσωτος, τελώνης, αλλά και γεγονότα τα οποία προκαλούν, όπως η πόρνη που αμήλυτη αλείβει τα πόδια του. Και σήμερα, μια τέτοια γυναίκα. Φανταστείτε, δεν πληρεί κανέναν όρο μιας καθώς πρέπει ζωής η γυναίκα αυτή. Καταρχήν να μιλήσουμε από την τελευταία φάση της σημερινής περικοπής, όπου ο Ευαγγελιστής κάνει λόγο για την ενόχληση των μαθητών, γιατί άραγε, γιατί ο Χριστός μιλάει με μια γυναίκα. Δεν είναι δύσκολο να πούμε στα παιδιά, αν βρεθούμε κάποια στιγμή σε μια συζήτηση, αλλά και να έχουμε και εμείς υπόψη μας, ότι δεν είναι αυτονόητη η παρουσία μιας γυναίκας μεταξύ ανδρών που συζητούν για πνευματικά θέματα κλπ. Και καλώς ή κακώς, οι εικόνες πλέον μέσω των τηλεοράσεων, μέσω του ίντερνετ, μας φέρνουν σε επαφή με κοινωνίες όπου η γυναίκα βρίσκεται σε μια απίστευτη για τα μάτια ενός δυτικού ανθρώπου θέση. Αλλά δεν έχουμε κι άλλα. Αυτή η γυναίκα είναι Σαμαρίτιδα. Άλλη έτσι, άλλο χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να την κάνει μισητή. Είναι μια αλόπιστη. Και συγχρόνως ζει μια ζωή ηθικά απαράδεκτη, την οποία και η ίδια δεν αρνείται. Και πέραν πάσης προσδοκίας, αρχίζει ο Χριστός να της παραδίδει αλήθειες, επίτρεψτε μου να πω έτσι βαριές αλήθειες, όπως ας πούμε πάσο πίνων εκ του ύδατος του του διψήσει πάλι. Όποιος πιει όμως από το νερό που εγώ έχω, δεν θα διψάσει στον αιώνα, θα έχει αιώνια ζωή. Γκρεμίζει όλες τις αντιλήψεις τις θρησκευτικές της εποχής, καταργώντας τη συζήτηση που είχαν ως διαφωνία Σαμαρίτες και Ιουδαίοι, πού είναι ο Θεός. Μια απλή γυναίκα, ο Χριστός την παίρνει και την πηγαίνει σε αλήθειες που είναι αδύνατο να χωνευθούν, όχι απλώς από τον μέσο άνθρωπο της εποχής, αλλά ακόμα και από, ας το πούμε, θεολογικά καταρτισμένους. Η Σαμαρίτιδα της αυριανής Κυριακής είναι ο τύπος εκείνος του ανθρώπου που με απλότητα καρδιάς, με ετοιμότητα και με προθυμία να μοιραστεί με τους γύρω της, είναι ανοιχτή σε αλήθειες και σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Και ίσως, καθώς φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, να είναι αυτό που θα ήθελα προσωπικά να αφήσω στην καρδιά και στο νου σου, αγαπητέ ακροατή και αγαπητή ακροάτρια. Αυτός ο τύπος ανθρώπου που όντως δεν πληρεί καμία προϋπόθεση κοινωνικής εκτίμησης και όμως ο Χριστός τον έχει από κοντά. Αυτή η έννοια του πτωχός στο πνεύματι, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος βιβλικός τύπος που να το έτσι ενσαρκώνει καλύτερα από την σημερινή μας ηρωίδα. Φτάσαμε ξανά στο τέλος. Να σε ευχαριστήσω και για την σημερινή σου συντροφιά και να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το βραδάκι που έρχεται.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με την Ελένη Κλέτσιου, νοσηλεύτρια, διδάκτορα τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητές μας ακροάτριες, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου». Εδώ, κάθε Σάββατο, μέσα από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας. Και μας δίνει βήμα για να συνεχίζουμε την κουβέντα μας, να αλληλεπιδρούμε τόσο πολύ όμορφα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε αλληλεπιδράσει με βάση το θέμα της αρτηριακής υπέρτασης, το οποίο έχει προκαλέσει και σε εσάς πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το βλέπω από τα ερωτήματά σας στο 210-4-11-86-02 και 210-4-11-86-40 στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στο οποίο αφήνετε, αν θέλετε, τα σχόλιά σας. Και ενώ θεωρώ ότι έχουμε λίγο ξεκαθαρίσει πόσο σημαντική είναι η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και πόσο σημαντικό είναι να ρυθμίζουμε την αρτηριακή πίεση, νομίζω ότι θα ξεκινήσω να απαντάω και κάποια από τα ερωτήματά σας. Ξεκινάω με το ερώτημα ενός κυρίου, ο οποίος είπε: μπορώ να οδηγώ? Αν έχω αρτηριακή πίεση, μπορώ να οδηγώ? Είναι επίφοβο. Αν η πίεσή σας είναι καλά ρυθμισμένη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην οδήγηση. Σύμφωνα με τις οδηγίες, βέβαια, όχι τις δικές μου, της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τις οποίες το site μπορείτε να συμβουλεύεστε, γιατί υπάρχουν πολλές πρακτικές οδηγίες για τους ασθενείς σε ειδικό κομμάτι, μέσα από το οποίο βλέπουμε και εμείς πολλά πράγματα τα οποία σας μεταφέρουμε εδώ. Άρα λοιπόν η οδήγηση επιτρέπεται. Εάν η πίεση σας είναι καλά ρυθμισμένη, πρέπει πάντα να θυμάστε ότι αν όμως αλλάξετε, ο γιατρός σας αλλάζει κάποιο φάρμακο, μπορεί να αισθανθείτε ζάλια αν η πίεση σας πέσει αρκετά. Γι' αυτό πρέπει να συμβουλεύεστε πάντα το γιατρό σας για τις δραστηριότητες, ιδίως σε περιόδους αλλαγής της φαρμακευτικής σας αγωγής. Αυτό είναι ίσως, αν θέλετε, το σημείο κλειδί. Επίσης, είπαμε αρκετά ότι η πίεση πρέπει να ρυθμίζεται. Τι μέτρα όμως πρέπει να πάρουμε για να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας? Απλά μέτρα. Το πρώτο πράγμα είναι η δίαιτα, η διατροφή μας. Η διατροφή μας θα πρέπει να είναι ισοζυγισμένη. Σε μια δίαιτα που περιέχει 30% λίπος, όχι περισσότερες από 10% των θερμίδων θα πρέπει να προέρχονται από κεκορεσμένα λίπη, ζωικές τροφές. Το υπόλοιπο 20% των θερμίδων θα πρέπει να προέρχεται από ακόρεστα φυτικά έλαια. Οποιοδήποτε τύπο λίπους κανείς καταναλώνει θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα έλαια στη διατροφή του. Αυτά τα έλαια περιέχουν συγκεκριμένα λιπαρά οξέα, που είναι τα τμήματα του λίπους, που δεν μπορούμε να συνθέσουμε, αλλά είναι απαραίτητα για την καλή υγεία. Αυτά ονομάζονται απαραίτητα λιπαρά οξέα. Πρόκειται για πολυακόρεστα λίπη, που προέρχονται κυρίως από φυτικά έλαια, όπως το λάδι του κάρδαμου, το καλαποκέλαιο, το ελαιόλαδο και το σογέλαιο. Η έλλειψη αυτών των ελαιών από την καθημερινή μας δίαιτα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Και τώρα και μια μιλάμε για δίαιτα και μια μιλάμε και για υπέρταση, δεν είναι δυνατό να μην αναφερθούμε στο αλάτι. Το αλάτι είναι απαραίτητο για όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, γιατί πολλές φορές επανέρχεται στην κουβέντα μας το αλάτι. Όμως δεν χρειαζόμαστε το επιτραπέζιο αλάτι. Στην πραγματικότητα, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσουμε ποτέ την αλατιέρα, θα προσλάβουμε αρκετό αλάτι από τη διατροφή μας για τις ανάγκες του οργανισμού μας. Γιατί? Επειδή όλες οι έτοιμες τροφές περιέχουν μεγάλα ποσά σε αλάτι. Η λαχτάρα μας για αλάτι αντικρούεται από το γεγονός ότι αυτό χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των φαγητών πρώτης εποχής του ψυγείου και έτσι οι άνθρωποι συνήθισαν τη γεύση του. Αυτό έχει διαιωνιστεί από τις εταιρείες τροφίμων που κατασκευάζουν προϊόντα με σκοπό να ικανοποιήσουν τις γευτικές απαιτήσεις του κοινού. Το έχουμε ξαναπεί ότι το αλάτι είναι η εύκολη λύση στο μαγείρεμα, είναι ευθυνή νοστιμιά. Ωστόσο, οι ημερήσιες ανάγκες για αλάτι είναι μόλις 1,5 γραμμάρια, ενώ η ημερήσια πρόσληψη είναι 10 με 15 γραμμάρια. Η υπέρμετρη κατανάλωση άλατος προκαλεί παθολογικά αυξημένη αρτηριακή πίεση σε αρκετούς ανθρώπους ή επιδεινώνει προϋπάρχουσα υπέρταση. Οι επιδημιολογικές μελέτες και οι κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει επανειλημμένα τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης άλατος και της υπέρτασης. Η ελάττωση της πρόσληψης άλατος κατά 100 μιλιμόλ ημερησίως συνδυάστηκε με μείωση της αρτηριακής πίεσης κατά 5 με 10 μιλιμέτρες υδραργύρου σε επιδημιολογική παρέμβαση 10.000 ατόμων. Επίσης, έχει δειχθεί ότι η κατανάλωση άλατος σχετίζεται με την εμφάνιση και βαρύτητα βλαβών στα όργανα στόχους της υπερτασικής νόσου, όπως η υπερτροφία της αρτηριακής κοιλίας και η μικρολευκοματινουρία. Η σχέση αυτή είναι ανεξάρτητη της πίεσης, ενώ ενισχύεται από το υπερτασικό φορτίο. Έτσι λοιπόν, συνήθως συστήνεται μείωση της χρήσης του διαιτητικού αλατιού, του άλατος δηλαδή, το αλάτι το οποίο έχουμε στη διατροφή μας, κάτω των 5 γραμμαρίων χλωρίου νατρίου ή 2 γραμμαρίων νατρίου ημερησίως. Ο πιο αυστηρός περιορισμός πολλές φορές μειώνει τη συνεργασία των ασθενών, ιδιαίτερα σε άλατο ανθεκτικά άτομα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολλές φορές οι άνθρωποι που τους λέμε να μειώσουν το αλάτι δεν συνεργάζονται πολύ καλά με αυτή, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν πολύ αλάτι στη διατροφή τους. Όμως, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι όσο πιο νωρίς ένα άτομο συνηθίσει την κατανάλωση του άλατος, τόσο πιο ευαίσθητο γίνεται αυτό το άτομο στην ανάπτυξη υπέρταση. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα παιδιά να μην συνηθίζουν τα αλμυρά φαγητά. Η επιθυμία για αλμυρά είναι επίκτητη και δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες του οργανισμού μας σε αλάτι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άλλα τρόφιμα τα οποία έχουν συνδεθεί με την υπέρταση ή έχουν συνδεθεί με τους μύθους που ακολουθούν την υπέρταση. Ας πούμε, το τσάι και ο καφές βλάπτουν. Το τσάι και ο καφές είναι ροφήματα πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες που δρούν ευεργετικά στο μεταβολισμό της χοληστερόλης. Όσον αφορά όμως την αρτηριακή πίεση, και τα δύο ροφήματα έχουν σημαντική περιεκτικότητα σε καφείνη που προκαλεί αγκιοσύσπαση και αύξησή της. Ιδίως η κατανάλωση νέας καφέ δεν συνιστάται, καθώς περιέχει σε μεγαλύτερη συγκέντρωση καφέινη, ο στιγμιαίος καφές. Οι περισσότερες μελέτες συνιστούν μέτρια κατανάλωση καφέ, 1-2 φλιτζάνια περιεκτικότητα σε καφέινη 27,5%, καθώς δεν φαίνεται να επηρεάζουν τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και έχουν ευεργετική επίδραση στην καρδιαγγειακή λειτουργία μέσω των αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχουν. Ο ελληνικός ή ο καφές φίλτρου προτιμάται, ενώ στιγμιαίος καλό είναι να αποφεύγεται. Και λύσαμε ένα μύθο. Πάμε τώρα να λύσουμε άλλον ένα μύθο. Ο μύθος της πορτοκαλάδας. Υπάρχει ο μύθος ότι η πορτοκαλάδα αυξάνει την πίεση. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, καθώς τα πορτοκάλια είναι πλούσια σε κάλιο. Το κάλιο, όπως και το νάτριο, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στη μεταβίβαση του νευρικού σήματος και στη γέννηση του ερεθίσματος που προκαλεί τη συστολή της καρδιάς. Σε αντίθεση με το αλάτι, που το προσλαμβάνουμε σε μεγάλη ποσότητα με την τροφή μας, το κάλιο δεν το λαμβάνουμε συνήθως σε μεγάλη ποσότητα. Το κάλιο βοηθά τον οργανισμό μας να αποβάλει την περίσσια νατρίου. Έτσι το κάλιο στη δίαιτά μας βοηθά να διατηρούμε χαμηλή αρτηριακή πίεση ή να μειωθούν ήδη αυξημένα επίπεδα. Τροφές πλούσιες σε κάλιο είναι τα πορτοκάλια, οι μπανάνες, καθώς και όλα τα φρέσκα φρούτα, τα αβοκάντος, τα ομόλα λαχανικά, τα σπόρια, τα αμύγδαλα και τα καρύδια, τα ανάλατα όμως. Μην ξαναπανέλθουμε πάλι να μιλάμε για το αλάτι. Άρα λοιπόν ο μύθος της πορτοκαλάδας καταρρύπτεται. Πάμε να καταρρύψουμε έναν άλλο μύθο. Το σκόρδο και το κρεμμύδι. Δεν έχει διαπιστωθεί σε μελέτες επίδραση στην πίεση αυξημένης κατανάλωσης σκόρδου ή κρεμμυδιού ή σκευασμάτων. Οπότε, αν και δεν απαγορεύονται, δεν συνιστώνται προκειμένου να ρυθμίσουν την πίεσή μας. Δεν έχει αποδειχθεί από μελέτες. Είμαι έτοιμη να ακούσω τα τηλεφωνήματά σας που να λέτε ότι έχει αποδειχθεί στην πράξη, αλλά δεν έχει αποδειχθεί από τις μελέτες, δεν έχει συμπεριληφθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, ο οποίος παίζει ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουμε την πίεσή μας, είναι το κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι αποδεδειγμένο ο μεγαλύτερος εχθρός για την υγεία. Ο κίνδυνος μάλιστα αυξάνεται με τον αριθμό των τσιγάρων και τα έτη καπνίσματος. Ακόμα και το παθητικό κάπνισμα, η εισπνοή δηλαδή του καπνού του περιβάλλοντος, αυξάνει τον καρδιακιακό κίνδυνο σε μη καπνιστές. Φαίνεται ότι ένας από τους άμεσους μηχανισμούς του καπνίσματος είναι αύξηση της σκληρίας των αγγείων που οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αλλά και η δημιουργία θρόμβου που μπορεί να αποφράσει τον αυλό αγγείων και να οδηγήσει σε σοβαρή ισχυμία της περιοχής του σώματος που αιματωνόταν από το συγκεκριμένο αγγείο. Στον υπερτασικό ασθενή, το κάπνισμα δεν αθροίζει κίνδυνο μόνο άμεσα, αλλά και ενισχύει τις βλάβες της υπέρτασης. Δυστυχώς, η συνήθεια του καπνίσματος είναι ακόμα πολύ διαδεδομένη στη χώρα μας. Σε 12.000 υπερτασικά άτομα που μελετήθηκαν στο κέντρο υπέρτασης της Α Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συστηματικοί καπνιστές ήταν το 38% των ανδρών και 26% των γυναικών. Σήμερα υπάρχουν αποδείξεις ότι το κάπνισμα ελαφριών τσιγάρων ή τσιγάρων με βιολογικό φίλτρο δεν είναι λιγότερο επιβλαβή. Έτσι, η μείωση του αριθμού των τσιγάρων ή η χρήση καπνών με λιγότερη νικοτίνη δυστυχώς δεν είναι λύση. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι το κάπνισμα, η υπερλιπιδημία, η παχυσαρκία και η υπέρταση και οι δύο στη συνύπαρξή τους αποτελούν θεμελιώδεις και τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για καρδιακιακά επεισόδια. Οπότε αρκεί η δική μας θέληση για να ανατρέψουμε την κακή πορεία της υγείας μας. Αρκεί η δική μας θέληση να τροποποιήσουμε αυτούς τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου και να σταματήσουμε να τους έχουμε. Η μέτρια ένταση φυσική άσκηση μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης υπέρτασης, σαχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκίας, αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου, στεφανίας νόσου, ενώ βελτιώνει τη λειτουργία του ενδοθυλίου. Σαν θεραπευτική οντότητα, η άσκηση μειώνει την αρτηριακή υπέρταση στους υπερτασικούς, την αρτηριακή πίεση στους υπερτασικούς, βελτιώνει τον μεταβολισμό των υδατανθράκων στους διαβητικούς και των λιπηδίων στους δυσλιπηδημικούς ασθενείς. Επίσης, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης δεύτερου επεισοδίου στεφανίας νόσου και ελαττώνει τη θνητότητα στην καρδιακή αναπάρκεια. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας έχει αναγνωριστεί σαν επιβλαβής για την υγεία όλων των ανθρώπων. Η φυσική δραστηριότητα είναι ένα σημαντικό θέμα για τη δημόσια υγεία. Είναι εξίσου σημαντικό με τη σωστή διατροφή, τη χρήση της ζώνης ασφαλείας και την αποφυγή του καπνίσματος. Το κύριο μήνυμα είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής τους αν συμπεριλάβουν μέτριου βαθμού φυσικής άσκησης στην καθημερινή ζωή τους. Και η άσκηση θα πρέπει να είναι αερόβια, ισοτονική, περπάτημα, ποδήλατο, κολύμβηση, ισομετρική άσκηση αντίθετο, όπως η άρση βαρών και ενόργανη γυμναστική, όχι μόνο δεν έχει δείξει ευεργετικές επιδράσεις, αλλά συνδυάζονται με αυξημένη επίπτωση υπέρτασης. Η διάρκεια της άσκησης θα ήταν προτιμότερο να είναι 30 με 60 λεπτά, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα με μέτρια ένταση. Η καρδιακή συχνότητα κατά την άσκηση θα πρέπει να είναι το 50 με 80% της προβλεπόμενης για την ηλικία του ατόμου, η οποία συνυπολογίζεται από τον τύπο 220 μείον την ηλικία. Έτσι, ένα άτομο 50 ετών πρέπει να ασκείται με καρδιακή και συχνότητα περίπου 80 με 110 σφίξ ανά λεπτό. Η πιο ασφαλής και φτηνή άσκηση είναι το βάδισμα σε ρυθμό 1 χιλιόμετρο

την αύξηση του σωματικού βάρους πάνω από 30 χιλιόγραμμα ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνεια σώματος, που σχετίζεται με τον καρδιακιακό κίνδυνο αλλά και με την παρουσία υπέρτασης. Φαίνεται επίσης ότι η περίσσια λίπους στην κοιλιακή χώρα, η οποία είναι χαρακτηριστικό των ανδρών, σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακιακής νοσηρότητας και θνητότητας από την περιφερειακή κατανομή λίπους. Η ανδρικού τύπου παχυσαρκία είναι επίσης ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για την ανάπτυξη διαβήτη, υπέρτασης, δυσλιπιδημίας και στεφανίας νόσου. Για τέτοια άτομα, αν η άμεση μέτρηση λίπους σώματος δεν είναι εφικτή, είναι πρακτική η μέτρηση περιφέρειας μέσης. Όταν η περιφέρεια μέσης είναι πάνω από 102 cm για τους άνδρες και πάνω από 88 για τις γυναίκες, σχετίζεται με αυξημένο καρδιακιακό κίνδυνο. Επιπλέον, ο επιπολασμός της υπέρτασης αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας και του βάρους. Αντίστροφα, για μείωση του σωματικού βάρους, μια μείωση του σωματικού βάρους σχετίζεται με μείωση της αρτηριακής πίεσης. Στη χώρα μας η παχυσαρκία έχει πάρει πια διαστάσεις επιδημίας δυστυχώς. Έτσι, σε πολλά κέντρα βλέπουμε ότι υπάρχει παχυσαρκία στο 55% των ανδρών και 62% των γυναικών, ενώ σε μία σειρά διεθνών μελετών φάνηκε ότι η μείωση του σωματικού βάρους είναι η πιο πετυχημένη μη φαρμακολογική επέμβαση μείωση της αρτηριακής πίεσης. Μία μείωση του σωματικού βάρους ακόμα και 4 με 5 κιλά οδηγεί σε σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, όταν η μείωση του σωματικού βάρους προστίθεται στην αντιπερταστική θεραπεία, τότε επιτυγχάνεται σημαντικά καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Τώρα θα μου πείτε, είμαι παχύσαρκος και υπερταστικός, μπορώ να γυμναστώ? Η άσκηση μπορεί να έχει διπλό όφελο στον παχύσαρκο ασθενή. Στην περίπτωση παχύσαρκου ατόμου, το πρόγραμμα άσκησης πρέπει να περιλαμβάνει οργή βάδιση, στατικό ποδήλατο, κολύμβηση και αποφυγή οποιασδήποτε άρσης βάρους. Η ένταση της άσκησης πρέπει να είναι αρχικά χαμηλή με προοδευτική αύξηση σε μέτρια. Ιδιαίτερα άτομα αγυμναστά ηλικίας άνω των 50 ετών πρέπει να ξεκινούν άσκηση σε χαμηλή ένταση, δηλαδή να αυξάνουν την καρδιακή συχνότητά τους όχι παραπάνω των 95 με 100 σπιγμών το λεπτό. Η διάρκεια της άσκησης μπορεί να είναι 10 λεπτά ή 2-5 λεπτά τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, με στόχο να αυξηθεί σε 40 με 60 λεπτά 5 μέρες την εβδομάδα. Ένα πρόγραμμα άσκησης πρέπει να αποσκοπεί στην κατανάλωση 300 με 500 θερμίδων την ημέρα ή 1.000 με 2.000 θερμίδων τη βδομάδα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα σε συνδυασμό με κατάλληλη δίαιτα μπορεί να μειώσει το σωματικό βάρος καθώς και την πιθανότητα ανάπτυξης του διαβήτη. Βέβαια, πριν την έναρξη οποιοδήποτε προγράμματος άσκησης πρέπει να ενημερώνουμε τον γιατρό μας και πρέπει να συνεργαζόμαστε με μια διεπιστημονική ομάδα έτσι ώστε να πετύχουμε αυτή τη σταδιακή αύξηση, την σιγά σιγά αύξηση από χαμηλή άσκηση από τα 5 λεπτά, 2-5 λεπτά την ημέρα μέχρι τα 40 λεπτά που χρειάζεται να αυξάσουμε σε 5 λεπτά την εβδομάδα. Αν ξεκινήσουμε σιγά σιγά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Βέβαια, το ερώτημα είναι ότι δεν έχω χρόνο να γυμναστώ. Πώς μπορώ απλά να χάσω βάρος? Μπορούμε με απλό τρόπο να χάσουμε μισό κιλό την εβδομάδα αν καταναλώσουμε 3.500 θερμίδες λιγότερες την εβδομάδα. Απλές οδηγίες, όπως προτείνονται μέσα από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική και την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, αν αντικαταστήσουμε για παράδειγμα ένα κομμάτι σοκολάτα σε γλυκό με ένα μήλο. Αν προτιμήσουμε να φάμε ένα κομμάτι ψητό κοτόπουλο αντί για τηγανιτό ή πανέ. Αν περπατήσουμε για 15 λεπτά μετά το φαγητό ή το δείπνο αντί να καθόμαστε ενοχελικά στο τραπέζι. Αν αντικαταστήσουμε ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα για άλλα αναψυκτικά με νερό ή φυσικό χυμό. Αν κατορθώσουμε να μειώσουμε τις θερμίδες που αθροίζουμε κάθε μέρα κατά 500 περίπου. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε μία μείωση 500 θερμίδες την ημέρα περίπου, που σταδιακά θα μας οδηγήσει σε μισό κιλό μείωση του βάρους την εβδομάδα. Και αυτό κάτι είναι μια αρχή. Απλές οδηγίες. Βέβαια υπάρχει κάτι το οποίο μας επηρεάζει πάρα πολύ και λένε πολλοί άνθρωποι ότι ξέρετε, εγώ δεν έχω πίεση, έχω στρες, έχω άγχος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το οξύ στρες προκαλεί μια παροδική αύξηση των τιμών της αρτηριακής πίεσης. Φαίνεται όμως ότι η μετάβαση των σύγχρονων ανθρώπων από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στις μικρές κοινωνίες, τα χωριά, στις κομοπόλεις, στις μεγάλες πόλεις, οδήγησε σε αύξηση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης και του πληθυσμού των υπερταστικών. Δεν είναι όμως ακόμα ξεκάθαρο αν αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αγχώδεις ρυθμούς ζωής ή συμμετέχουν και οι διατροφικές αλλαγές με την καθιστική ζωή. Σίγουρα όμως

0: Όλοι συμφωνούν ότι σε σημαντικό ποσοστό το χρόνιο στρες συμβάλλει στην εμφάνιση υπέρτασης. Η χρήση όμως ηρεμιστικών φαρμάκων δεν πιώνει την πίεση παρά μόνο περιστασιακά. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή την, αν θέλετε, την αναφορά μας στην αρτηριακή υπέρταση που κάναμε για μια σειρά εκπομπών, θα ήθελα να σταθώ για 1-2 λεπτά στην υπερτασική κρίση. Παρόλο που λιγότερο από 1% των υπερτασικών θα εμφανίσουν υπερτασική κρίση, θα πρέπει να τη γνωρίζουμε καθώς είναι μια κατάσταση που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Η υπερτασική κρίση οφείλεται σε μια απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον εγκέφαλο, την καρδιά, τα αγγεία και το νευρικό σύστημα και τα νεφρά. Αν παραμείνει ανεξέλεγκτη, μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική αιμορραγία, ακόμα και θάνατο. Υπάρχουν δύο τύποι της κατάστασης, οι επίγουσες, που περίπου το 1/4 των υπερτασικών, των υπερτασικών κρίσεων παρουσιάζεται με διαστολική πίεση 120 μιλιμέτρη σιδηρίου ή μεγαλύτερη και με συμπτώματα όπως τυφλικός πόνος, δύσπνια, σπασμούς, πόνος στην πλάτη, πονοκέφαλο με σύγχυση, θόλωση της όρασης, ναυτία, έμετο και μειωμένη εγρήγορση, και οι ασθενείς θα πρέπει να αναζητήσουν άμεση βοήθεια, και οι έκτακτες που αποτελούν την πλειοψηφία των επεισοδίων, που παρόλο που η διαστολική πίεση ανέρχεται έως και 120, δεν υπάρχουν σοβαρά συμπτώματα που να υποδηλώνουν οργανική βράβη. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι ο πονοκέφαλος και η ρινοραγία. Η ιατρική βοήθεια θα πρέπει να αναζητηθεί μέσα στις επόμενες ώρες, χωρίς όμως να είναι η επίγουσα κατάσταση. Η υπερτασική κρίση είναι υπεύθυνη αιτία για το 3% των επιγόντων ιατρικών περιστατικών. Συνήθως οφείλεται σε μη κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, σε ατελή περιστασιακή και μη λήψη της χρόνιας φαρμακευτικής θεραπείας. Είναι εδώ, μια και ο χρόνος μας τελειώνει, να πούμε αυτό το πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να πάρω φάρμακα αν έχω αυξημένη πίεση. Θα πρέπει να πάρουμε φάρμακα. Δεν είναι πάντα απαραίτητο, ο γιατρός μας θα μας το πει. Είναι όμως πολύ σημαντικό να συμμορφωνόμαστε με τη φαρμακευτική αγωγή και με τις αλλαγές του τρόπου ζωής που επιβάλλει η υπέρταση. Κλείνοντας έτσι αυτό το κύκλο, θα υπενθυμίσουμε όπως ξεκινήσαμε ότι η υπέρταση είναι ο σιωπηλός δολοφόνος. Υπάρχουν σχεδόν 3 εκατομμύρια Έλληνες που πάσχουν από υψηλή αρτηριακή υπέρταση, και το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι μισοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν καν, καθώς δεν νιώθουν συμπτώματα, και ακόμα χειρότερα μερικά άτομα έχουν σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή γιατί φοβούνται για παρενέργειες από το φάρμακο. Κι όμως η υπέρταση δεν είναι κάτι που πρέπει κανείς να μην δίνει σημασία. Η υπέρταση, η υψηλή αρτηριακή πίεση, σκοτώνει αργά, σιωπηλά, αλλά σκοτώνει. Αυτό είναι ίσως ένα σημαντικό μήνυμα. Η υπέρταση όμως, σπάνια μπορεί να θεραπευτεί, μπορεί όμως να ρυθμιστεί. Μπορεί να ρυθμιστεί με αλλαγές στον τρόπο ζωής και με φάρμακα. Τουλάχιστον μπορούμε όλοι να χάσουμε βάρος ή να διατηρηθούμε σε φυσιολογικά όρια βάρους, να μειώσουμε σε μέτρια την κατανάλωση αλκοόλ, να μειώσουμε σημαντικά την κατανάλωση άλατος, να περιορίσουμε το άγχος διατηρώντας αισιόδοξη στάση ζωής, να ασκούμεθα ή έστω να περπατάμε τακτικά. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο ρυθμισμένος υπερτατικός ασθενής είναι ένα φυσιολογικό άτομο που ζει ανάμεσά μας μια υγιή ζωή. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, καλή δύναμη.
1: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με την Ελένη Κλέτσιου, νοσηλεύτρια, διδάκτορα τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Ώρα Ελλάδος, 8.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 9 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς έως τις 14 Ιουνίου. Στο ναό θα τεθούσε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητροπολιτρίκη Γαρδικίου και Πύλης από τις 12 έως τις 23 Μαΐου και η τη μία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστούν δύο θείες λειτουργίες και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Τη Δευτέρα στις 11 το πρωί θα ψαλεί η παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει ομιλία από τον ιατρό νευρολόγο Τριαντάφυλλο Ντόσκα με θέμα ποιμαντική και ιατρική διακονία του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Θα τεθούσε προσκύνηση αεραλείψανα των Αγίων Ανθίμου της Χίου και Νικηφόρου του Λεπρού. Την 3η 12 Μαΐου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητροπόλη Τρίκης. Από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ στα πρόπυλα του Δημοτικού Θεάτρου Πυραιός. Την τιμία χείρα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος. Στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί δοξολογία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας διοργανώνουν διεθνές θεολογικό συμπόσιο με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτυρ της δόξης του Θεού και οδηγός σαν πνεύματι». Οι εργασίες συνεχίζονται και αύριο στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Hotel, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Αύριο, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, εορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης Φωτεινή, η Σαμαρίτης και η Απόστολος, με την ευκαιρία πανηγυρίζουν οι ιεροί ναοί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτεινής Ημιτού, όπου των ιερών ακολουθιών θα προστεί αρχιερέας, Αγίας Φωτεινής Ηλισσού που βρίσκεται όπιστον των στήλων του Ολυμπίου Διός και στις ιερές ακολουθίες θα προστεί αρχιερέας, αντιθέσει σε προσκύνηση ιερολείψανο της Αγίας. Στους προαναφερθέντες ιερούς ναούς θα τελεσούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου των Ισαποστόλων πανηγυρίζει τη Δευτέρα 11 Μαΐου το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός. Αύριο Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Αιμοδοσία διενεργείται σήμερα και αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Λαεράκης θα μιλήσει με θέμα Χριστιανή κάθε ημέρα στις 11.30 το πρωί στο Σύλλογο Βαπτιστής Εθνικής Αντιστάσεως 103 στον Άγιο Δημήτριο και στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου στο Μοναστηράκι Χριστοκοπίδου 12. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνας το πρωί κατά τη Θεία Λειτουργία. Αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα το Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι θα φιλοξενήσει την ετήσια εορταστική εκδήλωση της πρωτοβουλίας Αγαπώ την Οικογένεια και θα υποδεχθεί οικογένειες. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και διοργανώνεται από την πρωτοβουλία Αγαπώ την Οικογένεια σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και άλλες Μητροπόλεις καθώς και πολυτεχνικές οργανώσεις. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί στον υπαίθριο χώρο του Άλσους που θα λάβει χώρα στις 8 το βράδυ συναυλία παιδικών χοροδιών και θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας κύριος Νικόλαος. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί αύριο το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Νικαίας. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Συσλόγοι Σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για την οικογένεια. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζιμπάνη.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ανταμώνουμε και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στη συντροφιά του ραδιοφώνου που πάντοτε μιλάει στις καρδιές μας, είναι η εκπομπή Εντεύξεις. Η Κωνσταντίνα Τζίλιου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Παναγιώτης Γιαννής ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-640 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με την παιδαγωγική ανθρωπολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου συνεχίζουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο όπου ο Ιερός Χρυσόστομος μας μιλά για τους Αγίους και μάλιστα για τους Αγίους ως παιδαγωγούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει ιδιαιτέρως ότι η ζωή των Αγίων έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία, ότι μελετώντας το ψυχικό τους κάλος το αντιγράφουμε, ότι η ζωή τους παρακινεί σε μίμηση, ότι η ζωή τους μας διδάσκει, η μελέτη της ζωής τους έχει παιδαγωγική δύναμη, η μελέτη της ζωής τους μας παρακινεί να τους μιμηθούμε, μας διδάσκουν να είμαστε ευγνώμονες, εδίδασκαν και μόνο βλεπόμενοι, κάθε ενέργειά τους παιδαγωγή, παιδαγωγούν και με μόνη την εμφάνισή τους οι Άγιοι, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Συνεχίζει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος για τους Αγίους να λέει ότι είναι ανώτεροι από τους σοφούς, ότι ως παιδαγωγοί είναι ανώτεροι και από τους φιλοσόφους, ότι οι Άγιοι παιδαγωγούν και θαυματουργούν και με τα θάνατον, ότι παρηγορούν, παιδαγωγούν, διδάσκουν και εμπνέουν και από τους σιωπηλούς τάβους τους.

Συνεχίζοντας, ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι οι Άγιοι μας διδάσκουν και μετά θάνατον, δείχνοντας ο φιλάνθρωπος Θεός μεγάλη και διάφορη την πρόνοιά του για το ανθρώπινο γένος, δεν δημιούργησε μόνο την κτήση, αλλά μας χάρισε και τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων και αφού έλαβε αυτός τις ψυχές τους, διότι όπως λέει η Αγία Γραφή, οι ψυχές των δικαίων βρίσκονται στα χέρια του Θεού, άφησε σε μας μέχρι τώρα μεγάλη παρηγοριά και ενίσχυση τα σώματά τους, ώστε να ερχόμαστε στους τάφους των Αγίων, να διεγείρεται ο ζήλος μας, να τους μιμηθούμε και βλέποντάς τους, να θυμόμαστε τα κατορθώματά τους και τις αμοιβές που τους επιφυλάσσονται για τα κατορθώματά τους. Από εδώ, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, προξενείται μεγάλη ωφέλεια στις ψυχές μας, αν βεβαίως είμαστε άγρυπνοι, γιατί δεν μπορεί ο λόγος να μας παιδαγωγήσει τόσο πολύ και να μας οδηγήσει στην ευσεβή και φιλοσοφημένη ζωή και στην περιφρόνηση των εγκοσμίων, όσο τα παθήματα των μαρτύρων, τα οποία αφήνουν φωνή λαμπρότερη από τη σάλπιγγα και δείχνουν σε όλους από τα ίδια τα πράγματα το μέγεθος της αμοιβής για τους εδώ κόπους και την υπερβολή της ανταποδόσεως. Γιατί όσο απέχει ο λόγος από την πράξη, τόσο απέχουν τα λεγόμενά μου από τη διδασκαλία αυτών των Αγίων. Ας καταφεύγουμε λοιπόν, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, συνεχώς στους Αγίους, σαν σε γιατρούς πνευματικούς, γιατί γι' αυτό το λόγο ο αγαθός Κύριος μας άφησε τα σώματά τους, ώστε ερχόμενοι εδώ και ασπαζόμενοι αυτά με όλη τη ζέση της ψυχής μας, να παίρνουμε από αυτά μέγιστη θεραπεία και των ψυχικών και των σωματικών ασθενειών μας, γιατί αν ερχόμαστε εδώ με πίστη, είτε ψυχικό πάθος έχουμε είτε σωματικό, θα επιστρέφουμε σπίτι μας αφού λάβουμε την κατάλληλη θεραπεία. Πολλοί που ετυρανούντο από τον ίδιο το διάβολο και πολιορκούντο από ψυχικά πάθη, αφού προσήλθαν στους πνευματικούς αυτούς γιατρούς και έφεραν στη μνήμη τους τα αμαρτήματά τους και απογύμνωσαν, όπως τα λέγαμε, με τα λόγια τις πληγές τους, δέχθηκαν από εδώ τόση παρηγοριά ώστε να την αισθανθούν αμέσως και να γίνει ελαφρότερη η συνείδησή τους και να γυρίσουν σπίτι τους με μεγάλη βεβαιότητα γι' αυτό.

Συνεχίζοντας, ο Ιερός Χρυσόστομος μας μιλάει για την αγάπη των Αγίων και μας γράφει χαρακτηριστικά ότι οι Άγιοι κλαίνε για τους κακούς. Οι Άγιοι όμως δεν φέρονται έτσι, αλλά αυτοί περισσότερο θρηνούν για αυτούς που αμαρτάνουν παρά τους καταργούνται. Έκλαιγαν για τους κακούς και τους ασεβείς. Άλλοι έπεφταν και αυτοί, οι Άγιοι, θρηνούσαν. Άλλος ασεβούσε και αυτοί καταφλέγονταν από τη λύπη. Ούτε αισθάνονταν την υγεία τους εξαιτίας της αρρώστιας των αδελφών τους, αλλά σαν να είχαν οριστεί κοινοί προστάτες της οικουμένης, τόσο πολύ υπέφεραν και δάκρυζαν για τα κακά που συνέβαιναν. Οι Άγιοι σαν όλοι φιλόστοργοι. Όλοι ανεξαιρέτως οι Άγιοι σαν φιλόστοργοι, γι' αυτό και ο Παύλος έγραφε «Ντυθείτε λοιπόν σαν εκλεκτοί Άγιοι του Θεού που πρέπει να είστε, σπλαχνικά αισθήματα, αγαθότητα, ταπεινοφροσύνη». Οι δίκαιοι και οι Άγιοι είναι φιλόστοργοι και γεμάτοι αγάπη και με ευκολία θα προτιμούσαν να υποφέρουν τα πάντα για χάρη της σωτηρίας των άλλων. Τέτοιες είναι οι ψυχές των Αγίων, είναι φιλόστοργες, δείχνουν επιμέλεια για τους άλλους, καλύπτοντας με την αγάπη την πατρική εύνοια, νικώντας τη φιλοστοργία της φύσεως και ξεπερνώντας εκείνους τους πόνους για την εόργανα του Αγίου Πνεύματος και της Θείας Χάριτος. Είναι φιλόστοργοι και συμπαθείς οι Άγιοι. Πραγματικά τέτοια είναι η συνήθεια των Αγίων, να συμπεριφέρονται με φιλοστοργία και συμπάθεια. Ήταν φιλόθεοι και φιλόστοργοι. Όπως ακριβώς ήταν φιλόθεοι οι Άγιοι, έτσι ήταν και φιλόστοργοι περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Οι Άγιοι ήσαν φιλάνθρωποι ακόμη και προς τα ζώα. Οι Άγιοι είναι πάρα πολύ ήπιοι και φιλάνθρωποι και προς τους συγγενείς τους και προς τους ξένους. Και την ημερότητά τους αυτοί τη δείχνουν ακόμη και στα άλογα ζώα. Γι' αυτό και κάποιος σοφός έλεγε «Ο δίκαιος άνθρωπος δείχνει ασφλαχνία και προς τα ζώα του». Εάν λοιπόν ασφλαχνίζεται τα ζώα του, δεν είναι φυσικό να ασφλαχνίζεται πολύ περισσότερο τους ανθρώπους? Αναρωτιέται ο Ιερός Χρυσόστομος και δικαίως.

που η αγαπόσα καρδιά αγαπάει όλη την κτήση, και τα έμψυχα, ακόμα και τα άψυχα, και τους ανθρώπους και τα ζώα και τη φύση και τα λουλούδια και τα πουλιά και τους ποταμούς και τα δέντρα και τα λουλούδια, ακόμα και τα άψυχα. Αντικείμενα, τα πάντα αγαπάει. Παντού υπάρχει αγάπη και μόνο με αυτό βλέπει όλο τον κόσμο. Γιατί η κτήση είναι η δημιουργία του Θεού, που είναι δημιούργημα αγάπης ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, πάντα αγάπη και συμπάθεια για κάθε τι. Χαρακτηριστικό τους ήταν η συμπάθεια και η φιλανθρωπία. Έτσι πρέπει να πενθούμε τις κοινές συμφορές, έτσι να ευσπλαχνιζόμαστε τους άλλους που είναι δικά μας μέλη. Τέτοια ήταν η συμπάθεια των προφητών. Είναι πατέρες του λαού. Πράγματι, οι Άγιοι κατήχαν θέση πατέρων, επισκιάζοντας με την αγάπη και τη φροντίδα τους για το λαό εκείνο όλους τους φυσικούς πατέρες. Συμπάσχουν και συγχαίρουν με τους ανθρώπους. Τέτοιες είναι οι ψυχές των Αγίων, και συμπονούν μαζί με εκείνους που υποφέρουν και δευθονούν αυτούς που ευτυχούν, αλλά και χαίρουν και συνεφραίνονται και νιώθουν ευχαρίστηση με αυτούς που ευεργετούνται. Πονούν και για τους άλλους. Οι προφήτες και οι δίκαιοι όλοι συνηθίζουν να μην πονούν εσωτερικά μόνο για τις δικές τους δοκιμασίες, αλλά και για τις δοκιμασίες των άλλων ανθρώπων. Μόνο να αγαπά, ξέρει η καρδιά του Αγίου, να σπλαχνίζεται και να συμπονά. Και βέβαια, σε αυτό που είπαμε πριν, ότι η αγαπόσα καρδιά του Αγίου αγαπάει και αγκαλιάζει τους πάντες και τα πάντα, όλον τον κόσμο και τα έμψυχα και τα άψυχα, προφανώς αυτό με διάκριση, με ιεράρχηση, ανάλογα με το τι είναι ο καθένας. Δηλαδή, φυσικά αγαπάμε τους ανθρώπους πάνω απ' όλα και από όλους, και το περιβάλλον και τη φύση και τα ζώα, φυσικά μετά τους ανθρώπους. Δεν θα βάλουμε στην ίδια θέση όσο αγαπάμε τους ανθρώπους και όσο ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους και όσο φιλανθρωπεύουμε και συμπονούμε και συμπάσχουμε τους ανθρώπους, δεν θα έχουμε στην ίδια θέση τα ζώα. Προφανώς ο άνθρωπος είναι δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Ωστόσο, κάθε τι βλαπτικό απέναντι σε οτιδήποτε δημιούργησε ο Θεός είναι αμαρτία απέναντι σε όλη την κτήση, σε όλο τον κόσμο, και στα έμψυχα και στα άψυχα. Οποιαδήποτε καταστροφή, οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια είναι αστοχία και αμαρτία. Απλά θέλει, όπως σε όλα τα θέματα, και εδώ διάκριση, την υψίστη των αρετών, όπως λένε οι πατέρες.

Οι Άγιοι θυσιάζουν την ασφάλειά τους χάριν των άλλων. Τέτοιες είναι παντού οι ψυχές των Αγίων, συνεχίζει ο Ιερός Ισόστομος, για τη διόρθωση των άλλων θυσιάζουν τη δική τους ασφάλεια. Θυσιάζονται για τα πνευματικά τους παιδιά. Είναι τόσο σπλαχνικά τα αισθήματα των Αγίων, ώστε να θεωρούν πιο γλυκό το θάνατο μαζί με τα πνευματικά τους παιδιά από τη ζωή χωρίς αυτά. Είναι απέραντη η ευσπλαχνία τους. Τόσο μεγάλη ευσπλαχνία και συμπάθεια υπάρχει στις ψυχές των Αγίων. Για να δούμε στη συνέχεια τι λέει ο Ιερός Ισόστομος για τα λείψανα των Αγίων.

Γράφει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Οι τάφοι και τα λείψανα των Αγίων διεγείρουν τις ψυχές. Μετά τη δύναμη του Θείου Λόγου, τη δεύτερη θέση έχουν οι τάφοι των Αγίων στο να διεγείρουν σε ίσο ζήλο προς αυτούς τις ψυχές εκείνων που τους βλέπουν, τους τάφους, και αν κάπου παρουσιαστεί μια τέτοια λειψανοθήκη, οι ψυχές αισθάνονται αμέσως και καθαρά την επίδρασή της, γιατί η θέα της λειψανοθήκης, ασκώντας επίδραση στην ψυχή, την καταπλήσει και τη διεγείρει και την κάνει να αισθάνεται ότι ο ίδιος μάρτυρας που βρίσκεται μέσα σε αυτή, συμπροσεύχεται, είναι παρόν και βλέπει. Έπειτα αυτός που δέχεται την επίδραση φεύγει από εκεί γεμάτος από μεγάλο ζήλο και μεταμορφωμένος εσωτερικά σε άλλο άνθρωπο. Και γιατί να ομιλώ για τόπο και τάφο? Γιατί πολλές φορές η θέα μόνον ενός ενδύματος αυτών που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και η ανάμνηση ενός λόγου τους είναι ικανά να διεγείρουν την ψυχή και να ξυπνήσουν το μνημονικό που έχει απορροφηθεί από άλλες έννοιες. Για όλους αυτούς τους λόγους ο Θεός μας άφησε τα λείψανα των Αγίων. Τα λείψανα των Αγίων κάνουν θαύματα. Και ότι δεν σας τα λέγω τώρα αυτά απλώς για να καυχηθώ, αλλά το κάνω για τη δική σας ωφέλεια. Είναι ικανά να επιβεβαιώσουν τα λόγια μου και τα θαύματα που γίνονται καθημερινά από τους μάρτυρες και το πλήθος των ανθρώπων που προστρέχουν για το σκοπό αυτό στους τάφους τους. Τα λείψανά τους ακτινοβολούν την αρετή σε μεγάλες αποστάσεις. Τα σώματα των Αγίων τα ονομάζω και πηγές και ρίζες και μοίρα πνευματικά, εξαιτίας ποιας αφορμής? Γιατί κάθε σώμα Αγίου που ανέφερα δεν κρατεί τη χάρη του μόνο για τον εαυτό του, αλλά την εξαποστέλει σε μεγάλη απόσταση. Ενώ το εξής με αυτό που λέω, οι πηγές αναβλύζουν βέβαια πολλά νερά, δεν τα κρατούν όμως μέσα στους κόλπους τους, αλλά δημιουργώντας μεγάλους ποταμούς συναντώνται με το πέλαγος και σαν να πλώνουν κάποιο χέρι με το μάκρος τους φτάνουν μέχρι τα θαλασσινά νερά. Η ρίζα πάλι των φυτών είναι κρυμμένη κάτω στους κόλπους της γης, αλλά δεν κρατεί εκεί κάτω όλη τη δύναμή της, ιδιαίτερα τέτοια είναι η φύση των κλιμάτων που είναι αναρριχόμενα, γιατί όταν απλώσουν τις βέργες τους πάνω σε ψηλά καλάμια, τα κλίματα έρποντας πάνω σε εκείνα τα καλάμια προχωρούν σε πολύ μάκρος, δημιουργώντας με την πυκνότητα των φύλων τους μια μεγάλη οροφή. Τέτοια είναι και η φύση των μύρων. Αυτά πολλές φορές βρίσκονται μέσα σε ένα σπιτάκι. Επειδή όμως ξεχύνεται η ευωδιά τους από τα παράθυρα στις παρόδους, στα στενά δρομάγια και στις αγορές, γίνεται γνωστή σε εκείνους που βαδίζουν έξω η ευωδιά των αρωμάτων που υπάρχουν μέσα. Αν λοιπόν η πηγή και η ρίζα και τα φυτά και τα αρώματα έχουν τόση δύναμη, πολύ μεγαλύτερη έχουν τα σώματα των Αγίων.

Και έρχεται να συνεχίσει ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας ότι τα λείψανα των Αγίων είναι πηγή χάριτος και παρηγοριάς. Οι λειψανοθήκες των Αγίων είναι γεμάτες από πνευματική χάρη. Γι' αυτό και μας άφησε ο Θεός τα λείψανα των Αγίων, θέλοντας να μας οδηγήσει στον ίδιο με εκείνους ζήλο και να μας προσφέρει ένα λιμάνι και ασφαλή παρηγοριά για τις δοκιμασίες που μας βρίσκουν πάντοτε.

Συνεχίζοντας φίλες και φίλοι ακροατές την παιδαγωγική ανθρωπολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, να τη διαβάζουμε, να την ακούμε, να την μαθαίνουμε, να την μελετάμε, ο Ιερός Χρυσόστομος μας μιλά τώρα στο επόμενο κεφάλαιό μας για τους Αγίους οι οποίοι είναι πρότυπα. Και χαρακτηριστικό των Αγίων είναι ο Άγιος Βίος και όχι τα θαύματά τους. Για να δούμε τι μας λέει πάνω σε αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόσεξε, μας λέγει, το χορό των Αγίων, ότι δεν έλαμψε με τα θαύματά του. Η ζωή είναι αυτή που λάμπει παντού, η οποία και προσελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν γνωρίζεις ότι τα θαύματα, αν δεν προσέχουμε, πολλές φορές και βλάπτουν. Διότι πολλές φορές όταν δεν υπάρχει η υγιής πνευματικότητα, η ταπείνωση, η αγάπη, η διάκριση, πολλοί άνθρωποι θα έχουν μια βλαπτική επίδραση από τα θαύματα, διότι δεν θα ξέρουν πώς να τα χειριστούν. Θα έχουν υψηλοφροσύνη, θα τα διαλαλήσουν, θα γίνουν αλαζόνες, θα πούν ότι να, σε μένα έγινε το θαύμα, ποιος είμαι εγώ, ότι εγώ ξεχωρίζω. Δηλαδή το θαύμα για να επιτελεστεί θέλει τη διάκριση και τη δεκτικότητα και βέβαια ο άνθρωπος να είναι και να παραμείνει ακόμη πιο ταπεινός, γιατί αλλιώς θα οδηγηθεί σε περίεργα και επικίνδυνα μονοπάτια και δεν θα ξέρει πώς να διαχειριστεί το θαύμα προς επίδραση σωστή δική του, προς ωφέλεια δική του, σωστή, καλή, αλλά και των αδελφών του. Έτσι λοιπόν και θαύματα να βλέπουμε μπροστά μας να γίνονται δεν ωφελούν αν δεν έχουμε τις πνευματικές προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν, να μιμούμαστε τον Άγιο Βίο των Αγίων και των ανθρώπων που αγωνίζονται πνευματικά. Και ας μην μένουμε προσκολλημένοι στο πόσα θαύματα έκαναν, σε ποιους τα έκαναν, υπό ποιες συνθήκες. Όταν ο Θεός θέλει, θα κάνει το θαύμα, θα το επιτελέσει, εκείνος ξέρει. Εμείς όμως, ο δικός μας ρόλος είναι να έχουμε την υγιή, τη σωστή πνευματικότητα και βέβαια να έχουμε τη βοήθεια πραγματικά πνευματικών ανθρώπων. Για να ακούσουμε τι λέει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος για τους Αγίους που υπήρξαν αρχέτυπα, πρότυπα. Οι επίσκοποι όλων των περιοχών της γης, βλέποντας την αγιοσύνη του Αγίου Μελετίου, σαν να έβλεπαν σε πρότυπη εικόνα και παίρνοντας από εκείνον σαφές παράδειγμα της διακονίας στην αρχιερατική εξουσία. Έχουν ένα κανόνα ασφαλή και σαφέστατο, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να οικονομούν και να κυβερνούν τις εκκλησίες.

Οι Άγιοι προσεύχονται για όλους, θεωρούν τους πάντες ως δικό τους σώμα και προσεύχονται για όλους. Τέτοια είναι τα σπλάχνα των Αγίων, να μην φροντίζουν μόνο για τον εαυτό τους, αλλά σαν να είναι οικουμένοι ένα σπίτι και το πλήθος των ανθρώπων ένα σώμα, έτσι παρακαλούν το Θεό για όλους. Πότε εισακούνται οι προσευχές τους για μας? Έχουν μεν πολύ μεγάλη δύναμη οι προσευχές των Αγίων, αλλά όταν και εμείς μετανοούμε και γινόμαστε καλύτεροι. Πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές. Και εδώ η δύναμη της προσευχής είναι πολύ μεγάλη. Αρκεί και εμείς να είμαστε δεκτικοί, να μετανοούμε, να αγωνιζόμαστε ακόμη πιο πολύ τον πνευματικό αγώνα, να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, όπως λέμε στη σύγχρονη εποχή. Πασχίζουν και προσεύχονται για τη σωτηρία των άλλων. Αν και οι ίδιοι οι Άγιοι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, απολάμβαναν μεγάλη τιμή, όμως βλέποντας τις συμφορές των άλλων υπέφεραν φοβερά, πράγμα που είναι ακριβώς χαρακτηριστικό των Αγίων, δηλαδή το να μην προτιμούν ούτε δόξα, ούτε τιμή, ούτε τίποτα άλλο από τη σωτηρία του πλησίον. Κοίταξε λοιπόν πως, ενώ βρίσκονταν μέσα στο καμίνι, προσεύχονταν για όλο το λαό. Εμείς όμως δεν μνημονεύουμε τους αδελφούς μας, ούτε όταν είμαστε μέσα στις ανέσεις. Και αυτό βέβαια δεν είναι καλό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ο ένας τον άλλον, τους αδελφούς μας. Άλλωστε, η Θεία Λειτουργία τελείται για όλους και εκεί είμαστε όλοι αδελφοί. Όλοι είμαστε ένα. Η ταπείνωση των Αγίων λοιπόν, για αυτήν γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος τα εξής. Τονίζει ότι αποφεύγουν την επίδειξη οι Άγιοι. Τέτοιοι είναι οι Άγιοι. Θέλουν να επιτύχουν όσα είναι αναγκαία για τη σωτηρία των ανθρώπων και όχι να επιδεικνύονται στους πολλούς ότι τα κατορθώματα είναι δικά τους, εκτός αν σε κάποια περίπτωση το απαιτήσει κάποια ανάγκη. Ανάγκη δε, εννοώ πάλι τη στοργική φροντίδα για τους πιστούς που σώζονται. Διδάσκουν την ταπείνωση οι Άγιοι. Τέτοιοι είναι όλοι οι Άγιοι. Όταν απολαύσουν μεγαλύτερη τιμή, τότε ταπεινώνονται περισσότερο. Να ο ένα ωραίο παράδειγμα, ένα σοφός λόγος, ιδιαίτερα για την εποχή μας, απαραίτητος εντελώς. Θαυμαστή η ταπείνωσή τους. Τέτοια είναι η συνήθεια των Αγίων. Αν διαπράξουν κάποιο κακό, το γνωστοποιούν δημόσια και κάθε μέρα θρηνούν και το κάνουν σε όλους ολοφάνερο. Αν αντίθετα πράξουν κάτι γενναίο και μεγάλο, το κρύβουν και το λησμονούν. Και έτσι το καλό τους γίνεται ακόμη καλύτερο. Αποφεύγουν την αυτοδιαφήμιση. Οι Άγιοι συνηθίζουν να μην κάνουν λόγο για τα κατορθώματά τους, εκτός αν κάποτε εξαναγκαστούν. Το αντίθετο δηλαδή με ό,τι κάνουμε εμείς, και όταν λέω εμείς εννοώ εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού, εμείς οι χριστιανοί, εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, πείτε το πως θέλετε. Εμείς τέλος πάντων που βέβαια αγωνιζόμαστε τον πνευματικό αγώνα, ακούμε, διαβάζουμε και μακάρι να κάνουμε κι εμείς όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά που διαβάζουμε για τους Αγίους. Πραγματικά, οι Άγιοι συνηθίζουν να μην κάνουν λόγο για τα κατορθώματά τους, εκτός αν κάποτε εξαναγκαστούν. Εκτός και αυτά, τα κατορθώματά τους γίνουν φανερά, χωρίς τη δική τους θέληση βέβαια. Για να δούμε τώρα ποια είναι η επίδρασή τους. Είναι μεγάλη επίδραση της αρετής των Αγίων. Από τη διδασκαλία με τα λόγια είναι πολύ πιο ακριβής και πολύ πιο αξιόπιστη η διδασκαλία με τα έργα. Γιατί εκείνος που έχει να παρουσιάσει έργα και όταν σιωπά και όταν είναι αθέατος μπορεί να διδάσκει άλλους μεν με τη θέα, άλλους δε με την ακρόαση και θα απολαύσει μεγάλη έννοια από το Θεό, όχι μόνο για τη δική του αρετή, αλλά και γιατί συντελεί στο να δοξαστεί ο Κύριος του διαμέσου αυτών που βλέπουν το καλό του παράδειγμα. Αυτός με άπειρες γλώσσες και με πολλά στόματα θα προσφέρει τις ευχαριστίες και τους ύμνους στο Θεό των όλων, γιατί όχι μόνο εκείνοι που είναι γνωστοί του και μάρτυρες της ζωής του θα θαυμάσουν και αυτό και τον Κύριό του, αλλά και εκείνοι που δεν το γνωρίζουν, μαθαίνουν όμως από άλλους, και εκείνοι που μένουν μακριά και εκείνοι που ζουν σε μακρινή ξένη χώρα, και όχι μόνο φίλοι αλλά και εχθροί, θα σεβαστούν την υπερβολική του αρετή. Γιατί τόσο μεγάλη είναι η δύναμη της αρετής,
ώστε να κλείνει τα στόματα και αυτών που την πολεμούν και να φημώνει τη γλώσσα τους. Και όπως ακριβώς εκείνοι που έχουν άρρωστα μάτια δεν τολμούν να ατενίσουν τις ηλιακές ακτίνες ποτέ, έτσι ούτε η κακία θα μπορέσει ποτέ να ατενίσει την αρετή, αλλά θα υποχωρήσει και θα στρέψει τα νότα και θα ομολογήσει την ήττα. Επειδή λοιπόν είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό, ας καταγινόμαστε με την αρετή και ας ρυθμίζουμε τη ζωή μας με ασφάλεια και ας φροντίζουμε να απέχουμε και από εκείνα που θεωρούνται μικρά και ασήμαντα αμαρτήματα, είτε με λόγια είτε με πράξεις.

0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή «Συσλόγης Παιδεύων» με την παιδαγωγική ανθρωπολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συντροφιά, να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-640 από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά.
1: Συσλόγης Παιδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για την οικογένεια. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζιμπάνη.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Δαυλαμάνου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χριστός Ανέστη. Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Ησυχαστική προσευχή, καταδίκη και ελπίδα. Η οργάνωση της πνευματικής ζωής είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, διότι η κατάσταση του πνεύματός μας εξαρτάται από πολλές διεργασίες και πάνω απ' όλα από το Πνεύμα του Θεού. Βιάζομαι να σας μιλήσω, γιατί οι μέρες μου, όπως βλέπετε, δεν θα μπορούσαν με κανένα τρόπο να παραταθούν πολύ. Έχω σκοπό να σας μιλήσω σήμερα για κάποιες πλευρές της πνευματικής ζωής, τις οποίες όλοι οι ενσυνείδητοι μοναχοί οφείλουν να γνωρίζουν πολύ καλά. Γιατί? Διότι αλλιώς δεν θα γνώριζαν πώς να πολεμήσουν εναντίον των λογισμών. Αν δεν έχουμε μια ξεκάθαρη ιδέα για ποιο πράγμα μιλούμε στην πνευματική ζωή, οι ημέρες περνούν, αφήνουμε τον εαυτό μας να κατατρίβεται με τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής, με αποτέλεσμα να ξεχνάμε το ουσιώδες. Και έτσι αρχίζει να μας καταβάλει η ακιδεία. Ίσως να διαβάσατε στο βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης» το κεφάλαιο για την πνευματική άσκηση, όπου γίνεται λόγος για την πάλη εναντίον των λογισμών. Θα διαβάσουμε σήμερα αυτά που αναφέρονται στην πάλη εναντίον της φαντασίας. Ελπίζω να βρείτε έπειτα τις δυνάμεις να διαβάσετε μόνοι σας για το θέμα αυτό στο βιβλίο μου για το Γέροντα. Και μην αποθαρρύνεστε πολύ γρήγορα, αλλά ξαναδιαβάστε την ίδια παράγραφο, διαβάστε την ξανά πολλές φορές, ώσπου να εισχωρήσει στο εσωτερικό βάθος της συνειδήσεώς σας. Βλέπετε πως μιλώ με δυσκολία. Γι' αυτό και θα ήθελα να ακούσετε με προσοχή το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης». Είναι το κεφάλαιο για τα είδη της φαντασίας και τον ασκητικό αγώνα εναντίον της. Γράφει ο Γέροντας: «Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου, αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίου. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό. Η ικανότητα της φαντασίας εκδηλώνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Ο ασκητής παλεύει πριν απ' όλα με το είδος εκείνο της φαντασίας, η οποία συνδέεται με την ενέργεια των χονδρών σαρκικών παθών. Γνωρίζει ότι κάθε πάθος έχει τη μορφή του, επειδή ανήκει στη σφαίρα του κτιστού κόσμου, η οποία αναπόφευκτα υπάρχει στη μια ή την άλλη μορφή και παρέχει τη μια ή την άλλη εικόνα. Υπό κανονικές συνθήκες, η ενέργεια της εμπαθούς επιθυμίας τότε μόνο αποκτά δύναμη στον άνθρωπο όταν η εμπαθής εικόνα γίνεται εσωτερικά δεκτή και προσελκύει το νου με το μέρος της. Αν ο νους απορρίψει την προτινόμενη σε αυτόν μορφή του πάθους, αυτή δεν μπορεί να εξελιχθεί και σβήνει. Όταν, για παράδειγμα, έρχεται σαρκική επιθυμία, έστω και φυσιολογική, ο ασκητής προφυλάσσει το νου του από την εικόνα του πάθους που έρχεται απ' έξω. Μιλώντας εδώ για νου, έχουμε υπόψη όχι το λογικό, τη λογική σκέψη, αλλά αυτό που θα ορίζαμε ίσως καλύτερα ως προσοχή. Αν ο νους δεν δεχθεί αυτή την εικόνα, το πάθος δεν μπορεί να αναπτύξει την ενέργειά του. Μια τέτοια τήρηση του νου από την εικόνα του πάθους δίνει στον άνθρωπο την πραγματική δυνατότητα, αποδεδειγμένη από χιλιετή ασκητική πείρα, να φυλάξει πλήρως σε όλη τη ζωή τη σόφρονα εγκράτεια, ακόμη και όταν το σώμα είναι ισχυρό, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα του Γέροντα. Αντίθετα, αν ο νους του ανθρώπου δέχεται με ειδονή την εμπαθή εικόνα,
η ενέργειά της υποβάλλει σε τυραννικό βιασμό ακόμη και το ανίκανο, ασθενικό και εξαντλημένο σώμα.

Για πολλά χρόνια δεν τολμούσα να σας μιλήσω για ένα τέτοιο θέμα, πολύ δύσκολο και εξόχως πνευματικό και βαθύ. Κατά την άσκηση της προσευχής αυτής, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτός που προσεύχεται κάθεται και προφέρει την ευχή μυστικά μέσα στο χώρο της καρδιάς. Στην αρχή πρέπει να συνδέει την ευχή με την αναπνοή. Όταν εισπνέει λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού». Έπειτα εκπνέοντας λέει «Ελέησόν με τον αμαρτωλό». Επικεντρώνει όλη του την προσοχή στο όνομα του Χριστού και στα λόγια «Ελέησόν με τον αμαρτωλό» χωρίς να δέχεται καμία σκέψη. Δεν γνωρίζω πόσο καθένας από εσάς έμαθε γι' αυτό τον τρόπο της προσευχής, αλλά τον περιγράφω στο βιβλίο μου για τον Γέροντα Σιλουανό. Όταν βρισκόμαστε σε τέτοια στάση και ενώνουμε την προσευχή με την αναπνοή λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού», όχι εκφώνος αλλά μυστικά, έπειτα «Ελέησόν με». Καταρχάς αυτή η πράξη, που στην ουσία της είναι τόσο απλή, δεν δίδεται εύκολα στους αρχαρίους και πρέπει να αγωνιστεί κανείς για να αποκτήσει την ηρεμία και την ειρήνη που απαιτείται. Σιγά σιγά όμως αποκτά τη συνήθεια να φυλάται την προσοχή του σταθερά στην καρδιά. Στρέφει το εσωτερικό βλέμμα προσεκτικά προς το ανώτερο μέρος της καρδιάς, όχι προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο συνηθίζει κάποιος την ευχή.

Ο τελικός σκοπός είναι να ενωθεί ο νους με την καρδιά. Και αυτή η ένωση συντελείται στον κατεξοχήν τόπο της προσευχής, την καρδιά. Θα έπρεπε να μιλούμε πιο συχνά για το θέμα αυτό, διότι τώρα δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Δεν μπορώ να υπολογίσω την εμπειρία του καθενός σας. Μια από τις εξωτερικές πλευρές της ασκητικής ζωής συνίσταται στο ότι στα μοναστήρια αυτοί που αρχίζουν τη μοναχική ζωή πρέπει να έχουν πολλά διακονήματα και εργασίες για να συνηθίσουν να ζουν ημέρα και νύχτα μόνοι τους. Κουρασμένος από όλη την ημέρα ο νους, παρότι διασκορπισμένος από τα πολλά πάθη, μπορεί εν τούτης να βρει την καρδιά, διότι και αυτή είναι το ίδιο κουρασμένη. Προσπαθήστε να λέτε την ευχή του Ιησού στο κελί σας. Μερικές φορές μπορείτε επίσης να τη λέτε κατά τη διάρκεια των ακολουθιών στην Εκκλησία. Θα δείτε πως μόλις κάποιος αρχίζει να προφέρει το όνομα του Χριστού, ένα πλήθος λογισμών επιτίθεται. Συνήθως αυτές οι επιθέσεις αποκαλύπτουν το περιεχόμενο του είναι μας. Κατά την ώρα της προσευχής, αγωνιζόμαστε ενάντια σε όλες τις εικόνες, όλα τα πάθη και τις μέρημνες, για να προφέρουμε το όνομα του Χριστού με καθαρό νου. Να με βοηθήσει ο Θεός να εννοήσω, αν αυτό που σας είπα είναι αρκετό. Πάντως, προσπαθήστε να προσεύχεστε έτσι στο κελί σας για 10 ή 15 λεπτά. Δεν είναι άσχημο αν το κάνετε αυτό λίγα λεπτά πριν αρχίσετε την ημέρα σας με την ακολουθία στο ναό. Έτσι, πριν έρθετε στην εκκλησία, προσευχηθείτε στο κελί σας. Αυτό εξαρτάται από τη δύναμη του καθενός. Μερικοί μπορούν να ξυπνούν πολύ νωρίς για να προσεύχονται μία ώρα πριν από την ακολουθία. Άλλοι έχουν δύναμη για μισή ώρα. Άλλοι για ένα τέταρτο της ώρας ή 10 λεπτά. Αλλά πρέπει να το κάνετε. Έτσι η καρδιά σας και ο νου σας συνηθίζουν να ζουν πάντα και παντού με την προσευχή. Και όταν θα προφέρετε την ευχή, θα εμποδίζετε κάθε άλλη σκέψη να σας επιτεθεί. Συνεπώς, αυτοί που αρχίζουν τη μοναχική ζωή οφείλουν να αγωνίζονται ενάντια στις απαιτήσεις του σώματος. Αυτή η κούραση από την εργασία, από τα διακονήματα, είναι απαραίτητη για τους αρχαρίους. Επειδή βεβαίως επιθυμούμε να έχουμε περισσότερο καιρό για την προσευχή αυτή, να είμαστε μόνοι ενώπιον του Θεού. Είναι παράξενο που σας περιγράφω τόσο άσχημα την κατάσταση αυτή. Αλλά ας πούμε ότι για την ώρα είναι αρκετά αυτά που αναφέραμε. Τώρα ας συνεχίσουμε.

Ας πάρουμε άλλο πάθος. Λόγου χάρη το μίσος. Και αυτό έχει επίσης την εικόνα του. Και αν ο νους προφυλάγεται από το συνδυασμό με αυτήν, το πάθος δεν μπορεί να εξελιχθεί. Σε περίπτωση όμως που θα ενωθεί μαζί της, τότε το πάθος ανάλογα με το μέτρο αυτής της ενώσεως θα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη δύναμη και μπορεί να φτάσει ως το βαθμό της κατοχής. Αν κάποιος δεχτεί επίθεση λόγω ελλείψεως συμπαθίας προς κάποιον, η καλύτερη μέθοδος είναι να μην σκέφτεται γι' αυτό, αλλά να προσεύχεται. Έτσι, ούτε η εικόνα του άλλου προσώπου, ούτε ο τρόπος εκδίκησης, ούτε η αιτία αυτής της αντιπάθειας θα βρίσκονται μπροστά του. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το να μην δεχόμαστε την εικόνα του πάθους αυτού, μπορούμε να υπερβούμε το πάθος του μίσους. Το άλλο είδος φαντασίας με το οποίο παλεύει ο ασκητής ονομάζεται συνήθως ονειροπόληση ρεμβασμός. Ο άνθρωπος βγαίνει από την αντικειμενική κατάσταση των πραγμάτων στον κόσμο και ζει στη σφαίρα της φαντασίας. Επειδή όμως η φαντασία είναι ανίσχυρη να δημιουργήσει κάτι εκ του μη όντως, τα από το κάτι θα έχουν οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά του γύρω κόσμου. Με άλλα λόγια, θα υπάρχουν σε αυτά αναπόφευκτα, όπως συμβαίνει και στα όνειρα, στοιχεία του πραγματικού κόσμου και γι' αυτό το λόγο όχι τελείως απρόσιτα. Για παράδειγμα, ένας φτωχός φαντάζεται τον εαυτό του βασιλιά ή προφήτη ή μεγάλο επιστήμονα. Πράγματι, η ιστορία γνωρίζει περιπτώσεις φτωχών ανθρώπων από τα κατώτερα στρώματα της κοινωνικής ιεραρχίας που έγιναν αυτοκράτορες κτλ, αλλά κάτι τέτοιο συνήθως δεν συμβαίνει σε αυτούς που ονειροπολούν. Ελπίζουμε ότι ο αναγνώστης κατάλαβε τι εννοούμε όταν μιλούμε για ονειροπόληση και για να μην μακρηγορούμε περνάμε σε άλλο είδος εκδηλώσεως της δυνάμεως της φαντασίας. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ικανότητα της μνήμης

στοιχείο στη δομή της ζωής. Ο ασκητής όμως, που μεριμνάγε την καθαρά προσευχή, προσπαθεί με την ακτιμοσύνη να περιορίσει τον εαυτό του από κάθε τι, για να μην τον εμποδίσει αυτό το είδος της φαντασίας, να δίνει στο Θεό την πρώτη του σκέψη και την πρώτη του δύναμη, δηλαδή να συγκεντρώνεται πλήρως στο Θεό. Πρέπει να πούμε ότι η ζωή μας, που δεν είναι μια ζωή όπως των ασκητών της ερήμου, απαιτεί κάποτε κάποια διανοητική ενέργεια αυτού του είδους. Πρέπει να επιλύσουμε πολλά πρακτικά προβλήματα και κατά την εργασία κανείς σκέπτεται. Κατά τη στιγμή όμως της προσευχής, είναι καλύτερα να παλεύουμε ενάντια σε αυτή τη διανοητική ενέργεια και να την σταματούμε, διότι ακριβώς όταν προσευχόμαστε, δεχόμαστε επίθεση από φαντασίες τεχνικού είδους. Πώς να κάνουμε το τάδε πράγμα ή το άλλο. Στην εικονογραφία, στη συντήρηση των κτηρίων, στην οργάνωση της ζωής, στην κάθε είδους καθημερινή εργασία μας, πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό ή το άλλο πράγμα. Αυτό αφορά επίσης και τον ηγούμενο και τους αδελφούς ή τις αδελφές, τον καθένα ανάλογα με την εργασία του. Υπάρχει ακόμα η φαντασία που αφορά την εργασία των θεολόγων και των μορφωμένων και θα ήταν καλό να έχετε μια ιδέα. Διαβάστε για παράδειγμα. Τέλος, ένα ακόμη είδος φαντασίας για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε είναι οι απόπειρες του λογικού να διεισδύσει στα μυστήρια του είναι και να συλλάβει τον θείο κόσμο. Αυτές οι απόπειρες συνοδεύονται αναπόφευκτα από τη φαντασία που πολλοί τείνουν να αποκαλέσουν με το υψηλό όνομα της θεολογικής δημιουργίας. Ο αθλητής της νοεράς ησυχίας και της καθαράς προσευχής παλεύει μέσα του αποφασιστικά εναντίον αυτού του είδους δημιουργίας που μπορεί να είναι διαδικασία αντίθετη προς την τάξη του αυθεντικού είναι, δηλαδή μπορεί να δημιουργεί ο άνθρωπος το Θεό κατά τη δική του εικόνα και ομοίωση. Πρόκειται για μια αρρώστια των περισσότερων θεολόγων στον κόσμο. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας στη στιγμή αυτή. Ίσως αυτά που είπαμε να προκαλέσουν πολλές απορίες και αντιρρήσεις, αλλά δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε διασαφηνίσεις, ελπίζοντας πως όπου υπάρχει η διάθεση, θα γίνουμε αντιληπτοί όπως πρέπει. Αρκούν αυτά για σήμερα. Πριν πεθάνω, σας παρακαλώ να μην τα ξεχάσετε αυτά, γιατί αλλιώς πάντα θα σας λείπει η θεωρητική γνώση της άσκησης και αυτό θα οδηγεί στο να θεωρείτε αδύνατη την πάλη κατά των λογισμών. Για να νικήσετε τα πάθη, πρέπει να περάσετε από όλα αυτά. Πιθανό να μείνω μαζί σας ακόμη μερικές εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Δεν αποκλείεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πριν σας αφήσω, παρακαλώ να θυμάστε αυτό για το οποίο μιλούμε τώρα. Δεν θέλω να φύγω αφήνοντάς σας σε άγνοια όσον αφορά την πλευρά αυτή της ασκητικής ζωής. Βεβαίως πρόκειται για μια επιστήμη πολύ προχωρημένη, πολύ υψηλή και δεν υπάρχουν πολλοί που την ασκούν. Αυτό το κάνουν κυρίως οι μοναχοί. Εν τούτης, η απουσία της αγωγής αυτής επιφέρει ζημία στις γνώσεις της ακαδημαϊκής θεολογίας. Θα έπρεπε και οι θεολόγοι να καλλιεργούν την τέχνη της πάλης αυτής εναντίον της φαντασίας. Το πνεύμα που συνηθίζει να φαντάζεται μπορεί να γίνει τελείως ακατάλληλο για την αληθινή θεολογία. Στην περίπτωση αυτή ο νους ενεργεί με ένα φυσικό τρόπο, όπως μέσα στη ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Στη θέση της θεολογίας βάζουν στην πραγματικότητα τη φιλοσοφία, μια επιστήμη εντελώς ανθρώπινη.

Θα μπορούσαμε τώρα να έλθουμε σε ένα θέμα για το οποίο μιλήσαμε και άλλοτε. Πώς θα καταλάβουμε καλύτερα την αντίδραση του Αγίου Σεραφείμ, στον οποίο είπαν «Είστε διορατικός». Πώς γνωρίζετε τα πράγματα που ακόμη δεν έγιναν και που μόλις τα αναφέρετε γίνονται? Και ο Άγιος Σεραφείμ απάντησε «Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτε. Προσεύχομαι και λέω τον πρώτο λόγο που μου έρχεται από την προσευχή. Ο Θεός είναι που γνωρίζει το μέλλον». Μπορείτε να διαβάσετε στα γραπτά του Γέροντα ότι δεν πρέπει να μιλάτε έχοντας εμπιστοσύνη στο νου σας, αλλά ότι πρέπει πάντα να ζητάτε λόγο με την προσευχή, έτσι ώστε ο λόγος να είναι στα αλήθεια σωστός και ενώπιον του Θεού και ενώπιον του προσώπου στο οποίο μιλάτε. Στην αρχή της εγκαταστάσεώς μας στην Αγγλία, προσκλήθηκα σε μια μοναστική αγγλικανική αδελφότητα από έναν πολύ γνωστό αγγλικανό ιερέα. Παρούσης της ηγουμένης της μονής μου είπε «Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσείς οι Ορθόδοξοι λέτε ότι πρέπει να προσευχόμαστε με το νου μέσα στην καρδιά. Εγώ προσεύχομαι με το μυαλό μου, με το νου μου». Τότε του απάντησα «Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να προσεύχεται χωρίς τη συμμετοχή της καρδιάς. Για μένα τα δύο αυτά πράγματα είναι πάντοτε ενωμένα κατά έναν τρόπο αδιάσπαστο». Ο ιερέας αυτός ήταν ένα πρόσωπο από τα πιο αξιόλογα στην Αγγλικανική Εκκλησία και μέχρι σήμερα διατηρούν την καλύτερη ανάμνηση για αυτόν, πράγμα που σίγουρα θα συνεχιστεί. Να όμως που δεν γνώριζε πώς να προσεύχεται με την καρδιά.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Γεωφως. Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
6: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι, Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
6: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

ζωή σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακρότε. Μπάζει και πάλι με την χάρη του Θεού στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα εδώ στην Ιεραμονή Καρακάλου την συνομιλία μας με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο, με τις ευλογίες φυσικά του Σεπτού πατρός και καθηγουμένου του Κοινοβίου, του Αρχιμανδρίτου πατρός Φιλοθέου. Πριν περάσουμε στην σημερινή αθωνική επικοινωνία μας, θα σας διαβάσω ως εισαγωγή ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

Ο μοναχικός βίος στην πορεία των αιώνων μας εχάρισε πρωταθλητές της ασκήσεως και κολοσσούς της αρετής. Διήνθησε το στερέωμα της Εκκλησίας με μεγάλους ασκητάς, οσίους πατέρας, οι οποίοι κατετρόπωσαν τον αντίδικο, παλεύοντας στήθος με στήθος μαζί του. Αποτελούν οι όσοι αυτοί πατέρες για όλους εμάς πρότυπα πνευματικής ζωής. Για όλους εμάς και όχι μόνο για τους διαδόχους των μοναχούς. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος αναφέρει ότι ο μοναχισμός δεν είναι μόνο της Εκκλησίας καύχημα, αλλά και στήριγμα της πολιτείας.

Όμως ας εξειδικεύσουμε στον αγιορητικό χώρο και δίκαι μάλιστα στην αθωνική έρημο, στους πρόποδες του Άθωνος, στις όρθιες πλαγιές του Καρμηλίου. Η έρημος αυτή είναι ο αντίστοιχος χώρος με ό,τι ήτο για την Αίγυπτο και τους μοναχούς της, η Βαθυτάτη έρημος. Τόπος απαρήγορος, απόλυτη ξηρότητα, πέτρα πάνω στην πέτρα, βράχια, γκρέμια, συγκλονισμός. Μόνοι οι κιστέ των βράχων, οι ερημίτε αγιορείτε πατέρες, τριγώνια φιλέρημα, φιλήσυχες ψυχές, ελεύθεροι σκοπευτέ του παραδείσου. Πολιτογραφημένοι όλοι στην Βασιλεία των Ουρανών. Όστρακα κολλημένα στα λίπληκτα βράχια του ακροτηρίου, περιμένουν την ευεργετική βροχή του Θεού για να δροσίσουν τη γλώσσα τους. Στον ουρανό ανήκουν, γι' αυτό και τα κράσπεδά του οικούν, αετοί ψιβάμονες οι εκ του ουρανού, ουράνια σκέπτονται και στους ουρανούς περιπολεύουν. Κατεσκλικώτες από την τραχύτα τη ζωή, στεγνή στην εμφάνιση, ολόδροση στην καρδιά και την ψυχή, γλυκύτατη στην όψη, πρόσχαροι, άνθρωποι βαθιάς αγάπης, πατρικοί και συνάμα αδελφικοί. Βλέπει ο προσεκτικός παρατηρητής τα ειδήματα στα εξωτερικά των παλαμών από τις αδιάκοπες γονικλησίες. Εις δε τα δάκτυλα του αριστερού χεριού τα σκληρά σημάδια από την συνεχή χρήση του κομποσχοινιού

Χίλια τόσα χρόνια ζωής αγιορητικής, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, εκατομμύρια σκητών πέρασαν από εδώ, ποθούντες της ησυχίας στην ζωή. Άφησαν πάθη, δόξα, χρήματα, τα επίγεια αγαθά και στράφηκαν προς τον Θεόν αποκλειστικώς, σε μια διαρκή έκσταση, σε μια αδιάκοπη προσευχή. Η ροή του χρόνου τίποτε δεν σημαίνει. Η αλλαγή των εποχών, τα πλήρη οστεοφυλάκια. Αν μέσα σε μια ολόκληρη ζωή αγνότητος κατορθώσεις να αγγίξεις με την ανάταση της ψυχής, με την προσευχή των Θεών, έχεις άριστο επίτευγμα του κόπου και της θυσίας σου, αναφέρει ο μακαριστός καθηγητής Τωμαδάκης. Η προσευχή εκφράζεται τόσο με τον λόγο, όσο και με την σιωπή, την ιερά ναυθενξία, τόσο με την πράξη, όσο και με την φαινομενική ναυπραξία. Αναβλύζει η προσευχή από το είναι, καθώς υψώνεται από την ποικίλη φύση της απαράμιλης αθωνικής Χερσονήσου. Αυτό το προσευχητικό βίωμα, αντίθετο σε οποιονδήποτε λογοκρατούμενον ανθρωπισμό, σε οποιαδήποτε πειραματική φιλοσοφία, η πίστη εκφραζομένη δια της προσευχής, αυτό είναι η υψίστη για τον μοναχό φιλοσοφία. Προς αυτήν κατευθύνεται ο κάθε αγιορείτης αναλόγως των πνευματικών και βιολογικών δυνατοτήτων του, του τόπου καταγωγής. Αναλόγως ανεβαίνει λίγα ή περισσότερα σκαλοπάτια στην κλίμακα του Ιακώβ, που οδηγεί εκεί όπου νοετός στοχεύει η κορυφή του όντος αιωνίου άθωνος.

0: Παίρνουμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιώροι, τα κρότε ευθύς αμέσως στην συνομιλία με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο τον Καρκαλινό.
1: Και να περάσουμε, γέροντα, σε ένα άλλο θέμα, παρεμφέρεσαι, να το πω έτσι. Μάλλον είναι υποδιέρεση του θέματος του μεγάλου του μοναχισμού που συζητούμε. Μοιάζει ρουτίνα η ζωή του μοναχού. Δηλαδή, το πρωί που θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας, ξέρω ότι πάντα θα είσαι στο περιβόλι σας. Στο περιβόλι της μονής. Είστε κυπουρός, είστε ο άνθρωπος ο οποίος το περιποιείται, μαζί με άλλους πατέρες. Κάποια ώρα το μεσημέρι ξέρω ότι θα είστε στον Εσπερινό. Μετά το απόγευμα θα έχετε κάποιο διακόνημα πάλι ενδεχομένως και μετά το απόδειπνο και μετά η νοερά προσευχή, ο κανόνας είναι της κελής. Και αύριο πάλι τα ίδια και μεθαύριο πάλι τα ίδια και κάθε μέρα πάλι το ίδιο. Αυτό που μοιάζει ρουτίνα είναι ρουτίνα τελικά?
2: Στο μοναχισμό δεν υπάρχει ρουτίνα. Στον κόσμο μπορεί κανείς να αισθανθεί απεσιοδοξία, ανορεξία, κεφιά και η ζωή του να μην έχει περιεχόμενο. Στο μοναχισμό αυτά διαγράφονται διότι ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας και η ζωή της Εκκλησίας πηγαίνει από πανηγύρι σε πανηγύρι, από χαρά σε χαρά. Σήμερα θα κάνουμε την απόδοση της Ιεράς Αναλήψεως του Χριστού μας.
1: Παράδειγμα, έτσι.
2: Αύριο είναι η παραμονή της Πεντηκοστής.
1: Μάλιστα.
2: Θα πάμε στο κημητήρι το απόγευμα να κάνουμε τον Εσπερινό εκεί πέρα στους πατέρες και να γίνει το λεγόμενο το ψυχοσάββατο και θα γίνει η μνήμη όλων των πατέρων εκεί πέρα.
1: Δηλαδή, με άλλα λόγια, να συμμετάσχουν και οι κοιμημένοι πατέρες.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, είναι και αυτά μέλη της αδελφότητός σας.
2: Ναι. Επειδή κάθε γιορτή, κάθε θεομητουργική και δεσποτική γιορτή, την τιμούμε καθώς πρέπει, δηλαδή απολαμβάνουμε όλο το πνευματικό της περιεχόμενο. Και τώρα όλη μας τη ζωή διαποτίζεται από το περιεχόμενο κάθε θεομητορικής ή δεσποτικής εορτής. Και σήμερα που φτάνουμε, λέω τη σημερινή ημέρα, σαν παράδειγμα, είναι απόδοση αναλήψεως. Η ανάληψη του Χριστού μας δίνει το μεγαλύτερο θεολογικό νόημα. Πρώτα στο σώμα μας και στη ψυχή μας. Διότι όταν ξέρουμε ότι ο Χριστός μας αναλαμβάνεται στους ουρανούς και μάλιστα αναλαμβάνεται με το ίδιο σώμα το οποίο έλαβε από την Θεοτόκο Παρθένα. Και αυτό το σώμα του Χριστού μας κάθεται δεξιά του θρόνου του Πατρός. Και πηγαίνει ο Χριστός μας και μας λέει: συμφέρει σας να υπάγω στους ουρανούς. Διότι θα ετοιμάσω τόπον και θα στείλω τον Παράκλητο. Και όταν βλέπουν οι άγγελοι να ανέρχεται στους ουρανούς ο Κύριός μας, λέγουν λοιπόν όλοι οι άγγελοι εκεί πέρα, καθώς διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, και όπως λέει και ο προφήτης Δαβίδ, διατίσω ερυθρά τα ημάτια όσα από πατητού λινού. Βλέπουν τον Κύριο να ανέρχεται στους ουρανούς και εξίστανται οι άγγελοι διότι βλέπουν αιματαγωμένο το σώμα του Χριστού μας στο φόρεμα. Λέει, γιατί ερυθράσουν τα ημάτια? Ποιος τολμάει να ρωτήσει τον Χριστό μας γιατί ερυθράσουν τα ημάτια? Σαν να το βούτυξαν, λινός είναι το πατητήρι που πατούσαν παλιά τα σταφύλια, σαν να βούτυξαν τα ενδυματά σου Κύριε μέσα στα κόκκινα σταφύλια και δίκαιο αιματωμένο. Και εξίστανται οι άγγελοι λοιπόν και λένε, άρατε τα σπήλαια σε άρχοντα ημών, δυνατή έρθει ο βασιλεύς της δόξης. Όταν ξέρουμε, βλέπετε ότι αυτό το σώμα μας, ο Θεός το τιμάει έτσι, που θα αυθαρτοποιηθεί, θα αναστηθεί, θα γίνει δοξασμένο, τιμημένο σαν το σώμα του Χριστού μας και θα καθίσει δεξιά του θρόνου του Πατρός. Φυσικά εννοούμε εδώ πέρα το σώμα των αρέτων και σωσμένων ανθρώπων, σε αντιπαράθεση προς τον κολλαζομένων ανθρώπων που εξομοιάζονται προς τον διάβολο. Αλλά αυτή την τιμή και την δόξα που μας δίνει ο Θεός μας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών στο γενέστε σύμμορφο της δόξης του Θεού, με τη δύναμη που θέλει ο Άγιος Θεός. Αυτά τα νοήματα περνάμε στη ζωή μας και χαιρόμεθα λοιπόν σήμερα την ανάληψη, αύριο την Πεντηκοστή που ετοιμαστήκαμε όλη την περίοδο του Πεντηκοσταρίου για να απολαύσουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και σιγά σιγά ποτέ δεν πάει η Εκκλησία μας να μας δίνει γιορτές μεγάλες και θεομητορικές και δεσποτικές, αλλά και τους καθημερινούς Αγίους που εδώ βλέπετε στον κόσμο δεν έχουν ευκαιρία να ψάλουν όλους τους κανόνες οι Εκκλησίες πάντοτε. Θα ψάλουμε τον Εσπερινό, θα ψάλουμε τις ακολουθίες τους. Όλους τους Αγίους το τιμούμε. Και θα διαβάσουμε συναξάριτος. Όλα αυτά μας περνάνε στη ζωή μας. Και γι' αυτό όχι μόνο δεν είναι μονοτονία, η ζωή μας, αλλά σας είπα χαρά και ειρήνη και πανηγύρι. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να λείψουμε ποτέ από την, ούτε από τον Ισπερινό, ούτε από τον Όρθρο, ούτε από τη λειτουργία. Αν καλά, δηλαδή, ένα μοναχό τον πείσει τώρα, πήγαινε σε μια διακονία σήμερα, δεν θα είσαι στην εκκλησία, θα το κάνει από υπακοή, αλλά θα το αισθανθεί σαν μια στέρηση, ότι στέρηθηκε σήμερα την ακολουθία. Άρα η ζωή του μοναχού είναι πάντα έτσι μια, δίνει περιεχόμενο στη ζωή μας. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, ο μοναχισμός είναι η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής, διότι δραστηριοποιεί όλες τις δυνάμεις του ανθρώπου και ο άνθρωπος είναι κατά Θεόν μια ζωντανή έτσι ύπαρξη όπως το θέλει ο Θεός και είναι πάντοτε χαρούμενος, πάντοτε ευχόμενος και προσευχόμενος και έτσι αυτό το φρόνημα και αυτή τη ζωή μεταδίδει και στους προσκυνητάς που έρχονται, διότι είναι μια ζωντανή ύπαρξη.
0: Μια και ο πατήρ Μάρκελος, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, αναφέρθηκε στις ακολουθίες που γίνονται στο καθολικό της κάθε μονής εδώ στο Άγιον Όρος, στα αναίδρια των κελίων, στην κάθε καλύβη, οπουδήποτε, και απολαμβάνουν, όπως μας είπε η μοναχή, όλες αυτές τις ακολουθίες, είτε της νυχτός είτε της ημέρας. Καλό θα είναι σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, νομίζω, το συναξάρι του Αγιορείτου Οσίου Σίμωνος του Μυροβλήτου, όπως εξαιρετικά το απαγγέλει ένας ερημίτης γέροντας. Και στη συνέχεια να ακούσουμε μερικούς στίχους από την δοξολογία σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, έτσι όπως ψάλλονται οι στίχοι αυτοί από χορό Αγιοριτών Πατέρων.
3: Ως των οσίων ανυμνούμεν σε ακρέμονα και αποστόλων οπαδών και ισοστάσιων και του άθος εμνολόγημα και φωστήρα, δώσουν Πάτερ και ημίν την συναντήριψην υπερπάντων εξετούμενος των Κύριων, των βοών

Φως το δίκη με αστέρους εξεστράψαν τη πέτρα, τη σίκα το κισμένη τρισμάκαρ, εν θεοπτία αυτό θεωρών, εν γεννήση του Χριστού ουρανόφωτον, εξίστας ο Θεόληπτος ακούων ταύτα. Χαίρε Διού το φως καθοράτε, χαίρε Διού το σκότος γελάτε, χαίρε του πενθέντος φωτός η διάδοσης, χαίρε των χαρίτων Χριστού η επίδοσης. Χαίρε φως το αστερόμορφον να βλέψας οφθαλμής, χαίρε σκότος το θεήλατο να πελάσας λογισμής. Χαίρε ότι κατέστης άστρου ξένου διόπτρα, χαίρε ότι κατήδες υπερμάτων.

Αυτό μηνύ Δεκεμβρίο 28η, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του κτήτωρος της εν το άθο ιεράς και σεβασμίας μονής της επωνομαζομένης Σίμωνος Πέτρας. Σίμων υπερβάς αστεροσκόπων θέαν, την Βιθλεέμ παρήκε προς πόλων θέων. Η καδιογδοάτη βίωτον λείπε λιγρών ο Σίμων. Τες του σου Οσίου Αγίες Πρεσβείες και τον τι αυτή ημέρα εορταζομένων Αγίων Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον.

0: Αφού ακούσαμε το Κοντάκιο, τον Νίκο, το Συναξάριο του Οσίου Σίμωνος του Μυροβλήτου και στίχους από την Δοξολογία, όπως τα απέδωσαν Αγιορείτε Πατέρες, παίρνουμε ευθύς αμέσως στην συνομιλία μας με τον Γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό.
1: Γέροντα, εδώ στην Ιερά Μονή Καρακάλου, να περάσουμε σε κάτι πρακτικό. Το 24ωρο σας πώς δομείτε? Τι ώρα αρχίζετε, ας πούμε? Φαντάζομαι τη νύχτα ξεκινάει το 24ωρο. Πέντε βασικά πράγματα πείτε μας, έτσι να μπορέσουμε κι εμείς ή εν το κόσμο να καταλάβουμε ο Καρακαλινός μοναχός, το κοινόβιο της Καρακάλου, τι κάνει κάθε νύχτα και κάθε μέρα.
2: Φυσικά όλα τα μοναστήρια έχουμε ένα περίπου κοινό πρόγραμμα, διαφέρει λίγο. Πολύ έτσι,
1: στα βασικά δεν διαφέρει στοιχεία, διαφέρει. Σε κάποιες λεπτομέρειες.
2: Η ζωή του μοναχισμού, του μοναστηριού, όπως και της εκκλησίας μας, αρχίζει από τον Εσπερινό. Διότι από εκεί αρχίζουμε και ψάλλουμε τα τροπάρια της επομένης ημέρας. Και με το αγιορετικό ρολόγιο, όταν θα δύσει ο ήλιος στην κορφή του Άθωνα, τότε το βυζαντινό ρολόγιο θα λέει 12 πάντοτε. Η δύση ήλιου. Με το κοσμικό αστρολόγιο τώρα θα είναι 9 παρατέταρτο περίπου. Αλλά το βυζαντινό ρολόι πάντοτε δείχνει 12 σε όλες τις εποχές του έτους. Και από εκεί αρχίζει η ζωή μας. Λοιπόν, τελείωσε ο Εσπερινός, καθώς τελειώνει ο Εσπερινός και το απόδειπνο και έχει χαιρετισμοί της Παναγίας μας, αφού θα έχει τελειώσει και η τράπεζα, το φαγητό, όλοι οι πατέρες αποσύρονται στα κελιά τους. Και αν κανείς θέλει να συμπληρώσει λίγο τον κανόνα του, για να μην έχει πάρα πολύ κανόνα την νύχτα, θα κάνει τα κουβοσχήνια του, τα σταυρωτά, θα κάνει και λίγες μετάνοιες και θα κοιμηθεί.
1: Κανόνας, δύο λεφτά γέροντα, κανόνας είναι αυτό που οφείλει να κάνει από πλευράς προσευχητικής ο μοναχός?
2: Μάλιστα, είναι ο διορισμένος κανόνας, η ποσότητα, ο τύπος της προσευχής που ορίζει ο ηγούμενος στο μοναχό.
1: Στον καθένα χωριστά.
2: Στον καθένα χωριστά, ανάλογα με τις δυνατότητες.
1: Τις βιολογικές κλπ. Ναι.
2: Δηλαδή, ο κανόνας του μοναχού είναι να κάνει ορισμένες μετάνοιες.
1: Εδαφιές κάτω.
2: Στρωτές, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Οι πατέρες στη Φιλοκαλία αναφέρουν ότι οι μετάνοιες είναι 300.
1: 300. Το
2: 24ωρο. Συν πλην. Δηλαδή, άλλο δεν μπορεί να τις αυξήσει ή να τις μειώσει λόγω, αν δεν μπορεί. Ή για λόγους υγείας ή λόγω ηλικίας όταν πήγαν.
1: Συμφωνώ.
2: Επιπλέον θα κάνει και 4 κομποσχήνια των 300 κόμβων.
1: 1200 δηλαδή.
2: Ναι, αυτά τα λέμε σταυρωτά.
1: Δηλαδή.
2: Είναι όρθιος, mm-hmm. κρατάει με το κομποσχήνι το αριστερό το χέρι και συγχρόνως κάνει το σταυρό του και κάνει μια μικρή μετάνοια. Μια μικρή υπόκληση.
1: Όχι βαθιά.
2: Όχι, μια μικρή υπόκληση.
1: Μια μικρή υπόκληση.
2: Και ταυτόχρονα το αριστερό το χέρι σύρει έναν κόμπο. Μια μετάνοια, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσομαι, και ένας κόμπος. Και έτσι μετράμε 300 κόμπους, ένα κομποσχήνι. Τρία θα κάνουμε κομποσχήνια, 300 στο Χριστό και ένα στην Υπεραγία Θεοτόκου.
1: Δηλαδή 900 κόμποι στον Κύριο και 300 στην Παναγία, 1200.
2: Αυτός είναι ο κανόνας. Πέραν από τον κανόνα αυτόν που θα τον κάνουμε τη νύχτα, αφού τελειώσει και έχουμε χρόνο, φυσικά υπάρχει χρόνο παραπάνω από αυτό, διότι θα κοιμηθούμε 4 ώρες. Τώρα το χειμώνα υπάρχει περισσότερο, μεγαλύτερα νύχτα, έχουμε περισσότερο χρόνο. Τώρα το καλοκαίρι λιγότερο. Αλλά θα μας μείνει μέχρι τις 3 ώρα που θα σημάνει τώρα, για να κατηγορούμε στον όρθρο, μένει χρόνος. Αυτό το χρόνο θα το χρησιμοποιήσουμε ή να μελετήσουμε πατερικά κείμενα ή κυρίως να ασχηθούμε στο καθαυτό έργο της νοεράς προσευχής. Το οποίο είναι και το ωφελημότερο από όλα. Διότι όταν διαβάσει κανείς βιβλία αρκετά και περάσουν χρόνια αρκετά, του μένει η καλύτερα εμπειρία πλέον η νοερά προσευχή, που αυτή είναι πιο ακριβότερη, πιο ωφελημότερη και διδακτικότερη από ό,τι κάθε άλλη μελέτη. Και το χρησιμοποιούμε κυρίως τον χρόνο αυτόν στην καθαυτό νοερά προσευχή. Και από εκεί γίνεται πλέον η ζωή μας χαρούμενη και
1: φτιαγμένη. Νοηματοδοτείται από εκεί.
2: Νοηματοδοτείται.
1: Δηλαδή λέτε για το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσον με.
2: Αλλά το λέμε νοερά πλέον, χωρίς
1: κομποσχήνι.
2: Χωρίς κομποσχήνι.
1: Χωρίς κομποσχήνι.
2: Χωρίς κομποσχήνι.
1: Καθήμενοι, γονικλινείς, πώς?
2: Συνήθως κανείς το λέει όταν κάθεται σε ένα μικρό σκαμνάκι.
1: Επισκύμποδος.
2: Ναι, επισκύμποδος,
1: όπως,
2: ναι.
1: όπως λέγεται.
2: Και σκύβει πλέον το κεφάλι του αριστερά προς την καρδιά, κρατάει την αναπνοή του και αρχίζει και λέγεται νοερά η προσευχή. Και ο χρόνος αυτός δεν περνάει, δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει. Δηλαδή, όταν αρχίζει ο νους κατηβεί στη ψυχή και λέγεται προσευχή, δεν μπορεί να καταλάβεις πώς περνάει. Διότι φεύγεις από τον τόπο και από τον χρόνο.
1: Αυτό φυσικά δεν το συνιστάται σε εμάς τους εν τον κόσμο.
2: Όχι.
1: Γιατί νομίζω εγκυμονεί και κινδύνους και καθαρά και τη ζωή την ίδια.
2: Το μόνο στους αγαπητούς μας ακροατάς μπορούμε να πούμε ότι όταν λέγεται η ευχή, έστω κανείς και να έχει τη μέρημνα και τη φροντίδα, έστω και να αποσπάται ο νους, όταν τη λέει κανείς, έχει ένα φύλακα άγγελο. Την ακούει ο δαίμονας και δεν πλησιάζει, δεν μας φέρει λογισμούς πονηρούς ή μας γλιτώνει από κινδύνους που εμείς δεν μπορούμε να προλάβουμε, διότι δεν τα βλέπουμε όλοι, οι άγγελοι τα βλέπουν όλα. Η νοερά προσευχή είναι ο φύλακας άγγελος της ψυχής του ανθρώπου, είναι ο μεγαλύτερος διδάσκαλος. Αυτή θα ανοίξει τα μάτια να καταλάβεις κείμενα θεολογικά ή το Ευαγγέλιο ή το Ψαλτήρι που δεν καταλαβαίνεις με άλλα τρόπο. Μπορεί να διαβάζεις, μπορεί να τον είσαι, αλλά το βαθύτερο νόημα το καταλαβαίνεις.
1: Είναι λοιπόν γύρω το μοναχός ένα καμνάκι, χαμηλό σχετικά, και έχει το πρόσωπό του και κλειμένο προς την καρδιά, κοιτάζει δηλαδή, είναι τα μάτια κλειστά.
2: Ναι, σκύβει προς το μέρος της καρδιάς, ελαφρώς.
1: Επειδή είναι, ας πούμε, για τους πατέρες στο κέντρο του σώματος εκεί, γι' αυτό.
2: Ναι, ακριβώς εκεί είναι ο χώρος της προσευχής της καρδιάς και λίγο περιορίζεται η αναπνοή, η οποία βοηθάει έτσι την προσευχή.
1: Η οποία μας είπατε ότι στη μεν εισπνοή είναι η λέξη «Κύριε Ιησού Χριστέ», η επίκληση.
2: Ναι.
1: Και στην εκπνοή το ελέησόν με.
2: Αλλά αυτά με τη χρήση γίνονται αυτόματα από μόνο τους και φεύγουμε από κάθε μηχανιστικό τρόπο που μπορεί να μας πει κανείς, να μας παρεξηγήσει κλπ.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται και θα σας ρωτήσω στη συνέχεια. Αυτό γέροντας εσάς, τον πατέρα Μάρκελο και στους αδελφούς σας εδώ, ο γέροντας σας το έχει παραδώσει?
2: Βέβαια, είναι κληρονομιά.
1: Είναι κληρονομιά αυτή.
2: Κληρονομιά.
1: Μετά γέροντα, τι γίνεται? Θα αναπαυθείτε λιγάκι βέβαια.
2: Όταν λοιπόν αναπαυθούμε, θα αρχίσει η νοερά προσευχή του κανόνας μας. Εγγίζουμε προς την ώρα που θα σημάνει το τάλαντο. Όταν θα σημάνει το τάλαντο, θα σημάνουν τρία τάλαντα που μας προετοιμάζουν.
1: Τα δύο είναι προειδοποιητικά,
2: ας πούμε. Περίπου η διάρκεια των τριών ταλάντων είναι μισή ώρα, από το πρώτο μέχρι το τρίτο. Mm-hmm. Στο τρίτο πλέον ευλογητός ο Θεός, αρχίζει το μεσονυχτικό.
1: Έχετε κατεβεί στο καθολικό όλοι σας.
2: Ναι, ναι. Αρχίζει το μεσονυχτικό, τελειώνει το μεσονυχτικό.
1: Τι ώρα αυτά, τρεις?
2: Τρεις ή μισή
1: τα ξημερώματα.
2: Ναι. Το μεσονυχτικό, ο όρθρος, η θεία λειτουργία.
1: Και τελειώνουν περίπου κατά τις
2: 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα περίπου, ναι.
2: 7.30 αν είναι κάπως η μεγαλύτερη ακολουθία.
1: Και έχετε συνεχεία τράπεζα.
2: Ακολούθησε όταν είναι η τράπεζα, η μέρα που είναι καταλύσιμη. Έχουμε
1: Τρίτη, ας πούμε.
2: Ναι, έχουμε τράπεζα.
1: Και τρώτε φαγητό μεσημεριανό. Και να μην εντυπωσιάζουν οι ακροατές μας, γιατί τρώτε στις 7.30 το πρωί μεσημεριανό φαγητό κανονικά, αλλά έχετε ξυπνήσει από τα άγρια μεσάνυχτα, να το πω έτσι με τη λαϊκή έκφραση. Έχει τρέξει όλος ο χρόνος μπροστά, δηλαδή, και είναι σαν εμάς που ξυπνάμε το πρωί και πάμε το μεσημέρι για φαγητό, είναι κάτι αντίστοιχο με εσάς.
2: Έχουμε φάει το απόγευμα.
1: Με δική μας ώρα, πείτε να τα καταλάβουμε.
2: Δηλαδή.
1: Τελευταία φορά που φάγατε αφεσπέρας, τι ώρα είναι?
2: 7 η ώρα το απόγευμα.
1: 7 το απόγευμα. Και μετά.
2: 7 η ώρα το πρωί.
1: Το επόμενο πρωί, για έτσι 12 ώρες δηλαδή έχει μείνει ο οργανισμός χωρίς τροφή. Μάλιστα, μάλιστα. Η τράπεζα λοιπόν και φαντάζομαι τα διακονήματα στη συνέχεια.
2: Επειδή επέρασε όμως ένα 8 ώρο ή με 9 ώρες ορθοστασία και αγρυπνία.
1: Εννοείται στο κελί ο κανόνας,
2: και εκκλησία.
1: Η μετάνοιες και η εκκλησία μαζί. Ναι.
2: Δηλαδή κάθε βράδυ η βάρδια μας πνευματική είναι 8 ώρες. Το λιγότερο.
1: Η βάρδια πνευματική.
2: Είναι 8 ώρες. Και για να συνεχίσουμε έπειτα την εργασία μας, πρέπει να χαλαρώσει λίγο ο άνθρωπος. Και ξεκουραζόμαστε μετά από την τράπεζα 2,5 ώρες. 2,5 ώρες και μετά θα σηκωθούμε να πάμε στο διακόνημα, που είναι 5 ώρες περίπου, ώσπου θα έρθει η ώρα του σπυρινού.
1: Για να αρχίσει πάλι η ίδια διαδικασία.
2: Αυτό είναι ο κύκλος του πνευματικού του εξωτερόρου μέσα στο μοναστήρι.

0: Για την προσευχή μας είπατε, Γέροντα, για τη μονολόγηστη ευχή μας είπατε, η οποία έχει πολύ μεγάλη δύναμη, είναι η επίκληση του Κυρίου, του ονόματος του Κυρίου και η εξήτηση της χάριτος του ελέους. Μου είπατε προηγουμένως, μας είπατε, ότι η βάρδια σας η πνευματική τη νύχτα είναι 8 ώρες. Και εγώ έρχομαι να ερωτήσω. Κάτι που φαντάζομαι πολύ το έχουμε απορία. Και αν ήταν μπροστά σας τώρα, αν ήταν στη θέση μου, δηλαδή είχα αυτή την ευτυχία να είναι στη θέση μου, θα σας ρωτούσαν γιατί, πατέρ Μάρκελε, τόσες ώρες τη νύχτα. Τη στιγμή που το σώμα έχει ανάγκη να ξεκουραστεί, είναι δηλαδή βιολογική ανάγκη αυτή. Γιατί να μην κοιμάστε όμορφα και καλά τη νύχτα? Αντιλαμβάνεστε ότι το ερώτημά μου είναι ρητορικό και το παρουσιάζω απλοϊκά έτσι για να αγγίξει όλους. Η απάντηση είναι να αγγίξει όλους. Γιατί να μην κοιμάστε όμορφα και καλά τη νύχτα και την ημέρα να σηκωθείτε μια χαρά το πρωί και να κάνετε όλες αυτές τις ώρες της θείας λατρείας και της προσευχής? Τι σας δελεάζει τη νύχτα να προσεύχεστε ιδιαίτερως?
1: Μας δελεάζει η προσευχή, είναι επικοινωνία με τον Θεό. Όταν τη στερηθεί έστω και ένα βράδυ την προσευχή η ψυχή, αισθάνεται λύπη. Λύπη. Ή όταν χάσει την προσευχή, δεν βρει την προσευχή από διαφόρους λόγους. Ποιοι είναι οι λόγοι? Μπορεί να έχουμε πολύ πόλεμο. Σου βάζει η πνηλία. Ο Σατανάς άπτεκε το σώμα του, όπως γνωρίζετε, και σου βάζει η πνηλία. Σου κάνει επιθέσεις.
0: Τι επιθέσεις, Γέροντα?
1: Όπως γνωρίζετε, μέσα στη μοναχική ζωή, ορισμένες έννοιες είναι για μας απλές. Παραδείγματος χάρη, δαίμον, άγγελος, ψυχή, κόλασης, παράδεισος. Αυτά είναι έννοιες που τις ζούμε κάθε μέρα.
0: Είναι δηλαδή η πρώτη ύλη με την οποία κινείστε καθημερινά.
1: Δεν μπορεί, δηλαδή, ο κοσμικός άνθρωπος δεν μπορεί να μην έχει αίσθηση του διαβόλου. Δεν ξέρω ότι είναι μια πνευματική ύπαρξη, δεν το έχει νιώσει. Πολλοί το καταλαβαίνουν, αλλά πολλοί το αγνοούν.
0: Πολλοί πιστεύουν στην ανυπαρξία του διαβόλου.
1: Και σήμερα, λόγω του σκοτισμού, θέλω να μην λένε ότι δεν υπάρχει. Και συμφέρει το διάβολο
0: να. Και αυτό είναι η μεγάλη του ικανότητα ακριβώς.
1: Να κρύβεται.
0: Γιατί τότε μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Ναι, έχει τα πάθη μπροστά και αυτό είναι πίσω. Στον χριστιανό όμως, σε κάθε αγωνιζόμενο χριστιανό και στον κόσμο, αλλά εδώ δεν μπορεί να μην έχει πλέον αίσθηση και εμπειρία τι είναι δαίμον. Ότι έχεις να κάνεις προς τον άρχοντα, προς τον κοσμοκράτορα του αιώνος του.
0: Του σκότους.
1: Επομένως θα παλέψεις τη νύχτα και θα σου κάνει το βίο αβίο του.
0: Δηλαδή η πνηλία είναι ένα όπλο του, ας πούμε.
1: Ένα όπλο.
0: Να νιστάζει ο μοναχός. Άλλο.
1: Πας να κοιμηθείς, σου φέρνει η αϋπνία. Σηκώνεις να προσευχηθείς, σου φέρνει η πνηλία. Αντάναπο δεν τα κάνει. Αυτό. Και σε αυτά πρέπει να αντισταθείς. Να αντισταθείς και να παλέψεις. Γι' αυτό ακριβώς όταν έχεις τον πόλεμο θα αντισταθείς γενναία και θα φύγει το δαιμόνιο.
0: Γέροντα, υπάρχουν και υποστατικές, δηλαδή εμφανίσεις του Σατανά, όπως είπατε προηγουμένως. Δηλαδή η πνηλία την αισθάνεστε μένα, αλλά δεν αισθάνεστε το δαίμονα σας τη θέλει. Εσείς από εμπειρία το ξέρετε ότι είναι του Σατανά ή η αϋπνία όταν ξαπλώνετε. Υποστατικός ο δαίμονας πειράζει τον μοναχό σήμερα, στην εποχή μας.
1: Βεβαίως τον πειράζει.
0: Δηλαδή με θορύβους, με.
1: Και με θόρυβο, αλλά πλέον πρέπει να έχεις αποκτήσει αίσθηση της μορφής του, της παρουσίας του. Ότι θα σε αγγίξει, ότι θα σε πιάσει, ότι θα σε ταλαιπωρήσει. Αλλιώς δεν το καταλαβαίνεις αυτό και ο Θεός θα το επιτρέψει αυτό. Ο παππούς Ιωσήφ, ας το πούμε ένα παράδειγμα, επειδή είναι χαρακτηριστικό, είχε 8 χρόνια τον πολεμό στο δαιμόνιο της πορνείας. Τον ασκητής άνθρωπος.
0: Το σπηλαιώτη.
1: Το σπηλαιώτη, 8 χρόνια. Και σε εμάς, όταν φλογίζεται το σώμα και σε κάθε άνθρωπο, δεν είναι πάντα της ιδίας υπηρετιότητας ή ότι έφαγε, ότι λύδι, ότι λοιπά. Είναι ακριβώς σκανδαλίζει και ρεθίζει το σώμα υποστατικά ο ίδιος ο δαίμον. Και οδηγεί σε όλα τα σαρκικά αμαρτήματα.

0: γινότανε. Όταν λοιπόν άνοιξε η πόρτα, νόμιζα ότι ήταν να σκητήσει ο γέρον Αρσένιος. Άνοιξε η πόρτα και ήρθε λοιπόν από κάτω τα πόδια του να το ερεθίσει. Και τότε άνοιξε τα μάτια της ψυχής του και τον είδε. Και τον είδε σαν χείρο με μαύρες τις τρίχες λοιπόν στα πόδια του και τον αρπάζει με όλη τη γενναιότητα που είχε και τον κόλλησε στον τοίχο. Και από τότε λοιπόν εξαφανίστηκε το πάθος αυτό της πορνείας και δεν ένιωθε πλέον σαν αθώος, δεν ξεχώριζε άντρα και γυναίκα πια ύστερα.
1: Απαθής, ας πούμε.
0: Απαθής πλέον σε αυτό. Άρα λοιπόν ο Θεός επιτρέπει να έχουμε και τέτοιες εμπειρίες για να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Όπως και ο Άγγελος που μας φωτίζει, όπως και οι διάφοροι Άγιοι και ιδιαίτερα η Υπεραγία Θεοτόκος που κάθε άνθρωπο που αγρυπνεί τον ενισχύει και τον δυναμώνει, διότι η Παναγία μας είναι η πηγή της καθαρότητας. Και επειδή είμαστε λοιπόν, πώς ήταν το ερώτημα το Λησμόνησα?
1: Το ερώτημα γέροντα ήταν γιατί ο μοναχός αγαπά να προσεύχεται ιδιαίτερο στη νύχτα. Ναι. Έτσι ήταν το αρχικό ερώτημα. Ναι.
0: Λοιπόν, για να επανέλθουμε, όταν λοιπόν από κάποια αιτία εστερεθεί την ώρα της προσευχής ο μοναχός, η ψυχή ίδια πονάει. Πονάει και υποφέρει. Εμείς στα πρώτα χρόνια λέγαμε μεταξύ μας οι αδελφοί για να δούμε καθένας τι πέτυχε. Τη νύχτα λέγαμε πόση ώρα κράτησες το νου σου μες στην καρδιά απόψε, λέγαμε. Έριξες τα δίχτυα, πόσα ψάρια έπιασες. Έπιασες 153 που λέει το Ευαγγέλιο και τώρα μικρά ή μεγάλα. Πώς τα πέρασες απόψε. Καθένας διηγόταν έτσι με απλότητα και αδελφικότητα.
1: Για να ενισχυθείτε κιόλας ως με τον άλλο.
0: Ο ένας έλεγε τούτο, άλλος το άλλο λοιπόν. Και παίρναμε θάρρος και κουράγιο. Άρα η ώρα της προσευχής είναι τόσο γλυκή όπως έλεγα και προηγουμένως, ώσπου δεν μπορεί να τη διακόψει ο άνθρωπος. Είναι η στέρηση της προσευχής γίνεται από πολλές αιτίες. Η μία ήταν από τον διάβολο, δεύτερο θα γίνεται από δική μας απροσεξία. Όταν εμείς λυπήσουμε τον γέροντα, κάναμε παρακοή. Όταν στενοχωρέσουμε τον αδελφό μας. Όταν ακόμα λυπήσουμε με λογισμό το Άγιο Πνεύμα, το κυριότερο. Διότι όλοι πάσχουμε από τους λογισμούς. Όταν έχεις δεχθείς εμπαθή λογισμό, κόβεται η προσευχή.
1: Τι είναι οι λογισμοί, γέροντα, τώρα ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Τι είναι οι λογισμοί.
0: Λέει τώρα, για να το συμπληρώσω και να σας το πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς, το Άγιο Πνεύμα που λέμε, όταν δει ότι ο άνθρωπος δέχεται εμπαθείς λογισμούς, είναι σαν να βρωμίζει ο άνθρωπος. Και το πνεύμα είναι καθαρά ύπαρξη, ευγενική ύπαρξη. Δεν δέχεται να σκηνώνει σε τόπο ακάθαρτο. Και φεύγει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος συμβολεύει ωραία και λέει: μη λυπείτε το πνεύμα του Άγιον. Μη λυπείτε το πνεύμα του Άγιον. Δέχτηκες λοιπόν λογισμούς πονηρούς αρχικούς, λυπείς το πνεύμα του Άγιον και φεύγει. Και θα ξαναέρθει πάλι όταν πάλι εσύ κατάλαβες το λάθος σου.
1: Και καθαρίσεις το δοχείο.
0: Πώς ευλίστρησες. Πώς επλανήθηκε ο λογισμός σου, διότι κάθε λογισμός είναι και μια πλάνη, αποστροφή από την ευθεία οδό των εντολών του Θεού. Και φεύγει το πνεύμα του. Μη σβαίνεται το πνεύμα του Άγιο. Μη σβαίνεται.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται και η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Είχαμε την χαρά να παρακολουθήσουμε εδώ στο κοινόβιο του Καρακάλου τον γέροντα Μάρκελο να μας ενημερώνει, να μας διδάσκει, να μας στηρίζει, να μας χειραγωγεί. Τον ευχαριστούμε εκ μέσης ψυχής και καρδίας. Όλος ιδιαίτερος ευχαριστώ εσάς που είχατε την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε.

Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε ασθενείες ημών. Ένα και δωρματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφεσιν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμι τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν εγγύς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς με ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέδια τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί σι πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημία καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου σου νησλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγων. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της εινός που σήσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Άρτο ζωής αιωνιζούσις γενές το μη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίασης με αξίωσον.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Γη αγαθή ευλογημένη Θεών ημφέης των στάχην υβλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν, και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ενήν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν του εσκοτισμένου εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές, σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
8: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου της Αγίας Μητρός σου δεήσε συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδεις με, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξεσι ο Θεός ημών, δόξεσι.
8: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξεσι ο Θεός ημών, δόξεσι.
8: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητός ο Θεός ον των Πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Σωτήρα Χριστόν, ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέησου τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Φρύτο δεχόμενο το πυρ, μη φλεχθώ, η κυρό και ο συγχόρτο, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνία Θεού, πω θείου σώματο και αίματο, ο πυλό μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Χριστό εστί γεύσαστε και είδετε ο κύριο, δημά καθημά γαρ πάλε γενόμενο, άπαξε αυτόν τε προσάξα, ω προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο ούτη των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενναία δέσποινα, νόον τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
6: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίν σε τη Θεοτόκον, να ημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένου.
9: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
10: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
5: Της εορτής της νομικής μεσαζούσης ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός. Δεύτε και αρίσαστε είδωρα Θανασίας, όθεν συ προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, του συκτηρμού σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι αντι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
5: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν πίση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των αισχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
3: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχά ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
6: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
9: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτσον στις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάνε μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών,
11: Και πρέσβε υπηρεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
12: Θεωτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
13: Θεωτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
14: Θεωτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
15: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων
16: χριστιανών. Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
16: Κύριε ελέησον.
15: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
16: Κύριε ελέησον.
15: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
16: Κύριε ελέησον.
15: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
16: Αιωνία η μνήμη αυτών.
15: Ορθοδόξους αρχιερείς.
16: Αιωνία η μνήμη αυτών.
15: Κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
16: Αιωνία η μνήμη αυτών.
15: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
16: Αιωνία η μνήμη
15: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
16: Αιωνία η μνήμη αυτών.
15: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
16: Αιωνία η μνήμη αυτών.
15: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: το θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα Ευαγγέλιο και Άγιοι Γέροντες.
2: Ίσως μερικοί να διερωτηθείτε ότι ακούμε πολλά κηρύγματα, ακούμε πολλά πνευματικά πράγματα και μάλιστα τώρα είναι η ώρα που είναι διαδεδομένο το έντυπο, ηλεκτρονισμό σήμερα έχει πολλά πράγματα, ό,τι θέλεις βρίσκεις και καλά και κακά και ασφαλώς βρίσκει κανείς και πνευματικά θέματα μέσα στο ίντερνετ. Σήμερα το ίντερνετ είναι της μόδας, το ξέρετε όλοι σας. Εγώ δεν ξέρω να το χειρίζουμε εν τω μεταξύ. Και κανείς μπορεί να διαρωτηθεί άρα για αυτά τα οποία λέγονται, αυτά τα οποία υποστηρίζονται, αυτά τα οποία διαδίδονται, αυτά τα οποία διακηρύττονται. Είναι όντως πραγματικότητα. Πολλές φορές βέβαια ιδιαίτερα ο νέος άνθρωπος μέσα στην ατμόσφαιρα της αμφιβολίας, αν θέλετε, της συγκρίσεως με άλλα θρησκεύματα, με άλλα πράγματα, μπορεί να διαρωτηθεί και πολλές φορές βλέπετε ήρθε κάποιος πατέρας πριν από μια εβδομάδα εδώ, ο οποίος έρχεται με τον γιο του τακτικά. Ο γιος του ήταν 23 ετών, ερχόταν από 15 ετών, κάθε χρόνο. Το ανακοίνωσε, όπως μου έλεγε ο ίδιος ο πατέρας, ότι ξέρεις πατέρα, εγώ είμαι άθεος. Αποφάσισα να είμαι άθεος. Και ενώ εξομολογεί τον, ερχόταν από μικρό στην εκκλησία κλπ. Τώρα αποφάσισε και το ανακοίνωσε στην οικογένειά του ότι ξέρεις, μη μου ξαναπείς για εκκλησία, μη μου ξαναπείς για Θεό κλπ. Εγώ είμαι άθεος. Έτσι το σκέφτηκα, λέει, το ερεύνησα και το αποφάσισα. Ήρθε ο πατέρας εδώ σε λίγο και τρομαγμένος και ανήσυχος. Του λέω μη φοβάσαι, αυτά είναι καπρίτσια. Είναι τώρα σε μια ηλικία το παιδί του που θέλει να δείξει ότι κάποιος είναι. Και του είπα το εξής, ότι η ψυχή που εγεύτην Θεόν μπορεί να κάνει έναν κύκλο. Πάλι θα γυρίσει. Η ψυχή που εγεύτηκε Θεόν, αδελφοί μου, δεν ξεχνά εύκολα. Μπορεί μέσα στον εγωισμό της, διότι τι σημαίνει άθεος, μέσα στον εγωισμό του ήθελα να δείξω ότι ξέρεις έχω και εγώ μια θέση τέλος πάντων την οποία ερεύνησα, την οποία είδα, τη μελέτησα και έχω κατασταλάξει σε αυτή τη θέση. Βέβαια εμείς τα ακούμε αυτά από τους νέους και μέσα μας γελάμε, διότι θα έρθει η ώρα που θα παρέλθει αυτό το πράγμα. Αλλά ανεξαρτήτως αυτών των πραγμάτων και των συνθήκων, μέσα στην Εκκλησία πρέπει να ξέρετε ότι η Εκκλησία δεν έχει βαρύτητα μέσα στη θεωρία. Ακόμα και το Ευαγγέλιο είναι μια θεωρία. Και ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο, ο οποίος είπε αυτά τα οποία όντως είναι αλήθεια, διότι πρέπει να ξέρετε ότι ο Χριστός αναφέρεται από τον Εβραίον ιστορικόν Ιώσυπο, ο οποίος ήταν Εβραίος, μεγάλος ιστορικός, και αναφέρεται στον Χριστό και λέγει ότι ο Χριστός ήταν άνθρωπος με υπερφυσικά σημεία και έχει εκεί έναν ολόκληρο κεφάλαιο περί Χριστού. Άρα ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο όχι μόνο από τους δικούς του, τους Ευαγγελιστές, αλλά είναι και από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί. Αυτό το οποίο τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες, και να ξέρετε ότι το Ευαγγέλιο έχει βαρύτητα γιατί, από τον καρπό του. Ποιος είναι ο καρπός του Ευαγγελίου? Οι Άγιοι. Και όταν λέμε οι Άγιοι δεν είναι κάτι, ξέρεις, παροχημένο πράγμα, κάτι φανταστικό, κάτι ψυχολογικό. Εδώ πέρα η Εκκλησία βλέπετε πώς βλέπει τους Αγίους. Τους Αγίους τους δέχεται η Εκκλησία, και όταν λέγω Εκκλησία εννοώ όλα τα μέλη της Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Βλέπετε ο λαός που είναι ενταγμένος στην Εκκλησία, πώς δέχεται μέσα της έναν Άγιο. Βλέπετε, σας πω ένα παράδειγμα, ο Μακάριος. Όσοι είναι παλιοί το θυμούνται, και εγώ το θυμούμαι. Ο Μακάριος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν λαοφιλής και έβγαινε διαβοής, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν αρχιεπίσκοπος, ήταν ένα φαινόμενο τότε. Και παρόλο που ο λαός τον αγαπούσε, το πλήθος, η πλειοψηφία του λαού, εν τούτης δεν είπε κανείς, ξέρετε, πρέπει να αγιοκαταταχθεί ο Μακάριος. Τον φέρνω σαν παράδειγμα. Όμως υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, ρασοφόροι, οι οποίοι ναι μεν αγαπήθησαν από τον λαό, αλλά αγαπήθησαν και μέσα τους, στην καρδιά τους, αυτός ο Α, Β, Γ, Άγιος είναι Άγιος. Και έρχεται η Εκκλησία ως ειδικούσα Εκκλησία, έρχεται και αγιοκατατάσσει κάποιον, και στην ουσία τι κάνει η Εκκλησία. Επισφραγίζει και επικυρώνει το βίωμα των καρδιών των ανθρώπων, ότι αυτός που τον αγιοκατάταξε είναι Άγιος. Γι' αυτόν το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι βέβαια θείο, θεία λόγια, θεία ρήματα, ρήματα ζωής αιωνίου. Όμως ο Χριστός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν ήρθε να μας φέρει μερικές εντολές. Εντολές εξάλλου υπήρχαν και από την Παλαιά Διαθήκη. Ήρθε να μας προσφέρει τον εαυτό του. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό η Εκκλησία έρχεται και προβάλλει μια δεσποντική ιθιωμετωρική εορτή. Δεν την προβάλλει για την ιστορικότητα. Ας πούμε, στα Χριστούγεννα, σήμερα γεννάται ο Χριστός εκ Παρθένου, Μητρός κλπ. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, σήμερον. Δεν τα λέει αυτά για κάποιον άλλον φιλολογικό λόγο. Τα λέει για έναν οντολογικό λόγο, πραγματικό λόγο. Άρα λοιπόν στην Εκκλησία ερχόμεθα, εντασσόμεθα ως βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και ζούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζούμε μέσα στο νοσοκομείο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο. Τι διαφέρει από το άλλα νοσοκομεία? Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Στο νοσοκομείο της Εκκλησίας υπάρχει ελπίδα και στο νεκροτομείο ακόμα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στην Εκκλησία ερχόμεθα για να θεραπευθούμε. Ένας Άγιος τι είναι? Είναι θεραπευμένος. Και θυμάμαι μια φορά στον Άγιο Παΐσιο, όταν πήγα να τον δω, από τις αρκετές φορές που το συνάντησα, ήμουν ο νέος μοναχός τότε και με ρώτησε μια ερώτηση. Μου λέει, ποιος είναι κατά τη γνώμη σου ο ολοκληρωμένος άνθρωπος? Εγώ έπαθα τη σάστηση, δεν περίμενα να με ρωτήσει κάτι. Ήρθε σε μια μηχανία, δεν το απάντησα. Και μου απάντησε ο ίδιος. Μου λέει, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο Άγιος. Δηλαδή εκείνος ο οποίος δεν έχει κόμπλεξ, δεν έχει μέσα του ανισορροπίες, δεν έχει μέσα του ανισότητες, δεν έχει μέσα του πάθος. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι εκείνος ο οποίος, ακόμα και ο θυμός που έχουμε, ο θυμός τι είναι? Ο θυμός δαιμονισμός είναι. Όταν ένας θυμώνει και βρίζει και κοκκινίζει και αγριεύει, δεν είναι δαιμονισμένος? Δαιμονισμένος είναι. Θέλω να πω ότι οι θεραπευμένοι είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ευερέστησαν τον Θεό και ακολούθησαν τον Θεό και έφυγαν από την αμαρτία. Γι' αυτόν λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, τα γαροψώνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Δηλαδή τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία που ερχόμαστε και εντασσόμαστε, είναι ότι πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, και Άγιοι σημειώνουν πάλι είναι οι τέλειοι χριστιανοί που ηγάπησαν εις τέλος των Χριστών, είναι οι επιτυχημένοι χριστιανοί, γι' αυτό και εμείς τους ακολουθούμε, τους αντιγράφουμε διαβάζουμε τις νοθεσίες τους, διαβάζουμε τις συμβουλές τους, διαβάζουμε το βίο τους, διότι έτσι ακριβώς μιμούμεθα αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστησαν και αφιερώτησαν εις τον Θεό και πραγματικά είναι πρότυπα προς μίμηση.

Η Εκκλησία προβάλλει τους Αγίους για να τους μιμηθούμε. Όχι μόνο για να τους μιμηθούμε, αλλά για να τους επικαλούμεθα. Για να τους επικαλούμεθα. Και προχθές διάβαζα τον βίο ενός εναρέτου Ιερονύμου Σιμωνοπετρίδη, που ήταν Άγιος άνθρωπος, εκοιμήθηκε το 1956, όταν εγώ ήμουνα 3 μηνών. Και λέει ότι πήγαινε, ήταν μαθητής του Άγιου Νεκταρίου. Και ο Άγιος Νεκτάριος του έλεγε διάφορα από την εμπειρία του. Και του λέει, σήμερα είδα τον Άγιον Διονύσιον, τον Ζακύνθο, ο οποίος ήταν επιμένας της Αίγινας. Και μου είπε, του λέει, εγώ επίμανα την Αίγινα, αλλά εσύ θα τη δοξάσεις. Και ενθυμούμε έναν γέροντα Χρυσόστομο που τον επρόλαβα κι εγώ από τη Ζάκυνθο, και αυτός ήταν από τη Μονή του Αγίου Διονυσίου, ο οποίος ήταν στην Κεφαλονιά, ήταν χωναναμετόχη στην Κεφαλονιά, και αυτός ο καημένος ο πατή Χρυσόστομος, εκοιμήθη σε ηλικία 102 ετών, ήρθε και στο μοναστήρι μας, είχε μεγάλο πειρασμό από τον επίσκοπο Κεφαλινίας τότε, πριν 70 χρόνια υπόθεση αυτή. Και πήγαινε κάθε απόγευμα στο μετόχιν αυτό της Μονής του Αγίου Διονυσίου που ήταν στη Ζάκυνθο, ήταν μετόχι, και κάθε ένα απόγευμα το φώναζε. Το φώναζε με κατανόμαστα, η γραφή, μην είναι εδώ κλπ. Και ο καημένος ο πατή Χρυσόστομος μου έλεγε και ο ίδιος, ήταν ένα άρρωτος άνθρωπος. Έτσι εγώ και παρακάλεσα τον Άγιο Διονύσιο να τον βοηθήσει. Άγιε μου, δεν μπορώ να μείνω με αυτόν τον δεσπότη. Συνεχώς με καταδιώκει. Και μου έλεγε ο πατή Χρυσόστομος ότι ήμουν στο γραφείο μου και διάβαζε Ευαγγέλιο. Και ήταν απόγευμα. Παρουσιάστηκε ο Άγιος Διονύσιος και του λέει, πάτε Χρυσόστομε, μη φοβάσαι. Σε 3 μήνες θα πεθάνει ο δεσπότης και θα γλιτώσεις. Και σε 3 μήνες επέθανε. Και μου το έλεγε ο ίδιος ο πατή Χρυσόστομος. Όχι σε όνειρο, αλλά πραγματικά, σαν εκαθόταν, ήρθε εκεί και του είπε αυτό το πράγμα. Γιατί σας τα είπα αυτά? Για να σας πω ότι το Ευαγγέλιο είναι κάτι το οποίο βιώνεται. Η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που προσφέρει το βίωμα, προσφέρει την εμπειρία, προσφέρει τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να είναι ενδεδειμένος και κοσμημένος με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, για να μπορέσει και να ευσταθήσει και να ησυχάσει και να ορθοποδήσει και να προχωρήσει. Γι' αυτό ακριβώς, καμιά φορά που, όπως είπα και στην αρχή, είναι οι αφιβολίες, οι διάφορες έτσι συγκρίσεις κλπ, οι αφιταλαντεύσεις, μπορεί να υπάρχουν γιατί είναι ανθρώπινο. Αλλά να ξέρετε ότι μέσα στην Εκκλησία έχουμε ανάπηρα παραδείγματα της παρουσίας των Αγίων, των θαυμάτων των Αγίων. Βλέπετε ο Άγιος Νεκτάριος, ας πούμε τώρα, μου είπαν μερικοί Ρουμάνοι ότι έρχονται στη μνήμη του Άγιου Νεκταρίου, έρχονται περί τα 100 λεωφορεία από τη Ρουμανία. Και ο λόγος που έρχονται τα 100 λεωφορεία κάθε χρόνο στην Αίγινα είναι γιατί σε μια μακρινή περιοχή της Ρουμανίας επήγαν οι επίτροποι και ζήτησαν για το Πάσχαν έναν παπά να τους κάνει, δεν είχαν παπά στο χωριό τους. Τους λέει ο επίσκοπος ότι, ξέρετε, δεν μπορώ να σας στείλω, δεν έχω. Και ακριβώς την Παρασκευή του Λαζάρου πηγαίνει ένα γεροντάκι και τους ήρθε να σας λειτουργώ. Και το γεροντάκι είναι αυτό, μετά που τον είδαν και τους έκανε τις ακολουθίες από το Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή του Βαΐου, και έφυγε Κυριακή του Θωμά. Και μάλιστα αυτός από τα άνθια που είχε φαινόταν ότι ήταν και δεσπότης. Και όταν έφυγε αυτός, έκανε γάμους, έκανε βαπτίσεις, διότι δεν είχαν παπά, επήγαν αυτοί οι επίτροποι να ευχαριστήσουν τον δεσπότη που τους έστειλε και δεσπότην ακόμα. Του λέει ο δεσπότης, μα εγώ δεν ξέρω τι, δεν έστειλα κανέναν παπά. Λοιπόν, και του λέει, μα ήταν μαζί μας. Λέει, πώς τον έλεγα? Λέει, μα δέσποτα, δεν ξέρουμε, δεν ρωτήσαμε το όνομά του. Λέει, καλά, δεν σας έκανε, πώς λέτε, βαφτίσεις και γάμους, δεν σας έγραψε μισθοποιητικά? Έγραψε, λέει. Τι έγραψε, λέει, δεν προσέξαμε. Να πάτε πίσω να δούμε τι υπόγραψε. Πηγαίνουν πίσω και βλέπουν στα ελληνικά, ο Πενταπόλεος Νεκτάριος.
και ήταν 2 εβδομάδες μαζί τους. Τον είχα σε ένα δωμάτιο εκεί και έμενε και κάθε μέρα τους λειτουργούσε και τους έκανε τις ακολουθίες. Και έγινε τόσος παρζουλισμός και συναγερμός πνευματικός που σήμερα έρχονται περίπου 100 λεωφορεία το κάθε χρόνο στις 9 του Νοέμβρη ή στη μνήμη του, διότι τον ευλαβούνται και τον σέβονται και τον αγαπούν και τον επικαλούνται και παρακαλούν την πρεσβεία του για να τους βοηθήσει. Θέλω να πω όλα αυτά. Είναι μερικά και αν κανείς ερευνήσει θα βρει πολλά σημεία, πολλά θαύματα των ανθρώπων αυτών που ευηρέστησαν τον Θεό. Βλέπεις ο Άγιος Νεκτάριος. Ήταν αδικημένος στη ζωή αυτή. Δεν βρήκε το δίκαιο του σε αυτή τη ζωή. Πότε δικαιώθηκε? Όταν εκοιμήθη. Όχι όταν ήταν η ζωή. Βλέπετε, πήγαινε ο εισαγγελέας τότε να του πει, ξέρεις, το έλεγε γέρο του, έλεγε έτσι, ήταν και ανευλαβής. Να μας δείξεις σε αυτούς τους λάχους που βάζεις τα παιδιά, που τα πετάς, αυτά που κάνεις με τις καλόγριες. Και δεν μιλούσε. Έδειχνε μόνο στον ουρανό. Όταν η καλόγρια

0: δεν είναι πεθαμένος ο Άγιος, είναι και κοιμημένος. Γι' αυτό και ο Χριστός όταν είπε για τον Λάζαρον, ο αδερφός ημός Λάζαρος λέει και κοίμηται. Και είπαν οι απλοί μαθητές, Κύριε, αν έχει κοιμηθεί θα ξυπνήσει, δεν θα έχουμε αγωνία. Και τότε τους είπε εμφανώς ότι ο Λάζαρος, ο φίλος ημών Λάζαρος απέθανε. Και τότε κατάλαβαν οι αγρίκοι ψαράδες περιποίας κοιμήσεως ομιλούσε ο διδάσκαλος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι μέσα στην Εκκλησία να περιμένετε την χάρη του Θεού, να περιμένετε την αναγέννησή σας, να περιμένετε τη θεραπεία σας, να περιμένετε την αναζωογόνησή σας, διότι ακριβώς ο άνθρωπος που είναι ενταγμένος στην Εκκλησία, αυτός είναι ο οποίος νεκρός ειν και ανέζησεν, απολωλός ειν και ευρέθη. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μπαίνει κάποιος στην Εκκλησία λύκος και εξέρχεται αρνίων. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας και αυτό είναι η παραγωγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό εύχομαι έτσι και τώρα που ήρθατε στο Άγιον Όρος, που το Άγιον Όρος είναι το κέντρο των πνευματικών, των ασκητικών κέντρων της Ορθοδοξίας, να σας βοηθήσει ο καθένας και να δείτε τον εαυτό σας. Και ποτέ να μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ο θάνατος, το βέβαιο γεγονός της ζωής μας, το οποίο θα έρθει οπωσδήποτε και πρέπει να ετοιμαζόμεθα. Διότι ουέ και αλίμονον, εάν ο άνθρωπος έρθει η ώρα που θα παραδώσει την αθάνατο ψυχή του και η ψυχή του δεν πάει εκεί που βρίσκεται ο Θεός και δεν έχει κοινωνία με το Θεό, αλλά λόγω της αμαρτίας να υπάρχει εκεί σε κοινωνία με τον διάβολο. Και αυτόν εύχομαι η χάρη του Αναστάντος Χριστού να μας βοηθήσει όλους, ώστε πάντοτε με προσοχή να αγωνιζόμεθα των οργάνων των καλών, αφορώντες εις τον δυσπίστιος αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Χριστός Ανέστη.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μεγής Μονισματοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Ευαγγέλιο και Άγιοι Γέροντες».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενωριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 μεγακύκλους στον FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα είναι αφιερωμένη στην Αγία Μάρτυρα Γλυκερία, τη Μυροβλήτισσα. Μύρον πολυσύνθετον το Χριστό, εξ αγνίας πόνων και αιμάτων της στεναγμής, προς ενεγκαμένη Θεόφρον Γλυκερία, εν μύρης Θεοβρήτης λαμπρός δε δόξαστε. Η Αγία Γλυκερία γεννήθηκε στην Τραϊανούπολη, παραθαλάσσια πόλη στον Αδριατικό κόλπο, η οποία κοινώς λεγόταν Τράνη. Πότε ακριβώς γεννήθηκε δεν είναι γνωστό, όμως έζησε κατά τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα και καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Ο πατέρας της, ονόματι Μακάριος, είχε διατελέσει 3 φορές ύπατος της Ρώμης. Η Αγία Γλυκερία ήταν ευσεβέστατη χριστιανή, με πίστη ακράδαντη και απαράμιλη αυταπάρνηση. Όταν βρισκόταν στην ακμή της ηλικίας της, αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν ο Αντωνίνος Ευσεβής και ηγεμόνας της Ευρώπης ο Σαβίνος. Και οι δυο τους ήταν φανατικοί ειδωλολάτρες. Στην Τραϊανούπολη εκείνη την εποχή κατοικούσαν λίγοι χριστιανοί. Παρόλο που φοβούνταν τον ηγεμόνα Σαβίνο, εν τούτης καθημερινά συναθρίζονταν κρυφά για να προσευχηθούν στο Θεό. Από τις συναντήσεις αυτές δεν έλειπε ποτέ η Γλυκερία. Εκεί έβρισκε την ευκαιρία να κηρύττει με θέρμη αλλά και να διαδηλώνει με θάρρος την αγάπη της εις Χριστόν εσταυρωμένων και αναστάντα εκ νεκρών. Με την παρουσία της, την ταπείνωσή της, την πίστη της στην Αγία Τριάδα, το τακτικό κήρυγμα και το εν γέννη παράδειγμά της, στήριζε στην πίστη τους λίγους φοβισμένους χριστιανούς της γενέτειράς της. Ο βασιλιάς Αντωνίνος θυσίαζε τακτικά στα είδωλα και ιδιαίτερα στο Θεό των Ελλήνων Δία. Κάποια ημέρα, μετά από σύσκεψη με τους μυαρούς ιερείς των ειδώλων, εξέδωσε νόμο με τον οποίο υποχρέωνε όλους τους υπηκόους του να θυσιάσουν στους θεούς και πρώτα-πρώτα στο Δία. Κατά των αρνουμένων, ο νόμος προέβλεπε σκληρά βασανιστήρια και τέλος θάνατο. Ο νόμος στάλθηκε σε όλη την επικράτεια του βασιλείου του. Έφτασε λοιπόν και στα χέρια του ηγεμόνα της Ευρώπης Σαβίνου, ο οποίος έδωσε εντολή να τελεστεί η πρώτη κοινή θυσία στο Δία μετά από τριήμερο εξαγνισμό. Όλοι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να κρατούν κατά τη διάρκεια της τελετουργίας από μία αναμένη λαμπάδα. Όποιος θα αρνιόταν να θυσιάσει θα θανατωνόταν με ικτρό θάνατο. Η Αγία Γλυκερία, για να τονώσει την πίστη των χριστιανών αδελφών, πήγε στη συνάθρησή τους και μίλησε για τον επουράνιο βασιλέα, τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού και την αιώνιο βασιλεία. Ιδιαίτερα τόνισε ποιοι θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Τελειώνοντας, αφού τους συνέστησε να έχουν πίστη στο Χριστό και να ζουν βίο ηθικό, τους ευχήθηκε να απολαύσουν όλες τις δωρεές του Θεού. Το τριήμερο όλοι οι χριστιανοί της Τριανουπόλεως προσεύχονταν θερμά στον Κύριο να τους δώσει πίστη και να τους ενισχύσει στον αγώνα τους. Περισσότερη δύναμη από όλους ζητούσε από το Θεό η Αγία Γλυκερία. Είχε πάρει απόφαση να επιτεθεί ευθέως κατά του διαβόλου και να ελέγξει την πλάνη των ειδωλολατρών. Ο φόβος της είχε ξεπεραστεί γιατί είχε προετοιμαστεί ψυχικά. Μετά τις 3 ημέρες, όλοι οι ειδωλολάτρες της Τριανουπόλεως έτρεχαν στο ναό για να θυσιάσουν στο Δία. Αυτούς ακολούθησε και η Αγία Γλυκερία. Αφού σημείωσε στο μέτωπό της το σημείο του Τιμίου Σταυρού, έτρεξε και στάθηκε μπροστά στον ηγεμόνα. Χωρίς φόβο, απευθύνθηκε προς αυτόν με πρωτοφανή τόλμη και του είπε: «Λαμπρότατη ηγεμόνα, επίτρεψέ μου να κάνω αρχή και να σου δείξω πώς θυσιάζουν στο Θεό, μια και κατέχω την πρώτη θέση ως κόρη του άξιου Μακαρίου που διετέλεσε 3 φορές ύπατος της Ρώμης». Ο ηγεμόνας, βλέποντας την προθυμία της, τη ρωτά που είναι η λαμπάδα της, γιατί όλοι έπρεπε να κρατούν αναμένη λαμπάδα. «Υψηλότατε, αν δεν το ξέρεις, σου δηλώνω ευθέως ότι είμαι χριστιανή». Και αμέσως, δείχνοντας το σταυρό που ήταν σημειωμένο στο μέτωπό της, του διευκρίνησε: «Αυτή είναι η άσβεστη λαμπάδα μου. Αυτή η λαμπάδα φωτίζει όλες τις θυσίες των χριστιανών και τους οδηγεί στον επουράνιο βασιλέα Χριστό». Ο Σαβίνος, μην μπορώντας να εννοήσει τα λόγια της Αγίας Γλυκερίας, την προστάζει να θυσιάσει. Η Αγία, χωρίς να χάσει το θάρρος της, του απαντά: «Ο Χριστός μου, ο αιώνιος βασιλεύς και Θεός μου,
δεν έχει ανάγκη από λαμπάδες που καπνίζουν. Δώσε σε παρακαλώ εντολή να σβήσουν όλοι τις λαμπάδες τους για να γίνει δεκτή η θυσία μου από το μόνο αληθινό Θεό». Όντως, έδωσε εντολή να σβήσουν τις λαμπάδες. Τότε η Θεία Γλυκερία στράφηκε προς το συγκεντρωμένο όχλο και είπε δυνατά: «Βλέπετε τη φωτεινή λαμπάδα που είναι σημειωμένη στο μέτωπό μου?» Ο λαός άναυδος παρακολουθούσε την Αγία να δείχνει με το χέρι της το σταυρό στο μέτωπό της και ακολούθως με τα χέρια της υψωμένα και τα μάτια της στραμμένα προς τον ουρανό να προσεύχεται οικετευτικά. «Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο δοξασμένος από τους δούλους σου για τη σταύρωση και την Ανάσταση του Υιού σου, εσύ που έσωσες τους οσίους τρεις πέδας από το πυρ της καμίνου και νικητή ανέδειξε στο δούλο σου Δανιήλ, Ιησού Χριστέ, ο άμωμος αμνός του Θεού, ελθέ και επεμέ την ταπεινή δούλη σου και κατατρόπωσε το δαίμονα της ειδωλολατρείας και φώτισε το πλάσμα σου να σε γνωρίσει και να σε πιστεύσει ως Υιόν του Θεού που σταυρώθηκε για τη σωτηρία του. Και ό του θαύματος, πριν καλά-καλά τελειώσει την προσευχή της, ακούστηκε δυνατή βροντή και παρευθής έπεσε το λίθινο ομοίωμα του Δία και έγινε κομμάτια. Όλοι οι παρευρισκόμενοι μετά από αυτό το παράδοξο γεγονός ταράχτηκαν. Ο Σαβίνος μόλις είδε το άγαλμα του Δία κομματιασμένο, θύμωσε πάρα πολύ και έδωσε εντολή να θανατωθεί η Αγία με λιθοβολισμό. Έτσι, το πλήθος των ειδωλολατρών άρχισε με μανία να ρίχνει στην Αγία πέτρες. Παραδόξως, έβλεπαν ότι καμία πέτρα δεν την άγγιζε, λες και ήταν άειλη ύπαρξη, ενώ δίπλα της είχαν συγκεντρωθεί σωροί από πέτρες. Αντί το πρωτοφανές αυτό γεγονός να τους προβληματίσει και να καταλάβουν οι ειδωλολάτρες την ευεργεσία του αληθινού Θεού, φώναζαν ότι η Γλυκερία είναι φαρμακός και κάνει μαγείες, γι' αυτό και δεν την άγγιξαν οι πέτρες. Τότε η μακαρία Γλυκερία με ηρεμία απάντησε: «Σας πληροφορώ ότι δεν υπήρξα ποτέ φαρμακός, μάγισσα δηλαδή, και ποτέ δεν ασχολήθηκα με σατανικές ενέργειες. Επειδή όμως επιμένετε να με αποκαλείτε φαρμακό, σας τονίζω ότι τα φάρμακα του Χριστού μου βοηθούν πάντοτε στη σωτηρία των ανθρώπων και δεν βλάπτουν κανένα. Αυτά τα φάρμακα ενδυνάμωσαν και μένα και φανερώθηκε η πλάνη σας. Η δύναμη του Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου, με βοήθησε και δεν άγγιξε το σώμα μου καμία πέτρα. Αν και περιμένατε να με ενταφιάσετε κάτω από τις πέτρες, εγώ δεν έπαθα ούτε την παραμικρή αμοιχή». Μετά τα λόγια αυτά της Αγίας, ο ηγεμόνας διέταξε να κλείσουν τη Γλυκερία στη φυλακή. Η φυλάκιση της Αγίας αφενός λύπησε πολύ τους χριστιανούς, αφετέρου τόνωσε την πίστη τους. Όλοι οι ειδωλολάτρες στην Τραγιανούπολη συζητούσαν για το θαύμα που συνέβη στη Γλυκερία. Ένας ιερέας, ονόματι Φιλοκράτης, αψηφώντας τους κινδύνους, επισκέφθηκε την Αγία στη φυλακή. Η Γλυκερία τον δέχτηκε με χαρά και ζήτησε να τη σταυρώσει για να μπορέσει με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού να νικήσει την κακία του μισόκαλου Εωσφόρου. Ο ιερέας, αφού την ενδυνάμωσε με λόγια του Ευαγγελίου στην απόφασή της να μαρτυρήσει για την αγάπη του Χριστού, τη σταύρωσε και της ευχήθηκε ο Κύριος να εκπληρώσει τον πόθο της καρδιάς της. Την επόμενη ημέρα, ο Σαβίνος πήγε στη φυλακή και ζήτησε να φέρουν ενώπιόν του τη Γλυκερία. Στην ερώτηση του ηγεμόνα αν η Γλυκερία πίστηκε να θυσιάσει στο Δία, η Αγία απάντησε: «Πώς να θυσιάσω σε αυτόν που ούτε τον εαυτό του δεν μπόρεσε να βοηθήσει, αφού το άγαλμά του με τη δύναμη του αληθινού Θεού στον οποίο προσευχήθηκα έγινε κομμάτια? Απορώ πως με διατάζεις να θυσιάσω σε αυτόν. Εγώ πιστεύω στον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό. Εκείνος με ενισχύει στις δοκιμασίες και τα βασανιστήρια που με υποβάλλεις και καταλύει την ψεύτικη δύναμή σας. Για την αγάπη του σωτήρα μου αποφάσισα να θυσιάσω τον εαυτό μου». «Θυσίασε», της λέει ο ηγεμόνας, «πριν διατάξω να σε βασανίσουν σκληρά και σε θανατώσουν». «Άθικα επιμένεις, απειλώντας με να προδώσω τον ημφιό μου Χριστό», απάντησε η Αγία. «Δεν πρόκειται οτιδήποτε κι αν μου συμβεί να τον αρνηθώ, γιατί όπως είδες είναι αληθινός Θεός. Το μαρτύριο του προτιμώ και για έναν ακόμη λόγο, γιατί με τους πόνους του σώματος θα θεραπεύσω τα τραύματα της ψυχής μου». Τότε ο ηγεμόνας διέταξε να την κρεμάσουν από τα μαλλιά της. Η Γλυκερία δόξασε το Θεό και τον παρακάλεσε να την ενδυναμώσει και σε αυτή τη δοκιμασία. Ο Σαβίνος
βλέποντας την ευλογημένη Γλυκερία να αντιμετωπίζει με καρτερία και το μαρτύριο αυτό, έδωσε εντολή να της κατασχίσουν το σώμα. Η Αγία με τη χάρη του Θεού διαφυλάκτηκε σώα, γι' αυτό ο Σαβίνος έδωσε εντολή να ξεκρεμάσουν τη Γλυκερία και να τη κτυπήσουν στο πρόσωπο μέχρι να αλλοιωθεί η όψη της. Η Αγία δεν θορυβήθηκε, γιατί πίστευε ότι ο νυμφίος της δεν θα την εγκαταλείψει. Συνέχισε να προσεύχεται θερμά. Και ενώ οι βασανιστές της άρχισαν το έργο τους, έξαφνα εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου, ο οποίος τους παρέλυσε και έμειναν σαν νεκροί. Η Μάρτης, βλέποντας το θαύμα, πήρε θάρρος για να συνεχίσει το μαρτυρικό της δρόμο. Ο Σαβίνος, τυφλωμένος από την απιστία του, επέμενε να πείσει τη Γλυκερία να θυσιάσει στο Δία. Μάταια όμως, γι' αυτό έδωσε εντολή να φυλακίσουν ξανά τη μάρτυρα, χωρίς να της δώσουν ούτε τροφή, ούτε νερό. Η Αγία, χωρίς να πάψει να δοξολογεί το Θεό, μπήκε πάλι στη φυλακή, με θάρρος και πίστη στο σωτήρα Χριστό, ενώ ο φρουρός ασφάλισε τη φυλακή προσεκτικά. Μετά από τρεις ημέρες, ο Σαβίνος έδωσε διαταγή να ασφαλιστεί η φυλακή με λουκέτο. Η Αγία δοξολογούσε συνεχώς το Θεό, ο οποίος φρόντισε το πλάσμα του, στέλνοντας με άγγελό του καθημερινά ουράνια τροφή.

Αγαπητοί ακροατές, σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, που σήμερα είναι αφιερωμένη στην Αγία Μάρτυρα Γλυκερία, τη Μυροβλήτισσα. Ο ηγεμόνας Σαββίνος αποφάσισε να πάει στην Ηράκλεια της Θράκης και να πάρει μαζί του τη Γλυκερία. Γι' αυτό πήγε στη φυλακή. Όταν είδε τα δεσμά της πόρτας, πίστεψε πως η Μάρτης θα είχε πεθάνει. Όμως, μόλις άνοιξε η πόρτα της φυλακής, αντίκρισε τη Γλυκερία όχι μόνο ζωντανή, αλλά και απαλλαγμένη από τα δεσμά της. Δίπλα της βρισκόταν δίσκος, πάνω στον οποίο υπήρχαν ψωμί και δύο μικρά δοχεία που περιείχαν το ένα γάλα και το άλλο νερό. Ο Σαββίνος εξεπλάγει, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει ότι ο Θεός ήταν αυτός που έτρεφε τη Γλυκερία. Παρέλαβε την Αγία Κόρη και αναχώρησαν και την Ηράκλεια της Θράκης. Οι χριστιανοί, με επικεφαλή στον επίσκοπο Δομήτιο, υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τη Γλυκερία όταν έφτασε στην πόλη. Ο επίσκοπος προσευχήθηκε θερμά στο Θεάνθρωπο να ενισχύσει τη δούλη του Γλυκερία στην ομολογία της για την αγάπη και τη θεότητά του. Η Αγία, με τις προσευχές όλων των χριστιανών, μπήκε στην πόλη για να συνεχίσει τον αγώνα της εναντίον του σκληρού ειδωλολάτρου ηγεμόνα. Ο Σαββίνος, φέρνοντας ενώπιόν του τη Γλυκερία, τη ζήτησε να θυσιάσει στο Δία. Στην άρνηση της Αγίας έδωσε διαταγή να τη ρίξουν σε πυρακτωμένο καμίνι. Η Αγία έκανε το σημείο του Σταυρού και άρχισε να προσεύχεται. Και ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι περίμεναν οι φλόγες να τη λήξουν την Αγία και να κατακαεί, παραδόξως η φωτιά έσβησε. Δροσιά έπεσε από τον ουρανό και κατέσβησε τις φοβερές και πανύψηλες φλόγες. Οι αυτόπτες μάρτυρες τα έχασαν όταν είδαν το θαύμα αυτό, ενώ η πιστή Γλυκερία προσευχόταν ολόθερμα στο Θεό. Τελειώνοντας τη δοξαστική και ευχαριστήρια οδή της, βγήκε από το καμίνι σώα και αυλαβής. Ο Σαββίνος, ταπεινωμένος για άλλη μια φορά, έδωσε εντολή να γδάρουν το κεφάλι της Αγίας μέχρι το μέτωπό της. Χωρίς χρονοτριβή, οι δήμοι την έδεσαν από τα χέρια και τα πόδια και έγδαραν το κεφάλι της όπως προστάχθηκαν. Παρά τους φοβερούς πόνους, η πιστή Γλυκερία δεν έχασε το θάρρος της. Πίστευε ακράδαντα ότι ο Κύριος δεν θα την εγκαταλείψει και δεν έπαψε να προσεύχεται με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Ο ηγεμόνας, ντροπιασμένος από την όλη θαραλέα στάση της Γλυκερίας απέναντί του, αλλά και τα παράδοξα που είχαν λάβει χώρα, έδωσε εντολή να κλείσουν ξανά τη μάρτυρα στη φυλακή μέχρι το επόμενο πρωί. Μάλιστα, διέταξε να τη δέσουν χειροπόδαρα και να τοποθετήσουν στο δάπεδο αιχμηρές πέτρες, ώστε σε κάθε κίνησή της να υφίσταται οδυνηρούς πόνους. Γύρω στα μεσάνυχτα, Άγγελος Κύριου επισκέφθηκε στη φυλακή τη Γλυκερία, έλυσε τα δεσμά της και αποκατέστησε θαυματουργικά τη μεγάλη βλάβη της εκδοράς του δέρματος της κεφαλής της και απέδωσε την ωραιότητα του προσώπου της, ώστε να λάμπει και πάλι η ομορφιά και η χάρη της. Το πρωί της επόμενης ημέρας ο ηγεμόνας διέταξε το δεσμοφύλακα να οδηγήσει τη Γλυκερία ενώπιόν του. Μόλις άνοιξε τη φυλακή, ο δεσμοφύλακας εξεπλάγει βλέποντας την Αγία λυμένη από τα δεσμά της και θεραπευμένη. Μην μπορώντας να την αναγνωρίσει και αναλογιζόμενος την ευθύνη του, σκέφτηκε να θέσει τέρμα στη ζωή του. Η Μάρτης τον καθησύχασε και τον βεβαίωσε πως είναι η ίδια χριστιανή Γλυκερία που ζητούσε και να μην κάνει κακό στον εαυτό του. Ακολούθως του εξήγησε ότι Άγγελος Κύριου την επισκέφθηκε, την έλυσε από τα δεσμά της και τη θεράπευσε από τα τραύματά της. Ο δεσμοφύλακας, τρομοκρατημένος, της είπε πως είδε και εκείνος τον Άγγελο και συγκλονίστηκε. Ζήτησε από την Αγία να τον βοηθήσει να πιστέψει στον αληθινό Θεό προτού πεθάνει. Αφού η Αγία του μίλησε για το Θεάνθρωπο σωτήρα του κόσμου και ο δεσμοφύλακας πίστεψε σε αυτόν, παρουσιάστηκαν και οι δύο μπροστά στο Σαββίνο. Βλέποντας ο ηγεμόνας τη Γλυκερία χωρίς δεσμά, έξαλλος απευθύνθηκε στο δεσμοφύλακα λέγοντας: «Τι έκανες, Λαοδίκιε, γιατί οδηγείς τη Γλυκερία χωρίς δεσμά ενώπιόν μου?» Ο δεσμοφύλακας διηγήθηκε στο Σαββίνο όσα συνέβησαν τη νύχτα και πως και ο ίδιος πίστεψε στον Ιησού Χριστό και τον ομολογεί αληθινό Θεό. Οργισμένος ο Σαββίνος έδωσε διαταγή να αποκεφαλίσουν το Λαοδίκιο. Ο Μάρτης, πριν αποκεφαλιστεί, ύψωσε τα χέρια στον ουρανό και προσευχήθηκε. Αμέσως μετά, ο Πέλεκης του Δήμιου έπεσε στον αφιένα του Μάρτυρος και απέκοψε την τιμία του κεφαλή. Ο Λαοδίκιος βαπτίστηκε στο αίμα του μαρτυρίου του. Χριστιανοί πήραν το σώμα του μάρτυρος και το ενταφίασαν με πολύ σεβασμό και συγκίνηση. Μετά τον αποκεφαλισμό του Λαοδίκιου, ο ηγεμόνας διέταξε να ρίξουν τη Γλυκερία στα θηρία.
Η Αγία δέχτηκε με χαρά την απόφασή του, γιατί έτσι θα αξιωνόταν να μαρτυρήσει για την πίστη και την αγάπη της στον Χριστό. Ο Σαβίνος κάθισε στο θρόνο του και η Αγία μπήκε στο στάδιο. Θαραλέα και χαρούμενη, στάθηκε στο μέσον του σταδίου, περιμένοντας μετά την αδιάλειπτη προσευχή της βοήθεια από τον Κύριό της. Και πράγματι, δεν άργησε η Θεία Βοήθεια. Ο θηριοδαμαστής ανασήκωσε την πόρτα του θηριοτροφείου και βγήκε μια λέενα μεγαλόσωμη, η οποία τρέχοντας και βρυχόμενη κατευθύνθηκε προς τη Γλυκερία. Αλλότου θαύματος, ενώ όλοι περίμεναν το λιοντάρι να την κατασπαράξει, αυτό όταν έφτασε κοντά στην Αγία άρχισε να κυλιέται στα πόδια της και να της γλύφει τα πέλματα των γυμνών ποδιών της. Τότε η πιστή Γλυκερία ύψωσε τα μάτια της και τα χέρια της στον ουρανό και προσευχήθηκε στον Πανάγαθο Θεό. Μόλις τελείωσε η θερμή αυτή προσευχή της Αγίας, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό η οποία είπε «Ω πιστή μου δούλη Γλυκερία, όντως για σένα άνοιξαν οι πύλες της Βασιλείας των ουρανών». Ο Σαβίνος παρέμεινε άφωνος, ασυγκίνητος και ανέκφραστος μπροστά στα όσα συνέβησαν στο στάδιο. Ο θηριοδαμαστής, σαν να μην συνέβη τίποτε το ιδιαίτερο, συνέχισε το έργο του. Ανασήκωσε την πόρτα του θηριοτροφείου και βγήκε άλλη μια λέενα. Αυτή όρμησε επάνω στην Αγία και τη δάγκωσε, χωρίς όμως να της προξενήσει την παραμικρή πληγή. Η μάρτης έπεσε νεκρή. Παρέδωσε το πνεύμα της στον νυμφίο της Χριστό, τον οποίο τόσο αγάπησε και ομολόγησε ευθαρσός ενώπιον του σκληρόκαρδου ηγεμόνα Σαβίνου και πλήθος ηλιοδολολατρών, χωρίς να καμφθεί από τα βασανιστήρια μέχρι την τελευταία της πνοή. Ο Σαβίνος, ικανοποιημένος από το τέλος της Γλυκερίας, αναχώρησε από το στάδιο. Καθώς βρισκόταν καθοδόν, αρρώστησε ευνηδίως από υδροπικία, γέμισε κοιλιά του ουρόδης υγρό και πέθανε παραδειγματικά εν μέσω φοβερών πόνων, χωρίς να μπορεί να τον βοηθήσει κανείς. Μετά το μαρτυρικό τέλος της Αγίας και την αναχώρηση των ειδωλολατρών κατοίκων της Ηράκλειας από το στάδιο, ο επίσκοπος Δομήτιος μαζί με άλλους χριστιανούς παρέλαβαν το σεπτό σκήνος της και το ενταφίασαν πλησίον της Ηράκλειας. Από τον τάφο της Αγίας ανέβλησε μύρο και στον τόπο του μαρτυρίου της πηγή αγιάσματος. Πολλά θαύματα συνέβησαν, γι' αυτό και ανακηρύχθηκε προστάτηδα και πολιούχος της πόλεως Ηράκλειας και ανοίγηραν προς τιμήν της μεγαλοπρεπή ναό, ο οποίος κατά τους βυζαντινούς χρόνους έγινε παλαϊκό προσκύνημα. Στο γαλάτσι της Αττικής κτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας Γλυκερίας που αποπερατώθηκε το 1946. Οι κάτοικοι ευλαβούνται την Αγία και την καθιέρωσαν ως προστάτηδα και πολιούχο τους. Πολλά είναι τα θαύματα που έχει κάνει η Αγία και στην περιοχή του Γαλατσίου. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος και Μυροβλήτησας Γλυκερίας στις 13 Μαΐου. Την Καλλιπάρθενον Χριστού τιμήσομεν, την αριστεύσασαν πόνης αθλήσεως και ασθενεία της σαρκός τον όφην καταβαλούσαν. Πόθο γάρκ του κτίσαντος, τον βασάνων την έφοδον, όσου δεν υγίσατο και θεόθεν δε δόξαστε. Προσύνα να βοήσομεν πάντες, χέρις Θεόφρον Γλυκερία.

Στο σημείο αυτό, άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η θεολόγος Ειρήνη Πιτσικάλη, η οποία και επιμελήθηκε τα κείμενα με τη βοήθεια του βιβλίου «Η Αγία Μάρτης Γλυκερία η Μυροβλήτησα» των εκδόσεων Ορθοδόξου Ιδρύματος Απόστολος Βαρνάβας. Στην επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής ήταν ο ηχολήπτης μας Άγγελος Παπάς, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, καθώς και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη!

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενωριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εταιρικών κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, στην Ευρώπη, στην αγαπημένη μας Κύπρο, αλλά και όσοι ασχολείστε με τα θέματα αυτά της Ορθοδοξίας, να είστε ευλογημένοι και να είστε πάντοτε καλά. Σε πολλούς χρωστούμε ευχαριστίες για τα καλά τους λόγια, για την εκπομπή και προσπαθούμε πάντοτε να φαινόμαστε αντάξει των περιπτώσεων και των περιστάσεων, αν και όταν κανείς μιλάει για το Λόγο του Θεού, πρέπει να βγάζει τον εαυτό του από τη μέση και να μιλάει πάρα πολύ ταπεινά. Θα ακούσουμε και σήμερα μια συνάντηση του Χριστού με μια γυναίκα που έγινε κάπου εκεί σε ένα πηγάδι. Αλλά πριν από αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το μεγαλύτερο όπλο για να πολεμήσει κανείς τις αμαρτίες του αλλά και τα γήινα πράγματα τα οποία τον παραπλανούν και τον βγάζουν από τη μέθεξη των ουρανίων είναι να τα ανταλλάξει με τα ουράνια. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο. Να έχει κανείς στο χέρι του τα ουράνια και να αφήσει τα γήινα. Δεν γίνεται να τα έχει και τα δύο. Δεν γίνεται γιατί το ένα αντιμάχεται το άλλο. Αν γνώριζε λοιπόν αγαπητοί φίλοι και αδερφοί εν Χριστώ εκείνα τα ουράνια, δεν θα δινότανε με τόση πίστη και δεν θα δενότανε με τα υλικά και γήινα πράγματα που ευχαριστούν μεν τις αισθήσεις αλλά είναι πρόσκαιρα. Πάνω σε αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέει τα δεξής: «Ο δε εκείνον άγευστος έτι προς χέρις αγάλεται. Όταν η ψυχή σου αγγίζει το Θεό, αδύνατο να θυμηθείς τη λάσπη που σε ρίχνουν οι σωματικές αισθήσεις. Όταν όμως η ψυχή με νοερές ενέργειες κινείται, της φαίνονται τα αισθητά περισσότερο αδιάφορα. Και η ζωή κοντά στο Θεό κάνει τις αισθήσεις να αδυνατίζουν σιγά σιγά προς τα γήινα, καθώς η καρδιά μας δεν τις χρειάζεται πια τόσο πολύ. Όταν δοθεί στο Χριστό η καρδιά, τότε καταπίπτουν οι αισθήσεις». Το λέει και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος: «Η ζωή εν Θεό, η κατάπτωση των αισθήσεων εστί. Όταν δε ζήσει η καρδιά, καταπίπτουν οι αισθήσεις». Το σημερινό μας Ευαγγέλιο, λοιπόν, μας δείχνει ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα, την ονομάζει Σαμαρίτιδα. Είναι μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα. Και για να καταλάβουμε, να μπούμε στο κλίμα της σημερινής μας περικοπής, να πούμε δύο λόγια για τη Σαμάρια. Η Σαμάρια ήταν μια από τις τέσσερις επαρχίες του κράτους του Ισραήλ. Είναι μεταξύ της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας. Παλιότερα οι κάτοικοι της ήταν οι Ιουδαίοι και είχαν καταγωγή από τη γενιά του Ιακώβ. Αλλά στα 721 π.Χ. έγινε εκεί μεγάλη αναστάτωση. Κάποιος ειδωλολάτρης βασιλιάς νίκησε τους Ιουδαίους, κατέκτησε την επαρχία εκείνη και έκανε δικό του το βασίλειο. Εκεί λοιπόν εγκατέστησε Σαμαρίτες στα σπίτια και στα χωράφια της πόλεως που κατέλαβε. Έτσι και οι άπικοι και οι ιδωλολάτρες αναμίχθηκαν με τους Ιουδαίους που είχαν απομείνει. Και από το ανακάτεμα αυτών των ξένων και των ντόπιων βγήκε ένας λαός περίεργος, αλόκοτος, που δεν ήταν ούτε ιδωλολάτρες 100% ούτε Ιουδαίοι 100%. Τα έθιμα των Σαμαριτών ήταν παρμένα από ιδωλολατρικές θρησκείες. Αλλά είχαν και στοιχεία από την Ιουδαϊκή θρησκεία, την οποία είχαν ενσωματώσει τη δική τους λατρεία με έναν τρόπο τέτοιο που δεν τον ανέχονταν οι Ιουδαίοι. Και γι' αυτό το λόγο τους αποστρέφονταν τους Σαμαρίτες οι Ιουδαίοι. Τους μισούσαν. Τους θεωρούσαν νόθα παιδιά του Ισραήλ. Γάμοι μεταξύ τους δεν γίνονταν. Καλημέρα δεν έλεγαν. Και οι Ιουδαίοι, για να μην περάσουν μέσα από τις επαρχίες και τα χωριά τους, αναγκάζονταν να κάνουν ολόκληρο κύκλο για να πάνε στη Γαλιλαία. Αλλά και οι Σαμαρίτες φυσικά τα ίδια αισθήματα έτρεφαν για τους Ιουδαίους. Αποστροφή κλπ.
Και επειδή δεν τους άφηναν οι Ιουδαίοι να έρχονται στο ναό του Σολομώντος για να προσκυνήσουν, έστω αυτοί που ήθελαν, οι Σαμαρίτες αναγκαστικά έκτισαν ένα ναό πάνω σε ένα βουνό που το έλεγαν όρος Γαριζίν. Θα τα ακούσουμε στην Ευαγγελική περικοπή σήμερα. Γιατί αυτή η προσωπικότητα, αυτή η γυναίκα, η Σαμαρίτιδα, προέρχεται από την πόλη που ονομάζεται Σιχάρ, εκεί που είναι το περίφημο πηγάδι του Ιακώβ. Όσοι πηγαίνουν στους Αγίους Τόπους θα κάνουν εκεί επίσκεψη στο πηγάδι του Ιακώβ. Οι κάτοικοι της Σιχάρ καμία ιδέα δεν είχαν για τον Χριστό, για τον Μεσσία. Αλλά να, τώρα που επισκέφτεται την πόλη τους ο Ιησούς, αρχίζουν να πιστεύουν σε Αυτόν και να πιστεύουν καλύτερα για τους Ιουδαίους. Γιατί αναφέρονται στο Ευαγγέλιο ότι οι εθνικοί θα βάλουν τα γυαλιά στους Ιουδαίους στην πίστη τους. Πώς έγινε αυτό το θαύμα, πώς άνθρωποι γεμάτοι από προλήψεις και δυσιδαιμονίες, άνθρωποι που ζούσαν στο σκοτάδι, γνώρισαν την αλήθεια και το φως, θα το δούμε στο Ευαγγέλιο μας. Ας δούμε λοιπόν τώρα το αρχαίο μας κείμενο, αγαπητοί φίλοι, και ας περάσουμε μετά στη μετάφραση του κειμένου και στο σχολιασμό από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, που με το αετήσιο μάτι τους βλέπουν βαθύτερα και πλατύτερα τα πράγματα μέσα από τα Άγια Ευαγγέλια. Κείμενον Ιωάννου, 4ο κεφάλαιο, στίχοι 5 έως 42. Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το γιο αυτού. Είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Οούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ειν οσί έκτη. Έρχεται γενή εκ της Σαμαρίας, αντλήσε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Δώσ' μη ποιήν». Οι γάρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλην ή να τροφάς αγοράσωση. Λέγιουν αυτό η γενή η Σαμαρίτης, «Πώς σι Ιουδαίωσον παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ου γάρ συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες». Απεκρίθη Ιησούς και είπε αυτή, «Η είδης την δωρεάν του Θεού και της έστην ο λέγον σι δώσ' μη ποιήν, σι ανήτησας αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών». Λέγει αυτό η γυνή, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ εστί βαθύ. Πόθεν ουν έχεις το είδωρ το ζών, μη σι μίζων ή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκε ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, «Πας ο πίνων εκ του ύδατος του του διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Λέγει προς αυτόν η γυνή, «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Είπαγε, φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε». Απεκρίθη η γυνή και είπεν, «Ούκα έχω άνδρα». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Καλώς είπας ότι άνδρα ούκα έχω, πέντε γαρ άνδρας έσχες, και νυν ον έχεις ούκα έστι σου ανήρ, τούτο αληθές σύρικας». Λέγει αυτό η γυνή, «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εισή». Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν
Και ημείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Ημείς προσκυνείτε ουκ είδατε, ημείς προσκυνούμε ο είδαμεν. Ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν, αλλά έρχεται ώρα και είναι έστιν, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσι το πατρί, εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ, τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό υγιεινή. Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Εγώ είμαι, ο λαλόν σοι. Και επί τούτου ήλθαν οι μαθητές αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη, ουδείς μέντι είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής. Αφήκενον την ιδρίαν αυτής υγιεινή και απήλθε στην πόλην και λέγει της ανθρώπης «Δε φταίδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μήτι ούτως έστειν ο Χριστός». Εξήλθονούν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ, ηρώτων αυτών οι μαθητές λέγοντες «Ραβή, φάγε». Ο δε είπεν αυτής, «Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε». Έλεγονούν οι μαθητέ προς αλλήλους, «Μήτης είναι γεν αυτό φαγήν», λέγει αυτής ο Ιησούς, «Εμόν βρώμα έστιν, ή να ποιώ το θέλημα του πέψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον». Ούχι μης λέγεται ότι έτη τετράμινος έστι και ο θερισμός έρχεται. Ιδού, λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέ είσαι προς θερισμόν ήδη. Και θερίζων μισθών λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιων, είναι και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Ένα γαρ τούτο το λόγο έστιν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζειν, ο ούχ ημείς και κοπιάκατε. Άλλοι και κοπιάκασι και ημείς εις τον κόπον αυτόν εισελιλήθατε. Εκ της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτόν των Σαμαριτών, δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρείτε, ηρώτων αυτόν μήνε παρά αυτής, και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού, τι τέγινε εκεί έλεγον, ότι ουκέτη δια την συνλανιάν πιστεύομεν, αυτή γάρ ακικόαμεν, και είδαμεν, ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρι του κόσμου, ο Χριστός.

Και να περάσουμε στη μετάφραση του εξαιρετικού αυτού κειμένου, όπου βλέπουμε τον Κύριο να ομολογεί ότι αυτός είναι ο Χριστός. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λοιπόν, 4ο κεφάλαιο, στίχοι 5 έως 42 για εκείνους που θέλουν να το παρακολουθήσουν μέσα από το βιβλίο, από το Ευαγγέλιο. Εκείνον τον καιρό έφτασε ο Ιησούς σε μια πόλη της Σαμάριας, η οποία λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι, ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μία γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει, «Δώσ' μου να πιω». Εκείνη το απάντησε, «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Δεν μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς, επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες». Ο Ιησούς της απήντησε, «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Του λέγει η γυναίκα, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απήντησε, «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιωνίας». Του λέγει η γυναίκα, «Κύριε, δώσε μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε, «Πήγαινε να φωνάξεις τον άνδρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άνδρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει, «Σωστά είπες, δεν έχω άνδρα, γιατί 5 άνδρες πήρες και αυτός που μαζί σου τώρα ζεις δεν είναι άνδρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Σεις όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει». «Πίστεψέ με, γυναίκα», της λέγει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήλθε κιόλας, που οι πραγματικοί λάτρεις θα λατρεύουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα, «Ξέρω ότι θα έλθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα. Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή». Εκείνη την ώρα
ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν του είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ, οι μαθητές τον παρακαλούσαν και του έλεγαν: «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε: «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους: «Μήπως του έφερε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε: «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρα στο έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε: 4 μήνες ακόμη και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για το θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία: άλλος είναι που σπέρνει, άλλος ο θερίζων, και άλλος δηλαδή αυτός που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε το δικό τους κόπο». Πολλοί από τους Σαμαρίτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε: «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρίτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα: «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός».

Όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατέ, και η οποία επεκτείνεται σε 50 μέρες, όλη λοιπόν αυτή την περίοδο γιορτάζουμε την εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Φανερώνεται με την παράταση αυτή η υπεροχή και η σχέση της με τις άλλες γιορτές, αν και ο αριθμός αυτός των ημερών περιέχει και την επέτειο μνήμη της επανόδου στους ουρανούς, την ανάληψη του Κυρίου. Αλλά και αυτό δείχνει τη διαφορά του αναστάντοδος δεσπότη από τους ανθρώπους εκείνους που έχουν κατά καιρούς συζήσει. Πράγματι, όλοι όσοι έχουν αναστηθεί εκ νεκρών και αναστήθηκαν από τους άλλους, όπως ήταν οι Απόστολοι που ανέστησαν, αλλά και ο Κύριος, αφού πάλι πέθαναν, επέστρεψαν στη γη, όπως ο Λάζαρος και όλες οι άλλες περιπτώσεις Αναστάσεως. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός, ο οποίος, αφού ανέστη εκ νεκρών, δεν τον κυρίεψε πλέον ο θάνατος. Διότι μόνος αυτός ανέστησε τον εαυτόν του την τρίτη ημέρα, όπως είχε πει στους μαθητές, και δεν επέστρεψε πάλι στη γη, αλλά ανήλθε εις τον ουρανό, καθιστώντας τον άνθρωπο ομόθρονο με τον Πατέρα ως ομόθεο. Για το λόγο αυτό είναι ο μόνος που έγινε αρχή της κοινής μας Αναστάσεως, όπως λέει ο Παύλος, απαρχήτων και κοιμημένων και πρωτότοκος εκ των νεκρών, αλλά και Πατέρας του μέλλοντος αιώνος. Θα ακούσουμε σήμερα στην Κυριακή της Σαμαρίτιδος το σχολιασμό που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο φωστήρας, ο φωτοβόλος αστέρας της Θεσσαλονίκης. Όπως όσοι μαζί με τον Αδάμ απόθανον όλοι αμαρτωλοί και δίκαιοι, έτσι και όσοι μαζί με τον Χριστό, όσοι είναι μαζί με τον Χριστό, θα ζωοποιηθούν όλοι αμαρτωλοί και δίκαιοι. Αλλά ο καθένας τους στην τάξη του. Απαρχή Χριστός, έπειτα ή του Χριστού εν τη δευτέρα παρουσία αυτού, ήταν το τέλος, όταν καταργηθεί πάσα αρχή και εξουσία και δύναμης και θέσει τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του, υποπόδιο των ποδιών του. Ο τελευταίος εχθρός είναι ο θάνατος και αυτός καταργείται τελευταίος κατά την κοινή Ανάσταση μετά την τελευταία σάλπιγγα του Αγγέλου. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητό τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Τόσο μεγάλη διαφορά μας έχει προξενήσει η Ανάσταση του Κυρίου και για τούτο μόνο αυτή στον εορτασμό παρατείνομαι επί τόσες ημέρες, επειδή είναι αθάνατος και ανόρεθρος και δεν τελειώνει ποτέ

ούτε πεθαίνει η θεότης. Αυτές προεικονίσουν τη μελλοντική μακαριότητα των Αγίων, από την οποία έχει εξαφανιστεί, όπως λέμε, κάθε οδύνη και λύπη και στεναγμός. Η ευχή της Εκκλησίας μας τα αναφέρει αυτά, την οδύνη, τη λύπη και το στεναγμό. Εκεί λοιπόν επικρατεί χαρά και διαρκές πανηγύρι. Εκεί είναι των εφερονωμένων ανθρώπων η κατοικία. Τι θα πει των εφερονωμένων η κατοικία? Θα πει ότι κοντά στο Θεό επικρατεί η τέλεια χαρά. Γι' αυτό και η χάρη του Αγίου Πνεύματος νομοθέτησε πριν από την περίοδο αυτή που διερχόμεθα την Ιεράν Τεσσαρακοστή με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή και άσκηση σε όλες γενικώς τις αρετές. Με την τεσσαρακοντάδα των ημερών δεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι σεσωσμένοι στον αιώνα αυτό, ή μάλλον οι σωζόμενοι, αυτοί που πρόκειται να σωθούν. Ότι δεν είναι τίποτε άλλο από μετάνοια και βίο θεοφιλή. Με την Πεντηκοστή αυτή, την οποία διανύουμε τώρα, δεικνύεται η άνεση και η απόλαυση που αναμένει εκείνους οι οποίοι έζησαν εδώ εν αγωνίως για τον Θεό. Για το λόγο αυτό, εκείνη η Τεσσαρακοστή, που συνδέεται με την ανάμνηση των σωτηρίων παθών του Κυρίου, λύεται. Η δε νηστεία μετά την 7η εβδομάδα, αυτή δε που είναι Πεντηκοστή, συμπεριλαμβάνεται και συμπεριλαμβάνει και αυτή με τη σειρά της τη μετάβαση από τη γη στον ουρανό και την κατάβαση και διάδοση του Θείου Πνεύματος, διότι αυτός ο αιώνας είναι ο εβδοματικός, μας λέει ο Άγιος, και συνίσταται από τέσσερις εποχές και μέρη και στοιχεία, και σε εκείνους που κατά τη διάρκεια του καθιστούν τους εαυτούς τους κοινωνούς των παθημάτων του Χριστού, επιφέρει την εορτή της Πεντηκοστής, η οποία αρχίζει από την 8η και καταλήγει στην 9η. Υπερβαίνοντας δηλαδή την εβδομάδα με την Ανάσταση του Κυρίου και μετά από αυτήν την Ανάληψη, διότι έτσι παριστά τη μέλους Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους και την εξύπωση των Αγίων μέσα σε νεφέλες προς τη Θεία Υποδοχή και στη συνέχεια προς τη συνύπαρξη με το Θεό σε μια αιώνια κατάπαυση. Αυτή λοιπόν θα έρθει στην ώρα της και στον καιρό της. Ο δε Κύριος, όταν πριν από το πάθος και την Ανάσταση εκήρυται το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, δεικνύοντας στους μαθητές ότι η εκλογή των αξίων της πίστεως και της αηδίου κληρονομίας την οποία αυτός έχει ετοιμάσει θα γίνει, αλλά δεν θα γίνει μόνο από τους Ιουδαίους, αλλά και από τους εθνικούς. Διότι έχει διαβαστεί και σήμερα στους ναούς η περικοπή του Ευαγγελίου, δηλαδή αρχίζει «Έρχεται εις πόλην της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ούεδο και Ιακώβ, στον Ιωσήφ τον ιό αυτού. Ειν δε εκεί», λέει, «η πηγή του Ιακώβ». Πηγή ονομάζει το πηγάδι, επειδή το νερό του είναι πηγαίο και όπως θα γίνει φανερό στη συνέχεια του λόγου, ήταν του Ιακώβ επειδή ακριβώς εκείνος το είχε ανοίξει. Είχε σκάψει ο Ιακώβ το πηγάδι αυτό. Και η περιοχή την οποία έδωσε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ είναι τα Σίκημα, δηλαδή η Σιχέμ. Διότι όταν ψυχοραγούσε στην Αίγυπτο αφήνοντας διαθήκη προς αυτόν, του είπε «Ιδού εγώ αποθνίσκω, ημάς δε αποστρέψει. Θα σας επαναφέρει ο Θεός εκ της γης ταύτης εις την γη των πατέρων ημών». Προφήτευσε δηλαδή ο Ιακώβ πριν το θάνατό του στον Ιωσήφ ότι θα γυρίσουν από εκεί που ξεκίνησαν από εκεί που γεννήθηκαν οι προπάτορές τους. «Εγώ δε δίδω μέση σίκημα εξαίρετον παρά τους αδερφούς σου κατ' εξαίρεση, ειν έλαβον εκ χειρός αμοραίων εν τη μάχερά μου και το τόξο μου. Θα σου δώσω κάτι που το πήρα με το σπαθί μου», του είπε. Γι' αυτό τα σίκημα κατοικούντο ύστερα από τη φυλή του Εφραίμ,
Από τη φυλή λοιπόν του Εφραίμ, ο οποίος τι ήταν, ήταν πρωτότοκος γιος του Ιωσήφ. Το δε τόπο γύρω από αυτά τον κατοικούσαν οι 10 φυλές του Ισραήλ, τις οποίες κυβερνούσε ο αποστάτης Ιεροβοάμ. Επειδή πολλές φορές αυτοί προσέκρουσαν στο Θεό, στο Θείο Θέλημα, και πολλές φορές εγκαταλείφθηκαν, και στο τέλος γράφει η Παλαιά Διαθήκη, όλοι εχμαλωτίστηκαν. Ο ηγέτης λοιπόν των Ασσυρίων, αντί αυτών, εγκατέστησε σε εκείνον τον τόπο έθνη που συγκεντρώνονται από διάφορα μέρη και τους ονόμασε Σαμαρίτες, από το όρος Σομόρ, Σαμάρ, Σαμαρίτες. Όπως τότε ο Ιακώβ, περνώντας από εκεί, σύμφωνα με την ιστορία, υπέταξε τα Σίκημα, έτσι και τώρα, περνώντας ο Χριστός, υπέταξε τη Σαμάρια. Αλλά εκείνος μεν, όπως μας το λέει και ο ίδιος, με το σπαθί και με το τόξο του, δηλαδή εξολοθρεύοντας και καταστρέφοντας τους κατοίκους. Ο δε Χριστός με το λόγο και τη διδασκαλία του, γι' αυτό και σώζοντάς τους. Ο Γάρι Ιησούς και Κοπιακός, κουρασμένος δηλαδή από την οδηπορία, καθότανε, επί την πηγή, δηλαδή στο γύσο του πηγαδιού, και η ώρα ήταν περίπου 6. 12 μεσημβρινή δηλαδή. Και η ώρα και ο κόπος και ο τόπος επέβαλε να καθίσει καθένας που έχει σώμα σαν το δικό μας. Επιβεβαιώνοντας λοιπόν αυτό και προβλέποντας το μελλοντικό κέρδος, εκάθι το λέει, ούτως επί τη πηγή. Και με το ούτως, με ωμέγα, εννοεί αφελώς κάτω, μόνος του, όπως ένας οδηπόρος από τους πολλούς. Και συνεχίζει, οι μαθητές πήγαν στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Καθώς λοιπόν με αυτόν τον τρόπο καθόταν ο Ιησούς μόνος του στο πηγάδι, έρχεται μια γυναίκα από τη Σαμάρια να πάρει νερό, να αντλήσει δηλαδή νερό από το πηγάδι. Ο δε Κύριος, διψώντας ως άνθρωπος και τέλειος άνθρωπος, αλλά έχοντας τη δίψα και την κούραση, και βλέποντας να έρχεται κάποιος που μπορεί να ξεδιψάσει ανθρωπίνος, βλέποντας ως Θεός τώρα και τη σκέψη της και την καρδιά της και τον εσωτερικό της κόσμο να διψάει για το σωτήριο είδωρ, να μην γνωρίζει όμως ποιος έχει τη δυνατότητα να της το προσφέρει. Είχε πνευματική δίψα λοιπόν η γυναίκα αυτή, η Σαμαρίτης. Επήγεται να αποκαλύψει τον εαυτό του σε αυτή την ψυχή που ποθεί την αλήθεια, επειδή και αυτός ποθεί τους ποθούντας, όπως έχει γραφεί στις παροιμίες στο Ήτα κεφάλαιο. Τι λέει εκεί? Αρχίζει να της μιλάει από το σημείο αυτό που μπορεί να γίνει δεκτός και της λέει, «Δώσ' μου είδωρ ποιήν». Η γυναίκα αυτή, επειδή όπως φάνηκε και αργότερα ήταν ευφυής, κατάλαβε και μόνο από το παρουσιαστικό, από τον τρόπο που ενεδίαιτο ο Ιησούς και από το ύφος και την κοσμιότητα των τρόπων του, ότι ήταν ένας Ιουδαίος. Ένας που τηρούσε τον νόμο τον Ιουδαϊκό. Και του λέει, θαυμάζω πώς ζητάς νερό από μια Σαμαρίτιδα, ενώ ως γνωστόν οι Ιουδαίοι δεν επικοινωνούν με τους Σαμαρίτες, τους θεωρούν εθνικούς δευτέρας κατηγορίας. Και τότε ο Κύριος, παίρνοντας αφορμή, αρχίζει να αποκαλύπτει σε αυτήν τον εαυτό του, λέγοντας, «Η είδης, αν γνώριζες δηλαδή τη δωρεά του Θεού, και ποιος είναι αυτός που σου λέει τώρα δώσ' μου να πιω νερό, εσύ θα του ζητούσες να σου δώσει και θα σου έδινε από είδωρ ζών», έτσι λέει εκεί ο Κύριος, «από ζωντανό νερό».

Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου αποδεικνύουν ότι αν εγνώριζε αμέσως, θα ζητούσε και θα γινόταν μέτοχος της δωρεάς του όντως ζώντος ύδατος, όπως έκανε και απόλαυσε αργότερα όταν έμαθε. Δεν ήξερε λοιπόν η γυναίκα αυτή για τι πράγμα της μιλάει ο Χριστός. Και ενώ το συνέδριο των Ιουδαίων που ρωτήθηκε και αυτό που άκουσε με σαφήνεια τα πάντα από τον Κύριο, τελικώς εσταύρωσε τον Χριστό, τον Κύριο της δόξης. Αλλά ποια είναι αυτή η δωρεά στην οποία αναφέρεται εδώ? Διότι λέγει, εάν γνώριζες τη δωρεά του Θεού. Για να αφήσουμε τα άλλα και μόνον αυτό, το ότι ο ενανθρωπίσας Θεός δεν ευδελίσεται εκείνους που από τους Ιουδαίους σε θεωρούνται ευδελικτοί και ακοινώνητοι ακόμη και για ένα ποτήρι νερό, πόσο μεγάλη δωρεά και σπουδαίο χάρισμα είναι το να τους θεωρεί και αυτούς αγαπητούς, ώστε όχι μόνο να δέχεται ό,τι του προσφέρουν, αλλά να τους μεταδίδει τα θεία χαρίσματα. Ποιο μυαλό λοιπόν δεν θα το κατανοήσει αυτό και ποιος λόγος θα εκφράσει την υπερβολή της δωρεάς? Ουσιαστικά τα μεγάλα αυτά χαρίσματα από τον ίδιο τον εαυτό του παρέχει και καθιστά στους πιστούς τα πάντα για να τους κάνει σκεύη δεκτικά της χάριτος και της θεότητός του, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποκτήσουν μέσα τους πηγή που να αναβλύζει προς αιώνιο ζωή. Και πώς αντιδρά η Σαμαρίτης, η γυναίκα αυτή, στο πηγάδι του Ιακώβ? Επειδή δεν έχει καταλάβει ακόμη το μεγαλείο του ζώντος ύδατος, πρώτα-πρώτα απορεί. Πού θα βρει δηλαδή ο συνομιλητής της το νερό το οποίο της υπόσχεται, αφού δεν έχει ούτε δοχείο και το πηγάδι είναι βαθύ? Κατόπιν επιχειρεί να το συγκρίνει με τον Ιακώβ, τον Ιησού, τον οποίον αποκαλεί και πατέρα, εξυψώνοντας το γένος της από τον τόπο και επαινεί το νερό του φρέατος λέγοντας ότι δεν υπάρχει από αυτό καλύτερο νερό, άρα εσύ δεν μπορείς να μου δώσεις καλύτερο από αυτό που μας έχει δώσει ο Ιακώβ, ο πατέρας μας. Όταν άκουσε τον Κύριο να λέγει ότι το νερό που θα σου δώσω εγώ θα γίνει για αυτόν που θα το δεχθεί πηγή η οποία θα αναβλύζει προς ζωήν αιώνιον, άφησε λόγο ψυχής γεμάτης πόθο που είναι έτοιμη να οδηγήσει και να οδηγηθεί μάλλον προς την πίστη, αλλά δεν της εδόθη ακόμα η δυνατότητα να κοιτάξει καθαρά προς το φως. Γιατί, τι λέγει η γυναίκα? «Δώσ' μου, Κύριε, το είδωρ τούτο, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν». Ο Ιησούς όμως, επειδή ήθελε να αποκαλύψει σιγά σιγά τον εαυτό του, την προστάζει να φωνάξει και τον άνδρα της. Παρατείνει δηλαδή την απορία και ίσως και μικρή αγωνία που έχει αρχίσει η γυναίκα αυτή και από το παρουσιαστικό του Κυρίου, που την εμπνέει όπως φαίνεται με τη δύναμή του, αλλά για να το εμπεδώσει χρονοτριβεί ο Κύριος επίτηδες. Όταν είδε εκείνη, κρύπτοντας τη ζωή της και πήγε να πάρει αυτό το δώρο και είπε ότι δεν έχει άνδρα, ακούει τότε πόσους άνδρες είχε από μικρή και ελέγχεται από τον Κύριο κατά κάποιο τρόπο, ακούγοντας ότι τώρα δεν έχει δικό της άνδρα, ζει με έναν άνδρα ξένο. Δεν είναι ζευγάρι δηλαδή, νόμιμο, κανονικό. Και για τον έλεγχο, όπως φαίνεται, δεν δυσαρεστείτε, αλλά χαίρεται επειδή διαπίστωσε ότι είναι προφήτης και αμέσως αντιλαμβάνεται τα ψηλότερα ζητήματα. Βλέπουμε λοιπόν πόσο καθαρή είναι η προθυμία και η φιλομάθεια της γυναικός. Παραβλέπει το γεγονός το προσβλητικό για αυτήν και πηγαίνει κατευθείαν στην ουσία. Διότι τι λέγει αμέσως η Σαμαρίτης?
ρωτάει να της λυθεί μια απορία. Οι πατέρες μας, λέει, σε αυτό το όρος εδώ προσκύνησαν το Θεό. Εσείς όμως οι Ισραηλίτες λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνείται ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν με τι απασχολούσε η γυναίκα αυτή τη διάνοιά της και πόση γνώση είχε της γραφής. Τώρα, πόσοι από αυτούς που έχουν γεννηθεί στην πίστη και συχνάζουν στην Εκκλησία αγνοούν αυτό το οποίο γνώριζε καλά η Σαμαρίτης, ότι οι πατέρες μας, δηλαδή ο Ιακώβ και οι πατριάρχες που προήλθαν από αυτόν, σε αυτό το όρος προσκύνησαν το Θεό. Αυτή τη γνώση και την προσεκτική έρευνα της Αγίας Γραφής, δεχόμενος ο Χριστός σαν οσμή ευωδίας, παρατείνει ευχαρίστως τη συζήτηση με τη Σαμαρίτιδα. Διότι, όπως όταν τοποθετήσεις κάτι εύωσμο επάνω σε πυρωμένους άνθρακες, σε κάρβουνα δηλαδή, προσερκείς και συγκρατείς τους διερχόμενους διαβάτες, εάν όμως τοποθετήσεις κάτι βαρύ στην όσφρηση και δίσοσμο, τους αποθείς και τους απομακρύνεις, έτσι και στη διάνοια συμβαίνει. Αν μεν έχεις μέσα σου ιερά μελέτη και ενδιαφέρον, καθιστάς τον εαυτό σου άξιο θείας επισκέψεως, διότι αυτά τα οσφραίνεται ο Κύριος σαν οσμήν ευωδίας. Αν όμως τρέφεις μέσα σου πονηρούς και ρυπαρούς και υγιεινούς λογισμούς, απομακρύνεσαι από τη θεία αυτή επιστασία, αφού κατέστησες εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου άξιο της αποστροφής. Όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά αλίμονο και στον ίδιο το Θεό. «Ουγάρ παραμένουσι άνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου», λέγει προς το Θεό ο ψαλμωδός προφήτης, «διότι εφόσον ο νόμος διατάσει μνηστήσει διαπαντός Κυρίου του Θεού σου καθήμενος και πορευόμενος και κοιταζόμενος εξαπλωμένος και διανιστάμενος, και το Ευαγγέλιο μας λέει ερευνάτε τας γραφάς και μέσα σε αυτές θα βρείτε ζωή αιώνιο, και ο Απόστολος παραγγέλει να προσευχόμεθα αδιαλείπτως. Εκείνος που ασχολείται πολύ με γήινους λογισμούς είναι οπωσδήποτε παράνομος, πόσο δε περισσότερο αυτός που απασχολείται με πονηρούς και ακάθαρτους». Πότε όμως προσκύνησαν αυτοί οι πατέρες που αναφέρει η Σαμαρίτιδα στο όρος αυτό, το οποίο λέγεται και Γαριζίν? Όταν ο πατριάρχης Ιακώβ, αποφεύγοντας τον αδελφό του Ισάφ, που τον φθονούσε ο Ισάφ, και υπακούντας τις συμβουλές του πατέρα του, του Ισαάκ, πήγε στη Μεσοποταμία και επανήλθε από εκεί με τις γυναίκες και τα τέκνα του, διότι στην επάνωδο όταν έστησαν σκηνές στο σημείο περίπου στο οποίο τώρα ο Κύριος μιλούσε με τη Σαμαρίτιδα, μετά το γεγονός που συνέβη με την Δίνα, μία από τις συζύγους, και μετά από την άλωση των Σικίμων, είπε τότε ο Θεός τον Ιακώβ, όπως έχει γραφεί στη Γένεση, «Αναστάς ανάβηθη εις Βεθήλ και ποιησον εκεί θυσιαστήριον το Θεό το οφθέντηση, εν το αποδιδράσκην σε από προσώπου Ισάφ του αδελφού σου. Κάνε λοιπόν εκεί ένα θυσιαστήριο, διότι ο Θεός σε πήρε και σε προστάτευσε από την κακία του αδελφού σου». Μετά λοιπόν από αυτά τα λόγια, σηκώθηκε ο Ιακώβ και ανέβηκε στο παρακείμενο όρος και εκεί πράγματι οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο και το ονόμασε αυτόν τον τόπο εκεί Βεθήλ, διότι εκεί του εμφανίστηκε ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν και η Σαμαρίτης εδώ λέει ότι οι πατέρες μας προσκύνησαν σε αυτό το όρος επειδή κρατούσε την παράδοση εκείνων των παλαιών. Διότι όσα αφορούν το ναό των Ιεροσολύμων νομοθετήθηκαν αργότερα, και επειδή ακριβώς εκείνος ο τόπος ονομάστηκε από τον Ιακώβ οίκος Θεού, διότι έτσι ερμηνεύεται η λέξη Βεθήλ, απορεί, ποθώντας τώρα να μάθει, πώς δεν λέγεται ότι ο οίκος του Θεού είναι εκεί, αλλά στα Ιεροσόλυμα, όπου θεωρείται ότι πρέπει να θυσιάζεται και να προσκυνείται τον Θεόν. Ο δε Κύριος, συμπληρώνοντας ήδη τον σκοπό των λόγων του,
και προφητεύοντας περί της γυναικός ότι θα γίνει όπως ο Θεός ζητάει και αποδέχεται και συγχρόνως αποκρινόμενος στους λόγους της λέγει «Πίστευσον γίνε ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί». Και μετά από λίγο λέει «Τι ούτους γάρ ζητεί ο Θεός τους προσκυνούντας αυτόν». Βλέπετε ότι και για αυτήν βεβαιώνει ότι θα γίνει όπως την θέλει ο Θεός και ότι θα προσκυνήσει τον ύψιστο πατέρα όχι τοπικός, αλλά ευαγγελικός. Διότι σε αυτήν απευθύνεται ο λόγος, ότι ούτε το όρος τούτο, ούτε τα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσουν τον πατέρα, αλλά συγχρόνως προαναγγέλει σε αυτήν φανερά και τη μετάθεση του νόμου. Διότι αφού θα μετατεθεί η προσκύνηση, κατά ανάγκη θα γίνει και μετάθεση του νόμου. Αλλά και το αμέσως επόμενο που λέει «Ημείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε», εσείς δηλαδή προσκυνάτε αυτό που δεν γνωρίζετε, εμείς όμως οι Ισραηλίτες εννοεί προσκυνούμε αυτό που γνωρίζουμε, διότι η σωτηρία έρχεται εκ των Ιουδαίων. Αυτό είναι μια απόκριση προς τον λόγον εκείνης, συγχρόνως δέρχεται και σαν συνέχεια των δικών του λόγων. Επειδή λέγει ότι «κατά τούτο εμείς οι Ιουδαίοι», και συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό του ο Κύριος μαζί με εκείνους, επειδή σωματικός από αυτούς προέρχεται, εμείς λοιπόν λέει «οι οποίοι δεν διαψεύδουμε το όνομα, αλλά γνωρίζουμε καλά τα δικά μας, κατά τούτο διαφέρουμε από εσάς τους Σαμαρείτες, στο ότι γνωρίζουμε πως έχει καθοριστεί να τελείται η προσκύνηση στην Ιουδαία για το λόγο της σωτηρία όλου του κόσμου, δηλαδή ο Χριστός θα προέλθει από τους Ιουδαίους. Την προετοιμάζει για να της πει αργότερα ότι αυτός είναι ο Μεσσίας». Και επειδή συνεχίζει «δεν πρόκειται να έρθει στο μέλλον αφού ήταν αυτός ο ίδιος», δεν είπε ότι η σωτηρία θα είναι από τους Ιουδαίους, αλλά είπε ότι «έρχεται ώρα», αλλά έρχεται ώρα. Και μάλιστα συμπληρώνει «και νυν έστι», και τώρα είναι, ήρθε η ώρα δηλαδή. Αυτό που τους είπε και μέσα στη συναγωγή, ότι μπροστά σας τώρα εκπληρώνεται η προφητεία. Και αυτά προφητικά είναι, διότι το «μεν έρχεται» το λέγει διότι ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, αλλά θα ολοκληρωθεί. Το «δε τώρα είναι», το είπε, επειδή την έβλεπε έτοιμη να πιστεύσει και να προσκυνήσει πνευματικός και αληθώς. «Έρχεται ουν», λέγει, «ώρα και νυν έστιν, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήψει το πατρί εν πνεύματι και αληθεία». Διότι ο ύψιστος και προσκυνητός πατήρ είναι πατήρ της αυτοαληθείας, δηλαδή του μονογενούς Υιού, και έχει πνεύμα αληθείας, το πνεύμα το Άγιο. Και αυτοί που έτσι τον προσκυνούν, αυτοί ακριβώς το πράττουν αυτό, διότι έτσι πιστεύουν και μετέχουν των κοινών ενεργειών τους. Διότι το Άγιο Πνεύμα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι αυτό και δια του οποίου προσκυνούμε και δια του οποίου προσευχόμεθα. Και ο μονογενής Υιός του Θεού λέγει «ουδείς έρχεται μπρος τον Πατέρα, ημί διεμού». Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι προσκυνούν έτσι εν πνεύματι και αληθεία τον ύψιστο Πατέρα, αυτοί είναι οι αληθινοί προσκυνητές. Επειδή δε απέκλεισε και τα Ιεροσόλυμα και τη Σαμάρια, για να μην νομίσει κάποιος ότι πρόκειται αντί αυτό να εισαχθεί άλλος τόπος, απομακρύνει πάλι τον ακροατή από κάθε σωματική έννοια και τόπο και προσκύνηση ως εξής. «Πνεύμα», λέγει ο Θεός, «και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Δηλαδή είναι πνεύμα ο Θεός και ζητάει αυτοί που τον προσκυνούν να τον προσκυνούν πνευματικά και αληθινά. Δηλαδή εννοώντας
το ασώματο εντελώς έξω από τα σωματικά. Διότι με αυτόν τον τρόπο και για να τον δουν αληθώς, παντού μέσα στο πνεύμα και στην αλήθειά του. Διότι ο Θεός είναι ασώματος αφού είναι πνεύμα. Το δε ασώματον δεν βρίσκεται σε τόπο ούτε περιγράφεται από τοπικά όρια. Όποιος λοιπόν λέγει ότι ο Θεός πρέπει να προσκυνείται μόνο στην περιοχή των Ιεροσολύμων ή του όρους της Σαμαρίας ή σε κάποιον άλλο τόπο του ουρανού και της γης, δεν ομιλεί αληθώς ούτε αληθώς προσκυνεί. Αλλά ως ασώματος ο Θεός δεν είναι σε κανέναν τόπο. Ως δε Θεός είναι παντού. Διότι εάν υπάρχει όρος ή τόπος ή κτήσεις όπου δεν είναι ο Θεός, πάλι θα ευρεθεί να περιέχεται σε κάτι άλλο στο οποίο υπάρχει ο Θεός. Παντού λοιπόν είναι ο Θεός μέσα σε όλα. Πώς λοιπόν είναι παντού και σε όλα? Ως περιεχόμενος όχι από μέρος, αλλά από το σύμπαν? Όχι βέβαια, διότι πάλι θα ήταν σώμα. Επομένως, επειδή συνέχει και περιέχει το παν, προσκυνούμενος από τους αληθινούς προσκυνητές ως προς το πνεύμα και την αλήθειά του. Παντού λοιπόν μπορεί να προσκυνηθεί ο Θεός από αυτούς που πιστεύουν έτσι, αληθινά και θεοπρεπώς, όχι μόνο στη γη, αλλά και υπεράνω της γης. Πατήρ ασώματος και κατά το χρόνο και τον τόπο απεριόριστος, μέσα και μαζί με το Άγιον και Αίδιον Πνεύμα και των συνάναρχων Υιών και Λόγων, ο οποίος είναι η ενυπόστατος αλήθεια του Πατρός. Αλλά και η ψυχή και ο άγγελος, ενώ είναι ασώματοι, δεν ευρίσκονται σε ορισμένο τόπο, αλλά και δεν είναι και παντού. Δεν είναι πανταχού παρόντες, διότι δεν συνέχουν το παν όπως ο Θεός. Αλλά και αυτά έχουν ανάγκη από εκείνο που τα συνέχει, επομένως και αυτά βρίσκονται σε αυτόν που συνέχει και περιέχει το παν, περιοριζόμενα καταλλήλως από αυτόν. Η ψυχή όμως, η οποία συνέχει το σώμα με το οποίο και εκτίσθη, ευρίσκεται σε όλο το σώμα, όχι σε έναν τόπο, ούτε σαν περιεχόμενη σε αυτό, αλλά συνέχει και περιέχει το σώμα. Έχει και αυτήν την ιδιότητα ως εικόνα του Θεού που είναι. Αλλά ας επανέλθουμε, αγαπητοί αδελφοί, στο σημείο που ο Χριστός μιλάει με τη Σαμαρίτιδα. Η Σαμαρίτης, καθώς άκουσε από τον Χριστό τους εξαίσιους αυτούς και θεοπρεπείς λόγους, ότι δηλαδή ο Θεός από κανέναν δεν προσκυνείται, από κανέναν δεν προσκυνείται αληθινά παρά μόνο από αυτόν που ζει μέσα στο πνεύμα και στην αλήθεια του, τότε και αυτή, όπως η νυμφευωμένη τον Θεό ψυχή, για την οποία ομιλεί το άσμα των ασμάτων, αναπτερωμένη από τη φωνή του νυμφίου της αυθαρσίας, μνημονεύει τον προσδοκόμενο και ποθούμενο, τον οποίον έχει ενώπιον της χωρίς ακόμη να τον γνωρίζει. Και λέει λοιπόν αυτή, «Είδα, που θα πει γνωρίζω, ότι ο Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, θα μας τα πει όλα αυτά, για τα οποία και εσύ τώρα μιλάς». Βλέπετε πως η Σαμαρίτιδα ήταν έτοιμη για να πιστέψει. Είχε δηλαδή την αίσθηση η οποία γύριζε ο προσδοκόμενος και γι' αυτό ήταν γεμάτη ελπίδα. Άρα και σε αυτήν δεν αρμόζει αυτό που είπε ο Δαβίδ, «Έτοιμη είναι η καρδιά μου, ο Θεός, έτοιμη είναι η καρδιά μου, άσε με και ψάλω εν τη δόξη μου». Ταιριάζει. Και από πού θα το γνώριζε αυτό με τόση βεβαιότητα, δηλαδή όλα αυτά τα περί Μεσσία, εάν με βεβαιότητα και ασφάλεια και εσωτερικό πόθο δεν είχε μελετήσει με άκρα σύνεση τα προφητικά βιβλία? Γι' αυτό είχε και το νου της τόσο μετάρσιο.
τόσο γεμάτο από θεία νοήματα. Καθώς τώρα βλέπω με θαυμασμό τον πνευματικό και σφοδρό πόθο αυτής της γυναίκας, της Σαμαρείτιδος προς τον Χριστό, μου έρχεται πάλι να πω για αυτήν τα λόγια του άσματος εκείνου. «Της αυτή η Αιγύπτουσα ως η όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος», επειδή προαναγγέλει πως μετά από λίγο θα επιφανεί ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, και υποδηλώνει ότι με αυτήν αρχίζει η Εκκλησία των Εθνών, αρχωμένη από την πηγή στην οποία αναστέκεται σαν από ιερά κολυμβήθρα, καθώς κατήχεται από το Σωτήρα. Την βλέπω να προβάλλει σαν πολυέραστος όρθρος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, διότι είναι ωραία όπως η σελήνη επειδή φέγγει, ενώ επικρατεί ακόμα η νύχτα της ασεβίας. Εκλεκτή δε όπως ο ήλιος, γι' αυτό που ονομάστηκε από το Σωτήρα, γι' αυτό αυτή η γυναίκα με το ονομάστηκε και το νέο της όνομα ήταν Φωτεινή. Και κατεγράφει και αυτή στον κατάλογο εκείνων που μέλουν να λάμψουν όπως ο ήλιος κατά το Ευαγγέλιο. Διότι επεσφράγισε τον υπόλοιπο φωτοειδή βίο της με μακαριότατο και μαρτυρικό τέλος, όπως μας λέει η παράδοση της ιστορίας της Εκκλησίας μας. Τώρα δε εγνώρισε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και τέλεια τον ευθεολόγησε.

Και εκείνο που είπε ο ίδιος ύστερα στους μαθητάς του περί συμφιούς και ομοτήμου πνεύματος, πως όταν εκείνος θα διδάξει όλη την αλήθεια, το ίδιο και αυτή, προβαίνοντας λέγει περί αυτού, όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Αλλά μόλις την είδε έτσι, ο νοητός νηφίος Χριστός λέγει προς αυτήν απροκάλυπτα, «Εγώ είμαι, ο Λαλόνση, εγώ είμαι αυτούς που σου μιλεί». Εκείνη ως εκλεκτή γίνεται αμέσως πραγματική Ευαγγελίστρια και αφήνοντας τη στάμνα της τρέχει προς την πόλη και τους μεταστρέφει όλους με τα λόγια της, οδηγώντας τους στην πίστη του φανέντος, λέγοντας «Δε φταίδετε άνθρωπον, όσοι είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως έστεινε ο Χριστός». Ομιλεί έτσι όχι επειδή έχει κάποια αμφιβολία, αλλά επειδή πιστεύει ότι και οι άλλοι θα πληροφορθούν καλύτερα από τη θέα του Χριστού και θα πιστούν ευχερέστερα με τη συνομιλία που θα κάνουν με τον Κύριο, όπως και πράγματι μας λέει πιο κάτω ότι αυτό συνέβη. Εγώ δε και για τα προηγούμενα μίλησα συνοπτικότερα και τώρα θα παραλείψω τη συνέχεια των Ευαγγελικών λόγων, διότι βλέπω ότι ο χρόνος μας πιέζει για τις βιωτικές ανάγκες και τις σωματικές εργασίες. Εσείς όμως προσέξετε αυτή τη γυναίκα, τη Σαμαρίτιδα. Μόλις άκουσε τους Ευαγγελικούς λόγους, τους οποίους και εμείς τώρα αναγγέλουμε προς την αγάπη σας, ευθύς και αμέσως κατεφρόνησε και τις απαραίτητες ανάγκες του σώματος. Δηλαδή, αυτοστιγμή παράτησε τη στάμνα, την ιδρία της και το σπίτι της και έτρεξε στην πόλη. Και παίρνοντας τους Σαμαρίτες επανήλθε μαζί τους στο Χριστό. Διότι αυτό που λέει το «δεύτε είδετε», αυτό ακριβώς σημαίνει «ακολουθήστε με και θα σας οδηγήσω». Και τώρα θα σας δείξω τον Σωτήρα που ήρθε από τους ουρανούς στον κόσμο. Τότε λοιπόν, προτρέποντάς τους με αυτόν τον τρόπο, τους παρουσίασε στο Χριστό. Εμάς δε, με την εγκατάλειψη της οικίας και της ιδρίας, μας διδάσκει να θεωρούμε προτιμότερα και από τις απαραίτητες ανάγκες την ωφέλεια από τη διδασκαλία, την οποία και ο Κύριος απεκάλεσε αγαθή μερίδα τότε προς τη Μάρθα, στη Μάρθα του Ευαγγελίου. Και αν πρέπει να περιφρονούμε τα αναγκαία, πόσο μάλλον και τα άλλα, διότι τι κατεπήγει και σε απομακρύνει από τα ωφέλιμα της ψυχής ακροάματα. Μήπως η φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών και της γυναικός, οικείων ή συγγενικό πένθος ή χαρά, μήπως αγοραπολισία κτημάτων, χρήσης όλων των υπαρχόντων ή μάλλον κατάχρησης. Αλλά λοιπόν, αγαπητέ, άκουσε συνετός τα αποστολικά διδάγματα. Ο καιρός, αδελφοί, το λοιπόν συνεσταλμένος έστι, είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει, δηλαδή περνά και φεύγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Είναι το Αποστόλου Παύλου αυτό, που λέει «Τι σε κρατάει μακριά από το Λόγο του Θεού, τα χρήματα, οι αγοριπολισίες, τα υπάρχοντά σου». Γίνε λοιπόν συνετός και γιατί ο καιρός, λέει, είναι σύντομος και με το θάνατο έρχεται σύντομα το τέλος και με τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού η συντέλεια. Και λέει «Ας ζούμε εμείς, αδελφοί, οι έχοντες γυναίκες σαν να μην έχουμε και οι κλαίοντες σαν να μην κλαίουμε, και αυτοί που χρησιμοποιούν τον κόσμο, δηλαδή τα λίγα πράγματα για να ζήσουν, να μην τα καταχρώνται». Αλλά τι σημαίνει αυτό το «ο καιρός είναι σταλμένος εστί»? Σημαίνει το σύντομο βίο, το φθαρτό κόσμο,
Εκείνος ο κόσμος που μένει παντοτινά είναι άλλος. Μας παραπέμπει λοιπόν σε εκείνον ασφαλώς η καταφρόνηση του παρόντος κόσμου, η ετοιμασία για το μέλλοντα κόσμο, το να ζούμε όσο το δυνατόν από εδώ, ανάλογα με εκείνο το πολίτευμα, και να αποφεύγουμε μόλι μας τη δύναμη τα επιβλαβή πράγματα του παρόντος βίου. Έτσι και όπως όταν γίνεται επιδρομή των εχθρών στα περίχωρα της πόλεως, εμείς έχουμε τους αγρούς σαν να μην τους έχουμε. Και τον περισσότερο χρόνο αφήνουμε εκείνους να παραμένουν στα σπίτια με ασφάλεια και αν αναχωρήσουν σε λίγο οι εχθροί, χρησιμοποιούμε σαν σε περίπατο τους αγρούς αυτούς, όμως χωρίς κατάχρηση, επειδή βλέπουμε τον καιρό της χρήσεως σύντομο. Έτσι και ο Απόστολος, καθώς παρενεί, μας προτρέπει να χρησιμοποιούμε τον κόσμο αυτό, να μην του κάνουμε όμως κατάχρηση. Διότι βλέπει αφενός μεν τους αόρατους εχθρούς που επεμβαίνουν με άσχημο τρόπο, αφετέρου την προσδοκία της φθοράς, διότι λέγει «παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου». Επειδή ακριβώς τα παρόντα δεν υπάρχουν ουσιωδώς, αλλά όπως το είπε, μόνο σχήμα έχουν. Και γίνεται μεν, όμως δεν είναι. Φαίνεται για λίγο και παρέρχεται. Και αν θελήσει κάποιος να τα έχει υπό την εξουσία του, δεν θα μπορέσει ποτέ. Όπως η θερινή άγωνος νεφέλη, το καλοκαιρινό σύννεφο, το οποίο διώκεται από τον άνεμο και παρέρχεται σαν σκιά και χάνεται. Η παρένεση λοιπόν αυτή γίνεται μόνο για να γίνει φανερή η πρόθεση του καθενός και για να δώσει σημάδι της επιγνώσεως των διδαγμάτων του Θεού. Και αν θελήσει κάποιος να κατέχει τα παρόντα πράγματα, αυτό δεν είναι δυνατόν για δύο λόγους. Διότι όχι μόνο ο κόσμος αυτός παρέρχεται, φεύγει, αλλά και καθένας από εμάς που τα χρησιμοποιεί στον κόσμο αυτό, μερικές φορές παρέρχεται και πριν από τα ίδια τα υπάρχοντά του. Κάθε άνθρωπος παρέρχεται, φεύγει δηλαδή, σαν να βαδίζει σε κάποια οδό, που και αυτή κινείται πολυειδώς, με πολλές κινήσεις, και παρέρχεται. Και συμβαίνει ένα από τα δύο. Ή να τον προφτάσει οδός και δεν μπορεί πλέον να κατέχει εκείνα που κατέχει, ή αυτός προφθάνει και δεν μπορεί πλέον να κατέχει τα βιωτικά. Αφού ο άνθρωπος είναι θνητός, είναι συνδεδεμένος με τα βιωτικά, τα οποία είναι και αυτά τρεπτά, αλλάζουν τα πάντα ρη. Ή λοιπόν τρέπεται πολυτρόπος, ο συνδεόμενος με τα τρεπτά, και χάνει όσα κατέχει, τον πλούτο ίσως, τη δόξα, την ευθυμία, ή πεθαίνει, προφταίνοντας, σαν να λέμε, ο ίδιος να επιφέρει στον εαυτό του αυτή τη μεγάλη τροπή και αναχωρεί, όπως ξέρουμε, από αυτόν τον κόσμο γυμνός, εγκαταλείποντας σε άλλους αυτά που έχει και τα παρόντα υλικά και τις ελπίδες που είχε με αυτά μαζί. Και ποια ευχαρίστηση μπορεί να προκύψει από αυτό? Αυτός μεν δεν έχει πλέον καμία αίσθηση των εδώ πραγμάτων και τα παιδιά του θα πέσουν και αυτά με τον ίδιο ή με έναν άλλο τρόπο. Τέλος. Το τέλος λοιπόν των προσκολλημένων στον κόσμο αυτών είναι πάντοτε η συμφορά, αφού στο τέλος εκφέρονται γυμνοί και αφήνουν εδώ τις γήινες παρηγοριές τους. Σ' όσους όμως περιφρονούν τα πράγματα του κόσμου τούτου και ζητούν να μάθουν περί του μέλλοντος κόσμου και σπέβδουν να πράξουν αυτά που θα συντελέσουν για εκείνον, ο θάνατος όταν έρχεται δεν προξενεί ζημιά, αλλά μάλλον τους μεταφέρει από αυτά τα μάτια και ρευστά προς ανέσπερη ημέρα, προς αθάνατη ζωή, προς πλούτο αδαπάνητο που δεν τελειώνει ποτέ και άφθαρτη τρυφή και χαρά, σε δόξα μεγάλη. Τους μεταφέρει στα αγαθά που υπάρχουν πραγματικά και διαμένουν αναλύωτα. Λοιπόν, αυτά θα έπρεπε κι εμείς να ζητάμε να πετύχουμε, αγαπητοί μου, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία αυτού που έκλεινε τους ουρανούς και κατέβει στη γη υπέρ ημών. Όχι μόνο έως εμάς, αλλά μέχρι τις έγκλειστες και καταχθόνια στα καταχθόνια ψυχές.
ο οποίος, Κύριος, από εκεί ανήλθε πάλι διαναστάσεως και αναβιώσεως και προσέφερε σε εμάς δια τον εαυτό του, δια του εαυτού του μάλλον, τον φωτισμό και τη γνώση και την ελπίδα των ουρανίων και αηδίων πραγμάτων, των αιωνίων δηλαδή, για τα οποία και στα οποία είναι δεδοξασμένος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και να προσθέσουμε πριν κλείσουμε την εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτή η γυναίκα που περιγράφεται εδώ, η Σαμαρίτη, στο Ευαγγέλιο της Κυριακής, μετά την ανάληψη του Σωτήρος και την Πεντηκοστή, βαπτίστηκε, όπως λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας, από τους ίδιους τους Αποστόλους, μαζί με 5 αδελφές της. Και 2 παιδιά που είχε, και η Σαμαρίτης έλαβε το όνομα Φωτεινή. Μετά από όλα αυτά, έγινε Ευαγγελίστρια, Απόστολος δηλαδή, όχι μόνο προς τους Σαμαρίτες, εκεί που άρχισε, αλλά και στους Ιουδαίους. Φανταστικό πράγμα, να σκεφτείτε το μίσος που είχαν οι Ιουδαίοι για τους Σαμαρίτες, αλλά και εκτός των ορίων της Παλαιστίνης πήγε η Αγία Φωτεινή. Ο διωγμός που εξαπέλυσε ο Νέρον τη βρήκε να κηρύττει στην Καρθαγέν της Αφρικής. Εκεί συνελήφθη, μαρτύρησε μαζί με τα παιδιά και τις αδερφές της το έτος 66 μετά Χριστόν. Η μνήμη της Αγίας Φωτεινής γιορτάζεται στις 26 Φεβρουαρίου. Μέρος από το άφθαρτο λείψανο του Αγίου σώματός της είναι αποθησαυρισμένο και παρατίθεται προς προσκύνηση στη Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους. Εδώ τελειώσαμε, αγαπητοί φίλοι. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Χαίρετε, χαίρετε εν

0: ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων, ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από το τάφο καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν.
1: Θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο στην Θεία Λειτουργία που

πάρμενο από το 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και είναι οι στίχοι 5 έως και 42. Είναι μεγάλο το κείμενο. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε όσο μπορέσουμε. Λέγει λοιπόν, θα το διαβάσουμε μια φορά στο κείμενο. «Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, ο έδωκεν Ιακώβ, Ιωσήφ το υιό αυτού. Ίνδε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζετο ούτως επί την πηγή, ώρα ίνωση έχτη. Έρχεται γυνή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη ποιήν. Η γάρ μαθητέ αυτού απελιλήθασιν εις την πόλην, ή να τροφάς αγοράσουσι. Λέγει ούν αυτό η γυνή Σαμαρίτης, πόσοι Ιουδαίος όν παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Ούγαρ συχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, η είδη στην δωρεάν του Θεού, και τι σε στην ολέγον σι δώσ' μη ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ εστί βαθύ. Πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών, μη σημεί ζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ. Και αυτός εξ αυτού έπιε και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, Πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν αν πει εκ του ύδατος σου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσεις τον αιώνα, αλλά το ύδωρο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου η ζωή αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε δώσ' μη τούτον το ύδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Ήπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε. Απεκρίθη η γυνή και είπεν, ούκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω, πέντε γαρ άνδρας έσχες, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ηρίκας. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν τόρι τούτο προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι ιεροσολύμησε στην ο τόπος όπου δει προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε πίστευσόμοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν τόρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το Πατρί. Ημείς προσκυνείτε ο ούκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και είναι εστίν, ότι η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσουσιν το Πατρί εμπνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ τι ούτως ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γυνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος αναγγελεί μην πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση. Και επί τούτο ήρθαν οι μαθητές αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη. Ουδείς μεν τι είπεν, τι ζητείς ή τι λαλείς με ταυτής. Αφήκενον την ινδρίαν αυτής η γυνή και απήρθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης. Δεύτε είδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθενον εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ ρώτων αυτών οι μαθητές λέγοντες, Ραβή φάγε. Ο δε είπεν αυτής, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε. Έλεγουν ούν οι μαθητέ προς αλλήλους, μη της είναι και ναυτό φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμών βρώμα εστίν, ή να ποιώ το θέλημα του πέψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο. Ουχ ημείς λέγεται ότι έτη τετράμινος εστίν και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημείν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας, ότι λευκέ εσύ προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπών εις ζωήν αιώνιον. Είναι και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γαρ τούτο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλε εμάς θερίζειν, ο ούχι μίσκο και

0: κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και εμείς εις τον κόπον αυτόν εις ελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν των Σαμαριτών, δια των λόγων της γυναικός, μαρτυρούσις ό,τι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήρθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτων αυτόν μήνε παραυτής, και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού, τίτε γυναικοί έλεγον ότι ουκέτη δια την συλλαλιάν πιστεύομεν. Αυτή γαρακικόαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Μεγάλο κείμενο. Κουραστήκετε. Ας σας το διαβάσω στα νέα ελληνικά. Κατ' εκείνον τον καιρόν ο Χριστός, ο Ιησούς, έρχεται σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς?» Οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απάντησε: «Αν ήξερες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες την δωρεά του Θεού και εκείνος θα σου έδινε το ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψώ και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε: «Πήγαινε να φωνάξει τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», του απάντησε η γυναίκα. Και ο Ιησούς της είπε: «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί σου τώρα ζει δεν είναι άντρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, βλέπω ότι είσαι εσύ προφήτης και οι προπάτορές μας ελάτρεψαν τον Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος που πρέπει κανείς να τον λατρεύει». Τότε της λέει ο Ιησούς: «Πίστεψέ με, γυναίκα, είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύψει την αλήθεια. Γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει η γυναίκα: «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλώ αυτή τη στιγμή». Εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν του είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της και πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές του τον παρακαλούσαν και του έλεγαν «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Και οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους «Μήπως του έφερε κανείς να φάει». Αλλά ο Ιησούς τους είπε «Δική μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω εις πέρας το έργο του». Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμη και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξετε τα χωράφια. Ας προκοπούν όπου από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα για τον θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει παροιμία, άλλος σπέρνει και άλλος θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι εμόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε τον δικό του σκόπο. Πολλοί από τους Σαμαρίτες εκείνης της πόλης πίστεσαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρίτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς ήδη τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Και εδώ τελείωσε και το κείμενο στα Νέα Ελληνικά. Είναι ένα μεγάλο ευαγγελικό ανάγνωσμα, το οποίο όπως όλα τα λόγια του Ευαγγελίου είναι απέραντο σε νοήματα και απίθμενο σε βάθος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να δούμε, ό,τι μπορέσουμε να βγάλουμε από αυτό το πηγάδι, το μεγάλο, το απίθμενο. Βλέπουμε τον Χριστό λοιπόν, όπως σας είπα και άλλη φορά, να πηγαίνει στην Σιχάρ, στη Σαμάρια, και εκεί να πηγαίνει να κάθεται στο πηγάδι του Ιακώβ, ο οποίος Ιακώβ ήταν ο Πατριάρχης των Εβραίων, που έζησε τουλάχιστον 1700 χρόνια περίπου και περισσότερον ίσως, δεν μπορούμε ακριβώς να υπολογίσουμε, πριν τον Χριστό. Και αυτός έβγαλε αυτό το πηγάδι και οι Σαμαρίτες το είχαν σαν έναν ευλογημένο τόπο, σαν έναν αγίασμα τρόποντινά, και εκεί χρησιμοποιούσαν το πηγάδι για να παίρνουν νερό και για τους εαυτούς τους και για τα ζώα τους και για όλα τα υπόλοιπα. Όπως είπαμε και άλλη φορά, παιδιά, ο Χριστός δεν έκαμε πράγματα τυχαία. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως απλώς περιγράφονται από το Ευαγγέλιο. Ότι περπατούσε, ότι περνούσε από εκεί, εκουράστηκε και έκατσε εκεί και ήρθε τυχαία η γυναίκα και άρχισε να συνομιλεί μαζί του. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σε εμάς. Εμείς πάμε ένα ταξίδι, σταματούμε κάπου, καθόμαστε σε ένα καφενείο, ξέρω εγώ πώς λέγονται, σε αυτά τα καφετέρια, και μπορεί εκεί να συναντήσουμε και κανένα γνωστό μας. Μπορεί. Και να πιάσουμε και την κουβέντα. Ο Χριστός όμως δεν έκαμε πράγματα τυχαία. Επήγαινε εκεί εγνώση του. Επήγαινε εκεί για να μιλήσει με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ήξερε εκ των προτέρων τι θα γινόταν. Και ο ίδιος τακτοποίησε τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί ήθελε να συναντήσει τη Σαμαρίτιδα και ήθελε να της πει όλα αυτά για να τη βοηθήσει να σωθεί. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί γεννάμε στην ψυχή μας και εμάς την επιθυμία να μας συναντήσει ο Χριστός και να μας σώσει. Και βέβαια αυτό δεν εξαρτάται τόσο από τον Χριστό, γιατί Εκείνος θέλει να μας συναντήσει και θέλει να μας σώσει, αλλά εξαρτάται από τη δική μας διάθεση, δυστυχώς. Γιατί πολλές φορές, ενώ ο Θεός πάντοτε θέλει και όλους τους ανθρώπους θέλει να σώσει, εντούτοις εμείς, λόγω της κακής μας διάθεσης, Αυτό είναι για μας, παιδιά, κάτι που πρέπει να κινεί την ψυχή μας. Έτσι, να κινεί την ψυχή μας και να καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές η δική μας ραθυμία, η δική μας, ας πούμε, προσκόλληση στα πάθη μας δεν μας αφήνει να... Δεν αφήνει τον Θεό να μας πλησιάσει. Κλείνουμε τα αυτιά μας και δεν θέλουμε. Και πολλές φορές ο άνθρωπος ο οποίος αμαρτάνει και είναι δεσμευμένος στα πάθη του, ξέρετε, ουσιαστικά δεν θέλει να φύγει από την αμαρτία. Μπορεί όταν του περνά, ας πούμε, το πάθος και η αιχμαλωσία να μετανοεί και να λέει συγγνώμη, θα το ξανακάμω, αλλά κατά βάθος δεν θέλει να φύγει από την αμαρτία. Αν δηλαδή βλέπαμε τον Χριστό μπροστά μας και μας έλεγε, ας πούμε, ξέρεις, θέλει να σε ελευθερώσω από το πάθος που έχεις, θα του λέγαμε, εντάξει, θέλουμε βέβαια, αλλά αρέσκει μας και το πάθος μας, ας πούμε, δηλαδή μας αρέσουν τα πάθη μας, έχουν μέσα φιλιδονία, γι' αυτό λέγεται φιλιδονία. Ο άνθρωπος αγαπά, ας πούμε, την αμαρτία, κολλάει η καρδιά του στην αμαρτία. Εδώ έγκυται και η ασθένεια της αμαρτίας, ότι κλέβει την καρδιά μας αυτό το πράγμα. Και δύσκολα ξεφεύγει κανείς από την αμαρτία. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ευδελίχθηκε την αμαρτία, εκείνος ο άνθρωπος είναι έτοιμος να ζητήσει από τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής του να ελευθερωθεί. Και ο Θεός σίγουρα θα τον ελευθερώσει. Το ότι δεν ελευθερωνόμαστε από τα πάθη και από συγκεκριμένα πάθη τα οποία μας ταλαιπωρούν είναι διότι αισθανόμαστε μία ειδονή, μία ευχαρίστηση. Και δεν ομιλώ μόνο για τα σαρκικά πάθη. Κάθε πάθος φέρνει στον άνθρωπο φιλιδονία και δυσκολευόμαστε να ξεκολλήσουμε. Ποιος θα ήθελε, παραδείγματος χάρη, να αποκτήσει από εμάς ταπείνωση? Λέμε όλοι θέλουμε ταπείνωση, αλλά όταν ήρθε η ώρα που να την αποκτήσουμε και να μας κάνουν οι άλλοι χώμα να μας πατήσουν, λίγο δύσκολο. Ο Χριστός, λέγει λοιπόν, εκεί κουράστηκε από την οδηπορία. Δεν κουράστηκε, ήθελε και κουράστηκε. Ήθελε να κουραστεί για να δείξει την ανθρώπινη φύση. Ήταν μεσημέρι, έκατσε εκεί στο πηγάδι και περίμενε να έρθει όπως τον κυνηγό που περιμένει το θύραμα. Περίμενε να έρθει αυτή η γυναίκα, επειδή ήξερε ότι αυτή η γυναίκα ήταν μια γυναίκα που δεν είχε καλή ζωή, διότι όπως το διαβάσαμε ήταν μια γυναίκα η οποία συνέζησε με πολλούς άνδρες παράνομα και με εκείνον που ζούσε ακόμα εκείνη τη στιγμή δεν ήταν νόμιμος άνδρας της, αλλά όμως εντούτοις είχε καλή διάθεση. Και αυτή η καλή διάθεση είναι αυτή η οποία την έκαμε άξια να έρθει ο Χριστός να τη συναντήσει, για να την ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και για να γίνει στη συνέχεια Απόστολος του Χριστού και μάρτυρας του Χριστού και Αγία της Εκκλησίας μας. Κάθεσε λοιπόν εκεί στο πηγάδι, έρχεται αυτή να πάρει νερό όπως ήταν η συνήθεια, οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα και άρχισε ο Χριστός ένα διάλογο μαζί της. Έτσι, της λέει, δώσ' μου να πιω νερό. Εκείνη του λέει, μα πώς εσύ, ενώ είσαι Ιουδαίος, ζητάς από μένα που με Σαμαρίτησα να σου δώσω νερό? Ξέρετε, παιδιά, ότι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι δεν είχαν καμιά σχέση με μη Εβραίους και θεωρούσαν ότι εμολύνοντο όταν, ας πούμε, συνομιλούσαν ή συναναστρέφοντο μη Ιουδαίους. Γι' αυτό πολλοί που λένε καμιά φορά και σερβίρεται συχνά τώρα αυτό το φρούτο, βγαίνει κατά καιρούς, ότι μα δεν έχουμε πληροφορίες που ήταν ο Χριστός από 12 μέχρι 30, δεν λέει το Ευαγγέλιο. Λέγει βέβαια κάποιες αναφορές στο Ευαγγέλιο. Αλλά ξέρουμε ότι εάν ο Χριστός έφευγε από τα Ιεροσόλυμα, έφευγε από τους Εβραίους και πήγαινε σε μια άλλη χώρα, στα 18 του, στα 20, στα 25 του τέλος πάντων, κάποια στιγμή της ηλικίας του, τότε οι Ιουδαίοι δεν θα τον εδέχονταν. Επουδενή λόγο θα τον εδέχονταν τον Χριστό πίσω. Ή τουλάχιστον θα του το έλεγαν ότι εσύ επίες και έμαθες άλλα πράγματα που δεν είναι της παράδοσης μας, που δεν είναι του λαού μας, που δεν είναι της θρησκείας μας. Αυτό το πράγμα ήταν έντονο στους Εβραίους, διότι και να άγγιζαν απλώς σε έναν ιδωλολάτρη, να πήγαινε ένας ιδωλολάτρης να τους αγγίσει, έπρεπε μετά να πάνε να κάνουν μπάνιο οι Εβραίοι. Δεν ξέρω αν το κάνουν και σήμερα, αλλά έτσι έκαναν τότε. Δεν είχαν καμία σχέση με κανένα μη Εβραίο. Και βέβαια αυτή ήταν εντολή του Θεού και ο λόγος ήταν για να μην να αναμειγνύονται με τους ιδωλολάτρες και να χάσουν την πίστη τους. Λοιπόν, έτσι αυτή απόρρισε. Πώς εσύ τολμάς να ζητάς από μένα που είμαι Σαμαρίτισσα, που δεν είμαι Εβραία, νερό να πκείς? Ούγαρ συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Δεν υπάρχει, ας πούμε, συμφιλίωση μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών. Και βλέπετε, αρχίζει ένας διάλογος πολύ έτσι αριστοτεχνικός του Χριστού, που σιγά σιγά τη φέρνει με το μέρος του. Και λέει ο Χριστός της γυναίκας: «Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού και αν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου λέγει να του δώσεις νερό να πιει, εσύ θα ζητούσες από αυτόν και θα σου έδινε το ζωντανό νερό». Και του λέγει η γυναίκα, εκείνη δεν καταλάβαινε, του λέει: «Μα Κύριε, εσύ ούτε δοχείον έχεις για να πάρεις νερό από το πηγάδι και το πηγάδι είναι βαθύ. Πώς θα έχεις το ζωντανό νερό, το τρεχούμενο νερό, το ζωντανό? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ που μας έδωκε το πηγάδι και ήπιαν και τα παιδιά του και η ή του και η δούλη του και τα ζώα του?» Και τότε της λέει ο Χριστός: «Κάθε ένας ο οποίος πίνει από αυτόν το νερό του πηγαδιού πάλι θα διψάσει. Όμως όποιος πιει από το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το είδο το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή ύδατος αλλωμένου που θα αναβλύζει η ζωή αιώνιων». Εδώ να σταθούμε λίγο, παιδιά. Αυτός ο λόγος του Χριστού επαληθεύεται σε κάθε ψυχή ανθρώπου μέσα στο πέρασμα των αιώνων, σε κάθε ψυχή ανθρώπου ο οποίος ήπιαν από αυτόν το νερό. Διότι στο πέρασμα των αιώνων υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εγεύθηκαν, και μην νομίζω ότι είναι κανένα μπουκάλι θαυματουργών νερό, έτσι, αλλά τι εγεύθηκαν? Τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι άνθρωποι που εγεύθηκαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αναγεννήθηκαν εν Χριστώ, ξαναγεννήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, και όχι μόνο αισθάθηκαν πληρότητα, αλλά και αυτή η χάρη που είχαν μέσα τους έγινε τέτοια πηγή χάριτος που ξεχύλισε και έδινε και δίνει και χάρη και δύναμη και σε πλήθος άλλων ανθρώπων. Παράδειγμα, πρώτα οι Απόστολοι, οι οποίοι ήταν αγράμματοι και όμως παρά αυτήν την αγραμματοσύνη τους, εν τούτης έγιναν πάνσοφοι, όχι κοσμικά πάνσοφοι, αλλά κατά Θεόν πάνσοφοι, και έφεραν τον κόσμο κοντά στο Θεό. Και πόσοι άλλοι άνθρωποι στο πέρασμα των αιώνων μέχρι τις μέρες μας που δεν είχαν εξωτερικά προσόντα και προτερήματα κοσμικής σοφίας και όμως με τη χάρη του Θεού πραγματικά οδήγησαν και οδηγούν χιλιάδες, αμέτρητες χιλιάδες ανθρώπους κοντά στο Θεό. Έτσι ο γέροντας Πορφύριος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος δεν τέλειωσε ούτε το δημοτικό, ούτε το δημοτικό. Και όμως αυτός ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας, και όταν ζούσε, πολύ δε περισσότερον όταν εκοιμήθηκε βρίσκεται ενώπιον του Θεού, με την χάρη του και με τις ευχές του και με τις πρεσβείες του και με τα λόγια του τα οποία μας άφησε και κατεγράφησα, και με τα βιώματά του και με τα άπειρα θαύματά του, έδωσε την απόδειξη ότι ο Χριστός ζει και σήμερα. ο γέροντας Παΐσιος, ο οποίος ούτε και αυτός τέλειωσε το δημοτικό. Μάλιστα έλεγε κάποτε που του έλεγε ένας ότι θέλει να σταματήσει το πανεπιστήμιο. Λέει, θέλω να σταματήσω το πανεπιστήμιο. Τέλειωσε το ρε παιδάκι μου, του λέει, το πανεπιστήμιο. Όχι, λέει, βαρέθηκα, δεν μου προσφέρει τίποτα, θα το παρετήσω. Βρε, του λέει, μην το παρετήσεις. Διότι δεν είναι καλό πράγμα να σταματήσει το πανεπιστήμιο. Όχι, όχι, θα το σταματήσω. Του λέει, μην το σταματήσεις, διότι αν άκουγα και εγώ τη μάνα μου και δεν σταματούσε το δημοτικό, δεν θα έβαλα περισπωμένη πα στο έψιλο. Αστειευόμενος βέβαια το έλεγε. Και πράγματι ήταν ορθόγραφος. Αλλά αυτός ο ορθόγραφος άνθρωπος, έτσι πόσες αμέτρητες στρατιές ανθρώπων ωφέλησε. Και μέχρι σήμερα πόσα θαύματα έγιναν με τις ευχές του και με την δύναμη που του έδωσε ο Θεός λόγω της μεγάλης αγάπης που είχε προς τον Χριστό και την άσκηση που έκαμε. Και πράγματι εξεδίψασαν κοντά του αμέτρητα πλήθη ανθρώπων. Και βλέπετε μέχρι σήμερα διαβάζουν όλα αυτά τα βιβλία τα οποία εγγράφησαν και γράφονται με τα λόγια τα δικά του που κατεγράφησαν από τους ακροατές του, και όντως αμέτρητα πλήθη ανθρώπων ξεδιψούν, μεταφράστηκαν τα βιβλία του σε πάρα πολλές γλώσσες, χιλιάδες βιβλία έχουν κυκλοφορήσει. Ένας άνθρωπος κατά κόσμον αγράμματος, ο οποίος δεν είχε απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως. Καμία κοσμική έτσι διάκριση. Τίποτα απολύτως. Και παρά τα αυτά, αυτός ο άνθρωπος έγινε φωστήρας της Οικουμένης. Λέμε πολλές φορές, παιδιά, ότι τελικά εκείνο που μας λείπει στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Εάν εξετάσουμε όλα, θα δούμε τελικά ο Χριστός μας λείπει. Και όπως έλεγε πάλι ο γέροντας Παΐσιος, κάνε λογοπαίγνια, όταν έχεις λείπει, ο Χριστός σου λείπει, έλεγε. Του έλεγαν, έχω λείπει. Όταν έχεις λείπει, ο Χριστός σου λείπει. Λοιπόν, αισθανόμαστε μέσα μας ανικανοποίητα πράγματα, ανικανοποίητα αισθήματα, αισθανόμαστε κούραση, αισθανόμαστε πράγματα δύσκολα, κάτι μας λείπει, κάτι μας φταίει, κάτι μας κουράζει, μας πιάνουν κάτι μελαγχολίες, θέλουμε να κλειστούμε στα δωμάτια μας, να είμαστε μόνοι μας κλεισμένοι εκεί μέσα, κάτι λείπει. Μετά και όλα αυτά τα πάθη που μας πνίγουν και μας ρεζιλεύουν και μας ταπεινώνουν και βάζουν τη ψυχή μας μέσα σε μια δυσκολία και αντιδράει η ψυχή μας, ας πούμε, μέσα στην εργασία της αμαρτίας, τελικά γιατί τα παθαίνουμε όλα αυτά? Γιατί η παρουσία του Χριστού μέσα μας είναι αδύνατη. Εάν ο Χριστός ήταν ζωντανός μέσα μας και αν είχαμε αυτό το ζωντανό νερό της παρουσίας του Χριστού στην καρδιά μας, τότε δεν θα διψούσαμε ποτέ. Δεν θα διψούσαμε. Θα είχαμε νερό άφθονο. Και όχι μόνο εμείς θα πίναμε, θα πίναν και όλοι όσοι είναι γύρω μας. Σήμερα, τουλάχιστον όσοι διψούν, είναι καλό σημάδι. Γιατί σήμερα έχουμε ένα άλλο φαινόμενο, που μπορεί κανείς να πεινά και να διψά και να μην το αισθάνεται. Δηλαδή, υπάρχει η πνευματική ανορεξία, έτσι όπως υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από την νόσο, αυτήν την περιβόητη νόσο που κυκλοφορεί σήμερα και κάνει θράψεις, που αυτήν την νόσο πραγματικά εγώ θα ευχόμουν να την είχα προσωπικά, αλλά δυστυχώς δεν με πιάσε εμένα, δεν με πιάνει εμένα. Αυτήν την νόσο της ανορεξίας, Ιωνάθαν, αν την είχαμε εμείς οι δυο, θα είμαστε σαν τους ασκητές τώρα εδώ. Δεν θα είμαστε 500 κιλά ο ένας. Λοιπόν, μας πιάνει εμάς, τι να κάνουμε. Πράγματι τους ζηλεύω όταν έρθουν. Λέω, βρε, πες του Θεού να σου δώσει λίγη όρεξη από τη δική μου και να μου δώσει εμένα λίγη ανορεξία από τη δική σου, να πάνε τα κιλά μας, ας πούμε, ίσα-ίσα. Δεν πειράζει. Καλύτερα έτσι που είμαστε χοντροί, καλύτερα να θα. Να μην νομίζω ότι είμαστε και άγιοι ασκητές και αυτά. Μας βλέπουν και μας περιφρονούν. Σου λέει αυτός ο χοντρός, εν Άγιος. Έχει χοντρό Άγιο, δεν έχει. Είδες κανέναν Άγιο χοντρό? Όχι. Λοιπόν, άρα διαγραφτήκαμε από την πρώτη στιγμή. Χοντρούς Αγίους δεν έχει. Λοιπόν, η πνευματική ανορεξία είναι ένα φαινόμενο σύγχρονο. Δηλαδή πιάνει τους ανθρώπους, και ειδικά νέους ανθρώπους, και δεν έχει όρεξη για τίποτε. Ούτε πεινά, ούτε δίψα, ούτε θέλει, ούτε τον νοιάζει. Δεν έχει όρεξη καμιά. Αυτό είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Αυτή η πνευματική ανορεξία είναι μια φοβερή αρρώστια της ψυχής του ανθρώπου που παρουσιάζεται σε νεανικές ηλικίες, στις εποχές μας, στις μέρες μας, και βλέπεις ανθρώπους νεαρούς στο σώμα με ψυχές διαλυμένες και δεν ξέρει κανείς πραγματικά τι πρέπει να κάνει. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, τι πρέπει να κάνεις όταν οι ψυχές των άλλων ανθρώπων είναι νεκρές, δεν θέλει τίποτα. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο Θεός, ούτε η ζωή του, ούτε ο θάνατος, ούτε τα παρόντα, ούτε τα μέλλοντα, ούτε τίποτα. Του είναι παντελώς αδιάφορα όλα. Ούτε και ο εαυτός του. Βλέπεις καμιά φορά κάτι παιδιά, ας πούμε, που είναι και αχτένιστα. Λες, ρε παιδί μου, χτίζεις το κεφάλι σου, πώς το αντέχεις, ας πούμε. Πώς αντέχεις ένα κεφάλι αχτένιστο? Εσύ τρώει το κεφάλι σου. Εγώ πήγα και ρώτησα από αυτούς που έχουν κάτι κεφάλια έτσι. Λέω, γε μου, πώς αντέχεις το κεφάλι σου? Λέει, μου πόξω ή που μέσα? Λέω, ένας. Λέω, πόξω προς τον παρόν. Μου λέει, ήταν ένα παιδί έτσι που δούλευε σε κάτι χτίσματα. Έχτιζε. Καλό παιδί, ας πούμε, πολύ καλό παιδί. Και είχε και ένα κεφάλι τόσο. Και το είχε μέσα σε μια σακούλα, δεν ξέρω τι το είχε, γιατί σου βάδιζε. Και ήταν από αυτήν η μόδα που κάτι κάνουν τα μαλλιά τους και γίνονται σαν το αυτό. Σαν τυφλοκάτι έτσι. Πώς λέγονται αυτά? Ράστα. Ράστα. Τέλος πάντων. Ράστα. Βράστα. Από αυτά. Λέω, θα πάνω το ρωτήσω τώρα τούτο. Ήταν ένα πολύ καλό παιδάκι, πολύ καλό. Λέω, δούλευε στην εκκλησία, τα χτίστης. Πήγα εκεί κοντά του, λέω, ρε παιδί μου, πώς αντέχεις αυτά τα μαλλιά όλα? Πώς αντέχεις το κεφάλι σου? Και πράγματι μου λέει, πάτερ μου, πόξω από το κεφάλι μου, που μέσα από το κεφάλι μου. Λέω, καλή η απάντηση. Μετά μου λέει, πέμπω, τι θα κάνω και πάω το κάνω. Λέω, πήρνε κόψη τα γεια, μην μπορώ να σε θωρώ. Επειδή να ξανάρτω, μπορώ να σε δω έτσι σχέδιο. Πήρνε κόψη τα μαλλιά σου. Έκοψε τα πράγματι. Λέει, πήρε κεφαλή μου αέρα. Λέω, πόξω να πάρει αέρα. Διότι αν πάρει και από μέσα αέρα, και αμένα έχω πρόβλημα. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι εσωτερικά. Και για να γίνονται πράγματα εξωτερικά, είναι που μέσα το πρόβλημα. Ερώτησα μια φορά έναν άνθρωπο, ο οποίος απεπειράθηκε να αυτοκτονήσει και έσφαξε τον εαυτόν του με το μαχαίρι. Λέω, Παναγία μου, ήταν γεμάτος τραύματα, γεμάτος πληγές. Είναι πόνησες. Λέει μου, πάτερ μου, ο πόνος που είχα μέσα μου ήταν τόσο μεγάλος που ούτε αισθάνθηκα, ούτε κατάλαβα τίποτε. Το πρόβλημα, παιδιά, του ανθρώπου δεν είναι εξωτερικό. Γι' αυτό και όταν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με εξωτερικά πράγματα και εξωτερικούς τρόπους, καμιά φορά κάνουμε λάθος. Αν και βέβαια, επειδή είμαστε άνθρωποι, όλα παίζουν ρόλο. Και όλα έχουν σημασία, και τα έσω μας και τα έξω μας. Και έχει σημασία όλος ο χώρος μας και η εμφάνισή μας. και το όλο το είναι μας. Αλλά όταν θέλεις να τακτοποιείς τα πράγματα, τακτοποιάς από εκεί που μπορείς. Καμιά φορά και τα εσωτερικά πράγματα τακτοποιούνται αρχίζοντας από τα εξωτερικά. Δηλαδή, ας πούμε ότι κάποιος άνθρωπος τον πιάνει αυτή η, πώς να την πω ας πούμε, αυτή η θολούρα όλη και πάει και μένει στο κρεβάτι και δεν κάνει τίποτα ας πούμε. Τον πιάνει αυτή η δυσκολία. Θυμάμαι είχαμε ένα παιδί φοιτητή στο Άγιον Όρος που ερχόταν, που όταν τον έπιανε αυτή η δυσκολία δεν είχε όρεξη ούτε καν να σβήσει τη λάμπα του πετρελαίου. Και άφηνε τη λάμπα και έκαιγε τόσες ώρες μέχρι που τελειώσει το πετρέλαιο να σβήσει από μόνη της. Και του έλεγα, γιατί δεν σηκώνεσαι να σβήσει τη λάμπα και να πνίξει το πετρέλαιο όλο? Δεν έχω κουράγιο να σβήσει τη λάμπα. Έπαιζε το ξυπνητήρι του και έπαιζε. Δεν μπορεί το. Σέρτο το παπούτσι να σβήσει, να κλείσει τουλάχιστον. Πόση ώρα να παίζει για να μην. Δεν είχε κουράγιο να σηκωθεί να κλείσει το ξυπνητήρι του. Τόση δυσκολία είχε μέσα του. Μετά πήγε στον πατέρ Παΐσιο. Του λέω, Γέροντα, κοίταξε κάτι. Εντάξει, λέει, Γέροντα, έτσι αισθάνομαι μέσα μου. Σίγουρα αισθάνεσαι μέσα σου, αλλά άρχισε από τα έξω σου τουλάχιστον. Συγύρισε λίγο και το δωμάτιό σου. Άνοιξε το παράθυρο σου. Φτιάξε λίγο το κρεβάτι σου. Πίνε πλήθου, νύφτου, χτενίστου. Να φέρεις το μυαλό σου. Πλύνε λίγο τα ρούχα σου. Βγες έξω από το σπίτι σου. Γίνεσαι χειρότερα όσο παραδίδεσαι σε αυτή την άθλια κατάσταση. Και μετά όταν τακτοποιήσεις όλα αυτά που είναι γύρω σου, αυτά θα επιδράσουν και μέσα σου. Και πράγματι ξέρετε ότι ο άνθρωπος, επειδή δεν είναι μόνο ψυχή, αλλά είναι ένα μείγμα ψυχής, σώματος, καρδιάς, μυαλού, πολλών πραγμάτων, έχει επιδράσεις και από το εξωτερικό του περιβάλλον πάρα πολλές. Βλέπετε, ας πούμε μπαίνεις σε έναν ναό. Μπαίνεις σε έναν ναό, αμέσως ο χώρος επιδρά πάνω σου. Θέλεις δεν θέλεις. Ο ναός επιδρά πάνω σου. Οι εικόνες, οι αγιογραφίες, τα καντήλια, το φως του ναού, η μυρωδιά του ναού, έχει επίδραση. Σου κάνει καλή αλλίωση. Μπαίνει σε ένα σπίτι. Είναι το σπίτι εκείνο καθαρό, περιποιημένο, τακτοποιημένο, παστρικό, όμορφο. Έχει επίδραση μέσα σου. Μπαίνει σε ένα σπίτι και βλέπεις ωραία χρώματα, ωραία πράγματα. Πράγματα εννοώ καθαρά, τακτοποιημένα. Δεν βλέπεις μια εγκατάληψη και έναν ανάθεμα μέσα στο σπίτι. Λες, εδώ κάτι συμβαίνει καλό. Εάν μπεις σε ένα χώρο και ο χώρος εκείνος από μόνος του σε καταθλίβει και σε προκαλεί και σε κάνει να βγει ψυχή σου και καλά να είσαι, θα αρρωστήσεις. Και δεν λέω βέβαια για αυτούς οι οποίοι έφτασαν σε μέτρα μεγάλα αρετής και περιφρονούν τα παρόντα πράγματα που ήταν σαν τον Γιώργο Χαράλαμπο ας πούμε στην Καψάλα που για να πάει να τον έβρισε εκεί μέσα που ήταν έπρεπε να άφησες καιρή στον Άγιο Φανούριο να ανακαλύψεις που ήταν, που τα πράγματα που είχε, ή ο Γεροϊροδίων, ο οποίος είχε όλα τα σκουπίδια της περιοχής, τα μάζευε στο κελί του. Του τενεκέδες, τα νάιλα, τα σακούλια, τα πορτοκάλια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν όλα μέσα στο κελί του. Γιατί, είπε και εσύ. Γιατί. Λοιπόν, όταν επίναν δεις, εγώ την πρώτη φορά που πήγα, είπαμε ότι ήταν σαλός, ήταν διαχρηστός σαλός. Λοιπόν, πήγα να το δω, είπαμε εκεί κάποιοι γείτονες, πρόσεχε, διότι μπορεί να σε υποδεχτεί με πολλά άγριον τρόπο. Πήγαινα σιγά, σε μια στιγμή πετάσσετε που δίπλα μου ένα πορτοκάλι, πήγαινε κατευθείαν. Ήταν το πρώτο μου καλωσόρισμα. Έσυρε με ένα πορτοκάλι σαπημένο και ξεπρόβαλε ο Γεροϊροδίο φορώντας το κεφάλι του αντίσκουφο μια κλάτσα. Μια κλάτσα που το πόδι της ήταν με κρέμε τον ποδά. και φόρεσε στο κεφάλι. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία μας. Λοιπόν, αφού γλίτωσα το πορτοκάλι, έκατσαν εκεί, είτε ήμουν είτε δεν ήμουν, το ίδιο το κάνουνε. Το ρωτούσα, άλλα τον άλλον έλεγε. Αλλά μέσα σε εκείνα τα άλλα τον άλλον, έλεγε και αυτά τα λόγια του Θεού. Λοιπόν, αυτός το έκαμνε βέβαια, γιατί είχε άκρα περιφρόνηση από τα παρόντα. Δεν τον επήραζε. Όμως, αν αυτόν το κάμνα εγώ, το κάμω εγώ, να πάθω σίγουρα να αρρωστήσω. Δεν μπορεί να αντέξεις, ας πούμε, αυτήν την κατάσταση. Διότι δεν έχουμε αυτά τα μέτρα. Οπότε είναι καλό, παιδιά, ο άνθρωπος να τακτοποιεί όλα όσα είναι γύρω του και όλα όσα είναι πάνω του και να τακτοποιεί και τα εσωτερικά της ψυχής του. Γιατί εάν περιοριστεί μόνο στα έξω, που είναι απαραίτητα, που είναι χρήσιμα και πρέπει να τα κάνει και δεν μπει μέσα του, τότε θα κουραστεί και θα πει ότι θα καταλάβει ότι πάλι δεν βρήκε αυτό που ήθελε. Εάν όμως τακτοποιηθεί εσωτερικά και τακτοποιηθεί και εξωτερικά, τότε όντως θα είναι σαν παράδεισος. Σας είπα πολλές φορές, παιδιά, ότι έτσι από την προσωπική μου πείρα, και συγγνώμη που λέω από τα προσωπικά μου, αλλά τι να σας πω, από πού να τα πω κι εγώ. Ας πούμε, θυμούμε το κελί του Γέροντα Παΐσιου, που ήταν έναν κελί πάφτωχο, δεν έχω δει φτωχότερον κελί από εκείνο, που μια σπόντα πας στον τοίχο για να κρεμβάλει, πρέπει να το σκεφτεί πολλές φορές. Ούτε μια σπόντα πας στον τοίχο δεν έβαλε. Δεν χρειάζεται. Πάφτωχος, τελείως φτωχός. Αλλά το κελάκι του εκεί που έμενε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και ιδιαίτερα άστραφτε, να πούμε, από την καθαριότητα. Αλλά ήταν περιποιημένο, ήταν τακτοποιημένο. Είχε και μια μυρωδιά χαρακτηριστική. Είχε ένα καθισματάκι στη γωνιά και ένα ξύλο που βάλε πάνω στα γόνατα του και έγραφε πάνω στο ξύλο εκείνο, το γραφείο του. Το οποίο όταν τέλειωνε να γράφει, το έστεινε όρθιο. Και το κρεβάτι του το έκαμε μόνος του, το οποίο ήταν σαν φέρετρο. Ένα πράγμα ξύλινο και έτσι. Και ήταν κάτω, έβαλε κάτι παλιό, πράγματα τα οποία χρησιμοποιούσαν να κάνουν σαμάρια στα ζώα στο Άγιον Όρος και έτσι ήταν το κελί του. Κατάμαυρο, γιατί άναβε συνέχεια κεριά και συνέχεια άναβε και τη σόμπα του, γιατί είχε μόνο μισό πνεύμα και δυσκολεύονταν πάρα πολύ λόγω του βαρετού χειμώνα που είχε πάντα στο Άγιον Όρος. Αλλά αυτό το κελί και αυτός ο χώρος εκεί, ο πάμφτωχος που καθόταν εκεί και δεν είχε τίποτα, αφού και εικόνες, κάτι παλιοεικόνες χάρτινες, ξεθοριασμένες, που τις είχε εκεί έτσι κατά σειρά και ένα τα κεράκια του εκεί. Και όμως αυτός ο χώρος, νομίζω δεν βρήκα ακόμα παλάτι που να είναι εισάξιο με εκείνον τον χώρο. Επήγα και στα παλάτια της Τσαρίνας εκεί στη Ρωσία, που πώς το λένε εκείνη, στο Κρεμλίνο, ναι, που έχει κάτι παλάτια που ήταν και μας ξενάγησαν, δεν ξέρω, θα έχετε πάει φαντάζομαι, και πήγα στο κρεβατοκάμαρα της Αυτοκράτηρας. Αναγία μου, λέω, αν με κλείσουν μια νύχτα εμένα εδώ μέσα, να φύγει η ψυχή μου. Είχε κρεβάτι, δωμάτιο ειδικό με το κρεβάτι της και δωμάτιο δίπλα που μόλις ξυπνήσει έπρεπε να πάει να κάτσει σε μια φιλονούν της. Ξέρω εγώ να συνέρθει που τον ύπνο και μετά να πάει παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω ώστε να φτάσει στο δωμάτιο που είσαι να προγευματίσει, δηλαδή ολόκληρη υπόθεση. Λέω καημένε, και μετά να ζεις με αυτήν την ταλαιπωρία και σε σκοτώσουν κιόλας. Πού είναι το κελί του Γέροντα, ας πούμε, που ήταν πάμφτωχο, αλλά ήταν βασιλικό παλάτι. Και λέω, πού είναι το σπήλαιο της Βιθλέμ, που ήταν ένα σπήλαιο με ζώα και όμως γεννήθηκε ο βασιλιάς του κόσμου εκεί και της κτήσης όλης. Και μπορεί οι βασιλιάδες του κόσμου που φτάνουν μέχρι τα μεσούρανα, οι δόξες τους και οι τιμές τους, την άλλη ώρα να χαθούν και να μην υπάρχουν. Γιατί, παιδιά, τελικά εκείνο που έχουμε ανάγκη είναι το Θεό μέσα μας. Αυτός που έχει το Θεό μέσα στην καρδιά του δεν έχει άλλες ανάγκες. Τα άλλα τα χρησιμοποιεί απλώς. Εάν έχει, καλώς, τα χρησιμοποιεί. Είτε χρήματα είναι, είτε δόξα είναι, είτε δύναμη είναι, είτε γνώσεις είναι. Είναι οτιδήποτε κι αν είναι, τα χρησιμοποιεί. Εάν δεν τα έχει όμως, δεν του αφαιρείται τίποτα. Δεν αισθάνεται καμιά έλλειψη γιατί δεν τα έχει. Γιατί έχει μέσα του όχι μόνο αν υπάρχει αν ο ίδιος, όχι μόνο αυτά που έχει μέσα του του αρκούν του ιδίου. Όπως λέμε να πάμε να αγοράσουμε τρόφιμα άμα και γίνει ο πόλεμος. Λέει, άμα γίνει πόλεμος, εμείς να πάμε να βγάλουμε λία-λία γάλατα, λία-λία τυριά να τρώμε μόνοι μας, άμα και δει μας ο γείτονας εδώ κόμμα του Τζετσίνου. Δεν είναι μόνο λοιπόν για τον εαυτό μας, αλλά όπως λέγει εδώ το Ευαγγέλιο, θα γίνει πηγή ύδατος αλλωμένου εις γενεώνιο. Όπως ένα πηγάδι που βγάζει νερό πολύ και ξεχυλά και πάει και πίνει ο κόσμος όλος, έτσι γίνεται η καρδιά του ανθρώπου ο οποίος έχει το Χριστό μέσα του. Και όλα αυτά τα πράγματα που παρουσιάζονται στις μέρες μας και όλη εκείνη η ανορεξία που παρουσιάζεται στις μέρες μας μπορεί να θεραπευθεί εάν ο άνθρωπος αρχίσει σιγά σιγά να κινείται λίγο, να κάνει ένα-δυο βηματάκια, να κάνει εκείνο το ελάχιστο που μπορεί, να αρχίσει από τα απλά πράγματα, από τα ελάχιστα και να προχωρήσει στα σοβαρότερα, έστω επικαλούμενος των Θεών. Κάποτε ένας άνθρωπος είπε ότι εδιαλύθηκα τελείως, δεν μπορώ να κάνω τίποτα πλέον. Και πράγματι, ο καημένος εδιέλυσε τον εαυτόν του. Έκαμε τόσα λάθη, έκαμε τόσες αμαρτίες, ήπιε τόσα πράγματα, γεύτηκε τόσα πράγματα που πορτοποιήθηκε. Και όντως ήταν ένας πορτός, ένα πράγμα που δεν βρίσκει άκρα. Όπως ένα πράγμα το οποίο είναι γεμάτο πληγές που πάνω σκάτω και δεν ξέρεις πού να αντίξεις να μην πονέσει. Και του είπε ένας άνθρωπος του Θεού, εντάξει, σίγουρα επορτοποιήθηκες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ό,τι υπάρχει και ό,τι μπορούσες να κάνεις, το έκαμες. Δεν ξέρω αν έχει πράγμα που δεν το έκαμες, ας σου μείνει τίποτα να κάνεις ακόμα. Όμως έχεις ελπίδα. Τι ελπίδα έχω? Καμιά ελπίδα δεν έχω. Όχι, έχεις ελπίδα. Λέγει η Γραφή, λέγει το Ευαγγέλιο, λέγει ο Λόγος του Θεού, ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και έστε πας όσαν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού. Έτσι όπως είσαι. Πες ότι είσαι ένας πορτοποιημένος, γεμάτος γάζες, ξέρω εγώ, μες στην εντατική, διασωληνωμένος και δεν έχεις τίποτα. Έχεις όμως το μυαλό σου. Κάτι δουλεύει μέσα σου. Κάτι μπορείς να αρθρώσεις, να πεις μια λέξη. Επικαλού το όνομα του Θεού, επικαλείσαι το όνομα του Χριστού. Αυτό και μόνο θα σε σώσει. Εάν το επικαλείσαι βέβαια, με πίστη, με ελπίδα, με αγάπη, με ταπείνωση και με μετάνοια. Εάν επικαλούμαστε τον Θεό, παιδιά, ο Θεός δεν θα μας αποφύγει. Δεν θα μας απορρίψει. Ο Θεός δεν απορρίπτει κανέναν. Κάθε ένας που ζητά τον Θεό θα τον βρει. Και όταν το βρει τον Θεό, τότε πράγματι θα γίνει η καρδιά του ένα πηγάδι που θα αναβλύζει νερό και θα είναι πάντα ξεδιψασμένος και θα είναι πάντα δροσερός και χαρούμενος και κοντά του θα ξεδιψούν όλοι οι άλλοι. Ενώ αντίθετα, από όποιον λείπει ο Χριστός, η καρδιά του είναι όπως το ξερό το πηγάδι που έχει βάθος και μέσα έχει σκορπιούς, έχει φίδια, έχει ποντίκια, έχει χίλια πράγματα, αλλά νερό δεν έχει. Και όποιος πάει να πιάσει κάτι θα δηλητηριαστεί και θα φαρμακωθεί και θα μείνει εκεί στον τόπο. Τι κάνουμε λοιπόν? Επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Αρχίζουμε από αυτό. Να θεραπεύσει την ανορεξία μας. Ότι δεν έχουμε καμιά όρεξη ούτε να πιούμε ούτε να φάμε. Ούτε αισθανόμαστε ότι διψούμε ούτε αισθανόμαστε ότι πεινούμε. Αλλά αυτό είναι θάνατος. Μας έμεινε μόνο αυτή η δυνατότητα να επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού, αυτός θα σωθεί. Αυτός θα γευθεί τη χάρη του Θεού, γιατί βέβαια εννοείται ότι επικαλείται το όνομα του Θεού με πίστη που γεννάται από την ταπείνωση και την αίσθηση της μετάνοιας. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία δεν μπορεί κανένας να απελπιστεί. Δεν μπορεί κανένας να απελπιστεί. Ό,τι και αν έχει κάνει, ό,τι και αν έχει γίνει, όσες αμαρτίες και αν διέπραξε, όσο και αν έχει διαλύσει τον εαυτόν του εις τα εξώς συνετέθη, ο Θεός έχει την δύναμη να τον ξανασυναρμολογήσει, να τον αναστήσει, να τον κάνει καλύτερον από ό,τι ήταν προηγουμένως, και όχι μόνον έτσι, αλλά τον κάνει και εις ωφέλεια των αδελφών του. Βλέπετε και αυτή η γυναίκα, η οποία ήταν και αυτή ταλέπορη, μετά έγινε Απόστολος και έγινε μάρτυρας και έγινε σόφρον η φωτεινή Σαμαρίτητα, την οποία προσκυνούμε ως Αγία στην Εκκλησία, γιατί από την ώρα που συνάντησε τον Χριστό άλλαξε τη ζωή της ολόκληρη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας, για τις εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου. Λοιπόν, και περνάμε σε μία νέο κύκλο ομιλιών που έχει υπέρτιτλο ειδικά θέματα, τίτλο «Αδάμ που ή», «Πού είσαι Αδάμ». Είναι η ερώτηση που υπέβαλε ο Θεός τον Αδάμ, αλλά η οποία μεταγράφεται στους αιώνες σαν μία υλοποίηση, να το πούμε έτσι, της κραυγής που απευθύνει ο Χριστός στον καθένα μας αναζητώντας μας. Η μεγαλύτερη αμαρτία, αν μπορώ να το πω έτσι, ίσως είναι το ότι ένεκα της μη σωστής στάσεώς μας. Αχριστεύουμε το έργο του Θεού. Βαριά έκφραση, να δούμε πώς το εννοεί ο πατήρ Σίμεων. Αχριστεύουμε το έργο του Θεού ή το μειώνουμε πολύ βέβαια ως προς εμάς. Όπως λένε οι πατέρες, δεν θα κολλαστούμε επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Όχι. Αυτό το ξέρει ο Θεός και γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μας σώσει από την αμαρτία. Θα κολλαστούμε επειδή δεν πήγαμε στον ιατρό να μας θεραπεύσει. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και πάντοτε είναι ενώπιόν μας και ίσως τις ημέρες αυτές των εορτών είναι ακόμη περισσότερο προκλητικό ενώπιόν μας και πολύ ζωντανό. Δεν πήγαμε στον ιατρό να μας θεραπεύσει, δηλαδή κυρίως για του τρόπου μας δεν πάμε στο γιατρό να μας θεραπεύσει. Αυτό εννοεί ο πατήρ Σίμεων. Δια της νοοτροπίας μας δεν πάμε. Δια της στάσεώς μας δεν πάμε. Είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί. Ιδιαίτερα οι γιορτές μας το υπενθυμίζουν. Κάθε φορά που συμμετέχουμε σε μία ακολουθία, κάθε φορά που γινωνάμε, σαν να ξαναβαπτιζόμαστε. Δεν ζούμε σαν βαπτισμένοι. Δέστε για παράδειγμα στα θεοφάνεια τι έγινε, και τέτοια θεοφάνεια, από τέτοια μάλλον θεοφάνεια έχουμε περάσει όλοι μας. Δεν ζούμε όμως ως βαπτισμένοι, επαναλαμβάνω. Είμαστε στην Εκκλησία, αλλά δεν ζούμε όπως θα έπρεπε να ζουν τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η όλη ύπαρξή μας χριστοποιείται, δεδομένου ότι αυτόν τον σκοπό έχει η Θεία Κοινωνία, να γίνει ο καθένας μας ένας Χριστός. Εξομολογούμαστε και δεν φαίνεται να συγχωρείται πραγματικά βαθιά βαθιά μέσα μας η αμαρτία και να ελευθερωνόμαστε από αυτήν. Περνούμε μέσα από τις Πανάγιες αυτές γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αυγούστου, και ενώ οι Άγιοι Πατέρες τα κανόνισαν έτσι ώστε όλα αυτά που αναγινώσκονται, που τελούνται και ψάλλονται να είναι παράδεισος, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι γευόμαστε τα του παραδείσου. Και μένει το ερώτημα, το θέμα αυτό το μεγάλο, τι γίνεται? Δεν ήρθε πραγματικά ο Θεός στη γη? Δεν έκανε ο ίδιος ο Θεός ό,τι έκανε για μας? Δεν ίδρυσε την Εκκλησία Του, που είναι ο ίδιος, το ίδιο Του το σώμα? Δεν αγιάστηκαν όντως μυριάδες ψυχές και κατά τα χρόνια τα αποστολικά και κατά τα χρόνια των μαρτύρων και αργότερα και μέχρι σήμερα? Για σκεφτείτε, μέχρι μια την περίοδο των μαρτύρων μόνο, οι έρευνες που έχουν γίνει από έγκριτους ερευνητές, όπως ο Πάντρε Μάρτσι, ο Ιταλός. Λοιπόν, εκεί μας μιλάει για 12 εκατομμύρια χριστιανούς μάρτυρες μόνο για την περίοδο των διωγμών. Φανταστείτε πόσες ψυχές αγιασμένες γύρω μας. Δεν είναι αυτά αληθινά? Πώς συμβαίνει η δική μας η ζωή, το είναι μας, η όλη ψυχή μας να μένει έξω από αυτή την αλήθεια, έξω από αυτή την κατάσταση, την Αγία? Εκτός, σαν εκτός ορίων, σαν ένα, η χή αυτό στα αυτιά μας, σαν ένας ιδιότυπος αφορισμός του εαυτού μας, να βγαίνει εκτός ορίων, εκτός των ορίων της εμπειρίας της Εκκλησίας. Όπως διαβάζουμε στο τέταρτο βιβλίο των Βασιλειών, δεύτερο κεφάλαιο, 1-14, όταν ήρθε η ώρα να αναλυφθεί ο προφήτης Ηλίας από την Ιεριχώ, πήγαν μαζί με τον προφήτη Ελισέ στον Ιορδάνη ποταμό, όπου

αλλά εάν τον δει να αναλαμβάνεται στον ουρανό, θα πραγματοποιηθεί το αίτημά του. Και ενώ βάδιζαν, ξαφνικά εμφανίστηκε πύρινο άρμα που πήρε τον προφήτη Ηλία και ανελήφθη στον ουρανό. Ο Έλισεέ πήρε τη μιλωτή του προφήτη Ηλία που έπεσε από ψηλά και θέλησε να γυρίσει πίσω περνώντας τον Ιορδάνη ποταμό. Χτύπησε τα νερά του ποταμού με τη μιλωτή του προφήτου Ηλίου, αλλά τα νερά δεν διαχωρίστηκαν και διερωτήθηκε «Πού είναι ο Θεός Ηλίου?» Δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό Έλισεέ. Δεν μπορούσε να μείνει σε αυτή την κατάσταση, σαν δηλαδή να έκλεισε ο ουρανός, σαν να μην υπάρχει για αυτόν ο Θεός, ενώ υπήρχε για τον Ηλία, σαν να μην έρχεται η βοήθεια του Θεού, η δύναμη του Θεού. Και αυτό το ερώτημά του δεν ήταν βέβαια μια απορία, ούτε απλώς ένα απλό ερώτημα. Αλλά τι, καθώς αν μπορούμε να πούμε έτσι, ο Θεός τον δοκίμασε για να δει πώς θα τα πάρει τα πράγματα, ο προφήτης Έλισεέ, που ήταν μαθητής του προφήτου Ηλίου, έδειχνε με το ερώτημά του αυτό πως δεν ήταν δυνατόν να αποκοιμηθεί ή να ψάξει να βρει διάφορες δικαιολογίες ή να αφαιθεί σε μια κατάσταση που να εύθυνε, σε μια κατάσταση που δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με τον προφήτη Ηλία και με τον Θεό. Δεν τον δέσμευε τίποτε. Δεν αναζητούσε όμως κάπου αλλού αυτό που αναζητεί η ψυχή του ανθρώπου και δεν προσπάθησε να τα βολέψει τα πράγματα. Ζητούσε τον Θεό. Πού είναι ο Θεός? Και πιθανόν ο Θεός να τον δοκίμασε για να δει ακριβώς αυτή την αντίδρασή του, την καλή αντίδρασή του. Δεν αφέθηκε στο να ακιδιάσει, ούτε όπως είπαμε βόλεψε τα πράγματα, ούτε τα δικαιολόγησε. Και ήρθε αμέσως η απάντηση του ουρανού. Ξαναχτύπησε με τη μιλωτή και διαχωρίστηκαν τα νερά του Ιορδάνη.

Άραγε εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί που είμαστε βαπτισμένοι, που καταρχήν δεχόμαστε ότι όντως ο Θεός έγινε άνθρωπος και επίησε όλα τα επί της γης και ότι υπάρχει εκκλησία, το σώμα του, υπάρχουν τα μυστήρια. Άραγε διερωτόμαστε πού είναι η αλήθεια του Θεού, πού είναι η δύναμη του Θεού, πού είναι οι υποσχέσεις του Θεού, πού είναι το πνεύμα του Θεού, πού είναι όλη αυτή η αλλαγή, όλη αυτή η μεταμόρφωση και όλη αυτή η καλή αλλίωση που μας υπόσχεται ο Θεός ότι θα έρθει στην ψυχή μας. Διερωτόμαστε.

Γερωτόμαστε. Ίσα να μας βολεύει το ότι δεν απάντα ο ουρανός. Μας βολεύει δηλαδή για να παραμένουμε στην αβελτηρία μας και στην ακιδεία μας και στην ανευθυνότητά μας, στο βάθος ανευθυνότητα είναι. Να μην αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Μήπως εδώ είναι το λεπτό σημείο, μήπως εδώ κρύβεται το μυστικό. Ακριβώς όπως την περίπτωση αυτή του λέει Ελισέ στον Ιορδάνη ποταμό. Μήπως πρέπει τελικά να διερωτηθεί κανείς και να ανησυχήσει με την καλή έννοια και να ζωντανέψει ακόμη πιο πολύ η πίστη του και να μεγαλώσει μέσα του η πεποίθηση. Δεν μπορεί, ο Θεός υπάρχει. Δεν μπορεί, ο Θεός είναι ο ίδιος. Δεν μπορεί, το ίδιο Άγιο Πνεύμα δρούσε και τότε και τώρα. Και δεν μπορεί παρά αυτά που έκανε ο Θεός για τη σωτηρία μας να είναι έργο δικό του, να έχουν και τώρα τη δύναμη αυτή, όπως την είχαν στους Αποστόλους, στους Μάρτυρες, στους Οσίους και σε όλους τους Αγίους. Φαίνεται ότι πάντοτε έτσι τα οικονομεί ο Θεός τα πράγματα, για να φανεί ποιος πιστεύει, ποιος δεν πιστεύει, για να φανεί ποιος ταπεινώνεται, ποιος δεν ταπεινώνεται. Είμαστε μέλη λοιπόν της Εκκλησίας του Χριστού. Ποιος μετανοεί, ποιος δεν μετανοεί, ποιος αγαπάει το Θεό, ποιος δεν αγαπάει, ποιος κατάλαβε σωστά τα πράγματα και τα έβαλε μέσα στη ψυχή του σωστά και δεν θέλει με δικαιολογίες να ξεφύγει από εδώ και από εκεί. Το βάπτισμα που πήραμε είναι βέβαια βάπτισμα και το ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού είναι και αυτό αλήθεια. Και το ότι οι περισσότεροι σου από εμάς, από μικρά παιδιά, είμαστε μέσα στην Εκκλησία και συμμετέχουμε, μετέχουμε των μυστηρίων της Εκκλησίας και εκκλησιαζόμαστε και τρέχουμε στις γιορτές, είναι επίσης μια πραγματικότητα. Αλλά πόσο όμως η όλη δύναμη του Θεού που κρύβεται σε όλα αυτά, η άκτιστη αυτή ενέργεια του Θεού, πόσο ενεργεί μέσα μας και μας μεταμορφώνει και μας αλλοιώνει και μας κάνει Χριστούς, μας κάνει να είμαστε όντως αληθινοί χριστιανοί, όντως μικροί Χριστοί. Θα παρακαλούσα να το προσέξουμε αυτό το σημείο. Συναντά κανείς παραδείγματος χάρη ένα φτωχό, ένα σακάτι και καθώς είναι ευαίσθητος αναταράσεται ολόκληρος και βοηθάει αυτόν τον φτωχό, ας πάρουμε την περίπτωση τον βοηθάει πλουσιοπάροχα, για να απομακρυνθεί όμως όσο γίνεται γρηγορότερα από κοντά του, να μην βλέπει τη δυστυχία του, έχοντας τη βεβαιότητα ότι τακτοποιήθηκε, ότι του τακτοποίησε το θέμα. Μήπως η όλη σχέση μας με τον Θεό, όσο καλή κι αν είναι, όσο πνεύμα θυσίας κι αν έχει, όσο κόπον κι αν κάνουμε, όσα τυχόν πράγματα κι αν στερούμαστε, μήπως τελικά έχει αυτόν τον χαρακτήρα? Λέει κανείς μήπως, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι μάλλον έτσι είναι. Τελικά ο Θεός βλέπει ότι το όποιο δόσιμό μας έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Κάναμε το καθήκον μας όπως το κάνει αυτός που δίνει στο φτωχό, αλλά το βάζει στα πόδια. Κάναμε το καθήκον μας. Να εκκλησιαστούμε θελήστε μου, θα έρθουμε. Να κοινωνήσουμε θέλεις, θα το κάνουμε. Να εξομολογηθούμε και αυτό θα το κάνουμε. Θέλεις να σε θυμούμαστε, να προσευχόμαστε, θα το κάνουμε. Αλλά όμως, δεν το λέμε έτσι, αλλά έτσι το ζούμε. Δεν είσαι εσύ το παν για μας. Δεν μας φθάνεις. Άλλα πράγματα θέλουμε. Άλλα ζητούμε, άλλα πράγματα μας γεμίζουν, άλλα μας ευχαριστούν, άλλα πράγματα είναι η ζωή μας. Και βοήθησέ μας όσο μπορείς περισσότερο να αποκτήσουμε αυτά τα άλλα πράγματα. Και κλείνει ο ουρανός, γιατί εδώ αν αναλύσουμε τις φράσεις αυτές και θεολογικά και από την πλευρά της δογματικής θα δούμε ότι είναι πούρος νεστοριανισμός. Άλλα δηλώνουμε πως είμαστε και άλλοι είμαστε την πραγματικότητα. Νεστόριος, ένσαρκος ο νεστόριος εδώ. Έτσι ζούμε. Είμαστε βαπτισμένοι, αλλά ζούμε σαν να μην βαπτιστήκαμε. Είμαστε κοινωνημένοι, αλλά ζούμε σαν να μην κοινωνήσαμε. Περνούμε μέσα από αυτές τις Άγιες Μέρες και όντως μέσα στη λατρεία έχουμε το μυστήριο των Αγίων Παθών, της Ταφής, της Αποκαθυλώσεως, της Αναστάσεως, Αναλήψεως παραπέρα, Πεντηκοστής, της Φανερώσεως της Αγίας Τριάδος. Και όμως
για μας είναι νεκρά πράγματα. Όπως λένε τροπάριο του κανόνα του Πάσχα, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Έχουμε το φως αυτό. Λάμπουμε. Ήρθε στην ψυχή μας αυτό το φως και χύνεται προς τα έξω αυτό το φως. Βρήκαμε την ειρήνη, την αλήθεια, όντως τον αγιασμό. Είναι μέσα μας η άκτιστη ενέργεια, είναι όντως μέσα μας το πνεύμα του Θεού, είναι όντως μέσα μας το φως. Είμαστε όντως, διότι εκεί αποβλέπουν όλα, μικροί Χριστοί. Νιώθουμε να μας κυβερνά ο Χριστός. Είμαστε Άγια Αρτοφόρια που φέρουμε μέσα μας τον Χριστό, η μυρωδοχία της Χάριτος, που λέει κάποιος άλλος παππούλης, μυρωδοχία της Χάριτος, που φέρουμε μέσα μας αυτό το φως και καταπλημμυρισμένοι εμείς από το φως ακτινοβολούμε και φωτίζουμε και άλλους. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Μην πει κάποιος αυτά είναι για τους Αγίους. Είναι προφάσεις αυτά, είναι δικαιολογίες, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Ότι κάνουμε κάποια θρησκευτικά πράγματα, από θρησκευτικά πράγματα και από θρησκευτικούς ανθρώπους είμαστε γεμάτοι. Μας λένε καμιά φορά θεούσους. Με κακού φαίνεται έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Είναι αυτό. Είναι κανείς θρησκευτικός άνθρωπος. Ναι. Τα κάνουμε τρόπον την ίσα ίσα για να κλείσουμε το στόμα, αν επιτρέπετε να πω έτσι, του Θεού, ώστε να μην έχει να πει δεν έρχεστε, δεν εκκλησιάζετε, δεν κοινωνείτε. Όμως, πέρα από αυτά, μας είναι ξένος ο Θεός. Δεν τον ζητούμε. Δεν τον θέλουμε. Συγκλονίστηκε. Συνταράχτηκε ολόκληρος ο προφήτης Ελισέ όταν είδε ότι δεν έγινε αυτό που περίμενε να γίνει και που έπρεπε να γίνει, διότι αυτός είχε πείρα κοντά στον προφήτη Ηλία ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος αυτός της επικοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ποιος από μας συγκλονίζεται, ανησυχεί με την καλή έννοια, συνταράζεται στα κατάπαθα της ψυχής του και κραυγάζει, καθώς λέει ότι δεν γίνεται στην ψυχή του αυτό που υπόσχεται ο Θεός, αυτό που υποσχέθηκε, αυτό που έκανε γενικά για τον άνθρωπο. Ποιος? Και μας αφήνει ο Θεός, διότι βολευόμαστε, σαν να το θέλουμε έτσι. Και το θέλουμε έτσι και γκρινιάζουμε. Αλλά γκρινιάζουμε γιατί έχουμε έτσι ότι κάτι μας λείπει, έτσι, έτσι. Είμαστε θεοειδείς οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε να μας ταράξει τους κύκλους. Δεν θέλουμε να μας βάλει σε ανησυχία. Να μας βγάλει από το εγώ, από τη φιλαυτία μας, από την εγωλατρία μας.

Μετανοείται. Η μετάνοια είναι ένα θέμα το οποίο δεν παλιώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ και δεν εξαντλείται. Όχι μόνο από την πλευρά του να μιλάει κανείς γι' αυτό, αλλά κυρίως από την πλευρά του να το ζει. Ποτέ δεν θα πει κανείς σε αυτόν τον κόσμο, φτάνει τώρα, δεν χρειάζεται να μετανοήσω άλλο. Αν τυχόν κανείς πει κάτι τέτοιο, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Ο Άγιος Αντώνιος, θυμάστε εκεί στο περιστατικό, στο γεροντικό που πρόκειτο να τον πάρει ο Θεός και μαζεύτηκαν πια εκατοντάδες μοναχοί να μάθουν κάτι από τον γέροντα, χρήσιμο κτλ. Και τους είπε, όλοι σώζονται εκτός από μένα. Και τα χάσαν οι άνθρωποι. Τι είναι αυτά που λες, γέροντα? Εμείς έχουμε υπόψη τους πειρασμούς που πέρασες, τις νηστείες, τις αγρυπνίες, τις προσευχές σου, τους εξουθενωτικούς σου πειρασμούς. Θα θυμάστε και εσύ μας λες τώρα ότι όλοι σώζονται εκτός από σένα. Τι νόημα θα είχε όλο αυτό? Και όμως τους λέει, κάντε προσευχή να βάλω αρχή μετανοίας. Προσέξτε. Σκέφτηκα λοιπόν να παρουσιάσω στην αγάπη σας, λέει ο πατήρ Σιμών, μερικά πράγματα σχετικά με τη μετάνοια. Το θέμα είναι να μας φωτίσει ο Θεός για να λεχθεί τελικά εκείνο που θέλει ο Κύριος και να λεχθεί αυτό το οποίο χρειάζονται οι ψυχές μας. Όπως μας πληροφορεί η Καινή Διαθήκη, ο Κύριος μετά τους πειρασμούς έφυγε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, όπου άφησε τη Ναζαρέτ και πήγε στην καινούργια πατρίδα του, την Καπερναούμ. Εκεί άρχισε το κήρυγμά του. Ποιο ήταν το κήρυγμα? Μετανοείται ίνκι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Έτσι άρχισε ο Κύριος το δημόσιο έργο του. Μετανοείται. Και όλο το έργο του επί της γης ο Κύριος το επισφραγίζει με τη σύσταση προς τους Αποστόλους να κηρύξουν μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Και κηρυχθήνε, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 24ο κεφάλαιο, επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Να αρχίσουν να κηρύττουν από την Ιερουσαλήμ, το γνωστό τους μέρος, και να φτάσουν μέχρι την άκρη του κόσμου. Για να εννοήσουμε καλύτερα γιατί ο Κύριος αρχίζει και τελειώνει το επιγής έργο του με το κήρυγμα της μετανοίας, είναι ανάγκη να τρέξουμε στις πρώτες μέρες του ανθρώπου πάνω στη γη. Για να σκεφτούμε ποια ήταν η αντίδραση των πρωτοπλάστων μετά την πτώση και τι σχέση έχει με το σημερινό άνθρωπο. Ως γνωστόν, οι πρωτόπλαστοι δεν τήρησαν την εντολή του Θεού και ξέπεσαν. Η πτώση τους έφερε σε δύσκολη θέση. Έσπευσαν αμέσως να κρύψουν τον εαυτό τους και το παραπτωμά τους από τον Θεό. Και όταν ο Θεός έφερε σε φως εκείνο το οποίο αυτοί προσπάθησαν να αποκρύψουν, τότε ολίσθησαν σε μεγαλύτερο παράπτωμα. Και πριν προχωρήσω, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προσθέσω μερικά που νομίζω ότι είναι απαραίτητα. Όταν έπεσαν, όταν αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, θα μπορούσαν να αντιδράσουν με έναν από τους εξής τρεις τρόπους. Να συναισθανθούν ότι αμάρτησαν, να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη από το Θεό, να πούν ήμαρτον. Όπως λένε οι πατέρες, θα τους συγχωρούσε ο Θεός και θα έμεναν στον παράδεισο. Δεν το έκαναν αυτό που ήταν το καλύτερο, ή μάλλον που ήταν το μόνο καλό. Ο δεύτερος τρόπος ήταν ακριβώς αυτό που έκαναν εκείνοι. Δηλαδή συναισθάνθηκαν τι κακό έγινε και γι' αυτό κρύφτηκαν. Αλλά όταν τους κάλεσε ο Θεός, αντί να μετανοήσουν, δικαιολογήθηκαν από το πρόβλημα. Όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, ο Αδάμ για την αμαρτία τους δικαιολόγησε τον εαυτό του ρίχνοντας το φταίξιμο στην Εύα και η Εύα δικαιολόγησε τον εαυτό της ρίχνοντας το φταίξιμο στον Όφη. Ο τρίτος τρόπος ήταν να διαφορήσουν, να μην τους νοιάζει και πολύ που έπεσαν, που δεν υπακούν πλέον στον Θεό και κατά κάποιον τρόπο υπακούν στον εαυτό τους και αρχίζουν μια καινούργια ζωή. Αυτό δηλαδή που παθαίνει ο σημερινός άνθρωπος.
Με τον τρίτο αυτό τρόπο θα ήταν μάλλον αδύνατο να αντιδράσουν οι πρωτόπλαστοι που γνώριζαν πρώτη φορά την κατάσταση της αμαρτίας. Και θα παρακαλούσα αυτό το σημείο να το προσέξουμε. Ο σημερινός άνθρωπος δεν είναι ότι αμαρτάνει και δεν μετανοεί. Ο σημερινός άνθρωπος δεν αισθάνεται καν ότι αμαρτάνει. Και καταβάλλεται μια προσπάθεια σε παγκόσμια κλίμακα να μην υπάρχει καν η έννοια της αμαρτίας. Όπως έλεγε κάποιος παππούλης κάποτε, ναι, παλαιότερα λέει οι άνθρωποι αμάρταναν, ήταν αμαρτωλοί, σήμερα είναι ασεβείς. Δηλαδή κάνουν την αμαρτία και όχι μόνο δεν με νοιάζει, αλλά νομίζω ότι είναι και αρετή κιόλας αυτό. Και όπως λέγαμε και άλλη φορά, στη Βουλή των Ελλήνων παρουσιάστηκαν πριν από μερικά χρόνια βουλευτές οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να το αλλάξουμε λίγο το Ευαγγέλιο, να βγάλουμε τη λέξη αμαρτία, να βγάλουμε τη λέξη μετάνοια, τη λέξη απολύτωση και τα λοιπά. Δηλαδή το Ευαγγέλιο να είναι απλώς ένα φιλοσοφικό κείμενο, ένα αν θέλετε παιδαγωγικό, κοινωνιολογικό κείμενο που θα μπορούσε κάπως να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Ούτε λόγος να γίνεται ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σε αμαρτία, ότι η ανθρωπότητα δεν είναι εντάξει με τον Θεό, ότι πρέπει να το συναισθανθεί αυτό, να μετανοήσει και να επιστρέψει στο Θεό. Εάν προσέξουμε την καθημερινή μας ζωή, θα δούμε ότι λίγο πολύ σε όλους υπάρχει η τάση αυτή. Όχι απλώς να αμαρτάνουν, αλλά ή δυνατόν να αθωώνουν τον εαυτό τους, ή δυνατόν να μην αισθάνονται ενοχή, να μην αισθάνονται τύψεις και πολλές φορές μάλιστα να κάνει κανείς την αμαρτία και να νομίζει ότι κάνει και θεάρεστο έργο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, η ασέβεια είναι αυτό. Μετά από αυτή τη συμπλήρωση ας προχωρήσω. Οι πρωτόπλαστοι λοιπόν δικαιολογήθηκαν, να το βάλουμε στο μυαλό μας αυτό, και έτσι ολίσθησαν σε μεγαλύτερο παράπτωμα. Κυροτέρεψε η κατάσταση δηλαδή. Ο Θεός ήλθε μάλλον με διαθέσεις να τους συγχωρήσει εάν ομολογούσαν την αμαρτία τους με ειλικρινή μετάνοια. Πλην όμως αυτοί δικαιολογήθηκαν και ίσως απόλυσαν τον παράδεισο όχι τόσο για την πτώση όσο για το ότι δεν μετενόησαν. Αξίζει εδώ να παραθέσω ένα σχετικό κείμενο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. «Και λέγω σύ, πράγμα, ο περσαφός είμαι, ουδείς απεκάλυψε, συνεσκιασμένος δε τούτο ήρητε». Σου λέω, λέει, κάτι το οποίο λέχθηκε και στο παρελθόν, αλλά κατά ένα συνεσκιασμένο τρόπο, και τώρα θα το πω πιο καθαρά. «Ποιον, άκουε της Θείας Γραφής λεγούσης, και είπεν ο Θεός το Αδάμ, μετά το παραβήνε λέγω, Αδάμ, πού ή, τι του το λέγον ο του παντός ποιητής». Γιατί το λέει αυτό ο Θεός, Αδάμ που ή. Πάντως εις συνέστησιν αγαγήν βουλόμενος και τούτον προς μετάνοιαν εκαλούμενος. Αυτό το λέει ο Θεός, που είσαι Αδάμ, γιατί θέλει να φέρει σε συνέστηση και να οδηγήσει σε μετάνοια τον Αδάμ. Αδάμ που ή, φυσί, κατανόησον σε αυτόν, κατά μαθέσου την γύμνωσιν, είδε ίου ενδύματος ίας δόξης εστέρισε. Ο Άγιος βάζει στο στόμα του Θεού τα λόγια αυτά. Αδάμ, πού είσαι? Γνώρισε τον εαυτό σου. Μάθε καλά πως είσαι γυμνός από τη χάρη που σου έδωσα. Πρόσεξε ποιο ένδυμα και ποια δόξα έχασες. Αδάμ, πού ή? Ιονύπος τούτων παρακαλών και λέγον, ναι, φρόνησον ταπεινε, ναι, έξελθεν όθεν ή και κρυμμένος. Εμέ ή κρύπτεσθε? Νομίζεις ότι από μένα μπορείς να κρυφτείς? Είπε ήμαρτον, δηλαδή προσκαλεί ο Θεός τον Αδάμ να πει ήμαρτον. Αλλού λέγει τούτο, μάλλον δε ούκ εγώ λέγω τούτο άθλιος, εμών γαρτοπάθος εστίν, αλλά τι, της φωνή σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και έγνων ότι γυμνώσιμη και εκρύβην. Αντί δηλαδή κατά τον Άγιο, αλλά και κατά τη γνώμη όλων των πατέρων, και ο Αδάμ και η Εύα να πουν ήμαρτον, οπότε ο Θεός θα τους συγχωρούσε, εκείνοι αρχίζουν να δικαιολογούνται. Τι σαν εγκυλέσιο τη γυμνώση, η μη από του ξύλου, ου εν ετυλάμινση τούτου μόνου μη φαγήν από αυτού έφαγες,
νόημι βάθος λόγων σοφίας Θεού. Τι λέγεις φυσί ότι γυμνώσιμη. Άρχιζεις δηλαδή και διαλογίζεσαι. Την δε αμαρτίαν σου κρύβεις. Το πρώτο που έπρεπε να πει ήταν ότι αμάρτησε και όχι οτιδήποτε άλλο. Μη νομίζεις με το σώμαν σου μόνο οράν, την δε καρδίαν και τα συνθυνήσεις σου μη οράν. Και όλο σε με κρύπτην ίεσαι. Ού γινώσκω εγώ τι πέπραχας. Ού λέγεις το ήμαρτον, υπέταπινε, ναι αλήθεια δέσποτα, παρέβην την εντολήν σου, ελέησόν με. Αλλού λέγει τούτο, και τι ωραία και σε απλή γλώσσα. Ού ταπεινούτε, ού κάμπτεται, νεύρον σιδηρούν ο της καρδίας αυτού τράχυλος, ή ως δίκιο αιμός του αθλίου εστίν, λέγει τον εαυτό του Αγίου Σημαίων. Η γαρίπε τούτο, έμεινε νάντε το παραδείσο και των κύκλων όλων εκείνων των μυρίων κακών, ον υπέστη εξοριστής και εις τον άδειν το σου του αιώνας ποιήσας κείμενος, κερδάνε αν είχε από μιας της τότε φωνής. Δηλαδή, αν έλεγε αυτή τη μια λέξη με συνέστηση ο Αδάμ, θα γλίτωνε από όλα τα βάσανα που ακολούθησαν και που είναι και δικά μας βάσανα. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση όλοι σκεπτόμαστε τι κακό μας έκανε ο Αδάμ. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Αδάμ θα δοκιμαζόταν, αλλά καθώς θα ερχόμασταν και εμείς στην ύπαρξη, ένας-ένας θα δοκιμαζόμασταν όλοι μας. Τι θα κάναμε. Τώρα που ήρθε ο Χριστός και μας έσωσε, πραγματικά μας έσωσε από την αμαρτία. Πόσοι από εμάς μένουμε πιστοί στο θέλημά του. Ή όταν αμαρτάνουμε, πόσοι από εμάς αμέσως λέμε το ήμαρτον, αμέσως εξομολογούμαστε την αμαρτία, αμέσως μετανοούμε, αμέσως επιστρέφουμε στον Θεό εξ όλης καρδίας. Λίγο πολύ όλοι, εκτός από εξαιρέσεις, αντί να κάνουμε αυτό, προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε. Η δικαιολογία είναι στη βάση όλων των πτώσεών μας. Εδώ έχει την πηγή και την αιτία του το δράμα όλων των ανθρώπων, στην ανταρσία και στην απομακρυνσή τους από το Θεό. Και το κακό είναι ότι δεν θέλουν να παραδεχθούν το σφάλμα τους, δεν θέλουν να μετανοήσουν. Οτιδήποτε άλλο δεν δυσκολεύονται να το κάνουν, να μετανοήσουν όμως δεν θέλουν. Δεν έχουν καμία διάθεση να μετανοήσουν. Όλοι μας θα το έχουμε προσέξει αυτό, ότι δεν είναι δύσκολο να κάνουμε μετάνοιες, να κάνουμε προσευχές, να κάνουμε ελεημοσύνες, να δώσουμε και χρήματα, να κάνουμε και πολλά άλλα, αν θέλετε και θυσίες. Όλα τα άλλα, επειδή είναι έξω από εμάς, ευχαρίστως τα κάνουμε. Είδατε, επειδή είναι έξω από εμάς, λέει. Δεν δυσκολευόμαστε πολύ. Για τη μετάνοια δυσκολευόμαστε. Γιατί? Διότι εκείνος ο οποίος θα μετανοήσει, ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού. Σε αυτόν ισοπεδώνεται το εγώ, πάβει να υπάρχει το εγώ, και αυτό που είναι ο άνθρωπος θέλει να ξεφύγει από αυτό που είναι, από το οποίο θέλει να γλιτώσει. Και προκειμένου να το γλιτώσει αυτό, ευχαρίστως κάνει πολλά άλλα. Είδατε, στη μετάνοια λέει, το εγώ ισοπεδώνεται, το εγώ αντιδρά. Πάβει να υπάρχει. Και αυτό δεν το θέλει ο άνθρωπος, να ξεφύγει, να διασωθεί οπωσδήποτε το εγώ. Θα μετέλθει ουδήποτε μέσου ο άνθρωπος για να γλιτώσει το εγώ του. Ευχαρίστως πολλά άλλα κάνει. Ταπεινώνεται εξωτερικά, μετανοεί, νηστεύει, εγρυπνεί, προσεύχεται, κάνει πως μετανοεί μάλλον κτλ. Αυτό μη θίξουμε, τον πυρήνα του εγωισμού. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν θέλουν να μετανοήσουν. Δεν έχουν καμία διάθεση για μετάνοια. Και αν ακόμη τα πράγματα τους αναγκάσουν να παραδεχθούν το σφάλμα τους, θα προσπαθήσουν να το δικαιολογήσουν με χίλιους δύο τρόπους για να θωώσουν τον εαυτό τους. Οι πρωτόπλαστοι κατόπιν μετενόησαν. Και για αυτό που μας λένε οι πατέρες, ο Χριστός όταν κατέβηκε στον Άδη, αυτούς πρώτους ελευθέρωσε. Αυτό νομίζω όλοι το ξέρουμε, πως ό,τι και αν έκαναν ο Αδάμ και η Εύα, τελικά ύστερα από όσα πέρασαν, από όσα υπέστησαν μετά την πτώση, μετά την αμαρτία, μετενόησαν. Και γι' αυτό στην αγιογραφική απεικόνηση της Αναστάσεως του Χριστού, όπως την παρουσιάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδειο που συντρίβει με όλη τη θεϊκή δύναμη τα πάντα. Υπάρχουν στην όλη παράσταση της Αναστάσεως και κάτι πόρτες πεσμένες, κάτι πόμολα, κάτι καρφιά, δεν έμεινε τίποτε στη θέση του, γκρεμίστηκαν όλα. Και πιάνει ο Χριστός με το ένα χέρι τον Αδάμ, και με το άλλο χέρι την Εύα και του σώζει, και μάλιστα αν δούμε καλύτερα να συμπληρώσουμε την αγιογραφία, φαίνεται ότι ο Αδάμ και η Εύα με την κίνηση που κάνουν με το χέρι όπως κρέμεται
το χέρι κάτω από τον καρπό τους, σαν να του παραδίδονται πια, σαν να μην έχουν το κουράγιο να παραμένουν άλλο πια, του παραδίδονται του Χριστού. Ίσως και αυτή η στάση του χεριού, αν την προσέξουμε, προδίδει έτσι το εσωτερικό βίωμα της μετανοίας που έχουν. Έτσι, το αφήνονται αδύναμοι. Ναι, χαλαρά τα χέρια εντελώς. Η ανθρωπότητα όμως, στο σύνολό της, πήρε τον δρόμο της απομακρύνσεως από το Θεό. Ο Θεός μεταχειρίζεται κάθε τρόπο για να φέρει σε συναίσθηση και μετάνοια τον άνθρωπο, αλλά αυτός διαρκώς απομακρύνεται.

Η μετάνοια στην Παλαιά Διαθήκη. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα οι προφητείες δεν είναι τίποτα άλλο παρά κήρυγμα μετανοίας και πρόσκληση για μετάνοια. Δεν ήταν οι προφητείες όπως έχουν γίνει μερικοί σήμερα προφητολόγοι που εχοβίζουν τον κόσμο με αυτά που ενωτίζονται και καλά και να έχουν σημεία κτλ. Και όλο με τρομοκρατία. Τρομοκρατικές θεολογίες ιδιωτικού τύπου γεμίσαμε. Εδώ λέει για προφητείες αυθεντικές στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ο Θεός υπόσχεται ευεργετή, απειλή, τιμωρεί, κάνει το παν για να επαναφέρει το πλάσμα του και πάλι πλησίον του. Εκλέγει τον περιούσιο λαό για να τον καταστήσει υπόδειγμα μετανοίας και επιστροφής, πλην όμως ο λαός αυτός αποδεικνύεται σκληροτράχυλος και απερίτμητος την καρδία. Όταν μετανοεί, μετανοεί εξ ανάγκης και επιφανειακός και όχι αυθόρμητα και εκ βάθους καρδίας. Εφόσον αισθάνεται την τιμωρό χείρα του Θεού επάνω του, εμφανίζεται ως μετανοών, αλλά μόλις παρέλθει η οργή του Θεού, επανέρχεται στα ίδια, σαν να ξεχνάει, σαν να έχει λύθη, λυσμοσύνη, άγνοια. Είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι το συνηθίζουν. Όταν βρεθεί κανείς σε δυσκολία, τότε γίνεται και θρησκευτικός. Ναι, θρησκευτικός, θρήσκος εδώ. Ναι, δεν λέει, γίνεται εκκλησιαστικός. Θα προσευχηθεί, θα κλάψει, θα σκεφτεί λίγο για τις αμαρτίες του. Μόλις περάσει η δυσκολία, μόλις περάσει ο κίνδυνος, η απειλή, πάλι ο άνθρωπος επανέρχεται στα ίδια, που σημαίνει ότι η μετάνοιά του δεν είναι από πεποίθηση, αλλά εξ ανάγκης. Δηλαδή καμιά φορά για τον άσωτο, τι λένε, ακούσει μία άποψη ότι την ώρα λέει που θα γυρίσω σπίτι μου και θα πω στον πατέρα μου, πάτερ ήμαρτον εν το ουρανό και ενώπιόν σου, κάνε με σαν ένα από τους δούλους σου, όταν το λέει αυτό, σκέφτεται καταρχήν το άδειο του στομάχι. Ναι. Θα πέναγα καλύτερα στο σπίτι του πατέρα μου. Είναι μία ωφελημιστική καταρχήν σκέψη. Και βέβαια εξελίσσεται αυτό σε μετάνοια. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν συνέχιζε την ιστορία ο Χριστός και μας έλεγε ότι μετά αποφασίσει να κάνει και δεύτερη ενταρσία. Και μετά να μετανοήσει ο πρεσβύτερος Υιός αυθεντικά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το απόγευμα, άλλα το βράδυ. Ναι, άρα έχουμε μία μετάνοια που χαρακτηρίζει όλους μας, που είναι αποπεποίθηση. Μάλλον που δεν είναι από πεποίθηση, είναι από ανάγκη. Από ανάγκη λοιπόν, όχι εκ πεποίθησεως. Μετανοήσατε οι πεπλανημένοι, επιστρέψατε την καρδία, φωνάζει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου. Επιστράφητε πρόσμε και ου μηνι οι μηνι στον αιώνα, ο Ιερεμίας. Επιστράφητε και αποστρέψατε εκ πασών των ασεβιών ημών, ο Ιεζεκίηλ. Επιστράφητε πρόσμε και επιστραφίσομαι προς ημάς, δέχει Κύριος Παντοκράτορ, Ζαχαρίας. Για να ενθαρρύνει και να παρακινήσει ακόμη περισσότερο σε μετάνοια ο Θεός, προσθέτει και τα ακόλουθα δια του προφήτου Ιεζεκίηλ. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ου βούλω με τον θάρτον του ασεβούς, ως το αποστρέψε τον ασεβή από τη σοδού αυτού και ζήν αυτόν. Τι κάνει ο Θεός? Περιμένει τον ασεβή να μετανοήσει, περιμένει τον αμαρτωλό άνθρωπο να επιστρέψει, περιμένει εκείνον ο οποίος ζει στην αμετανοησία να μετανοήσει. Αυτό κάνει ο Θεός. Και ο μεν Θεός περιμένει τη μετάνοια του ανθρώπου, ο δε άνθρωπος συνεχώς αναβάλει τη μετάνοια. Και φυσικά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Επίσης, λέει ο Ισαΐας, «Εγώ ημί ο εξαλήφων τας ανομίας σου, ένε και νεμού και τας αμαρτίας σου, και ου μη μνηστήσομε, λέγεσι τας ανομίας σου πρώτος, ή να δικαιωθείς». Αυτό το τελευταίο το γράφουν συνήθως και στα εξομολογητήρια, το λένε και οι πνευματικοί, ότι ο Θεός περιμένει να πούμε την αμαρτία μας, να την εξομολογηθούμε, να δείξουμε τη μετάνοιά μας και μας συγχωρεί. Το πρόβλημα είναι από την πλευρά του ανθρώπου. Ο Θεός όλα μας τα δίνει δωρεάν.
περιμένει τη μετάνοια του ανθρώπου. Διαστόματος του προφήτου Ιωήλ υπενθυμίζει στους καλουμένους προς μετάνοιαν ότι είναι Θεός ελεήμων, ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Και νυν λέγει Κύριος ο Θεός ημών, επιστράφητε προς με εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν κοπετό. Και διαρρήξατε τας καρδίας ημών και μη τα ημάτια ημών, όχι απλώς εξωτερικά, αλλά μέσα η καρδιά πρέπει να μετανοήσει και επιστράφητε προς Κύριον των Θεών ημών, ότι ελεήμων και ικτήρμων εστί μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί τες κακίες. Μετανοών επί τις κακίες λοιπόν. Ο απειθής όμως λαός δεν πρόσεχε τις προσκλήσεις του Θεού. Γι' αυτό με πολύ παράπονο ο Θεός λέει, εξεπέτασα τα χείρας μου όλην την ημέραν προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα, ή ου και πορεύθησαν οδό αληθινή, άλλο πίσω των αμαρτιών αυτών. Θα μας δώσει ο Θεός να εννοήσουμε κάποια μέρα ότι σε όλη μας τη ζωή έτρεχε πίσω μας και άπλωνε τα χέρια του παρακαλώντας μας να μετανοήσουμε για να μας συγχωρήσει, να μας λυτρώσει, να μας σώσει, και εμείς ήμασταν απειθείς και αντιλέγοντες. Βέβαια, όπως είπαμε, ο Θεός δεν αρκέστηκε μόνο σε κηρύγματα και υποσχέσεις και ευεργεσίες. Όταν έβλεπε ότι δεν γίνεται τίποτε με αυτά, χρησιμοποιούσε τη ράβδο. Αλλά και πάλι ο σκληροτράχυλος περιούσιος λαός έμεινε αμετανόητος. «Κύριε, εμαστίγωσα σ' αυτούς και ου και πόνεσαν, συνετέλεσα σ' αυτούς και ου και θέλησαν δέξαστε παιδείαν, εστερέωσαν τα πρόσωπα αυτών υπερπέτραν και ου και θέλησαν επιστραφήνε. Επάταξα ημάς εν αφορία και εν ανεμοφθορία και εν χαλάζει πάντα τα έργα των χειρών ημών και ου και επεστρέψατε προς με», λέγει Κύριος. Είδατε και σεισμοί, μη καταποντισμοί, το φυσικό κακό, πλημμύρες, πρόσφατα, όλα αυτά είναι και μέσα στα χέρια του Θεού, σαν να είναι μία έτσι παιδευτική ράβδος, μας και ξυπνήσουμε. Δηλαδή ο Θεός και τέτοιους τρόπους χρησιμοποίησε τότε και χρησιμοποιεί πάντοτε. Όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, ο Θεός που αγαπά τον άνθρωπο και θέλει τη σωτηρία του, τον πατάσει, όπως λέει εδώ, με ανέμους που καταστρέφουν τα σπαρτά, με χαλάζι και ακαρπία. Και ο τελευταίος των προφητών, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, με το ίδιο θέμα ασχολείται. Τη μετάνοια, Κύριε, τη μετανοείται. Ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Βαπτίζει εις μετάνοιαν. Εγώ βαπτίζω ημάς εν ύδατι εις μετάνοιαν. Και παραγγέλει σε όσους μετανοούν. Ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας.

0: Ο κάθε άνθρωπος, καθένας που κατάγεται από τον Αδάμ και την Εύα, είναι αμαρτωλός. Είναι πολύ αμαρτωλός, είναι πολύ εξαχρειωμένος. Αφού το λέει έτσι ο λόγος του Θεού, αφού το λέει έτσι το πνεύμα του Θεού, έτσι είναι. Να το δεχτούμε, να μην γλωτσίσουμε από μέσα μας καθόλου, να μην αντιδράσουμε. Κάθε άνθρωπος είναι εξαχρειωμένος, είναι βουτυγμένος στην αμαρτία, παρασύρεται από την αμαρτία και δεν πάει προς τον Θεό. Δεν ζητάει το Θεό, πράγμα το οποίο είναι η φυσική κίνηση του ανθρώπου. Η φυσική κίνησή μας είναι προς τον Θεό. Η παραφύση κίνησή μας είναι προς την αμαρτία. Από το άλλο μέρος, φαίνεται πως μερικοί βολεύονται με το να τα λέει έτσι η Αγία Γραφή. Τι θέλουν να πούν αυτοί τους οποίους βολεύει αυτή εδώ η αλήθεια? Θέλουν να πούν: άφησε με ήσυχο. Εδώ το λέει και η Αγία Γραφή και είναι καθολικά αποδεκτό ότι ουδείς αναμάρτητος. Είναι λοιπόν ό,τι φυσιολογικό, ό,τι όμαλο να κάνω αμαρτίες. Άκουσα με τα αυτιά μου έναν καθηγητή να λέει: ναι, μεν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αναμάρτητο και τον έβαλε στον παράδεισο, αλλά ούτως ή άλλως θα αμάρτανε ο άνθρωπος. Και το έλεγε αυτό με την εξής έννοια: τι καθόμαστε και μιλούμε, τι καθόμαστε και συζητούμε. Έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος θα αμάρτανε, έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος θα είναι αμαρτωλός. Και σε τελευταία ανάλυση, αυτό μπορεί να μην τολμούν να το πούνε έτσι, αλλά φαίνεται στα πράγματα. Αυτό που λένε σημαίνει: πάψτε να μας μιλάτε για αμαρτία. Πάψτε να μας λέτε ότι δεν πρέπει να μένουμε στην αμαρτία. Ότι πρέπει να ξεφύγουμε από την αμαρτία. Τελείωσε. Ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς θα αμάρτανε και έτσι κι αλλιώς θα κάνει αμαρτίες. Μην μιλάτε πια για αυτό το θέμα. Για άλλα πράγματα να μας μιλάτε. Το ζούμε αυτό καθημερινά. Πράγματι, λέγονται ένα σωρό καλά πράγματα, ένα σωρό υψηλές θεολογίες, αλλά δεν αγγίζουν το θέμα αυτό της αμαρτίας. Σε μια εποχή όπως η δική μας, στην οποία το πνεύμα που κυριαρχεί είναι αυτό που περιγράφουν περιληπτικά οι παραπάνω γραμμές, ο λόγος για μετάνοια, αδελφοί μου, είναι επίκαιρος και απαραίτητος, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παραμετροί του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη την καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Ψαλώ το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου, εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου, ότι επίησας την κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβείς. Το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέε εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασε εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο ο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτος αν επί σύ, οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε, Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ απελάθετο της δεήσεως των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπείνωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη εν διαφθρά ή επίησαν εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη όπου σ' αυτόν. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήθησαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε,

0: συλλαμβάνεται εν διαβουλής εις διαλογίζεται, ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τις επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξενε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ουμίς αλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθεται εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφει στο αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει το αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέληστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. Ένα και εν τίνος παρόξινεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς εις χείρα σου, σύ εγκαταλέλειπτε ο φτωχός, ορφανό, σύ εις τα βοηθός. Σύντριψον των βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού, την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ού σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προσθεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης.
1: Ψαλμός 9. Κατά τους πατέρες αναφέρεται στην πλήρη σάρκωση του Υιού ως μυστήριον σωτηρίας. Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, με όλη μου την καρδία. Θα διηγηθώ με ευγνωμοσύνη όλα τα θαυμαστά σου έργα. Θα πλημμυρίσω από χαρά και αγαλίαση, αναλογιζόμενος την πατρική σου παντοδύναμη προστασία. Θα ψάλω ύμνους δοξολογίας προς το πάντιμον όνομά σου, ύψιστε Κύριε. Όταν κατατροπώθηκαν και πανικόβλητοι τράπηκαν σε φυγή οι εχθροί μου, συνετρίβει η δύναμή τους. Αυτοί εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξ ολοκλήρου. Μόλις εφάνει το προστατευτικό για μένα, το οργισμένο σε εκείνους όμως πρόσωπό σου. Διότι εσύ, ως δίκαιος και παντοδύναμος κριτής, έκρινες την υπόθεσή μου, έκαμες δίκη υπέρ μου. Κάθισες στον βασιλικό σου δικαστικό θρόνο, εσύ ο οποίος κρίνεις τους πάντες και τα πάντα με δικαιοσύνη. Έβγαλες καταδικαστική απόφαση κατά των εθνών αυτών, τους σύλλεγξες για τις παρανομίες τους και καταστράφηκαν οι ασεβείς αυτοί. Το όνομά τους, που για άλλους μεν είχε καταντήσει φόβητρο, για άλλους δε αξιοζήλευτον, το έσβησες άπαξ διαπαντός, ώστε να μην ακουστεί ποτέ πλέον. Οι πολεμικές θανατηφόροι μεγάλες σπάθες του εχθρού και οι άλλες πολεμικές μηχανές καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου. Τις οχυρωμένες τους πόλεις κατεκρύμνησες και η ανάμνησή του εξαφανίστηκε μεταβοής. Ο Κύριος όμως και απειροτέλειος Θεός μένει στον αιώνα. Ετοίμασε και έχει πάντοτε έτοιμο το βασιλικό θρόνο της δικαίας του κρίσεως. Αυτός θα κρίνει και θα δικαιώσει.